Επιστρέψαμε 10 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Πάνω σμπουνά στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της παραγωγής. Με 8 πίεση η μεγάλη. Και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ... Under 30 δεν είσαι? Ναι, under 30. Ο Πέτρος είναι έξαλλος λέει. Είμαι 43. Είμαι εγώ περίεργος, λέει. Μου ακούγεται τέρμα ρατσιστικό αυτό το under 30 όλη την ώρα, κάθε μέρα. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Δεν είσαι περίεργος, είσαι 43. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Κατάλαβες? Α, γιατί αν ήσουν κάτω από 30 δεν θα σε πείραζε. Καταλαβαίνεις. Μπέρες για το μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι σήμερα μαζί μας, γιατί εχθές ήταν στα Γεννητσά. Σήμερα δεν θυμάμαι που είναι. Ούτε αύριο θυμάμαι που είναι. Τέλος πάντων, τη Δευτέρα όμως θα είναι εδώ.

για την επίσημη αγαπημένη δεν λες τίποτα. Επίσημη αγαπημένη η δική μου είναι η ποδοσφαιρική, παιδιά. Δεν είναι η μπασκετική. Αν όμως εννοείς την μπασκετική, τι να πούμε, η εθνική ομάδα μπάσκετ εχθές ήταν στο συν 14 στο μάτς με τη Ρουμανία και ξαφνικά έπαθε ένα blackout, δεν παίζουμε άλλο. Τέλος, αυτό ήτανε. Και στο τέλος έχασε 73-66. Έξαλλος ήταν και ο Βασίλης Πανούλης, ήταν ντροπή λέει αυτή η εικόνα για την ομάδα. Ο Λαριτζάκης λέει, χαλαρώσαμε μετά το συν 14 να αντιδράσουμε την Κυριακή στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, η οποία Πορτογαλία έχασε και αυτή, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έχασε από το Μαυροβούνιο. Και αυτός ο συνδυασμός αποτελεσμάτων λοιπόν θέλει οπωσδήποτε η Ελλάδα την νίκη επί της Πορτογαλίας την Κυριακή.

χθες μία δήλωση έτσι ψιλοβόμβα θα την έλεγα από την αδελφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, την Κάτια Αβέιρο, η οποία λίγο έως πολύ μας είπε ότι είναι τελευταία φορά που βλέπουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με την φανέλα της εθνικής του. Δήλωσε στην τηλεόραση: το πιο σημαντικό είναι να απολαύσουμε αυτά τα 20 και πλέον χρόνια που ζήσαμε. Είμαι απίστευτα περήφανη. Μάλλον είναι η τελευταία φορά λέει, που τον βλέπετε. Μίλησε για τον... και για τον Μόντριτς. Λέει μάλλον ένα από τους δύο θα τους ξαναδείτε. Και τέλος πάντων αναστατώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέει το μέλλον του Κριστιάνο δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσω αργότερα, θα έχω χρόνο να μιλήσω με την οικογένειά μου και έπειτα θα πάρω την απόφαση με τον καλύτερο τρόπο. Δεν παίρνω πλέον αποφάσεις εν θερμό. Όλα γίνονται με ηρεμία.

Ο Ρονάλντο άφησε να εννοηθεί ότι είναι η τελευταία του εμφάνιση και γιατί δεν είναι κάτι που το λες έτσι ενθερμό ή το πετάς και εντάξει δεν έγινε και τίποτα, είπαμε και μία να περάσει ώρα.

θέμα είναι ότι κάποια στιγμή όντως ο Κριστιανό Ρονάλντο θα πει, παιδιά, σταματάω την μπάλα. Και δεν θα το πιστεύουμε ή και δεν θα θέλουμε να το πιστέψουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι περισσότερο είμαστε έτσι, έχουμε στο μυαλό μας ότι ναι, ο Μέση θα σταματήσει την μπάλα κατά πάσα πιθανότητα μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ περισσότερο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα αποφασίσει και θα το κάνει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του.

στο μήνυμα, σιγά τον παίχτη που θα στερηθεί το ποδόσφαιρο αν σταματήσει ο Ρονάλντο, ένας παίχτης που μπήκε στη συζήτηση των κορυφαίων με τον ναρκισισμό και το σταριλίκι του. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το Φαμπάστεν, μάλλον που μας έστειλε μήνυμα. Το Μπελέ, Μαραντόνα, ξέρω εγώ, όποιος κι αν είσαι. Καλή σου μέρα και σε σένα.

Λοιπόν, πολλοί αναρωτήθηκαν στο προχθεσινό παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη γιατί ο Ρωμέλου Λουκάκου δεν εκτέλεσε το καθοριστικό πέναλτι και το άφησε στον Τίλεμανς. Απάντησε ο ίδιος ότι δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση αυτό το διάστημα λόγω του θανάτου του πατέρα του, για τον οποίο είπε πως τον βοηθάει από ψηλά. Ήθελα να το εκτελέσω, ναι, αλλά ψυχικά περνάω ακόμα δύσκολες στιγμές, οπότε προτιμώ να αφήσω μια τόσο σημαντική στιγμή στον Γιούρι. Η ομάδα προέχει, χρειάζεσαι νίκες σαν κι αυτή για να ενώσει την ομάδα ακόμα περισσότερο. Αυτές είναι οι πιο όμορφες νίκες για εμάς και για τους οπαδούς. Και αυτό είναι καλό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, για το ότι πέρα από τους ποδοσφαιριστές, τον καθένα δίπλα μας, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να περνάει ο άλλος στο σπίτι του, στο μυαλό του, στα σκοτάδια του. Ακόμα κι αν είσαι ο Λουκάκου, ακόμα κι αν σε βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι από την τηλεόραση και από τα γήπεδα.

είσαι ο λόγος που δεν ακούμε αυτές τις δύο ώρες Sport FM. Ωραία, πες μου όμως τι ακούς. Πες μου τι ακούς μόνο. Να ξέρω ρε παιδί μου, γιατί όποιον και να ακούς, δηλαδή περισσότεροι είναι και γνωστοί μου και φίλοι μου από τα άλλα ραδιόφωνα που κάνουν αυτή την ώρα. Εκτός από το Porto Santo. Αλλά οι περισσότεροι είναι φίλοι μου. Πες μου λοιπόν ποιον ακούς.

Και λίγο να ανοίξουμε μια παρένθεση με ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει έτσι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό την Ελλάδα. Την Ελλάδα μας, τη χώρα μας. Ήταν λαγοκέφαλη και επειδή έχει αρχίσει και εξασθενεί λιγάκι το θέμα. Τελικά, εντάξει, δεν θα μας φάνε όλους οι λαγοκέφαλοι. Άρχισαν να βγάζουν και άλλα πράγματα, έτσι λίγο να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον. Αρχίζουν και μιλάνε για τις δράκαινες. Και μάλιστα μίλησε και η Ματίνα Παγώνη σε συνέντευξή της στο Μέγκα. Μίλησε για τις δράκαινες και σημείωσε πως οι δράκαινες είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Εδώ και αιώνες είναι γνωστές οι δράκαινες. Αλλά ο κόσμος πρέπει και να ξέρει πως να προσέχει τον εαυτό του. Επειδή τις φοβόμαστε, τις ξέρουμε και τις προσέχουμε, λέει η κυρία Παγώνη. Είναι ζόρικα τα πράγματα άμα πατήσεις δράκαινα. Σας το λέω γιατί έχω πατήσει δράκαινα και ήθελα να μου κόψουν το πόδι επί τόπου. Δεν έχω κάνει δύο γένες. Ναι, so what, δεν έγινε κάτι. Η δράκαινα είναι άλλο πράγμα. Δεν χρειάζεται αντιτετανικός για τη δράκαινα, όπως απαιτείται με τον λαγοκέφαλο. Παιδιά, η δράκαινα θέλει ένα πράγμα. Θέλει ζεστό νεράκι, μην τυχόν και βάλετε πάγο αν πατήσετε δράκαινα, όχι. Θέλει ζεστό νεράκι σε μία λεκανίτσα και λίγο μπεντατίν. Και ο πόνος περνάει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

του δεν με ακούει αυτό το δίωρο, λέει, όχι εσένα πάντως, δεν σου λέω. Πες μου ρε φίλε, τάκ, πες μου. Σε παρακαλώ, πες μου, ποιον ακούς. Εντάξει, σε περιοχές που ξέρετε ή έχετε ακούσει ότι μπορεί να κυκλοφορούν δράκαινες, γιατί οι δράκαινες, παιδιά, χώνονται μέσα στην άμμο και δεν πάνε βαθιά, μπορούν να βγουν και έξω-έξω, δηλαδή και εγώ κάπως έτσι την είχα πατήσει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μπορείτε να φορέσετε πλαστικά παπουτσάκια, σαν και αυτά που μας φόρεγε εσύ, σου έβαζε η μαμά σου μπουνά. Όχι, είσαι μικρός γι' αυτό. Αυτό από ένα σημείο και μετά. Τώρα ξαναβγήκανε στη μόδα και έχουν ακριβήνει κιόλας.

Μαρία, για να καταλάβουμε, λέει, την αναλογία πόνου και εμείς οι άντρες, ο πόνος της δράκαινας ισοδυναμεί με το να φας σουτ σε ευαίσθητη περιοχή από κοντά? Όχι, ισοδυναμεί με το να σου κόψουν την ευαίσθητη περιοχή. Με αυτό τον πόνο, παιδιά. Και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που αντέχει τον πόνο. Κάνω κομπή στο Sport FM. Αλλιπονώ. Είμαι ένας άνθρωπος λοιπόν που αντέχει τον πόνο. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, το να πατήσω δράκαινα. Και το ξαναλέω, θέλει ζεστό νερό σε ένα μικρό λεκανάκι και

Μέγα στο Μεγαντίν και όχι σε ιωδιούχο αντισηπτικό διάλειμμα. Καλά, ούτε καν. Ούτε καν ήξερα ότι το λένε έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Φτάνει αυτό, λέει, το κακό με τα ψάρια, λες και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Η αλήθεια είναι ότι έχει καταντήσει αηδία και υπερβολή. Εντάξει, αυτό τώρα που διάβασα με τη δράκαινα, λέω για όνομα του Θεού, δηλαδή υπήρχαν πάντα δράκαινες. Λαγοκέφαλοι, παιδιά, δεν υπήρχαν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι και η woke agenda, είναι και η κλιματική κρίση, καταλαβαίνετε. Είναι που άνοιξαν και τη διόργα του Σουέζ και περάσαν τα ψάρια. Τι να σου πρωτοκάνει και αυτό. Κάποιος ρωτάει, Μαρία, δράκαινα ή εξάρεση από τον Ολυμπιακό? Παιδιά, εξάρεση μια ζωή καλύτερα. Από το να ξαναπατήσω δράκαινα, τι ζητά, εξάρεση, φτάρεση, ό,τι θέλετε.

Οι μεγάλες ευκαιρίες δεν χρειάζονται παράταση. Παιδιά, τώρα στα Lidl κάθε αγορά Dove, Dove Men Plus Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα από τα 6 tablets του μεγάλου διαγωνισμού. Βάλε στο καλάθι σου Αφρόλουτρα, Σαμπουάν από τις συγκεκριμένες μάρκες και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Στη συνέχεια σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί με την FIFA και τη Lidl κάθε αγορά μπορεί να γίνει νικητήρια φάση.

Επίσης θυμίζουμε ότι το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, σας έχει αγγίξει και το θεματάκι με τη Δράκαινα και με τους λογοκέφαλους. Ναι, παιδιά, υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια λογοκέφαλοι. Απλά φέτος φαίνεται να έχουν αυξηθεί. Γιατί η Δράκαινα λύζει στο νερό με πάνω από 50 βαθμούς. Πάμε για εγκάβματα. Όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται. Να είναι χλιαρό το νερό. Ζεστό, κανονικό. Και όπως το είπαμε, by the way, ιωδιούχος ποβιδώνει. Είναι αυτό που είπα. Ιωδιούχος ποβιδώνει. Ναι. Σε λίγο ζεστό νερό και είσαι ok με τη Δράκαινα. Γιατί λέει κάποιο, τα εγκαθία της δεν είναι δηλητηριότητα. Είναι. Αν δεν είσαι αλλεργικός, έτσι, είσαι ok. Δεν ξέρω τώρα σε περίπτωση που είσαι αλλεργικός και εκείνη τούμπαν από πάνω μέχρι κάτω. Εμένα το δικό μου το πόδι ήταν πρισμένο 3 μήνες, ας πούμε, που δεν ήμουν αλλεργική. Και κάποιο άλλο λέει, τη μαμά μου την είχε τσιμπήσει Δράκαινα. Γενικά η μαμά μου είναι cool, δεν πονάει, είναι ντουκί, σκυλί μαύρο. Είχε βελάξει, λέει, εκείνη τη μέρα και τότε κατάλαβα ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Προσπάθησε να θυμηθείς, Μαρία, λέει, αν είχες κάνει κάτι κακό εκείνη τη μέρα που πάτησες Δράκαινα. Παιδιά, θυμάμαι τι κακό είχα κάνει. Ήταν η πρώτη μέρα που είχα πάει κάμπινγκ. Όσοι δεν με ξέρετε, εγώ και το κάμπινγκ είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν η πρώτη φορά που είχα πει, ας πάω για κάμπινγκ. Την πρώτη μέρα λοιπόν, αφού έχω στήσει τη σκηνή μου, και αυτά ήταν σημάδια από τη ζωή που σου λέει, μην πας προς το φως. Απ' την άλλη μεριά εσύ, απ' την άλλη.

μιλάμε πριν και για τον Nagelsmann, πόσο κακή είναι η κατάσταση στην εθνική Γερμανία. Για τον Nagelsmann γίνεται χειρότερη. Παραιτήθηκε από τον πάγκο της εθνικής Γερμανίας και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Ανοίγει ο δρόμος για τον Jürgen Klopp. Η Ομοσπονδία της χώρας έχει τον Klopp στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων. Μάλιστα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι όταν ο Klopp ανέλαβε το ρόλο στην Red Bull, είχε κάνει μια ειδική συμφωνία, είχε μια ειδική ρήτρα αποδέσμευσης σε περίπτωση και μόνο που τον καλέσει η εθνική ομάδα της χώρας του.

συγγνώμη, έφτασε για τον Κλοπ. Όλα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι θα ξεκινήσουν οι επαφές με τον Γιούργκεν Κλοπ και την Εθνική Γερμανίας για να αναλάβει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

λέει, δεν σου έφανε το Φαράω. Λέει, ήθελε και δράκρυα. Δεν είχα πάει στο Φαράω, παιδιά. Είχα πάει σε ένα άλλο. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είναι, πάνε και πρέπει να ήταν την προηγούμενη ζωή μου. Ξέρω εγώ, 30 χρόνια πριν. Για το τώρα, όποτε πηγαίνω στην Ήω, πηγαίνω στα hideouts. Καλημέρα στο Λευτέρι, το φίλο μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξανακάνω το παλάθι.

Καλημέρα και στον Θοδωρή από τον Κορυδαλό. Για τη Σκορπίνα, γιατί δεν μιλάτε, παιδιά, λέει, επειδή είναι κόκκινη. Εννοείται, λέει, αστειεύομαι, καλές βουτιές με προσοχή. Νομίζω ότι η Σκορπίνα δεν χώνεται στην άμμο και στα βράχια όπως η Δράγαινα. Έχω αυτή την αίσθηση. Είναι και αυτή επικίνδυνη, γιατί άμα σε τσιμπήσει, μπορείς να πάθεις ζημιά. Αλλά νομίζω ότι εκεί διαφέρει με τη Δράγαινα. Αλλά να αλλάξω λίγο θέμα. Θα ήθελα να αναφερθώ έτσι για λίγο στην τραγωδία που είχαμε στο Ρεγόκαστρο τις προηγούμενες μέρες με τη φωτιά, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών ένα 12χρονο αγόρι και και η μαμά του νοσηλεύεται με εγκάβματα. Βγήκε στη δημοσιότητα, παιδιά, ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η τραγωδία, που ξεκίνησε η φωτιά, από ένα τσιγάρο που πέταξε ένας οδηγός στο δρόμο και μέσα σε 2 λεπτά ξεκίνησε η φωτιά. Το λέμε, και μάλιστα είχε και αέρα εκείνη τη μέρα, το λέμε, το ξαναλέμε, παιδιά, δεν πετάμε τίποτα, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν πετάμε τενεκεδάκια, δεν πετάμε τσιγάρα στο δρόμο, λες και είμαστε στο 1960, ξέρω εγώ. Έχει καεί, και αν έχει καεί η γούνα μας, όλη η χώρα, έχουν χαθεί ζωές, έχουν χαθεί σπίτια, και όμως συνεχίζουμε και πετάμε τα τσιγάρα από το αυτοκίνητο και δεν τρέχει και τίποτα. Είναι συγκλονιστικό, αν δείτε το βίντεο, το πόσο γρήγορα παίρνουν φωτιά τα ξερόχορτα και αρχίζει να απλώνεται η φωτιά.

Τώρα μην με ρωτάτε γιατί ζεστό νερό και γιατί μπεντατίν και τα λοιπά. Γιατί λέει το ζεστό νερό αδρανοποιεί τις πρωτεΐνες του δηλητηρίου που έρχεται σε επαφή με τις νευρικές απολύξεις και τους ιστούς του σώματος. Μπεντατίν γιατί μας το είπε ο γιατρός. Γι' αυτό πάμε σε break.

Καλημέρα στον Στέφανο με 22 βαθμούς από τα σύνορα Κροατίας, Βοσνίας. Στέφανος από κίτρινο μαυρή Γραμμενίτσα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Πού να πάω για μπάνιο αύριο στο Μαρμάρι? Είμαστε τρία ζευγάρια 55 ετών. Καλά, δεν χρειάζεται αυτό ολόκληρη περιγραφή. Τι σημασία έχει πόσοι είσαστε και πόσο είσαστε. Κοίταξε, νομίζω αν έχει αύριο νοτιά θα πας στη Μεγαλιά μου. Αν έχει βοριαδάκι θα πας στον Κοκκίνι. Καλημέρα και στον Κώστα να ελαφρύνω. Και καλό σου βουκού. Και ο Ολυμπιακός αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Θα εγκατασταθεί στο Βλαρντίνγκεν, να περάσει τη Βρίζο, με το πρώτο μέρος προετοιμασίας να διεξάγεται 3 με 11 Ιουλίου. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει για λίγες μέρες στην Ελλάδα και θα ταξιδέψει ξανά στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για 15 έως 25 Ιουλίου.

Κάποιος ρωτάει αν έχουμε τον αριθμό κυκλοφορίας, αν φαίνεται μέσα από το βίντεο του οδηγού που πέταξε το τσιγάρο και προκλήθηκε η τραγωδία στο Ωραιόκαστρο. Πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Με τη λογική κάποιοι έχουν μαλώσει. Καλά, το ξέρουμε αυτό και το βλέπουμε καθημερινά, παιδιά. Μόνο τιμωρητικά συμμορφώνονται οι ανεγκέφαλοι. Έπιασε έναν κύριο, όλοι, να πετάει πλαστικό στο δρόμο. Του είπε ευγενικά, μπας και ντραπή, συγγνώμη κύριε, κάτι σας έπεσε. Αρχικά έκανε πως δεν κατάλαβε και μετά με ειρωνεύτηκε και έφυγε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να τους ρίξει το φιλότιμο. Το κάνω κι εγώ καμιά φορά στις παραλίες που χώνουν τις γόπες ή αυτά τα φιλτράκια από τα τσιγάρα στην άμμο. Και καμιά φορά λέω, μπορείτε να μην τα χώνετε στην άμμο. Και όταν μου λέει κάποιος, και πού να τα βάλω. Εκεί υπάρχει μόνο μία απάντηση, παιδιά.

Βουνά, περί το να σου πω, βλέπεις και εσύ τα μηνύματα, μιλάμε για αποθέωση. Για σένα, όχι για μένα. Για αποθέωση. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν ακούει αυτό το δίωρο, κάθεται και ακούει για σένα. Να ξέρεις.

Καλημέρα στην Νικόλ. Μαρία, είδες, λέει, το ζευγάρι στο Empire State Building με την πρόταση γάμου και εμείς το λουλούδι. Νικόλ, το είδα, το είπαμε χθες και στην εκπομπή. Και επειδή έχουν βγει πάρα πολλά βίντεο από αυτό το... πώς να το πω, τέλος πάντων, αυτό το συμβάν. Κάθε φορά που το βλέπω, σκιάζομαι με αυτούς να κρέμονται και να κρατιούνται εκεί πάνω και να τις κάνει πρόταση γάμου και τα λοιπά. Νομίζω συνελήφθησαν, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, ό,τι και να έχει, όπως και να έχει. Σκιάχτηκα. Όχι. Από μένα είναι όχι. Ας εγώ για τις ψοφοβίες μου, τις ακροφοβίες μου, όλες τις φοβίες.

σιγά αυτή. Θες να τα ακούσεις εσύ πρωί-πρωί, όχι από μένα, από αυτόν, από τον άνθρωπο που μου ζήτησε συμβουλές για το που να πάει για μπάνια στο μαρμάρι, το 55. Για την ηλικιωμένη παρέα, λέει, στο μαρμάρι, καντιλάκια σε 3, 2, 1. Προτείνω και ζάστανη. Σωστός. Και ζάστανη. Πολύ ωραία παραλία. Άκου, λέει, για την ηλικιωμένη παρέα, για τους 55. Αλλά δεν θα σε πετύχει πουθενά. Θα σε πετύχει στο ζάστανη.

Όπου κι αν πάτε πάντως, έτσι, διακοπές στην Ελλάδα, σίγουρα θα πετύχετε κάπου το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom, γιατί φέτος θα βρεθεί σε 16 πόλεις. Μπορείτε να δείτε θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην Big Win. Στην Big Win τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν είμαστε και για χόρταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πανοπουρνά που ήταν στην καλλιτεχνική επιμέλεια και στις μουσικάρες. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Κεφαλά και αμέσως μετά τσόχο βλέπω, τσόχο έχω, έχω και βάιο. Όχι, σολό, σόλο καριέρα. Σόλο καριέρα τσόχος, παιδιά, εντάξει, απολαύστε τον. Να είστε καλοί μαζί του. Τι άλλο, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Πέμπτη. Γεια σας.

0: σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος, αγωνιά είναι.
0: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
1: Τι είπες? Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ είναι αγωνιά.
0: Ναι, κίνηση συνισταμένη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
2: Λες. Όχι.
0: Πρώτη βλέπω είδα. Πρώτη βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
4: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
0: Μασονία των ηχοληπτών.
3: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
0: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
3: Ναι.
0: Δυνατός ο Κιλεβέτης είναι αυτός, ρε.
3: 45.
1: Πού πάμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
5: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή στο 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάντα μου άρεσαν οι τρύπες, αλλά συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο με συγκεκριμένη μπάντα. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας και όταν άρχισα πλέον να ξανακούω κομμάτια που έχω να ακούσω χρόνια, βρήκα πολύ περισσότερα πράγματα μέσα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, στην αρχή όταν είσαι πιτσιρικάς,
1: μουσική δεν τελειώνει ποτέ.
0: Όταν ακριβώς.
1: Και δεν είναι σλόγγαν.
0: Όταν είσαι πιτσιρικά, λοιπόν, ειδικά με τις τρύπες, όταν ήμασταν στα πιο γρήγορα, στα πιο δυνατά, ξέρεις, στο ρυθμό, στη ροκιά, στη... Σιγά σιγά μετά στέκεσαι σε στίχους, σε μελωδίες, σε νοήματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Σιγά σιγά πας και στα αργά.
0: Και όλο και εμφανίζονται πράγματα, όλο και αγαπάς πράγματα.
1: Θα σε βρεις, Πόπη.

0: Εκτός από τη μεγάλη είδηση της ημέρας ότι πέρασε η Σάκαρη, τι άλλο είδαμε χθες?
1: Λέει, και χθες θα έχουμε πάει μια χαρά.
0: Ναι.
1: Έχω πει, συνεχώς ευλογώ τα γένια μου, αλλά έχω πει για το goal-goal και αν θέλετε και over στο Πορτογαλία-Κροατία, για άσο και over της Ισπανίας, για άσο με over, μάλλον για πρόκριση Ελβετίας, είχαμε πει άσο έτσι κι αλλιώς.

0: Απόψε αρχίζει η βραδιά με ένα όχι τόσο εμπορικό ζευγάρι, αλλά νομίζω θα είναι αμφίροπη η αναμέτρηση. Έχουμε το Αυστραλία Αίγυπτος στις 9 το βράδυ. Μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα για να ολοκληρωθεί η φάση των 32.
1: Έχει φαβορί και σήμερα, έτσι.
0: Κοίταξε, φαβορί, εντάξει, γκράντε η Αργεντινή. Η Κολομβία είναι φαβορί. Το άλλο, οριακά δίνουν την Αίγυπτο, εγώ θέλω, θα περάσει η Αίγυπτος, αλλά θέλω να πω δεν είναι τόσο ξεκάθαρο φαβορί όσο οι άλλες δύο. Και εγώ για τον Τάμι λέει γκολ γκολ το πρώτο, το Αυστραλία Αίγυπτος. Over το δεύτερο, άσο και over 1,5 την Κολομβία. Άντε να δούμε, Ντάμι, τι ψάρια πιάνεις. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία το είδες? Γιατί θέλω να συζητήσουμε δύο φασούλες.
1: Ναι, το είδα.
0: Λοιπόν, και εγώ το είδα. Δεν είδα αυτή την Ελβετία μόνο. Το πέναλτι, το λέμε αυστηρό?
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Μούφα όχι, παραπονιέται ο Πέτρης απέξω, ο Κριστιανό Λάγνος. Μούφα όχι, αλλά αυστηρό.
1: Εντάξει.
0: Τα δικά μου τα μάτια.
1: Δεν δίνεται. Για μένα.
0: Λοιπόν,

0: Εγώ θέλω να κάνω άλλη κουβέντα τώρα που μπορεί, δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έχω την αίσθηση, βέβαια ήταν και 4 ώρα το πρωί, μπορεί να μην έχω καλά. Αλλά όχι εσύ, δεν είμαι σίγουρος εάν ο παίκτης της Κροατίας έχει κάνει κεφαλιά εκεί που δίνεται το offside, αν έχει έρθει σε επαφή με την μπάλα ή όχι. Γιατί βρίσκει μετά στην πλάτη του Πορτογάλου, δηλαδή γίνεται σέντρα. Όταν γίνεται σέντρα, ο σκόρερ δεν είναι σε θέση offside. Θεωρητικά παίρνει κεφαλιά συμπαίκτης του και έτσι καταλέγει η μπάλα. Από τα replay.
1: Έλα. Κάτσε και σου έχω πολλά για την κούνα σου. Κάτσε και
0: πού.
1: Πες μας τις προσθήκες του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ. Περιμένουμε.
0: Του δίνω πόντο, διότι για χρόνια έχει ασχοληθεί με το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, οπότε είναι λογικό να έχει μια γνώση και μια συμπάθεια.
2: Καταρχάς την μπάλα βρήκε στο κεφάλι του.
0: Βρήκε
2: αφού έκανε και τέλειο. Έβγαλε κανένα και την τεχνολογία, το είδες, αυτή την τεχνολογία. Το ολοκοσύστημα είχαν μέσα.
0: Α, δεν το είδα μετά.
2: Ναι. Ότι και καλά, αυτό είναι ένα σύστημα που το έχουν στα αμερικάνικα πρωταθλήματα, στο κρέτη.
0: Δεν βγήκε αμέσως, βγήκε μετά.
2: Όχι, ναι. Όπου λέει ότι μπορεί να δείξει αν έχει κάνει επαφή μπάλα με.
0: Με κάποιο σημείο,
2: σημείο του σώματος.
0: Εντάξει, βγήκε τουλάχιστον. Οκ, εγώ είπα ότι δεν ήμουν σίγουρος, έτσι.
2: Και το άλλο, εντάξει, αφού είναι μπούφος ο Βλάσης, τι φταίμεις, ρε φίλε.
0: Πάντα απ' όλα, μην μιλάς έτσι για
2: αυτό. Μα τώρα ήταν μαρκάρισμα. Αυτό ήταν. Επειδή παρακολουθείς, ξέρεις, ήταν NFL αυτό το μαρκάρισμα.
0: Κακή στιγμή.
2: Δεν ήταν μαρκάρισμα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο άλλος νιώθει τα χέρια πάνω του και πέφτει. Δεν λέω ότι του δίνει το δικαίωμα να το σφυρίξει, γι' αυτό είπα για αυστηρό.
1: Η συζήτηση γίνεται λάθος. Αγωνιστικά η Πορτογαλία δικαιούται να περάσει.
0: Για
1: από
0: μένα
1: αυτό
0: όχι.
1: Το μάτς τώρα, όχι, ας τα προηγούμενα.
0: Για μένα όχι ιδιαίτερα. Να σου πω κάτι, δεν έκανε τίποτα πάλι ο Ιφλίαρη, ενώ οι Κροάτες ήταν καλύτεροι από ό,τι περίμενε. Έχουμε ένα πρώτο ημίχρονο αδιάφορο.
2: Αδιάφορο, πρώτο ημίχρονο ήταν
0: και μπαίνει, είναι μπράβο. Και μπαίνει η Κροατία στο δεύτερο, λες και πατήσει κουμπί η άλλη Κροατία.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η συζήτηση για μένα, είναι και όχι τώρα το πέρασμα.
0: Επίσης, να το πάμε και λίγο πιο μακριά. Μπορεί να μην μας αρέσουν οι ώρες, να μην μας αρέσουν οι συνθήκες που διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπρο κτλ. Αλλά ήδη σε όλα αυτά, σε αυτά τα νοκάουτ, πόσα μάτσα έχουν κρυθεί από τις καθυστερήσεις και μετά. Δηλαδή αυτό δίνει κάτι.
2: Ναι. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ λέω ότι για τώρα με αυτά που έχω δει τα Παγκόσμια Κύπρο, όσο και υπερβολικό και αν ακούγεται στον κόσμο αυτό, είναι το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή,
0: εγώ δεν θα το έλεγα καλύτερα, αλλά ότι είναι στα νοκάουτ μας επιφυλάσσει εκπλήξεις και είμαστε τέτοιο.
2: Βλέπεις προσωπικότητες και παικταράδες που Μέση, Εμπαπέ, Ρονάλντο, Χάλαντ, άμα τους βάλεις όλους κάτω, Κέιν.
0: Θα δούμε βέβαια
2: πώς
0: θα
2: ξεκινήσουμε
0: όντως, διότι αυτούς τους έχουμε δει μέχρι τώρα στα εύκολα. Δηλαδή στα δύσκολα
2: πώς θα
0: βγουν οι προσωπικότητες μπροστά.
2: Ανατροπές, αυτό που είπες, γκολς, καθυστερήσεις, κρίνονται προκρίσεις και τέτοια και θέσεις ομίλους με.
0: Σε αυτό το τομέα έχει πάει καλά.
1: Πάντως έχουμε ξεκάθαρα πια φαβορί. Γαλλία.
0: Και χτες έδειξε και η Ισπανία ότι αρχίζει να ανεβάζει σιγά σιγά τέμπο. Γαλλία, γιατί μέχρι τώρα δεν μας είχε δείξει τίποτα
1: Ισπανία. Αργεντινή και η Πορτογαλία.
2: Απλά πες τώρα Ισπανία, Πορτογαλία.
0: Όχι μόνο αυτό, εντάξει, η Πορτογαλία δεν
1: λέμε
0: είναι.
1: Λέμε ότι έχουν ξεχωρίσει πλέον που αυτοί που μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Και νομίζω ότι λέγαμε όλοι τα πρώτα φαβορί να είναι Ισπανία και Γαλλία πριν αρχίσει το τουρνουά.
1: Ναι, εγώ έλεγα Ισπανία.
0: Ναι, λοιπόν, και νομίζω διασταυρώνονται αν περάσουν στον ημιτελικό.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτό το τελικό δεν γίνεται να το δούμε.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή θα τα βρίσκει. Είναι ημιτελικό, δεν είναι τελικό.
0: Αυτό λέω ότι τα δύο πρώτα φαβορί τελικό έτσι πως έχει διαμορφωθεί το ταμπλό. Δεν γίνεται να συναντηθούν εκεί.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ και το όλο το γύρω-γύρω με τις γηπεδάρες, καταπληκτικές γηπεδάρες που φτιάξει. Και έχει παλμό δηλαδή. Ενώ στο Κατάρ ήταν λίγο.
0: Έχει, γιατί ξέρετε.
2: Αποστηρωμένο το κλίμα και τα λοιπά.
1: Κατάρ ήταν κουκουρούκο.
2: Ναι, τώρα είναι εδώ.
0: Γιατί έχει για δύο λόγους. Γιατί μπορεί να μην συμπαθούμε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί και να μην τα βλέπουμε με καλό μάτι. Έχει όμως δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, οι Αμερικάνοι ξέρουν να κάνουν σοου.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, στην Αμερική
2: είναι πολύ μόνιμη
0: μετανάστες. Υπάρχει δηλαδή στο Κατάρ πόσοι χιλιάδες να πήγαιναν Πορτογάλοι, Νορβηγοί κτλ. Και πόσο τους αφήνανε να δώσουν εξαίρεση παλμό. Ενώ
1: οικονομικά θα φάνει και η Φαντίνο που λένε.
2: Ναι, εντάξει, άλλο αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι ακριβώς εκεί υπάρχει έτσι και αλλιώς βάση κόσμου των χωρών που αγωνίζεται. Και όποιος πάει εκεί, πάει και όντως του διασκεδάζει το κλεντάρι. Δηλαδή. Είναι εύκολο να αφαιθείς, να το γουστάρεις, να διασκεδάσεις, να φωνάξεις. Τέλος πάντων.
1: Είναι μια γιορτή των λαών, σε λάθος χώρα βέβαια. Αλλά βοηθάει διότι είναι πολύ, είναι διψασμένοι για ποδόσφαιρο, γιατί και αυτό πρέπει να δούμε. Δηλαδή δεν έχουν την τύχη να δουν από κοντά, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά που βλέπουν στο MLS είναι λίγο
0: Τα αστέρια, παιδί μου, τα βλέπεις πρώτη φορά.
1: Καθυστέρηση...
0: Και επίσης είναι ένας λαός, δεν λέω δηλαδή για τους εκδρομείς ή τους Πορτογάλους, τους Σενεγάλους οτιδήποτε, ή οι Αμερικάνοι. Είναι ένας λαός που έχουν και προσωπολατρία, δηλαδή τους star. Θεοποιούν ακόμα περισσότερο, δηλαδή. Και μόνο που θα πάνε από κοντά να δουν Κριστιανό, Εμπαπέ, οτιδήποτε.
1: Γενικά ο αθλητισμός τους στηρίζεται στους ΣΑΡ και τους οποίους τους στηρίζουν και χορηγικά και με τον κόσμο.
0: Τα πάντα, τα πάντα. Ξέρουν όλα από αυτό να το κάνουν ακόμα πιο εμπορικό, πιο παραγωγικό, πιο.
2: Κάτι για να το κάνουμε και εμείς εμπορικό, δεν πάνε διαφημίσεις.
1: Πάνε λίγο βέβαια εκεί με τα time out που δίνουν.
0: Αυτό ναι. Να σου πω κάτι. Πάντως, εμένα ακόμα και εκεί μου αρέσει που γιουχάρει ο κόσμος. Δηλαδή, σου λέει, εσύ να κάνεις την Αμερικανιά σου, αλλά εγώ δεν θα το καταπιώ αμάστο. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η μέρα τρέμει.
0: Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπείτε έτσι στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.
3: Έφτισε στην καρδιά μου ζεστή φωλιά.
0: Λοιπόν, στο φίλο δίνει σχεδόν το μισό ποσό από αυτό που θα κερδίσει εάν έρθει το Αυστραλία ή 2-3 γκολ. Να το τραβήξει ή να το περιμένει. Εγώ νομίζω ότι

0: Πάρε προσωρινά τα 21 τώρα και ας το
1: πω. Για να παίξει το βράδυ.
0: Φεύγα η μάνα, δεν έχασα ποτέ το που λένε. Για στιγμό πουλί του νότου.
1: Το καλό λέμε στους Αμερικανούς είναι ότι είναι γεμάτη χώρα με λαούς από όλο τον κόσμο, και ας είναι λέει οι Αμερικάνοι. Οπότε, ακόμα και πολλοί ντόπιοι είναι οπαδοί των εθνικών ομάδων που παίζουν. Συμφωνώ με αυτό, λέγαμε πριν, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από εκεί.

0: Να σας πω το ζευγάρι που δεν πρέπει να παίξετε για τελικό. Αγγλία-Ισπανία. Γιατί αυτό προτείνει ο φίλος μας ο Ιάκουβας.
1: Α, οκ.
0: Να πω να ρωτιώσουν γιατί δεν
1: ξέρει. Έχουμε ραντεβού 8 η ώρα, Ιάκουβα.
0: Ποια μέρα?
1: Σήμερα.
0: Α, το ξέρει.
1: Ξέρει γιατί θα του...
0: Ή τώρα το τρέμαθε από αέρος.
1: Να του κοπανίσω καμία.
0: Όπα, τι τσαμπουκαλεμένη διάθεση να
1: έρθει. Ναι, έχω τσαμπουκά.
0: Σιγά εσύ.
1: Έχω τσαμπουκά.
0: Τα καλοκαιριάτικα δεν είναι πλακώνες.
1: Δεν θα πλακωθώ. Θα βάλω άλλους να τον δίνουν. Έτσι πως με κόβεις πάνω τον δίνω δηλαδή.
0: Έτσι όχι, τα Ιάκουβας.
1: Πρέπει να κάτσεις.
0: Αυτό λέω, θα κάτσεις.

0: Λεφτά είναι και lover, έτσι το ξέρεις.
1: Όπα, γι' αυτό έχει χαθεί.
0: Lover, σκέτο.
1: Α, μα πρέπει να μου τα πεις αυτά.
0: Θα γιατί να σου πω τώρα, τον αέρα.
1: Όχι τον αέρα, όχι, όχι.
0: Όλο κάτι λαύρια πηγαίνει, όλο κάτι παραλιακές, όλο αυτό με τη μηχανή και το τέτοιο μαζί.
1: Το ραντεβού σας είναι στην Καλυθέα.
0: Όχι.
1: Δεν θα συναντηθείτε ποτέ, να ξέρεις. Λοιπόν.
0: Τον εκβιάζω, γιατί του έχω τα πανίνι στο περίπτερο εκεί και οπότε...
1: θα
0: δεν υπάρχουν πανίνι.
1: Και να μην το ξέρω, και να μην έρθει μαλλιά χέρια.
0: Της κακομοίρας γίνεται. Τι μαλλιά χέρια. Αποκλείεται να έρθει μαλλιά χέρια ακόμα. Πάντα με γεμάτα χέρια έρχεται.
1: Ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον τώρα που περιμένει...
0: Αλλά στο εκεί που τι να το κάνουμε με γεμάτα χέρια. Δεν τα θέλουμε, ρε φίλε. Ξέρεις ότι είναι συλλέκτης, έτσι.
1: Μη με αναγκάζεις από πράγματα που δεν θέλω.
0: Είναι συλλέκτης, έτσι.
1: Τι συλλέκτης, δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, η τελευταία συλλογή που
1: απέκτησε... Από Λουκάνικα.
0: Που απέκτησε κατόπιν πρωτοβουλίας μου...
1: Το κάνουμε ακόμα χειρότερο. Το κάνουμε ακόμα χειρότερο.
0: Ούτε να ακουμπήσει το αυτό. Ήταν η Λεωφόρος και το κλειστό μπάσκετ.
1: Και τι συλλέγει.
0: Ένα τρισδιάστατο, φοβερό, εντάξει. Μιλάμε για πολύ ωραίο. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κώστας λέει ότι η Αγγλία θα κάνει παράσταση νίκη στους αχώνες του Σομπρέρο. Πήρε φορά μηχανή. Γιατί να χώνευτη, μωρή μου.
0: Λες να τα βάζει σε δημοπρασίες και να πηγαίνει να πουλάει.
1: Τον έχω ικανό. Γαλλία, Αργεντινή, λέει ο Νίκος από το Κερατσίνι, βλέπει για τελικό.

Πέρα από Λονδίνο, λέει ο Νίκος. Μόνο 35 εκατομμύρια, λέει, είναι οι Βρετανοί που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συμπορούμε, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

94,6 δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δεν είπαμε και τα τηλεφωνά μας. 2-10-95-79 2-13-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όποιον επιθυμεί. Έτσι να τα πούμε. Και από αέρος.

0: Βλέπω τώρα στο site του Sport FM την είδηση που λέει για την εξήγηση της FIFA για το ακυρωθενικό της Κροατίας. Οι αισθητήρες λέει δείχνουν πως ορθώς δεν μέτρησε. Σύμφωνα λέει με τα δεδομένα που παρέχονται από την τεχνολογία που βρίσκεται μέσα στις μπάλες των αγώνων του κοινού παγκοσμίου κυπέλου, αποδείχθηκε ότι υπήρχε επαφή από τον Κροάτη τον Ιγκόρ Ματάνοβιτς κατά την φάση του γκολ εναντίον της Πορτογαλίας, επιτρέποντας έτσι στον διαιτητή να καθολογήσει ορθώς το offside και να κυρώσει τον γκολ. Οι εισιτήρες λέει θα βρίσκονται εντός της μπάλας, ή που βρίσκονται μάλλον εντός της μπάλας, είναι καλή να εντοπίσουν οποιαδήποτε ελαφριά επαφή η οποία εμφανίζεται στους θεατές στη μετάδοση ως γραφικό καρδιακού παλμού και επιτρέπουν στους διαιτητές ένα πρωτοφανές επίπεδο δεδομένων για να λαμβάνουν γρήγορες και ακριβείς αποφάσεις. Οκ. Εντάξει, τι να πω. Εγώ παρακολουθούμε με το μάτι, δεν ήμουν σίγουρος τώρα.
1: Να.
0: Αφού πήγε η τεχνολογία, θα ασπαστούμε την
1: παρακαλώ
0: τεχνολογία.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ, στο Σταύρο.
1: Μας
2: ψάχνει αυτά. Μπορεί να μου πει το δρόμο που πάει προς τον τελικό η Νορβηγία.
0: Βεβαίως.
2: Τώρα παίζει βέβαια με τη Βραζιλία. Μετά που πάει.
0: Θα σας πω, έχω δώσει το ταπλό του διασταυρώσεων. Λοιπόν, είναι μετά τη Βραζιλία.
2: Ναι.
0: Διασταυρώνεται με τον νικητή του Αγγλία-Μεξικό.
2: Ναι.
0: Και αν περάσει και από αυτό τον νικητή, είναι μετά το μονοπάτι Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι για Αυστραλία-Αίγυπτος. Αυτές οι δύο νικητές ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους. Και Ελβετία-Αλγερία-Κολομβία-Γκάνα το κάτω ζευγάρι. Η Ελβετία έχει περάσει, περιμένει η Γκάνα την Κολομβία. Ουσιαστικά δηλαδή, στο μονοπάτι της Αργεντινής μέχρι τον ημιτελικό είναι μόνο Αργεντινή. Θα είναι μάλλον η Αίγυπτος ή η Αυστραλία σήμερα και το Ελβετία ή η Κολομβία και η Γκάνα. Εύκολα η Αργεντινή στον ημιτελικό. Και για να φτάσει σε αυτό τον ημιτελικό η Νορβηγία πρέπει να αποκλείσει την Βραζιλία και μετά να αποκλείσει την νικήτρια ομάδα από το Μεξικό και Αγγλία. Για να φτάσει ημιτελικό κόντρα στην άλλη τετράδα των υποψηφίων.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Με την Αργεντινή, ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Ναι. Όχι απλώς, επειδή έχω εντάξει την υποστηρίζω εβδομάδα, αλλά δω αν μπορεί να φτάσει μέσω τελικού τουλάχιστον όχι να το πάρει.
0: Αυτό λέω. Για να φτάσει τελικό πρέπει να περάσει Βραζιλία, μία εκ του Μεξικού ή Αγγλία και στο άλλο το γκρουπ λογικά, γιατί δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα φαβόροι στην άλλη τέτοιο, είναι η Αργεντινή. Δηλαδή πρέπει να κάνει τρεις μεγάλες προκρίσεις. Ενώ παράδειγμα η Αργεντινή έχει τώρα το πράσινο ακροτήρι και μετά θα έχει να αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το Ελβετία Κολομβία, ξέρω εγώ. Η Γκάνο.
2: Εντάξει, οκ, εντάξει. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι στρωμένος λίγο ο δρόμος.
0: Τη Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά με τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει, που είναι Αίγυπτος ή Αυστραλία, και μετά Ελβετία, είτε Κολομβία, είτε Γκάνα, για τους τέσσερις, είναι, νομίζω ότι η Κολομβία είναι η πιο δυνατή ομάδα που ίσως βρεθεί, ναι, ίσως βρεθεί στο δρόμο της. Πάμε παρακάτω.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Συγγνώμη, καλησπέρα. Και αν πάνε έτσι όπως περιμένουμε τα πράγματα, δηλαδή πέρασε η Αργεντινή και στα άλλα επικρατήσουν τα φαβόροι, θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο ημιτελικό επίσης. Διότι ή θα είναι το αιώνιο ντέρμπι με τη Βραζιλία, ή θα είναι το μεγάλο ντέρμπι με την Αγγλία που τους χωρίζουν τόσο. Δηλαδή
1: okay,
0: έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ναι. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Είμαστε
1: έτσι
0: μια χαρά.
1: Έτσι όπως το λες όμως πάμε για Αργεντινή ή Γαλλία.
0: Θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα μιλήσω. Πάμε ξανά. Καλησπέρα σας.
3: Όχι, όχι. Όχι θα μιλήσω. Είμαι αποφασισμένο.
1: Α, ωραία.
0: Ξεκινά πάμε.
3: Δεν τις κάνω εγώ τις ευκαιρίες αυτές. Λοιπόν, τις 7-8 φορές που έχω πάρει τηλέφωνο, αφορμή ήταν ο Αγγελάκα.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Α, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Okay. Σήμερα όμως είπατε κάτι το οποίο είναι ακριβώς έτσι, παιδιά. Εντάξει, εγώ όταν πρωτάκουσα είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς.
0: Μεγαλύτερος από εμάς.
3: Πολύ.
1: Δηλαδή.
3: Όχι λίγο.
1: Πόσο.
3: Πολύ. Είμαι 68 χρονών.
0: Είσαι τόσο, δεν ακούγεσαι τόσο.
3: Είμαι τόσο, είμαι συνομήλικος σχεδόν με τον Αγγελάκα. Έχουμε πάει μαζί τη διαδρομή μας,
1: okay.
3: Από πολύ μικρός.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως γιατί δεν έχουμε καλό ήχο. Μας ακούτε μόνο το τηλέφωνο.
3: Okay. Από πολύ μικρός όταν πρώτα άκουσα τρύπε με τους στίχους αυτούς. Το τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδιά. Καταρχάς πήρα απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που είχα, απαντήσεις κατευθείαν.
1: Ναι.
3: Μετά μεγαλώνοντας, ακούω αυτά τα πράγματα που κανονικά πρέπει να τα έχω συλλογραφεί, έτσι.
1: Ναι.
3: Κι όμως κάθε φορά είναι αυτό που λέει ότι μένει στον χρόνο, ρε.
1: Μένει, ναι.
3: Είναι αυτό που λέει ότι μένει στον χρόνο. Πάει ο Αγγελάκα. Να σας πω τη γνώμη μου για το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως, ναι.
3: Γενικά, δηλαδή για την μπάλα και τέτοια. Εγώ είμαι άρρωστος από τη στιγμή που το είδα πιτσιρίκι το Μέση. Άρρωστος. Ναι. Για τον εξής λόγο. Δεν εξετάζω ούτε...
0: Δεν έχετε κλείσει εγώ στο ραδιόφωνο νομίζω.
3: Του έχω κλείσει.
0: Κάτι δεν έχουμε καλό ήχο. Κάτι μικροφωνίζει, κάτι καλύτερα νομίζω.
1: Είσαι πολύ ναι. περίεργο, Σταύρο. Βάζ τον άνθρωπο να μιλήσει.
3: Ναι. Εγώ με το που το πρωτοείδα πιτσιρίκι πολύ, λέω κάτσε ρε φίλε εδώ πέρα, τι κάνει αυτός, δεν τη χτυπάει την μπάλα. Αυτός τη χαϊδεύει.
1: Ναι.
3: Δεν τη χτυπάει την μπάλα, τη χαϊδεύει. Είναι ερωμένη του και τη χαϊδεύει. Κανονικά.
1: Ναι.
3: Τώρα στο Μουντιάλ δεν μπορώ να καταλάβω σε μια κάθε μεγάλη διοργάνωση γιατί λένε φαβορί και ότι αυτή τη φορά θα παρουσιαστεί η Γερμανία, ας πούμε, η οποία είναι η πλέον.
0: Αποκλείστηκε η Γερμανία.
3: Ναι, δεν έχει παίχτες πλέον. Ναι, αλλά λέγανε ότι τώρα θα προχωρήσουν.
0: Όχι,
3: κάτι
0: η Γερμανία άλλο. Δεν τους έβαζε κανένας στο κάδρο για κατάκτηση.
3: Τέλος πάντων, γύρω-γύρω τα ακούω κατά καιρούς. Αφού επειδή είναι ένα μουντιάλ και επειδή οι σημαντικοί αγώνες είναι 3-4, θα το πάρει η ομάδα, όχι που έχει ομάδα που έχει αυτά, που έχει πολλούς παίχτες καλούς.
0: Είναι και θέμα στιγμής, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
3: ναι,
0: σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα αστέρια.
3: Μπορεί να αποκλειστεί
0: δηλαδή,
3: η Γαλλία,
0: τις
3: η Γαλλία πριν αρχίσει το μουντιάλ. Για μένα είναι άχαστη. Έτσι. Την Ισπανία. Άντε να βάλω και την Ισπανία. Την Αργεντινή δεν τη βάζω να σου πω γιατί. Γιατί ναι, μένος καλόν είναι Θεός αυτό που έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Αλλά και αυτό με το Μέση που τον έχει προστατεύσει και τέτοια. Αλλά δεν νομίζω. Σε έναν αγώνα οι Γάλλοι έχουν 150 παίκτες. Οι Ισπανοί επίσης. Και οι Πορτογάλοι επίσης άσχετα είναι τόσο μαλάκες. Το μυαλό.
0: Έλα, ντροπή, ντροπή. Να μιλάμε καλύτερα.
3: Ντροπή. Εντάξει. Οκ. Οι λέξεις δεν είναι κακές, οι πράξεις είναι κακές. και δεν μπορώ να καταλάβω. Για μένα είναι άχαστο φαβορί η Γαλλία. Σούπα, σε έναν αγώνα όλα γίνονται. Και μετά είναι η Ισπανία, η Αργεντινή. Δεν βλέπω δηλαδή.
1: Ωραία. Θα δούμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.

Αν και αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχουμε δει 13 από τις 16 αναμετρήσεις της φάσης του 32. Έτσι, 13 παιχνίδια. Τα 8 από τα 13 έχουν κρυθεί με γκολ από το 85 και μετά.

0: Μας το Κάπο Βέρδε έχει πολύ καλό σύνολο και εξαιρείστε όλοι σαν τους Νορβηγούς. Πόσο να αντέξει ο Σαραντάρης Μέση. Εντάξει, παιδιά, οκ, τώρα.
1: Μα είναι μόνο Μέση.
0: Αξιοπρεπέστατο το πράσινο κροτήρι. Αλλά εντάξει, μην το χρησιμοποιήσουμε και φαβόρι.
1: Μπορεί να το καλύτερα και να πέρασε.
0: Καλά, δεν θα χάσω τον ύπνο μου. Απλά θεωρητικά είναι πολύ μεγάλο φαβόρι σήμερα για την κόντρα στο Κάπο Βέρδε.

0: Γιατί λέει ο σταθμός σας δεν παρουσίασε το νέο Καραϊσκάκι κτλ. Καταρχήν ο σταθμός μας ήταν παρόν εκεί. Και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Τσανάκας και βγήκε από εκεί.
1: Μετά πολλά έκανε, ακούστηκε όλοι.
0: Ναι, το ξέρω, άσχετα. Στη συνέχεια θα το πω αυτό. Έκανε εκτενές ρεπορτάζ και αυτό. Ακούστηκε όλη η παρουσίαση του κυρίου Μαρινάκη. Αυτή τη στιγμή στο site μας τα έχει κάνει τούμπανα με 44 βίντεο και 63 τέτοιες. Ναι. Ήταν πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων
1: και στο site.
0: Απλά δεν μπορώ καλύτερα να στο εξηγήσω, αδελφέ, δεν μπορώ. Ναι. Και πώς να πιστέψεις. Έχουμε επίσκεψη όμως. Ο γιατρός ήρθε.
1: Για σένα ήρθε.
0: Όχι,
1: να σε εξετάσει.
0: Αποκλείεται να έρθει για μένα. Εδώ είναι ο γιατρός, το ρωτάς. Ρώτησε τώρα για ποιον ήρθε. Για σένα ήρθε, διότι κινδυνεύεις.
1: Εδώ, στο μικροφόνο σας.
0: Γιατρέ, πώς τον βλέπεις?
2: Μια χαρά είναι.
0: Είναι μια χαρά.
2: Λίγο κιλά να χάσει.
0: Λίγα κιλά, δηλαδή.
1: Λίγα όμως, όχι.
0: 60 κιλά να χάσει, είναι καλά.
1: Λίγα.
2: Λίγα, έπεσα.
0: Γιατρέ, τι ειδικότητα έχεις?
2: Εγώ ήμουν με ειδικότητα για 3 χρόνια γενική ιατρική.
0: Ναι.
2: Και επειδή μετά κάτι διάρκεια και των σπουδών μου στην ιατρική, μου άρεσε πολύ η απεικόνηση. Και έτσι μάλιστα πήγα στην ακτινοδιάγνωση από όπου και τέλειωσε το ΕΣΥ.
0: Μπορείτε εσείς να κάνετε ακτινοδιάγνωση έτσι με γυμνό μάτι? Πρέπει να έχετε μηχάνημα για το Σταύρο, λέω τώρα.
1: Για το Σταύρο. Να κοιτάτε εμένα ή τον Μπάμπη, να βάλουμε το πράγμα στη θέση τους.
2: Όχι, υπάρχει το διαφανοσκόπιο που βάζουμε τις εξετάσεις επάνω. Α. Που είναι φωτισμένο.
1: Τι είναι, άνθρωπος, κιτζής.
2: Όλες οι εξετάσεις, απλές ακτινογραφίες, εκτός των υπερήχων που το βλέπουμε ζωντανά και βγάζουμε κάποιες εικόνες σε χαρτί, μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία κλπ.
0: Την πετριά με τα αθλητικά που την αποκτήσατε?
2: Την?
0: Την πετριά, δηλαδή τη...
1: Την τρέλα, την μπουρλα.
2: Τρέλα,
0: ναι.
2: Είναι μεγάλη ιστορία, δεν έχω το χρόνο να το πω.
0: Okay.
2: Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ωραία. Μ' αρέσει που φάγει αυτό το μικρόφωνο γιατί να σε κοιτάει, τέτοια λατρεία σου έχει.
0: Κάτσε να έρθω πιο εδώ άμα είναι να με κοιτάς.
1: Τι γίνεται. Άμα ενοχλώ να φύγω γιατί βλέπω εδώ eye contact. Είναι μια κατάσταση κάπως.
0: Άσε ρε το παράμεθι σου.
2: Υπήρχε contact εδώ και χρόνια όταν ο σταθμός ήταν πλατεία.
0: Στην πλατεία Ραβάκη.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έχουμε πιστούς φίλους του Sport FM. Είπαμε ότι είμαστε παρέα, άρα οι παρέες κρατάνε χρόνια.
2: Παρότι και διαφορετικών πεπιθήσεων όσον αφορά το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό περισσότερο.
2: Σήμερα υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, νομίζω.
1: Και στους νεότερους, εδώ δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ζητήματα.
2: Όχι εσείς, δεν λέω για εσάς. Λέω γενικά πως είναι.
0: Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, είναι λίγο περίεργα. Λίγο περίεργα. Δεν ξέρω τι να ρωτήσω.
1: Γιατί είδατε εδώ, τι θέλατε να δείτε σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον αχάνετε από τα μάτια σας? Αυτό θέλω να
0: σας πω. Αν ήταν ψυχία,
1: σταμάτα.
0: Θα καταλάβαινα, ας πούμε.
1: Εγώ έτσι πίστευα.
0: Ναι, και εγώ έτσι πίστευα.
1: Αλλά θέλω να καταλαβαίνω, μούφα.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μπάμπης είναι μεγάλη αδυναμία μου από τότε.
1: Αλλά εσείς χρειάζεστε τον ψυχιατρό, δεν είστε εσείς. Αλλά ίσως το χρειάζεστε.
0: Νομίζω στα τόσα χρόνια που έχετε κάνει ιατρική και τα ακτινοδιαγνωστική, τη λέω καλά.
2: Ναι, ακτινοδιάγνωση λέγεται.
0: Κάποιο ψυχίατρο θα είχατε γνωρίσει.
2: Εννοείται.
1: Δηλαδή εσείς είστε σαν αυτούς που βλέπαμε στις τηλεοράσεις που υπάρχει ακραίο μας ένα πρόβλημα και αναλύεται όλες τις εξετάσεις.
2: Όλες οι ειδικότητες που είναι και όταν είσαι. Συνέχεια έχεις την δυνατότητα να είσαι με τους συναλλαγούς λόγω δουλειάς. Χρειάζονται απαραίτητα εμάς. Ιδίως τώρα, γιατί γίνεται διάγνωση.
0: Γίνεται διάγνωση. Πρέπει πρώτα να δουν.
2: Να βγει η διάγνωση για να μπορέσουν να προχωρήσουν, στη θεραπεία κλπ.
0: Πώς βλέπετε αυτό το διάστημα το θέμα της υγείας?
2: Το θέμα της υγείας έχει πάει πάρα πολύ πίσω.
0: Να.
2: Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν εννοώ μόνο γιατρούς. Mm-hmm. Εννοώ όλο το προσωπικό. Νοσηλευτές, βοηθοί, στην ακτινοδιάγνωση, τεχνολόγοι που κάνουν, που κάνουν τις εξετάσεις.
0: Πού οφείλετε, λέτε, σε αυτό? τα χαμηλά χρήματα που δίνουν κάθε έτους κυβέρνηση προς την υγεία, ότι θέλουν να σπρώξουν τον κόσμο προς την ιδιωτική κλινική και τα ιδιωτικά ιατρία.
2: Συνδυασμός αυτών των δύο, και γι' αυτό άλλωστε οι περισσότεροι γιατροί και αξιόλογοι γιατροί προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό.
0: Να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε στις ιδιωτικές...
2: ιδιωτικές δουλειές.
0: Και γιατί πληρώνονται περισσότερο, και γιατί...
2: γιατί βγάζουν περισσότερο και γιατί αν θέλει κάποιος να είναι νοσοκομιακός, πάλι στο εξωτερικό και φυσικά οι απολαβές είναι...
0: Πληρώνονται πολύ περισσότερο οι γιατροί στα νοσοκομεία στο εξωτερικό.
2: Πάρα πολύ περισσότερο.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι είναι πιο ακριβή η ζωή αν το πάρουμε έτσι, αλλά η διαφορά είναι τεράστια.
0: Εσείς φύγατε καθόλου από την Ελλάδα?
2: Μα τώρα τα τελευταία χρόνια έξω.
0: Α, είστε έξω.
2: Ναι, εξειδικεύσεις και τέτοια.
0: Μάλιστα. Α, ωραία.
1: Το όνομά του δεν μας έχει πει άνθρωπος. Να έχεις πάρει δάμπο.
0: Δημοσθένης.
2: Δημοσθένης Χατζηφόρος.
1: Εσύ το ξέρεις, αγόρι μου. Ο κόσμος να μην το μάθει. Μα πει έναν άνθρωπο.
0: Ότι είναι ο Δημοσθένης εδώ.
2: Ο Δημοσθένης.
0: Ο Δημοσθένης που περιμέναμε να είναι ψυχιάτρος και είναι ακτινοδιαγνώστης.
1: Αχρέωστος να είναι.
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
0: Θα μείνεις για λίγο ακόμα.
2: Για λίγο, ναι. Έχω φέρει κάτι.
0: Καλά, καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Ναι, η μικρή καθυστέρηση οφείλεται ότι τσάκησα ένα κομμάτι.
1: Ένα κομπόρευο.
0: Ναι. Που καταϊφιάζει κιόλας.
1: Καλά, άμα καταϊφιάζει, έπρεπε να με ενημερώσει.
0: Ναι, εδώ είναι. Έξω είναι.
1: Φώναξε μας, ρε φίλε. Δηλαδή, μας είσαι εσύ στην
0: Ελλάδα. Δηλαδή, το έκοψα κρυφά έξω από εδώ. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το. Θα τσακωθείς με τον διαβητολόγο μου τώρα, αλλά δεν πειράζει.
1: Όχι, ρε φίλε, δευτεί αυτό. Να πει, να είσαι στην κρατή.
0: Σε ποια περιοχή είσαι τώρα που είσαι, σε ποια. Όχι, σε ποια. Ήσουν να μου είπε, είχε πάει έξω.
2: Πάει έξω για 5 έτη.
0: Ναι.
2: Από το 17. Είμαι σε σύνταξη κανονικά.
0: Ναι, ναι.
2: Από το ΕΣΥ εδώ. Και πήγα έξω πριν 5 χρόνια, τώρα μένω στο Χαλάνδρι, συνταξιοδοτήθηκα στην Παμακάριστο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έξω πού είσαι, ήσασταν?
2: Μπολόνια.
1: Α, Ιταλία.
0: Α, ήσασταν στην Μπολόνια. Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει πολύ η Μπολόνια.
1: Και οι Μπολόνες, να υποθέσω.
0: Όχι, Μπολόνια.
1: Μπολόνια δεν αρέσει. Μπολόνια δεν αρέσει.
0: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Υπάρχουν κι άλλες.
0: Ναι.
1: Κι άλλες συντάγες. Καλό το γλυκάκι.
0: Είναι απίστευτο, είναι κοσμικό αυτό.
2: Είναι το. Από τη γειτονιά μου στο Χαλάνδρι.
0: Λοιπόν. Παρακολουθείτε αθλητικά.
2: Όλα.
0: Ναι. Περισσότερο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι.
2: Περισσότερο ποδόσφαιρο. Έχω και διαρκείες στην ομάδα μου.
0: Η οποία είναι.
2: Γιος μου,
0: η οποία είναι Παναθηναϊκός.
2: Η οποία είναι Παναθηναϊκός.
0: Φαντάζομαι γιατί μας ήρθες με το πράσινο μπλουζάκι.
2: Όχι γι' αυτό.
1: Όχι. Απλά είπα, δεν πω ότι διαφέρεται.
0: Πες μου αγαπημένη σου ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Όχι το Γουέμπλεϊ.
0: Τόσο παλιά πίσω δηλαδή. Μάλιστα.
2: Το πρώτο μάτς που είδα σε ηλικία 49 γεννητής, 64 πόσο είναι, 15 ετών, με είχε φέρει ο πατέρας μου συγχωρεμένος και έτυχε να δω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τότε που γίνανε, που νομίζω ότι ήταν στημένο.
0: Και το κάνανε.
1: Άχι, πήγανε μέσα, αγουρλέσαι.
0: Το κάνανε.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά ήταν στημένο.
2: Και αυτό ξέρει.
1: Θα ανοίξουμε του φακέλου του Foreign Office τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, εντάξει.
2: Ο Μπουλντόζος ο Πανάκης τότε λέγανε, ή διάβασε εφημερίδες, και ο πατέρας μου έφυγε με στολή αστυνομικού.
1: Ήταν τεταλμένη η ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, δεν αποδείχθηκε ποτέ και δεν μπορεί να το ξέρει τώρα αυτό.
0: Αγαπημένο σου παίκτη στο Παναθηναϊκό.
1: Μπορεί και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, παιδί μου, μπορεί να είναι και κάτι
0: παράδειγμα. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
2: Μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τάκης Οικονομόπουλος.
0: Ο Τάκης, ε.
1: Α, τερματοφύλακας.
0: Τερματοφύλακας.
2: Και ο γιος μου έπαιζε τερματοφύλακας.
0: Επαγγελματικά ή...
2: Όχι, επαγγελματικά ήταν μια... Είχε πάει στον Απόλλωνα το 10. Μήνες. Αφού πέρασε τέλειες σπουδές τα τεφά Τρικάλων, γυμνασίες δηλαδή, να. Και έπαιζε μέχρι το 18. Το 10, τελειώνοντας τις σπουδές του, πήγε στον Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Με Αλαμάνο ήταν ο Αλαμάνο στα 10,
2: όχι, είχε φύγει.
0: Είχε φύγει.
2: Όταν ήταν, ποιος ήταν, το που θυμάμαι,
0: ναι.
2: Με προπονητή τον Νίκο τον Καρούλια.
0: Α, με τον Νίκο, ναι. Ωραία.
2: Φτάκτα.
0: Από τη σημερινή ομάδα.
2: Σημερινή ομάδα ο αγαπημένος του παίκτης.
0: Ναι.
1: Το βάζεις, είναι σκεπτικός ο γιατρός.
2: Όχι, επειδή... Ήταν και καλός παίκτης, βέβαια στα τελειώματά του θα λέω. Μου άρεσε πάρα πολύ τα χρόνια που ήταν στο Παναθηναϊκό. Κάναμε και παρέα ο Φίλιππο Τζούσιτς.
0: Α, ωραίος παίκτης, πολύ καλός.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: 2-10-95-79-283-4 και 5. Έχει έρθει με ο γιατρός με το σκυλάκι.
1: Ναι, το οποίο είναι πολύ ήσυχο.
0: Ναι, είναι.
1: Το κοιτάζει
0: συνέχεια. Όλοι μιλάνε εκτός από μένα, ναι.
1: Όχι, όχι. Έχει απλώς εδώ, έχει καταβρει το σπιτάκι.
0: Έχει και το air conditioner εδώ, μια χαρά.
1: Άψογα. Πάμε, πάμε, μικρό.

0: 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες είναι ανοιχτές για όλους εσάς. Αυτό το δροσερό μεσημεράκι.
1: Το παφέ μαρκουτί, να μην βγες, το παφέ μαρκουτί.
0: Δεν θέλω να φανταστώ τι γίνεται έξω. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα και περιμένει. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Μεταξύ άλλων,
3: χαίρετε.
2: Η Τέρνα αγόρασε το 10% της ΕΙΔΑΠ. Ναι, πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Στονα.
3: Γιώργος, πάω Κολλανδία. Εδώ ήρθα εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ όντως είναι δροσερά. Πέτυχα στην Κέντα. Είχε έρθει ένας καύσωνας τρομερός στην Ευρώπη, αλλά πλέον έχουμε 20 βαθμούς εδώ και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν.
0: Ωραία. Όντως, γιατί και στην Ολλανδία έχει καύσωνα μέχρι πριν από λίγες μέρες.
3: Μέχρι πριν από λίγες μέρες, ναι, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο. Μέχρι την περασμένη Κυριακή. Σιγά σιγά έχει πέσει και τώρα πλέον είμαστε με συννεφιές και 20 και 22 βαθμούς. Τα στάνταρτα γνωστά. Τι θα έλεγα, τώρα πηγαίνω θα πάω στο Ζάλμπομερ σε λίγο, είμαι 25 λεπτά από εδώ, θα είμαι στην Απογευματινή Προπόνηση. Θα πάω βέβαια με βαριά καρδιά, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν θαύματα για να πάει καλά το έργο φέτος. Πιστεύω ότι ήταν τεράστιο λάθος της ΠΑΕ που έδιωξε το Ρασβάν, τεράστιο, μεγατόνων, γιατί οι κύκλοι μπορούν να κλείνουν, αλλά οι κύκλοι δεν κόβονται στη μέση. Ο κύκλος του Ρασβάν έπρεπε να κλείσει το 23 με το χαμένο τελικό της ΑΕΚ. Ο κύκλος του Ρασβάν έπρεπε να κλείσει πέρσι το 25, ο κύκλος του Ρασβάν δεν έπρεπε να κλείσει φέτος. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι η δομή του ΠΑΟΚ γενικώς δεν μπορεί τόσες ριζικές αλλαγές όλες μαζί. Θα έπρεπε να το κάνουν σιγά σιγά. Αυτό που κάνουν φέτος είναι μια αποστολή αυτοκτονίας. Δεν ξέρω, μπορεί να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά αυτό αφουγκράζουμε εγώ τουλάχιστον. Και τα βλέπουμε κιόλα και στο πόσο τα ζώα μου αργά είναι στις μεταγραφές. Νομίζω ότι όταν λέγεσαι κολοσσός και μεγιστάνας, δεν παζαρεύεις με 100 και 200 χιλιάρικα. Κοιτάξτε τι έκανε ο Μαρινάκης σε δύο πράγματα. Το γήπεδο δεν το κοσκινίζεις τρία χρόνια. Κάνεις μια παρουσίαση και λες 53.000, αυτή είναι η μακέτα, αυτό είναι το πράγμα, αυτό, 250 εκατομμύρια, τελειώσαμε. Τώρα, όχι ΕΑ, όχι προεδρικά διατάγματα, αχ καλέ να μιλήσουμε με το Καφτατζόγλιο, αχ ο Αβγενάκης που μας κυνηγάει, αχ το ένα, αχ το άλλο, κοσκίνισμα εκεί, κοσκίνισμα, 15 χρόνια κοσκίνισμα. Λοιπόν, έτσι γίνονται δουλειές. Και το θέμα του Γιαννούλη, παραδείγματος χάρη. Παρόλο που ο Γιαννούλης τρελαίνεται να έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι η πρώτη φορά που παίχτης παρακαλάει κάθε μέρα τον ΠΑΟΚ, σας παρακαλώ πολύ, πάρτε με. Λοιπόν, αντί να το εκτιμήσεις αυτό και να πεις ρε Γιαννούλη, καλά λύσω αγόρι, πάρ' τα 5 εκατομμύρια ρε Φράιμπουργκ και μην μας ζαλίζεις άλλο τον έρωτα να πούμε. Πάει ο Ολυμπιακός σε μια μέρα, πάρ' τα ρε φίλε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν τα βλέπετε. Μεγιστάνεκες και τρίχες κατά. Πες ρε φίλε, θα δείτε ότι δεν με παίρνει άλλο, δεν έχω άλλο το. Δηλαδή πώς θα γίνει, δεν μπορείς το παραδεχτείς. Να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί. Δηλαδή κακό είναι να συνεργαστείς με το Μιστακίδη που έχει 4 φορές περισσότερες λεπτά από σένα. Κακό είναι, γιατί βάζετε τον εγωισμό σας μπροστά. Εμείς οι οπαδοί πρέπει να αποδεικνύουμε ότι είμαστε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Γιατί δεν πρέπει να το αποδείξετε κι εσείς ως παράγοντες, ρε. Να βάλετε τους εγωισμούς σας στην άκρη και να παλιμπαδίζετε με τόσο πολύ κόσμο. Είμαι πολύ ξενερωμένος. Είμαι για πρώτη φορά μετά από τόσο ώρα, δεν ξέρω αν με έχετε ακούσει, τόσο απογοητευμένο. Δηλαδή, ειδικά η απόλυση Ρασβάν είναι σε μικρογραφία όλο ό,τι έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ και τα τελευταία δύο χρόνια. Και το πρωτάθλημα του 24 που ήταν ένα θαύμα, ήταν αυτό που έσωσε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, καλό θα είναι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης να βγει, να μιλήσει με ειλικρίνεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ για να τον εκτιμήσουμε και να πούμε ναι φίλε έκανες τόσα πολλά για μας. Λοιπόν, να βάλουμε πλάτη, γιατί όσο, και με αυτό τελειώνω, όσο εμείς είμαστε ευγνώμονες στο Σαββίδη για το ότι άλλαξε στάτους στον ΠΑΟΚ, και αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, άλλο τόσο πρέπει να είναι ευγνώμων και ο Σαββίδης που έδωσε νόημα στη ζωή του με τον ΠΑΟΚ. Άλλο τόσο ευγνώμων πρέπει να είναι ο Σαββίδης που με τον ΠΑΟΚ άνοιξε η κεκόπη, η πόρτα για να πάρει τα λιμάνια, να πάρει το ένα, να πάρει το άλλο, να πάρει από εδώ σουρωτές, μουρωτές, Μακεδονία, Παλάς, Πορτοκαράς, το ένα το άλλο. Λοιπόν, ας μην παίζουμε με τις εντυπώσεις. Όλοι είμαστε ευγνώμονες στον ΠΑΟΚ κατά ουσίαν. Και οι οπαδοί. Και η διοίκηση και ο πρόεδρος. Αυτά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά.
4: Ήτανε σύμφωνος.
0: Ναι, ήτανε
4: καταιγιστικός. Λίγο πολύ αυτά λένε και οι Θεσσαλονικείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν, ειδικά με τον Γιώργο, δεν θα το διακόψω τώρα, μην χάσει τον ρυθμό του. Κάναμε αυτή την κουβέντα πέρυσι. Mm-hmm. Δεν έβλεπε... διχασμό, δεν έβλεπε ζητήματα κτλ. Έβλεπε ότι αυτό ήταν, θα τραβήξει ο ένας τον άλλον πιο μακριά και πιο ψηλά και πιο
2: ήταν
0: πάνω.
2: Ήταν ενωτικός, διότι
0: καλό,
2: δεν περίμενε.
0: Σαν αντίληψη, καλό ένας ενωτικός.
2: Δεν περίμενε ότι θα φτάνανε να διώξουν τον Λουτσέσκο. Θα σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ το πίστευα. Γιατί ο μόνος που θα μπορούσε να κρατήσει τον ΠΑΟΚ σε μια κατάσταση, έστω και στα δύσκολα τα οικονομικά που φαίνεται ότι ξεπροβάλλουν, ήταν αυτός.
0: Φαινόταν ότι δεν είναι τόσο αγαστή πλέον η σχέση τους. Απλά το είπα και όταν συνέβη, για μένα είναι λάθος που έγινε στο timing που έγινε. Με το που τελειώνει η σεζόν, κάντε μια κουβέντα ειλικρινή. Πάρετε αποφάσεις για να μπορεί και ο καθένας να πορευτεί έτσι όπως πρέπει. Και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ θα βρει σχέσεις προπονητή, μπορεί να κάνει και προεργασία, αλλά και ο Λουτσέσκου να ήταν σε θέση άμεσα να αναζητήσει κάποια ομάδα, αν σέβεσαι τον άνθρωπο που τόσα χρόνια έχει συμπορευτεί και σου έχει προσφέρει τόσα. Νομίζω έτσι του το δείχνει. Τέλος πάντων, πότε δεν ξέρω.
2: Τραγουδάκι, πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημιώρο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
2: 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο

0: Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πώς λέει να είμαι ΠΑΟΚ, ο Γιώργος είναι σαφής, μπορεί λέει, να διαφωνεί ο κόσμος μαζί του κάποιος τέλος πάντων από αυτούς, αλλά είναι ξεκάθαρο με επιχειρηματολογία και τεκμηρωμένα. Έγινα κι άλλος, λέει, εγώ λέει, δεν συμφωνώ, λέει, με τον Σαλονικιό φίλο που είπε ότι είναι Ελλάδος, ότι έφυγε ο Λουτσέσκου. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό. Για μένα είναι Ελλάδος το πώς έφυγε και το αν έφυγε όχι, μπορεί να το κρίνει οποιοδήποτε. Επίσης λέει, αν συνεργαστούν με Μιστακίδης με Σαββίδη, την κάτσαμε, λέει, η Ειρήνη, η φίλη μας, η καινούργια φίλη που είναι αυτή του ΠΑΟΚ, γιατί την μισέσα, δεν νομίζω ότι...
2: Πολύ κατάλαβα γιατί το λες αυτό.
1: Απέναντίας, νομίζω ότι θα γιγαντωνόταν όλο το σκηνικό. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
3: Γιάννης Αυμενίδη.
2: Γεια σου Γιάννη.
3: Εμένα πάντως δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου που διώξανε τον Λουτσέσκο. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: Και θα του δω γιατί τόσο ξέρει ποδόσφαιρο, τέτοια κάνει. Και θα μιλάει και ένας αεξής ο οποίος ξέρετε πώς βλέπει τον Ρουμάνο τεχνικό, έτσι.
2: Ναι.
3: Διότι ο τρόπος είναι πολύ λάθος, ναι, τον οποίο έφυγε ο συγκεκριμένος προπονητής. Ότι ήθελε να φύγει, έφυγε, αλλά πώς τον διώχνεις δεν είναι σωστός.
2: Μάλιστα.
3: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Θα ήθελα λίγο να σχολιάσω και εγώ την περίπτωση του Κωνσταντέλια, γιατί τώρα βρήκα το χρόνο,
2: ναι,
3: και τώρα μπορούσα να το πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρίνει τον συνάνθρωπό του από την καταγωγή του, από τα πολιτικά του πιστεύω, από τα θρησκευτικά του πιστεύω, από το χρώμα στο δέρμα του. Εγώ κρίνω έναν άνθρωπο από τις πράξεις που κάνει, πόσο αγάπη και πόσο σεβασμό δείχνει στον ίδιο τον εαυτό πρώτα και μετά στον συνάνθρωπό του. Εμένα προσωπικά, επειδή τυχάνει να είμαι τυχερός, να το πω έτσι, στη ζωή μου να έχω ζήσει έτσι, το παιδικό τμήμα και το τμήμα των νέων της εθνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, ξέρετε ότι όταν ερχόταν αυτή η κλίση, αυτό το φάξ να το πω έτσι, γιατί την εποχή εκείνη υπήρχαν τα φάξ, και με φωνάζαν στο γραφείο μέσα και μου λέγανε έλα να σου ανακοινώσουμε κάτι, τη στιγμή εκείνη μπορεί να είχα φάει του σκασμού που λέμε και άδειαζε το στομάχι μου κατευθείαν. Ένιωθα, τώρα θα γελάσουν κάποιοι, αλλά πραγματικά ένιωθα πως νιώθεις την πρώτη φορά που αγαπάς, που ερωτεύεσαι,
2: ναι,
3: αυτό το πράγμα μέσα στο μάχη μου. Ότι θα συναντήσω τα φιλαράκια μου, με τα οποία δεν έρχομαι σε καθημερινή επαφή, για να έχω τη φορά, ξέρετε, που υπάρχει, ναι, στην καθημερινότητα με τους ποδοσφαιριστές. Θα συναντήσω λοιπόν φίλους και συμπαίκτες, με τους οποίους είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Θα κάνουμε τις πλάκες μας, θα περάσουμε έτσι 2 εβδομάδες και θα γυρίσουμε πάλι πίσω. Αν λοιπόν αυτά ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας δεν τα αισθάνεται, πολύ καλός, έχει το δικαίωμα να μην τα αισθάνεται. Αλλά εμένα προσωπικά θα ήθελα να ακούσω τον πραγματικό λόγο για τον οποίο δεν πάει. Διότι εμένα αυτή η δικαιολογία, να σου το πω και έτσι, δεν με κάλυψε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι όντως δικαιολογία ή είναι
3: εγώ γεγονός. Προσωπικά Σταύρο, το μόνο που μπορώ να χαρακτηρίσω τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που τον πηγαίνω πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή, πραγματικά λυπάμαι που δεν θα δω τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με αυτή την έννοια. Που δεν θα έχουμε στο γήπεδο να Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει αυτό το απρόβλεπτο, διότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πλέον κοιτάνε να φτιάξουν κοιλιακούς και όχι να τριπλάρουν ένας εναντίον ενός. Του νοιάζουν μόνο τα δυνατά πόδια. Λοιπόν, εγώ το μόνο που μπορώ να χαρακτηρίσω τον Γιάννη Κωνσταντέλια, να τον πω δογματικό. Τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα, να έχουν υγεία. Ξεκινάει μια δύσκολη περίοδος, ειδικά για τους παίκτες ποδοσφαίρου. Όσοι αυτό το μήνα, μάλλον η ομάδα που θα έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα δει το μήνα αυτό ως Ευαγγέλιο και κάνει καλή προετοιμασία, ενδεχομένως και το Μάιο να είναι αυτή που θα καρποθεί κάποιες επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είστε καλά.
3: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι σε 4 φάσεις θα δοθούν τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers. 10 ευρώ η γενική είσοδος. Υπάρχει στο site του σταθμού αναλυτικά οι τρόποι που μπορείτε να τα προμηθευτείτε.

0: Τρία μασάκια σήμερα. Να τα ξαναπούμε γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη κοντά μας. Είναι το νωρίς Αυστραλία Αίγυπτος, το οποίο ίσως είναι και το πιο αμφίροπο. Στις 9 αυτό, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Αργεντινή Πράσινο-Κροτήρι και στις 4.30 Κολομβία Γκάνα. Και έτσι ολοκληρώνεται η φάση των 32. Πάμε στους 16 και σφίγγουν τα γάλατα.
1: Θα είμαι μόνο το βράδυ στην Αργεντινή. Έχω υποχρεώσεις. Έχω ραντεβού με τον Ιάκωβα, 8 η ώρα. Φιγών 128. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς να παρακολουθήσετε αυτή τη συνάντηση.
0: Θα παίξει το τάβλο, δεν έχει κόντρα.
1: Όχι, είναι, θα μοιράσουμε πανίνι.
0: Τι γίνεται. Τι είναι σε μοιράστε.
1: Να είσαι εκεί να μάθεις.
0: Για το ρωτάω για να μάθει ο κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται.
1: Να έρθεις εκεί για να μάθεις.
0: Φιγών
1: 128. Λοιπόν. Το 8 η ώρα.
0: Και είμαστε και μακριά. Λοιπόν, πάμε. Πλάκα κάνω για το διαφημιστικό. Τι είναι, ένα μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Μικρό διαφημιστικό για να αποδεχτούμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη.

0: Και πριν πάμε στο Γιάννη Καρατζάφερη, ένα κοινωνικό μήνυμα με μήπως βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο. Μαράκι, αν ακούς, έλα πάτρα, δεν αντέχω άλλο. Να ρε φίλε, αλλά ούτε λες ποιος είσαι εσύ. Και το όνομα της κοπέλας δεν είχε κανένα παράξενο να πούμε. Είναι η μισή Ελλάδα Μαρίες. Τέλος πάντων. Γιάννης Καρατζάφερης κοντά μας. Εσύ τι πας στην Πάτρα, μείνε εδώ.
1: Λες να κουβαληθούν καμία τριανταριά Μαρίες.
0: Και να νομίζω ότι με τέλος ερωτάσεις τους καλεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Φίλε, δεν ξέρω, έχω αρχίσει και αντίστοιχο με την πάρτη μου.
1: Γιατί.
0: Συνεχίζω όλο τρία στα τρία, τρία στα τρία, προκρίσεις, τέτοια. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Προκρίσεις, εντάξει. Χθες γκολ δώσαμε την Κροατία με την Πορτογαλία. Δεν είχα πει πρόκριση, αλλά θα σας πω ότι τα πιάνουμε.
1: Τέλεια.
0: Τα βασικά ξαναλέω. Μετά εντάξει, λίγο εδώ, λίγο εκεί που τα διανθίσουμε, οκ. Αλλά τα βασικά περνάνε.
1: Για να σε ακούσω.
0: Λοιπόν, θες και σήμερα. Βλέπω Αίγυπτο.
1: Πρόκριση.
0: Νίκη. 2-7, μια χαρά.
1: Νίκη. Ου, τέλεια.
0: Λοιπόν, Κολομβία. Και απλή νίκη εκεί στο 1-45. Δεν χρειάζεται να το.
1: Ναι.
0: Και Αργεντινή με άσο και over. Με άσο και over Αργεντινή. Αυτά τα τρία δίνουν γύρω στα 5,5 με 6. Με άσο και over 1,5 δίνουν γύρω στα 4,5.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ, Σταύρο. Έλα, τα λέμε. Λοιπόν, για πάμε, ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε ο καθένας διαθέσει κόρνερ, τελικές, όλα μπορεί.
1: Σωστό.
0: Τη βάση
1: σωστό.
0: Λέμε.
1: Κοίταξε, λογικά η Αίγυπτος είναι ένα...
0: Αφήρο που είναι, εντάξει, αλλά είναι ένα ξέρω πως...
1: Είναι και αμφίβορο στο Σαλάχ, δηλαδή θα τον περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή, αλλάζει η δυναμική των Φαραώ χωρίς τον Σαλάχ. Έχουν μαρμούς μπροστά. Γενικά πολύ έτσι τρίκοι αγώνες για πρόβλεψη. Την Αυστραλία την είδαμε, έχει αμυντική συνοχή, έχει τσαγανό, αλλά επιθετικά είναι αρκετά αδύναμη. Από την άλλη και η Αίγυπτος έχει αντοχές, πιο ποιοτική ομάδα. Με αστερίσκο θα γίνει με τον Σαλάχ. Εγώ εδώ θα πήγαινα στο Χ2 με Άντερ 2,5 σε τιμή κοντά στο διπλασιασμό. Βλέπω ένα κλικ παραπάνω Αίγυπτο και λογικά ένα μάτς κλειστό. Τουλάχιστον νομίζω ότι από την πλευρά της Αυστραλίας θα πάει έτσι. Τώρα, έχουμε Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, ξεκάθαρα είναι από τα κέφια της παρέας του Μέση. Με έναν σκαλόνι στον πάγκο που η Αργεντινή εκτός από το την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ πριν και μετά είχε και δύο Κόπα Αμέρικα κερδισμένα, πάει να πάρει, αν το πάρει και φέτος, ένα καρέ τρομερό να κάνει η Αργεντινή. Έχει ένα εύκολο μπράκετ, έτσι, δηλαδή αν πάει φυσιολογικά θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά, εκεί όπου θα βρει απέναντι Μεξικό ή Αγγλία, Βραζιλία ή Νορβηγία. Από την άλλη το πράσινο ακροτήρι, η μία από τις τέσσερις ομάδες που ήταν προτάρες σε αυτό το Μουντιάλ, οι άλλες Κουρασάου, Ιορδανία και Ουσμπεκιστάν, αλλά μόνο οι μπλε καρχαρίες κατάφεραν να περάσουν στα νοκάουτ με τρεις οπαλίες, οι δύο λευκές, θυμόμαστε όλοι το Ομπάμα αυτό με την Ισπανία, τελευταία μουσική με την Σαουδική Αραβία την Κουρκουδόνη και ενδιάμεσα ένα 2-2 με την Ουρουγουάη σε ένα μάτς που είχε πολλές αναλλαγές, ήταν θρίλερ. Εντάξει, και ο Βοζίνη ο 40χρονος είναι πολύ καλός, δεν τον αντέξει σήμερα, goalkeeper για το πράσινο ακροτήρι. Να πω απλά Σταύρο ότι το πράσινο ακροτήρι στα τρία μάτς που έδωσε στην παρθενική του συμμετοχή στα τελικά ενός Μουντιάλ δέχτηκε 55 σουτ στην εστία του. Εδώ έχω φτιάξει ένα κόμπο, άσο ημίχρονο στο τελικό, over 2,5, δύο τελικές μέση και τέσσερις αποκρούσεις Βοζίνια σε απόδοση 4-40.
0: Α, μια χαρά.
1: Ναι, δεν είναι άσχημο.
0: Καθόλου
1: τώρα, το Κολομβία Γκάνα βλέπω κι εγώ Κολομβιανούς. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στο τουρνουά η Κολομβία και η Γκάνα αντίστοιχα ένα γκολ παθητικό έχει. Με διαφορετική Κολομβία μπροστά με Χάμες και Λουίς Δίας βρίσκονται με κλειστά μάτια αυτοί οι δύο. Είναι πολύ καλύτερη στην επίθεση και ακόμα δεν έχει πάρει μπρος και ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνης, πρωτοσκόρερ στην Πορτογαλία. Η Γκάνα σκληρή ομάδα, έχει παράσιμο το 0-0 με την Αγγλία, της λείπει το ταλέντο, Νομίζω και η Ρώσα βάλει πούλμαν απόψε μπροστά από την αιστεία του Ασάρε. Έχω πάρει το κόμπο του Άσο, Άντερ 3,5 και μια τελική Δίας στο 2,87. Άσος, Άντερ 3,5, μια τελική Δίας 2,87 για να πιάσουμε έτσι μεγαλύτερη απόδοση. Σαν σημεία συμφωνώ για Κολομβία το 90 λεπτό, για Αίγυπτο και αξίζει και η απόδοση, και νομίζω ότι η Αργεντινή θα το κάνει και από ημίχρονο και over 2,5, και ο Μέση έχει και την ευκαιρία να σκοράρει και να βγει πάλι μπροστά στη μάχη εκεί για τον πρώτο σκόρε.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πεις πάλι stop όταν εσύ προαιρείσαι για να δώσουμε πάλι ένα ακόμα ταξίδι από την Golden Star Ferries.
1: Μου βρήκε για 1η Αυγούστου.
0: Προχώρα, τι είμαι, τεχνητικό πράκτορα, τι έχω δει.
1: Stop.
0: Stop. Λοιπόν, είναι ο κύριος Βιδάλης Μιχάλης. Μιχάλης Βιδάλης, 582, τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του.
1: Το βιδώσαμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ακούσαμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη, ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου και τον νέαρχο κ. Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Γιώργο Πατήρη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή όσο μπορούσε. Από τον Πάβη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Κώστα Κιζετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη από την Ολλανδία. Να είστε όλοι καλά, ευχές για μια υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

μια που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο κι άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και σήμερα θα πάμε με τις μουσικές επιλογές της Ειρήνης, με την οποία, Ειρήνη, είμαστε συνεργάτες στα site, στο Alter Info και στο showbiztv.gr. Οπότε θα πάμε με τις δικές της επιλογές αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα έχουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και όλα τα καλά, συν το Μουντιάλ που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη, η αναμέτρηση Κολομβία-Γκάνα στο 74ο λεπτό, με τους Κολομβιανούς να προηγούνται με 1-0, να έχουν και ένα γκολ από ό,τι πρόλαβα να δω, γιατί το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, που τους ακυρώθηκε ορθά για offside για το 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 14 ο Αρίας. Και έτσι θα πάμε σε αυτό το match. Λοιπόν, βλέπω πέρα ότι έγιναν και πολύ νωρίς αλλαγές. Είχε αλλαγή στο 8 η Κολομβία. Έφυγε ο Κορδοδά από το παιχνίδι και μπήκε ο Σουάρεθ. Και να δω και κάτι άλλο. Ήθελα να δω και για τον Χάμες, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Και αυτό ήταν και στον πάγκο. Και γενικώς είμαστε σε μια διαδικασία του πρωινού τρεξίματος μεταφορικά στο Big Win Sport FM και στο site. Γενικώς είχε και ωραίο ματσάκι από ό,τι κατάλαβα στο προηγούμενο, που ήταν η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, που τα χρειάστηκε η Αργεντινή απέναντι στην ομάδα έκπληξη του φετινού Μουντιάλ. Ο Μέση άνοιξε το σκορ στο 29, έφτασε τα 7 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και 20 συνολικά στα Μουντιάλ. Πολύ μεγάλη πορεία του αργεντινού θρύλου της Αργεντινής και του ποδοσφαίρου. Ισοφάρισαν οι παίχτες του πράσινου ακροτηρίου στο 59 και έτσι το μάτς πήγε στην παράταση. Η Αργεντινή προηγήθηκε ξανά με τον Λισάντορο Μαρτίνες στο 92. Ισοφάρισαν με τον Γκαμπράλ οι τυπικά φιλοξενούμενοι, γιατί ήταν Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και το τελικό 3-2 έγινε στο 111 με γκολ του Ρομέρο. Και πλέον το ζευγάρι που θα υπάρξει ανάμεσα ως αντίπαλος της Αργεντινής είναι η Αίγυπτος, που κατάφερε στα πέναλτι να επικρατήσει της Αυστραλίας στο μάτς που έγινε νωρίτερα, χθες το βράδυ. Εντάξει, σήμερα είναι μερικές ώρες που μας χωρίζουν. Ουσιαστικά είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση με το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Τα κατάφερε και η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Δεν το είδα, να σας πω την αλήθεια, γιατί χτες είχα μια υποχρέωση πάρα πολύ νωρίς. Έπρεπε να σηκωθώ στις 7 η ώρα να πάω σε μια δουλειά στο κέντρο της Αθήνας και μετά ανηφόρησα προς Κηφισιά μεριά, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε εκεί πέρα και παράλληλα να δουλέψω και για τα δικά μου. Ξεχνάτε και τον κολοσσό των media που έχω μαζί με την Ειρήνη που σας είπα νωρίτερα. Οπότε, επειδή υπάρχουν και αυτές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, δεν μπόρεσα να σηκωθώ στις 2, ας πούμε, για να δω το παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία. Αλλά ήταν, από ό,τι είδα στα highlights, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα απολαυστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες. Ίσως το πιο δίκαιο από την άποψη της εικόνας και των δύο ομάδων να ήταν η ισοπαλία και να κρινόταν, ας πούμε, στην παράταση ή στα πέναλτι. Αλλά έτσι πήγε, αυτό είναι το αποτέλεσμα και έτσι πέρασαν οι Πορτογάλοι. Είδα και τις δηλώσεις που έκανε ο Ιμπραήμοβιτς, ότι και καλά η FIFA σπρώχνει τον Κριστιάνο και τα λοιπά και την Πορτογαλία, γιατί έχει πιο πολύ ενδιαφέρον και αυτά. Εντάξει, Ζλάταν είναι αυτός, πάντα ήταν ήδη όριθμος. Αλλά δεν θεωρώ ότι σπρώχθηκε η Πορτογαλία, σύμφωνα με αυτά που είδα στα highlights. Και η φάση, ειδικά με το ακυρωθέν γκολ της Κροατίας στο τέλος,
ορθά ακυρώθηκε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική ταπεινή άποψη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα που είχαμε έτσι λίγο να συζητήσουμε, η Ισπανία με την Αυστρία ήταν παράσταση για ένα ρόλο ουσιαστικά. Καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν έχω δει καν, ενώ έχω δει τα υπόλοιπα επειδή ήταν σε νορμάλ ώρες δικές μας, παρακολούθησα. Είχαμε και το Ελβετία-Αλγερία που πέρασαν οι Ελβετοί χθες τα ξημερώματα. Και κάπως έτσι διαμορφώθηκε το γκρουπ των 16, τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16 στο παγκόσμιο κύπελο, με την συγκεκριμένη διαδικασία να ξεκινάει σήμερα στις 8 το βράδυ, 8 απόγευμα ας πούμε, με το Καναδάς Μαρόκο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει σε αυτή την αναμέτρηση. Μην ξεχνάμε ότι στο Μαρόκο παίζει και ο Ελκαμπί του Ολυμπιακού. Μετά τα μεσάνυχτα παίζει Παραγουάη-Γαλλία. Δεν θα το δούμε γιατί σηκωνόμαστε 5 η ώρα το πρωί. Αύριο το βράδυ είναι το θέμα που θα κάνουμε, που παίζει 11 η ώρα το Βραζιλία-Νορβηγία. Θα δούμε μήπως ξεκουραστούμε λιγάκι το μεσημεράκι της Κυριακής και μπορέσουμε να το δούμε μέχρι τη μία. Και μετά, επειδή τη Δευτέρα σηκωνόμαστε λίγο πιο αργά μπουρνά, μπορέσουμε να το δούμε. Το Βραζιλία-Νορβηγία. Καλά, εντάξει, το Μεξικό-Αγγλία που είναι στις 3 τη Δευτέρα, ποτέ. Θα μάθουμε όταν θα έρθουμε εδώ πέρα τι έγινε, ή στο δρόμο βασικά. Τη Δευτέρα το βράδυ έχει το ντέρμπι της Ιδρυκής Χερσονήσου ανάμεσα στους Πορτογάλους και στους Ισπανούς. Σημερώματα Τρίτης στις 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Την Τρίτη στις 7, που βέβαια θα είμαι στη δουλειά την άλλη, Αργεντινή, Αίγυπτος. Και την Τρίτη στις 11 το βράδυ, που βέβαια έχω ρεπό την Τετάρτη, οπότε ίσως το δω αυτό το μάτς, είναι το Ελβετία με τον νικητή του Κολομβία Γκάνα. Οπότε αυτή είναι η φάση των 16 και σιγά σιγά θα μπούμε και στους προημιτελικούς από την Πέμπτη. Ωραία πάει η όλη φάση πάντως με το Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την όλη διαδικασία. Ακόμα και αυτό που έγινε τα ξημερώματα και δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν έχω δει λεπτό, είναι η αλήθεια, από το Αργεντινή Πράσινο Ακροτήριο. Είναι θεαματικό. Είναι θεαματικό το γεγονός ότι μια ομάδα μικρή ποδοσφαιρικά, γιατί δεν είναι ότι έχει το ταλέντο της άλλοτε Βραζιλίας, γιατί η τωρινή Βραζιλία ακόμα δεν με πείθει εμένα, μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση του Μουντιάλ. Οπα. Κεφαλιά των Κολομβιανών μετά από Κρούνερ, αλλά εντάξει, δεν ήταν τίποτα το τρόμερο. Δεν με πείθει ότι είναι μια υπερομάδα. Δηλαδή, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ισπανία, που έχει πλούσιο ταλέντο, που μπορεί σε μια στιγμή αδράνειας ή απροσεξίας να διαλύσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Οπότε, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για τους Βραζιλιάνους. Παρότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω μεγαλώσει με αυτό το ποδόσφαιρο Αλάνας εκείνη τη δεκαετία 90-2000 και έχοντας δει Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, ακόμα και το Σιωβάνι που ήρθε εδώ πέρα και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον έστειλε. Οπότε δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή η τελευταία Βραζιλία με το Ζόγκα Μπονίτο, όπως το λένε οι φίλοι μας οι Λατινοαμερικάνοι, έχουμε να το δούμε από το 2006. Μετά άρχισε λίγο να εξευρωπαίζεται η Βραζιλία και έχουμε φτάσει τώρα σε μια Βραζιλία που δεν θυμίζει τίποτα αυτό το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, αυτά είναι πράγματα για να έχουμε να συζητάμε, να καταθέτει ο καθένας τη δική του άποψη. Ο καθένας είχε από μια άποψη, άλλωστε το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα και να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους. Κάνω και ένα refresh εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7. Έχει σπάσει ρεκόρ. Έστειλε 4 παρά 10 ο φίλος ο Μάκης. Λίγο ψηλά δεν το έχει το παντελόνι. Όχι ο Μάκης, ο παίχτης της Γκάνας. Το έχει πιο ψηλά και από το Ροντινέι. Το παντελόνι του. Δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά. Μετά είναι εσόρουχο. Τα δεν είδα ποιος ήταν ο παίχτης.
Οπότε μου έκανε πολύ εντύπωση το πόσο σηκωμένο ήταν το σορτσάκι. Τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Μάκης Περιστέρη, μετά που έχει σηκωθεί από τις 4 παρά 10, μπορεί και νωρίτερα βέβαια, εκεί έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλώς σου κούμε, υγεία. Μάκης Περιστέρη 7, γεια σου φίλε μου Μάκη. Ο Δημητρός από τα Δελέργια Τρινάβου μας λέει καλημέρα. Καλημέρα μας λέει και ο Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Έχει πάει εκεί πέρα και λογικά περιμένει στη σειρά του για να πάρει κάποια κούρσα και να μπορέσει να κάνει την διαδρομή του. Εντάξει, τώρα που είδα το Θοδωρή και είναι στο αεροδρόμιο, ο άλλος ο αθεόθοδος, ο ταξιτζής, 147 ευρώ από αεροδρόμιο κέντρο Αθήνας. Ρε φίλε, ο Θεός, δηλαδή τι 147 ευρώ. Και μετά παίρνει η μπάλα και τους υπόλοιπους, που είναι σωστοί, που είναι συνεπείς. Το πήγε σχεδόν τρεις φορές πάνω ο τύπος. Και καλά του κάνουν και του κατήγγυλαν, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά 147 ευρώ από αεροδρομίο κέντρο. Και σκέψου και ρέτα και σε μια ώρα που δεν έχει κίνηση. Που είναι αέρας μέσω της Αττικής Οδού. Τρομερό. Είδα χτες νομίζω, έτσι πως διάβαζα τα ενημερωτικά site, και λέω ρε φίλε 147 ευρώ. Και επειδή χρησιμοποιώ ταξί αρκετά, δηλαδή και πέρα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ταξί θεωρείται ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, απλά είναι με πιο premium, ας το πούμε, αν θέλεις να κάνεις κάποια διαδρομή ή πιο σύντομη, ή αν θες να πας σε κάποια δουλειά που βιάζεσαι και δεν μπορείς να έχεις μετακινήσει με τα μετρό πάνω κάτω κτλ. Τέλος πάντων, και γούρλωσα τα μάτια μου πραγματικά την ώρα που το είδα, 147 ευρώ από αεροδρόμιο Αθήνα. Τρομερό. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Βίκτορα Πέραμα 7, ο φίλος μας εδώ πέρα έχει στείλει. Επόπτης της ασφάλτου έχει στείλει εδώ πέρα, πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που δεν είναι σίγουρος. Ρε λες, πάγωσε να ξέρεις ο Μπουρνάς, με κοίταξε στα μάτια, δεν ενθουσιάστηκε. Λοιπόν, και έχει στείλει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Άκουσα κάτι για Icardi, όπα. Άκουσα για Icardi χθες πριν κοιμηθώ. Μπαίνω σήμερα να δω τι έγινε. Τελικά, once a cheater, always a cheater. Δηλαδή, έκανε απάτησε. Τι έκανε πάλι αυτός. Για να δω έτσι τώρα, περίεργα. Νέο σκάνδαλο για Icardi. Έφυγε από το σπίτι σύντροφός του αφότου ανακάλυψε ερωτικά μηνύματα. Πω. Το έχει αυτός, λίγο. Λέει ο Icardi τραβάει για ακόμη μια φορά τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας στην Αργεντινή λόγω της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συμπατριώτες του, ο επιθετικός της Γαλατασαράι βιώνει το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη κρίση στη σχέση του με την Τσίνα Σουάρες. Δεν ήξερα καν τι λένε έτσι αυτήν. Παρά το και ασχολούμαι με γκόσπι που έχω χάσει λίγο τον Icardi. Συγκεκριμένα η ηθοποιός αποχώρησε από το σπίτι όπου μένουν μαζί, καθώς ανακάλυψε ερωτικά μηνύματα που αντάλλαζε ο ποδοσφαιριστής με άλλη γυναίκα. Μάλιστα η γνωστή influencer Κατερίνα Οχέδα επιβεβαίωσε δημόσια πως δεχόταν μηνύματα από τον Icardi, ενισχύοντας τα σενάρια περί κρίσης του ζευγαριού. Μάλιστα. Και το διαβάζετε στο sportfm.gr. Θέλω να δω Κατερίνα Οχέδα. Για με. Κατερίνα Οχέδα. Icardi. Τι ασχολούμαι τώρα πρωί, 6 και 20. Λοιπόν, για να δούμε την Οχέδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Icardi έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο γυναικών. Ένα συγκεκριμένο στυλ γυναικών. Πώς είναι η Γουαντανάρα που είναι έτσι... πληθωρική, να το χαρακτηρίσω, ξανθιά και τα λοιπά. Το ίδιο πληθωρική είναι και η σύντροφος που έφυγε, και το ίδιο εντυπωσιακή είναι και αυτή η τύπισσα, η influencer. Έχει ένα συγκεκριμένο στυλ γυναικών που του αρέσουν. Όπως εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν οι μελαχρινές, έτσι αντίστοιχα και στον Icardi του αρέσουν οι ξανθές οι πληθωρικές. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρωινό αθλητικό gossip σχόλιο στο ραδιόφωνο. Για να μην λέτε ότι δεν ασχολούμαστε με αθλητικά. Απλά το φέρνω προς τη δική μου μεριά για να μην με κράζετε. Λοιπόν, έτοιμα μαθαίνεις από τον επόπτη. Λοιπόν,
Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από την ήσυχη Αγία Παρασκευή, που πλέον υπάρχει και νέο μέλος στην οικογένειά τους, εκεί πέρα στο σπίτι στην Αγία Παρασκευή με τη Μαρία, και είναι ο Τζόι. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για το σκυλί του Τερτέν, το σκυλί του Οβελίξ κτλ. Ένα τέτοιο σκυλάκι πήρε. Δεν θυμάμαι καν τη ράτσα τώρα. Μου την είπε ο Δημήτρης γιατί τον ρώτησα, αλλά επειδή το μυαλό μου είναι θολό από την κούραση, δεν θυμάμαι τη ράτσα του. Άμα μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Messenger ο Δημήτρης. Λοιπόν, ο Μάκης επανέρχεται και μας ενημερώνει, γιατί ουσιαστικά μοιραζόμαστε, πέρα μια παρέα είμαστε. Λέει, Σταύρο μου, 2:30 ξεκίνησα να τρέχω και σε λίγο τελειώνω γυμναστική, λέει. Καλή ξεκούραση, καλή αποθεραπεία, φίλε Μάκη. Λοιπόν, τι λέει Πιτσιρίκος για ποδόσφαιρο, αλλά είσαι δεν είσαι 40-52, εγώ πρόλαβα, αλλά να είσαι, σταμάτα να λες ανοησίες. Είσαι πρώτον, λέει, είσαι Πιτσιρίκος. Φίλε μου, επειδή δεν ξέρεις, και ας έχουμε μια διαφορά 15 ετών περίπου, έχω προλάβει να παίξω σε χωμάτινο γήπεδο, κάτω στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας στην Καλογρέζα. Έχω προλάβει να παίξω σε γήπεδο στη Νέα Ιωνία. Και δεύτερον, τα καλοκαίρια μου, στο Μαραθώνα, που πήγαινα διακοπές με τους γονείς μου, έπαιζα στο πάρκινγκ του τύμβου Μαραθώνα, που ουσιαστικά είναι μία λάνα. Οπότε, τα έχω προλάβει. Έχουν γίνει τα γόνατά μου χάλια σε αυτά τα δύο μέρη. Γιατί το άλλο δεν είναι γήπεδο κανονικό, ήταν ένα πάρκινγκ που το χρησιμοποιούσαμε εμείς ως πιτσιρικάδες για να παίξουμε. Αδέσποτο είναι σε εσένα που λες, και απλά η ράτσα του σκυλιού. Μην αρχίζεις και κράζεις εσύ εδώ πέρα. Ουέστι Τεργέ είναι. Ουέστι Τεργέ. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. 175 ευρώ πήρα από αεροδρόμιο για Ακρόπολη, λέει. Ο ίδιος. Δεν ήταν 147. Γιατί 147 νομίζω διάβασα. Λες να είναι κι άλλος. Πάνε φοβερό να είναι κι άλλος. Αθήνα αεροδρόμιο, για να δω. Αθήνα αεροδρόμιο. Για να δω. 175 ευρώ ήταν. Πώς μου έφυγε το 147. Μάλιστα, οκ. Νομίζω ήταν 147. Λοιπόν, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ο Δημήτρης είναι αδέσποτο αυτό που πήρανε στο σπίτι. Ένας άλλος, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος, που έστειλε εδώ πέρα για... Όχι, δεν είναι ο ίδιος, που λέει, Σταύρο, μη βάζεις την ίδια κατηγορία τον Ζιοβάνι με τα ιερά τέρατα Ρονάλντο και Ριβάλντο. Εκτίθεσαι. Εσύ εκτίθεσαι, γιατί δεν ξέρεις το τι σημαίνει ο Ζιοβάνι για τη Βραζιλία και την Μπαρτσελώνα. Πέρα από τον Ολυμπιακό που πλέον επέστρεψε στο σπίτι του, γιατί σπίτι του το θεωρεί ο Ζιοβάνι τον Ολυμπιακό, παίζει πάντα με τους παλέμαχους της Βραζιλίας και της Μπαρτσελώνα. Ο Ζιοβάνι μπορεί να έρθει σε μια αρκετά καλή ποδοσφαιρικά ηλικία στα 27 του χρόνια, αλλά το πώς τον εκτιμούν στο εξωτερικό και στη χώρα του και στην Βαρκελόνη είναι απίστευτο. Και το γεγονός ότι συμμετέχει πάντα στα παιχνίδια των παλεμάχων. Και δεν είναι επειδή είναι fit, είναι επειδή προσέφερε και στη Βραζιλία και στην Μπαρτσελόνα. Απλά ήταν εκείνη η εποχή που δεν χωρούσε στην Μπαρτσελόνα και έψαχνε να βρει και αυτός την ποδοσφαιρική του Ιθάκη. Γιατί το έχει περιγράψει πάρα πολύ ωραία ο Ζιοβάνι, το πώς επέλεξε τον Ολυμπιακό. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό και είχε ζητήσει τότε στην προσευχή του να μπορέσει να βρει ένα μέρος που θα μπορέσει να βρει την ηρεμία του. Και όπως του ήρθε ήταν η Ελλάδα. Οπότε καλό είναι πριν εκφράσουμε μία άποψη να γνωρίζουμε για αυτή. Γιατί ειδικά για τον Ζιοβάνι που τον λατρεύω και είναι η ποδοσφαιρική μου καψούρα και πολλά πράγματα ποδοσφαιρικά με έκανε να τα δω με άλλο μάτι στα 10-11 χρόνια, ήταν εκείνος. Το πώς θα ρίξει την μπάλα με το στήθος, πώς την κατέβαζε, τις κινήσεις στο μέσο στο γήπεδο κτλ. Που προσπαθήσαμε τότε ως πιτσιρικάδες να τις αντιγράψουμε. Και πραγματικά ο Ζιοβάνι είναι με στην καρδιά μου, και όταν είχε έρθει πέρα πριν από 2 χρόνια, μπορεί και 3 να είναι,
ευλογούσα τη στιγμή που τον είδα. Γιατί ήταν. Επειδή έχει έρθει πολλές φορές, απλά δεν είχε τύχει να τον δω. Λόγω και άλλων υποχρεώσεων που υπάρχουν. Είχε έρθει μια φορά πολύ νωρίς στον Μπάμπη, στο γραφείο του. Και εννοείται πήγα και του ζήτησα φωτογραφία. Περιμένω να έρθει τώρα να είμαστε και οι δύο σε καλύτερη κατάσταση, ειδικά εγώ. Για να βγάλουμε, για να κάνουμε και χαβαλέ. Για να μην υπάρχουν και αυτές τις παρεξηγήσεις που κάποιοι είστε λίγο νευριασμένοι πρωί-πρωί. Να πιείτε γλυκό καφέ. Εμέξω το δικό μου το ξεχάσα έξω. Έχουμε φτάσει τώρα στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Κολομβία Γκάνα. Δεν έχει γίνει κάτι έτσι τρομερά αξιόλογο, να σας πω την αλήθεια. Οπότε ετοιμάζονται σιγά-σιγά οι συμπαθείς Λατινοαμερικάνοι, μπορώ να ομολογήσω, να περάσουν στην φάση των 16 του Μουντιάλ. Τώρα είναι αυτοί στην επίθεση, να δούμε μήπως σφραγίσουν ουσιαστικά την πρόκριση στο τέταρτο λεπτό. Μία φάση στην περιοχή μέσα από ο Σέντρα πήγε να επιχειρήσει την κεφαλιά επιθετικός της Κολομβίας, αλλά δεν μπόρεσε και έδιωξε ο τερματοφύλακας της Γκάνας. Και συνεχίζεται έτσι λίγο το παιχνίδι με τις πασούλες από την επίθεση πίσω στην άμυνα και από τα αριστερά της άμυνας πάει προς τα δεξιά και τώρα στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Έτσι, με passing game οι Κολομβιανοί προσπαθούν να διασπάσουν το ασφιχτικό pressing, είναι η αλήθεια, των Γκανέζων, που προσπαθούν μήπως μπορέσουν και κερδίσουν την μπάλα και διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν έτσι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, το οποίο γίνεται στο Κάνσας. Και μία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Γκάνας, δεν ξέρω αν είναι και offside κιόλας, αλλά έδωσε out στο shoot και πιέζουν και οι Κολομβιανοί τώρα στην περιοχή της Γκάνας και αυτό τους βγήκε σε καλό γιατί κερδίσαν ξανά πάλι την κατοχή και είναι τώρα έξω από την περιοχή ξανά οι Κολομβιανοί, πάνε στα δεξιά, διώχνουν οι Γκανέζοι, ξανά η μπάλα στα πόδια των Κολομβιανών στα δεξιά. Γίνεται έτσι μια γρήγορη εναλλαγή της μπάλας, αλλά πάει στον τερματοφύλακα της Γκάνας η μπάλα. Οπότε φαίνεται έτσι θα πάει. Εκτός άμα γίνει τώρα καμία τρομερή και φοβερή κίνηση, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή επανακτούν την μπάλα οι Κολομβιανοί άμεσα και τώρα είναι ξανά πάλι έξω από την περιοχή των Αφρικανών. Στα αριστερά μπήκε μέσα ο επιθετικός της Κολομβίας. Μην περιμένετε να πω ονόματα γιατί δεν βλέπω κιόλας. Δεν φοράω γυαλιά αυτή τη στιγμή. Απλά μπορώ και έχω την δυνατότητα να βλέπω πώς πάει το παιχνίδι. Και είμαστε περίπου 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, 50 και 12, και ετοιμάζονται να πανηγυρίζουν. Μια μεγάλη πρόκριση Κολομβιανή. Να δούμε και τι έγινε με το Χάμες, αν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Ήταν για λόγους τακτικής. Άλλο ένα σουτ πολύ καλό, αλλά το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Γκάνας. Και προσπαθεί τώρα με ένα βολέ να βρει μπροστά τον επιθετικό, αλλά πάλι θα διώξουν οι Κολομβιανοί και λογικά θα πάρουν πάλι την κατοχή της μπάλας και όντως έτσι γίνεται. Στα αριστερά είναι άλλη μία επίθεση που ξεκινάει για τους Κολομβιανούς. Σέντρα σουτ. Διώχνει ο Γκανέζος τερματοφύλακας. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Φάουλ κερδίζουν οι Αφρικανοί. Και προσπαθούν, μπας και τα καταφέρουν. Αλλά δεν, δηλαδή με το που πάνε να κάνουν μια επίθεση κατευθείαν επανακτούν την μπάλα οι Κολομβιανοί. Δεν βλέπω να αλλάζει το όλο πράγμα, οπότε ετοιμαζόμαστε και ο Κάρλος Κεϊρός, αυτός ο σπουδαίος προπονητής της Γκάνας, που τελειώνεται εδώ πέρα το ταξίδι. Εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο όσο εδώ το ταξίδι της Γκάνας στη διοργάνωση. Κάνουν οι παίκτες της Κολομβίας ότι έχει τελειώσει και αυτά στο διαιτητή, τρομερό, και περιμένουν να σφυρίξει. Πάει τώρα η μπάλα πίσω στο τερματοφύλακα της Κολομβίας, θα κάνει λογικά έτσι μια μπαλιά μακρινή και θα το σφυρίξει. Όχι, θα δώσει το out, το πλάγιο, και θα υπάρξει η επαναφορά της μπάλας από τα δεξιά. Στο κέντρο είναι η μπάλα, κοντά στη μεσαία γραμμή. Και πήραν πάλι την μπάλα Κολομβιανή και προσπαθούν να αναπτυχθούν. Να δούμε αν θα το αφήσει ο διαιτητής. Και το βλέπω, το πάνε και χαλαρά και οι ίδιοι. Δηλαδή δεν πάνε να πιέσουν τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί ξέρουν ότι τελειώνει το παιχνίδι και υπάρχουν αυτές οι
οι πάσες μεταξύ τους για να το σφυρίξει, αλλά δεν το σφυρίζει ο διαιτής όπως έχει πει μια ψυχή, σφύριξε το καλέ μου άνθρωπο και τέτοια. Και πάλι μπάλα στα πόδια της Γκάνας. Προσπαθούν πάλι να βρουν απελπισμένα το επιθετικό τους, το σεντρεφόρ, και επιτέλους έληξε. Πάμε και εμείς σε διάλειμμα για να πιούμε λίγο καφέ με τον Πάνο Μπουρνά. Ακούμε τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Ειρήνης και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και για το Μουντιάλ και τα υπόλοιπα που θέλετε κι εσείς.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές η φίλη Ειρήνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα που έχουν έρθει στο κινητό, γιατί κάποιοι έχουν στείλει και πολύ πιο νωρίς από εδώ πέρα, και θα επανέλθουμε στα μηνύματα του υπολογιστή. Ξεκινάμε με την φίλη μας την Αγγελική από την Πάτρα, η οποία γράφει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Αγγελικούλα, εύχομαι να είσαι καλά. Και πάμε στο Σεντροπέ, όπου μας ακούει ο φίλος μας ο Αναστάσης από το Σεντροπέ, που λέει: καλημέρα Σταύρο μου, καλημέρα παιδιά. Φίλε, το είδα το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι. Ζορίστηκε πολύ η Αργεντινή για πρώτη φορά απέναντι σε μια πολύ μαχητική ομάδα. Αυτό το κρατάμε για τη συνέχεια. Ό,τι πραγματικά τα χρειάστηκε. Εύχομαι όλα καλά, την αγάπη μου. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε. Στο Σεντροπέ εκεί πέρα, το μαγευτικό, και στην Γαλλία που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τον καύσωνα αυτές τις μέρες. Βλέπω και τις ανταποκρίσεις που κάνει η Μαρία Δεναξά για το Star εκεί πέρα, και πραγματικά δεν την παλεύουν οι Γάλλοι και δεν το έχουν συνηθίσει οι Κεντροευρωπαίοι όλη αυτή τη ζέστη. Αυτό που έβλεπα στα ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν στην Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες περιοχές όπως η Τσεχία όλη αυτή τη ζέστη. Και είναι τρομερό όλο αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουν ούτε air condition οι Γερμανοί στα νοσοκομεία τους και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Οπότε το προσπαθούν να το διαχειριστούν. Προσπαθούν και εκεί πέρα οι δημοτικές αρχές με διάφορες αύρες όπως έχουμε εδώ πέρα για τις διαδηλώσεις. Κάτι αντίστοιχο βγουν και εκεί πέρα στο εξωτερικό και τώρα τις χρησιμοποιούν για να δροσίζουν τον κόσμο. Τουλάχιστον έχει κάτι χρήσιμο η όλη διαδικασία εκεί πέρα στην αξιοποίηση των οχημάτων αυτών. Πάμε στην φίλη μας την Ειρήνη, που λέει εδώ πέρα: καλημέρα όλη μέρα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατάφερε να πάει πάνω η Ειρήνη. Να ευχηθούμε να περάσει όμορφα πάνω στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Έτμοντ που λέει: καλημέρα Σταύρο, είσαι λεβεδιά. Σε ευχαριστώ πολύ Έτμοντ, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην Αρετούλα που λέει: καλημέρα Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα. Και στην φίλη μας την Αρετή που είναι και αυτή συντονισμένη. Ο φίλος μας ο Φώτης εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο, πάνω σε όλη την παρέα και στη DJ Ειρήνη. Η Ειρήνη δεν ακούει, θα ακούσει μετά. Απλά για να ξέρεις και εσύ, Φώτη. Ο φίλος ο Γιάννης ο νεοκόρος καλλιτέχνης λέει πέρα: πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και πάνω από τη δροσερή και χωρίς αέρα Άνδρο. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για αθλητική ενημέρωση και όχι μόνο, για όμορφη ραδιοφωνική παρεούλα. Γεια σου Γιαννάρα, γεια σου Γιαννάρα, να περάσεις όμορφα. Και όπως μου υπενθυμίζει ο φίλος ο Στέφανος από τον Ψαθόπυργο, λέει: καλημέρα σε όλη την παρέα, 4 Ιουλίου σήμερα, κάτι μου θυμίζει. Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, σήκωσέ το. Που έλεγε και ο Γιώργος Ελάχης εδώ πέρα σε αυτήν την συχνότητα που εμείς ήμασταν τότε, πόσο ήμασταν, 14-15 χρονών, και ζούσαμε πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα όνειρά μας και δεν ξέρω και πότε θα τα ξαναζήσουμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο, όταν η Ελλάδα επικράτησε μέσα στην Πορτογαλία των Πορτογάλων, του Κριστιάνου Ρονάλντο, που τότε έκανε το ξεπέταγμά του. Ήταν πολύ μικρός, αλλά υπήρχε Φίγκο, Ρουί, Κώστα, πόσοι παιχταράδες της Πορτογαλίας, Ντέκο. Και παρόλα αυτά η εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει το Euro, μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και να πανηγυρίσει αυτό το μοναδικό γεγονός που βγήκαμε όλοι στους δρόμους. Θυμάμαι τότε και πού έβλεπα κάθε παιχνίδι, να ξέρετε, μέχρι και τι έτρωγα, θυμάμαι. Φαντάσου, δηλαδή πόσο έχει γράψει στη συνείδησή μου
αυτό το γεγονός, είτε με τον θείο μου τον Κυριάκο που ήταν δίπλα και εκείνο το καλοκαίρι με είχε πάρει και μαζί του και στην οικοδομή που ήταν σιδεράς ο άνθρωπος και με έπαιρνε μαζί του στο, για να μάθω να δουλεύω από τα πρωινά κτλ. Είτε με τον άντρα της θείας μου της Κατερίνας, με το θείο μου του Σαράντο, που είδαμε τον τελικό παρέα εκείνη τη βραδιά και ήταν κάτι μοναδικό. Και προσπαθήσαμε τότε όλοι να γίνουμε Ζαγοράκης, Σεϊταρίδης, Φίσας, Νικολαίδης, Βρίζας, Χαριστέας, όλοι αυτοί οι παιχταράδες, αυτή η φουρνιά παιχτών που άκουσα και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, τον Φίσα με τον Ντέμι να συζητούν, δεν θυμάμαι τώρα για ποια ομάδα, με τα ποια παιχνίδι ήτανε, το αναφερόμενη στο Μουντιάλ, το πώς μπορεί μια ομάδα να φτάσει, ότι okay, και εμείς δεν ήμασταν η κορυφαία ομάδα από άποψη ποιότητας, αλλά είχαμε ένα προπονητή που μας εξηγούσε το τι έπρεπε να κάνουμε μέσα στο γήπεδο και παράλληλα ήμασταν ποδοσφαιριστές που βάλαμε κάτω το εγώ μας. Ήμασταν ποδοσφαιριστές με παραστάσεις, γιατί τότε να θυμίσω ότι αρκετοί παίχτες άρχισαν να βγαίνουν και στο εξωτερικό. Ας πούμε, ο Δέλλας ήταν στη Ρώμα, ο Νικολαίδης πήρε μετά, ήταν στην Ατλέτικο, ο Γιούρκας έφυγε για Πόρτο. Αρκετοί παίχτες αγωνίστηκαν είτε πριν είτε μετά στο εξωτερικό. Και αναφέρθηκαν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ότι μπορεί να έχεις καλούς παίχτες ως μονάδες, αλλά το θέμα είναι να γίνουν ομάδα. Και αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών έγινε ομάδα υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ. Δεν μην ξεχνάμε ποτέ αυτό τον αρχιτέκτονα και το πώς κατάφερε να τσιγκλίσει ποδοσφαιρικά τους διεθνείς μας και να τους βάλει στο τρυπάκι ότι πρέπει να παίζετε ωραίο ποδοσφαιρό, να παίζετε για την εθνική σας, γιατί έχετε ταλέντο, γιατί είσαστε αυτοί που είσαστε. Και ο Ντέμις και ο Φίσης παραδέχτηκαν ότι ουσιαστικά ξεπατήκωσε λίγο την τακτική του Παναθηναϊκού, πως έπαιζε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, έχοντας και αυτός αρκετούς ποιοτικούς παίχτες και τις πορείες που έκανε στο Champions League το τριφύλι. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντική αυτή η στιγμή. Και τώρα βλέπω εδώ πέρα διάφορους που, βασικά ένας είναι, που σχολιάζουν και έχει γράψει, ας πούμε, το 2004, το έχει κάνει το 204, λες και είναι λεωφορείο, θα περάσει γραμμή από εδώ πέρα στο Φάληρο και θα πάει προς Αγία Παρασκευή. Τυχαία την ανέφερε την Αγία Παρασκευή. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα που ορισμένοι κάθονται πρωί-πρωί με την τζίπλα στο μάτι ενδεχομένως, ή δεν έχουν κοιμηθεί και αντί να πέσουν για ύπνο κάθονται και σχολιάζουν αρνητικά συγκεκριμένα πρόσωπα της εθνικής, δεν είναι άξια καν σχολιασμού να αναφέρω το τι λένε. Στα δικά μου μάτια, όπως έλεγα πριν για τον Γιωβάνι, αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών δεν έχει κάνει αυτά που θα μπορούσε περισσότερα. Εγώ θα ήθελα περισσότερο να εμπλέκονται είτε στο σχολιασμό στις εκπομπές, όπως κάνουν τώρα ο Φίσας με τον Ντέμι, είτε στα πεπραγμένα που τώρα έχουν μπει. Ας πούμε, ο Παπαδόπουλος είναι στα αναπτυξιακά και έχει αναλάβει το κομμάτι της οργάνωσης, το πώς πρέπει να παίζουν σε εθνικό επίπεδο οι ακαδημίες σε όλη τη χώρα και να βρίσκουν ταλέντα και στο εξωτερικό, ή ο Τωροσίδης. Ευτυχώς αρχίζουν και αξιοποιούνται λίγο παραπάνω. Όλο αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Αν σε κάποιους δεν αρέσει, ας κάτσουν εκεί πέρα που είναι και ας απολαύσουν αυτό που θέλουν. Δεν είστε υποχρεωμένοι ούτε να ακούτε, ούτε να βλέπετε. Ούτε να ακούτε αυτή την εκπομπή, ούτε να βλέπετε τη δημόσια τηλεόραση, αν δεν σας αρέσει ο Φίσας ή ο Ντέμις. Μπορείτε απλά να βλέπετε τους αγώνες. Να βάζετε mute, αν δεν σας αρέσει, περιγραφή σε ένα μάτς. Και να βλέπετε μόνοι σας το παιχνίδι, χωρίς να έχετε την περιγραφή, ας πούμε, όσων είναι στο Μουντιάλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι. Λοιπόν, ήταν μεγάλο γεγονός, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, το 2004, ιστορικές στιγμές εκείνη την εποχή, και μετά, ένα χρόνο μετά,
είχαμε και το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και μετά και, το, και την πορεία της εθνικής στο μπάσκετ στην Ιαπωνία που πήρε, το, που πήρε τη δεύτερη θέση έχοντας κερδίσει την Μεγάλη Αμερική με Kobe Bryant, πρέπει να ήταν και ο LeBron εκείνη την εποχή αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Είχαμε στιγμές που στα δικά μας, της δικής μου γενιάς, παιδικά μάτια, εφηβικά μάτια, γράψανε. Και είδαμε και αρχίσαμε να βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί ουσιαστικά τέτοιες στιγμές εκπαιδεύουν τους φιλάφλους. Έχει να κάνει βέβαια και με το περιβάλλον. Ότι εγώ ήμουνα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν τοξικό, δεν ήταν με άσχημες συνθήκες σχολιασμού και εκπαιδεύτηκα ως παιδί με διαφορετική νοοτροπία. Αλλά και αυτές οι επιτυχίες συνέβαλαν στο να αγαπήσω τις εθνικές ομάδες. Ακόμα και τώρα που δεν τα πάνε καλά σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε δεν είναι η εθνική μας στο Μουντιάλ. Μια ομάδα με πλούσιο ταλέντο, και αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν την αγαπάμε την εθνική ή δεν τη στηρίζουμε. Ή δεν λέμε μια καλή κουβέντα για τα παιδιά αυτά που προσπαθούν. Δεν είναι ότι πάνε και κάνουν τη δουλειά τους και λένε εντάξει μωρέ, βγήκε και υποχρέωση σήμερα. Δεν το βλέπουν έτσι. Επειδή δεν έχετε συναναστραφεί ποτέ με αυτά τα παιδιά, να έχετε συζητήσει off the record το πώς νιώθουν, το πώς αισθάνονται ή πώς είναι τώρα ας πούμε που βλέπουν να είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου σε Αμερική, Καναδά, Μεξικό και αυτοί απουσιάζουν ενώ θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι άσχημο για αυτά τα παιδιά και θέλουν στήριξη. Θέλουν και την αγάπη του κόσμου και στη δύσκολη στιγμή φαίνεται το πόσο αγαπάς την εθνική ομάδα. Όχι στις χάρες μόνο. Γιατί okay, η χαρά ήρθε το 4, ήρθε το 10 που πήγαμε στη Νότια Αφρική, ήρθε το 14 που ήμασταν στη Βραζιλία που είναι η τελευταία μεγάλη στιγμή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Έχουμε 12 χρόνια να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά δεν πρέπει να πάψουμε να αγαπάμε την εθνική ομάδα. Γιατί η εθνική ομάδα είναι η ομάδα όλης της χώρας. Και θέλει αγάπη, θέλει νιάξιμο, θέλει στήριξη στο δύσκολο αποτέλεσμα το χειροκρότημα. Και όχι γιούχα. Δεν τους βγήκε το παιχνίδι. Δεν μπορούν να συμβγαίνουν πάντα τα παιχνίδια. Όσοι έχουμε ασχοληθεί και σε ερατσιτεχνικό επίπεδο με το ποδόσφαιρο, μιλάω για εμένα τουλάχιστον, ξέρουμε ότι δεν σου βγαίνει πάντα. Μπορεί να προσπαθείς να παλεύεις, να υδρώνεις, να ματώνεις, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να μην σου βγει. Τι να κάνουμε, αυτός είναι ο αθλητισμός. Τι να πει ο Τεντόγουλ, ας πούμε, που τον προηγούμενο χρόνο δεν του έβγαιναν τα άλματά του. Ή ο Καραλής που πέρασε ό,τι πέρασε το παλικάρι και δεν του βγαίναν. Δεν είναι ο αθλητισμός συνέχεια επιτυχία και κοιτάμε την κορυφή και δεν έχουμε ταβάνι. Υπάρχουν και στιγμές που θα είσαι στον πάτο. Και εκεί πέρα είναι το δύσκολο για τον οποιοδήποτε αθλητή ή μια ομάδα να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή τη συνθήκη και να μπορέσει να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό σε αυτό το εμπόδιο για να μπορέσει να επιστρέψει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση ή να διεκδικήσει μετάλλια όπως κάνει ξανά με τον Ντόγλου ή ο Καράλης. Είναι σημαντικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό. Οπότε να τις αγαπάτε, να τις αγαπάτε τις εθνικές ομάδες, να αγαπάτε τους Έλληνες αθλητές, γιατί προσπαθούν και για τον εαυτό τους τον ίδιο, γιατί το κάνουν με μεράκι αυτό το πράγμα, από πιτσιρίκια,

Είπα ότι αυτή την περίοδο έχει προτεραιότητα η οικογένειά μου. Να σεβαστούμε την απόφαση του Κωνσταντέλια. Μπορεί να νιώθει πίεση. Μην ξεχνάμε ότι είναι 22-23 ετών. 23 ετών. Δεν είναι εύκολο να είσαι 23 ετών και να σηκώνεις βάρη. Οποιοδήποτε βάρος. Μπορεί να λέγεται ΠΑΟΚ, μπορεί να λέγεται Εθνική, μπορεί να λέγεται οτιδήποτε. Τα έχουν περιγράψει πάρα πολύ καλά και ο Ντέμις και ο Μπακασέτας. Την ψυχολογική πίεση που δέχεται ένας ποδοσφαιριστής και γενικότερα αθλητής, όπως και ο Εμμανουήλ Καραλής, την πίεση που δεχότανε πέρα από το μπούλινγκ που έφαγε ως πιτσιρικάς στην κοινωνία από κάποιους που με τους χαρακτηρίσουν, επειδή έχει γεννηθεί μαύρος. Επειδή η μαμά του είναι από την Αφρική, αλλά ο μπαμπάς του είναι Έλληνας. Και κάποιοι το γνωρούσαν αυτό. Δεν ξέραν ότι είναι γιος του Χάρη Καραλή, του γυμναστή. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούμε τις δύο επόμενες μουσικές επιλογές της Ειρήνης και επιστρέφουμε με πρωτοσέλιδα τον καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και τα ζώδια. Οπότε στείλτε τα ζώδιά σας όσοι θέλετε να διαβάσουμε το ζώδιό σας εδώ πέρα ζωντανά στον αέρα του Big Wings Sport FM 94,6.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές η Ειρήνη. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λέπουρα, από το Ολυμπιακό χωριό, που λέει: καλημέρα φίλε μου Σταύρο, καλημέρα και στον φίλο Πάνο Μπουρνά που θα κεράσει φραπέ γλυκό με γάλα και τρεις τυρόπιτες. Έκανε, λέει, εντάξει. Ο Πάνος. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει. Τώρα πρέπει να πάμε πολύ πίσω στα μηνύματα. Ένας λέει εδώ πέρα ήταν η τύχη. Αν ήταν τύχη δεν φτάναμε εκεί πέρα. Και τύχη να ήταν. Καλά δεν το χαρακτήρισε έτσι. Διαφορετικά το χαρακτήρισε. Χρειάζεται και η τύχη στο ποδόσφαιρο. Και η τύχη μερικές φορές πάει με τους... με αυτούς που διεκδικούν τις πιθανότητες τους, που παλεύουν, που αγωνίζονται, που γενικότερα. Οπότε χρειάζεται και η τύχη. Πόσα μάτς μπορεί να κρυφθούν σε ένα λεπτό ή σε μία φάση. Και αν δεν πίεζε, ας πούμε, στη φάση με την Τσεχία, γιατί μου έστειλε ένας για την Τσεχία και ότι μας έπαιζε μονότερμα η Τσεχία και ήμασταν τέτοιο και αυτά και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα. Αν δεν ερχόταν εκείνο το κόρνερ και να έκανε την κεφαλιά ο Δέλλας, δεν θα μπαίνε. Οπότε δεν είναι όλα θέμα τύχης, είναι και θέμα ικανότητας. Το ποιους έχεις. Και τότε είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, καλές μονάδες και έτσι ήρθε η κατάκτηση του Euro. Οπότε είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Αυτά για την εθνική μας ομάδα. Χρόνια πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μακάρι να έρθουν και άλλες επιτυχίες τα επόμενα χρόνια. Γιατί τώρα, ας πούμε, βλέπω ένα, μου έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει: η εθνική ομάδα έχει πλούσιο ταλέντο. Δεν ξέρω όμως αν ο προπονητής ο τωρινός μπορεί να τους εμπνεύσει. Ήδη μετράει μια αποτυχία. Η αποτυχία μέσα στο παιχνίδι είναι. Οπότε, να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Έχουμε τώρα τη φάση του Nations League. Έχουμε το, πώς το λένε, τα προκριματικά του Euro. Θα ακολουθήσουν. Θα δούμε πώς θα πάει η πορεία της Εθνικής από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε τώρα τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Εάν θέλετε να διαβάσουμε και τα ζώδια, στείλτε εδώ πέρα τα μηνύματά σας και τα ζώδια που θέλετε να διαβάσουμε. Αλλιώς θα διαβάσουμε σίγουρα του Ταύρου και τον Υδροχό για το Ρήλο και βλέπουμε τι θα δούμε στα υπόλοιπα ζώδια. Ξεκινάω την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία έχει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο πρώτο σελίδο της με μεγάλα γράμματα. Μέσα Ραστόντερ, όπως υπήρξε η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και Ντεφράι, σπουδαίο φιλικό τεστ σήμερα στις 6 στον Sky για το Παναθηναϊκό κόντρα στον Άγιαξ, με τα δύο νέα πρόσωπα στη διάθεση του Νίστρουπ. Δεδομένου του ντεμπούτο του πρώτου, πιθανό να παίξει για λίγο και ο Ολλανδός. Μετά το μάτς η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα. Ο λάθος συναγερμός για Πελίστρη, πώς λύθηκε η παρεξήγηση. Ζώτα Σίλβα, συν 4, πουλάρει ο Ολυμπιακός για να φέρει άμεσα στην Ελλάδα το Πορτογάλο επιθετικό που είχε πουλήσει στην Νότιχαμ ο Καρντόσο. Για προφορική συμφωνία κάνουν λόγο οι Άγγλοι. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Ρόκα στην Ολλανδία. Νέα κίνηση για Στάνιτς, Καντιού και Άμραμπατ. Ανακοινώθηκαν Πόποβιτς και Τσομπανίδης. Ποιοι πήγαν στην προετοιμασία, με Φαύριο και ο Μασούρας. Στην Αθήνα, Στρεφέτσα, Καμπελά, Παπακανέλος, Νασιμέντο. Τα πολλαπλά μηνύματα στην ομιλία Μαρινάκη. Μπαμ του Άρη με Αβραμ Γκραντ. Σύμβουλος διοίκησης του Θοδωρή Καρυπίδη. Ο διάσημος Ισραηλινός αναλαμβάνει την οργάνωση του Άρη σε όλους τους τομείς. Προπονητής της Τσέλσι, να θυμίσω, μεταξύ άλλων ο Γκραντ. Και δεύτερο τεστ στα SOS Λύση. Με Βέστερλο στις 3.30 παρουσία αρκετών οπαδών του σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός κόουτς θέλει παίκτες του να είναι πάντα έτοιμοι για την επόμενη μπάλα. Στο Ζάλτμπομπελ και ο Τάισον. Το άδοξο αντίο του Λούκα Μόντριτς σε ένα τρομερό θρίλερ. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο πήρε με ανατροπή 2-1 στο 93 το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Καθώς το 90-13 ακυρώθηκε το γκολ της Κροατίας. Και τα υπόλοιπα προχθεσινά πλέον αποτελέσματα. Τουλάχιστον 2. Αλλά Σαρακαρασίδης, η ΑΕΚ έχει στο στόχαστρο και θα αποκτήσει και άλλους σούπερ ταλαντούχους νεαρούς. Ποια κουτάκια παραμένουν κενά στο ρόστερ, τι περιμένει ο Νίκολιτς για τα επόμενα 24 ώρα. 7 χρόνια, 50-55 εκατομμύρια, σπουδαία χορηγική συμφωνία της ΚΑΕ Ολυμπιακός με στοιχηματική εταιρεία, με Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι στην έδρα της, στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ηρακλής πλησιάζει σε deal με Σεωάνε. NBA στη Μινεσότα έκλεισε ο Trey Lyles. Είναι αυτός που ήθελε ο, πώς το λένε, ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε πρώτα από το NBA. Sport Day, πιο κοντά από ποτέ. Ο Ζώτα Σίλβα απασχολεί για ακόμα μία μεταγραφική περίοδο τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά οι πιθανότητες είναι σαφώς περισσότερες. Καταλήτης, κλειδί ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόσο, καθώς ο Πορτογάλος ζογκλέρ της Νότιχαμ είναι παιδί του νέου διευθυντή ποδοσφαιρικών υποθέσεων της Πειραϊκής ΠΑΕ. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον 27χρονο Άσο που φέτος έπαιξε δανεικός στην Μπεσίκτας. Ρόκα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, 29χρονος εξτρέμ ετοιμάζεται να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Με Πόποβιτς και Τζοβανίδη ανακοινώθηκαν οι δύο τερματοφύλακες και ακολούθησαν την αποστολή που βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία. Τεστ αλήθειας. Μετά το παιχνίδι με τον Νέαντα που θα διεξαχθεί στο Έμερλο η ομάδα του Νίστρου που θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Άγιαξ δεν είναι Χέλμοντ και γι' αυτό το σημερινό φιλικό στις 6 αναμένεται να δώσει πιο καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων του θετινού Παναθηναϊκού. Ο μετέωρος Λιούμπισης στην ΑΕΚ. Τι ισχύει με την ένωση και τον Αυστροκροάτη μέσω. Παρελθόν ο Γκαροφάλο από τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Μπήκε ο Τάισον στην Ολλανδία, βρίσκεται από χθες και ο Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ. Τα νέα κόλπα του Λύση, 6 εβδομάδες εκτός ο Τσάλοφ. Γκραντ όνομα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλου προπονητή της Τσέλσι. Ο 79χρονος Ισραηλινός θα είναι σύμβουλος της διοίκησης. Τα υπόλοιπα υπέραψε ο Όλσον, ο Στυλιανός και στελέχος στην ΑΕΛ. Μπάσκετ, η εθνική ανατομία ενός εγκλήματος για την ήττα στη Ρουμανία. Ολυμπιακός κόουτς στη σεζόν ο Μπαρτζόκας, Παναθηναϊκός στα καρδιά του Χέις Ντέιβις. Μουντιάλ Κλοπ για Γερμανία, οριστικά καπούτ ο Νάγκελσμαν που πλήρωσε το μάρμαρο του αποκλεισμού. Κριστιάνο in Modric out, αναλυτικά ό,τι έγινε στα γήπεδα της Αμερικής. Και συνεχίζουμε με τον κόκκινο πρωταυτή. Με θεούς θα γεμίσει το νέο ναό. Λέει εδώ πέρα, το νέο Καρασκάκι θα είναι το σπίτι. Τώρα πρέπει να χτιστεί ο νέος Ολυμπιακός. Με αποφάσεις που θα αλλάξουν πολλά. Δελήριο και δέος, αποθέωση στα social για το νέο Καραϊσκάκι. Γήπεδο αντάξιο της ιστορίας μας, ο Μαρινάκης μας πάει ψηλά. Εκτενείς αναφορές και στον διεθνή τύπο. Οι Ευρωπαίοι γίγαντες αποκάλυψαν τα σχέδια για το νέο γήπεδο. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, απαντάει για Στάνιτς Λουντογκόρετς. Ο θρύλος ζήτησε από τους Βούλγαρους να τελειώνει του παίχτη. Φοράκησε επί δύο τα γκολπόστ και με τη δούλα Πόποβιτς και Τζομπανίδης. Out η Σάο Πάολο για Ντουάρτε. Τα σήκωσε όλα ο Μπαρτζόκας, ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής στην Ελλάδα. 55 εκατομμύρια για 6 χρόνια ανακοινώθηκε η χορηγία Μαμούθ του Ολυμπιακού της ΚΑΕ με στοιχηματική εταιρεία. Τρίτη πρόταση για τον Καντιού της Λοριάν. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Ο κορμός για δουλειά, η ώρα που θα είναι παρούσα στην Ολλανδία δίπλα στους πρωταθλητές, αναλύει το πώς η ΑΕΚ ταξιδεύει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της και τις επιλογές αναθέσει. Επένδυση στο μέλλον με Γυμνόπουλο. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον 18χρονο Γκάρντ μέχρι το 2030. Φιλικό με τη Φίτεσε στις 15 Ιουλίου για την Ένωση στο ποδόσφαιρο. Και πάμε να δούμε και το φως των σπορ. Ένα λεπτάκι. Μετρούν αντίστροφα, λέει εδώ πέρα. Πυρετώδεις οι επαφές για Ντουάρτε, Καντιού και Στάνης. Επανέρχεται ο Σμαϊλόβιτς. Η έντονη φημολογία για αφήξη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τέλος καλοκαιριού πάει ο νεαρός Μιλόσεβιτς. Ανακοινώθηκαν οι Πόποβιτς και Τσοπανίδης. Περιμένοντας το Μαξίμου, ο Μαρινάκης άνοιξε δημοσίως τα χαρτιά του για το νέο Καραϊσκάκι. Παρουσίασε τα σχέδια και αναμένει την απάντηση της κυβέρνησης. Νέα σενάρια για Ζωσέ Σά. Τι έχει στο μυαλό του ο Γιάρεμτσουκ. Στην Ολλανδία από χθες η ερυθρόλευκη για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Ποιοι πήγαν στο. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό. Προχωράμε. Σημείωσε το αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό για αυτή την περιοχή. Θα γίνει σαρδάμ. Προς Πάρμα ο Στρεφέτσα, προς Αστέρα Τρίπολης ο Παπακανέλος, φεύγει και ο Καμπελά. Νάγκελσμαν ο 8ος, ο 38χρονος Γερμανός προσθέθηκε στη μεγάλη λίστα προπονητών που έχασαν τη θέση τους λόγω Μουντιάλ. Έντονη φημολογία για τον Κλοπ, σκληρή κριτική Όλιβερ Καν, μια κορυφαία ομάδα δεν ψάχνει εθελοντές στα πέναλτι. Ντοπέ 8 την Ίση, παίκτες της Αφρικανικής ομάδας βρέθηκαν θετικοί στην απαγορευμένη ουσία Κλενβουτερόλη, το είπα, μπράβο μου, που χρησιμοποιείται από bodybuilder. Μάλιστα. Ώρα για υπέρβαση. Η Σάκαρη αντιμετωπίζει σήμερα στις 3.30 την Παολίνη και ψάχνει την πρώτη πρόκριση στις 16 του Γίμπλετον. Καλή επιτυχία να πούμε στην Ελληνίδα αθλήτρια. Δοκιμασία με Άγιαξ για τον Παναθηναϊκό. Προβληματισμός και ερωτήματα. Η ήττα σοκ της εθνικής ανδρών από τη Ρουμανία προκάλεσε έντονη απογοήτευση αλλά και αρκετή κριτική για τις επιλογές του Σπανούλη στη δωδεκάδα των παραθύρων, το παράδειγμα του στρατιώτη Παπανικολάου. Και σε αναμένα κάρβουνα, όσο δεν ανακοινώνεται ο Μοντέρο, δεν μένουν ήρεμοι οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στο λιμάνι δεν δείχνουν να ανησυχούν πάντως, θεωρώντας βέβαιη τη συμφωνία με τον Δομινικανό. Στην Ισπανία οργιάζουν οι φήμες ότι η Ρεάλ κάνει ό,τι μπορεί για να αρπάξει τον παίκτη. Κόουτς της χρονιάς στη GBL, ο Μπαρτζόκας. Εγώ δεν ανησυχώ πάντως τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέποντας και τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, θεωρώ ότι θα κλείσει ο Μοντέρο. Τώρα, αν γίνει μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη Ρεάλ, όπως γράφει εδώ πέρα, το Φως και οι Ισπανοί, θα είναι τεράστια η ανατροπή. Και πάμε στη Μέτροσπορτ, η οποία έχει σε πρώτο πλάνο τον ΠΑΟΚ, ντεμπούτο Έλους Τόντο, πρώτη έστω και ανεπίσημη εμφάνιση του μοναδικού μέχρι στιγμής μεταγραφικού αποκτήματος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο θηλυκό επί Ολλανδικού εδάφους, διαθέσιμος ο Χατσίδης, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Τάισον παρών στην Ολλανδία από χθες, μπαίνει στις προπονήσεις και θα αγωνιστεί στα φιλικά της άλλης εβδομάδας. Περιμένει Λαρετζάκη, καθυστερεί το ζήτημα της αποδέσμευσής του από τον Ολυμπιακό. Αναμένεται η ανακοίνωση για Κώστα Αντετοκούμπο και ακολουθούν Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος και Μοκόκα. Τι άλλο έχει, αναλαμβάνει SEO ο Αβραάμ Γκραντ, στέλεχος της Τσέλσι του Αβραάμοβιτς και όχι μόνο, σε ηλικία 71 ετών σήμερα. Θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους μας, λέει η ΠΑΕ. Και Σουρλή πήρε ο Άρης, αυτά. Έχει η Μέτροσπορτ, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων και πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του bwin Sport FM. Μην ξεχάσετε την ομπρέλα σας σήμερα, αν κινείστε στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά, τα Επτάνησα, αλλά και στην Εύβοια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και την Αττική, καθώς από το μεσημέρι έως και το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, φτάνοντας στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν έως 6 μποφόρ και από το απόγευμα θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στα social media, στο Instagram κυρίως, όπου διατηρεί λογαριασμό η Ματίνα και ανεβάζει τις προγνώσεις του καιρού, είτε από το κανάλι του Star, από το Δελτίο Ειδήσεων, είτε από τα βίντεο που μιλάει εκείνη αποκλειστικά και δεν είναι σε κάποια από τα δελτία του καναλιού, είτε στο Μετεό με το οποίο συνεργάζεται και ανεβάζει γενικώς προγνώσεις. Και ένα από τα θέματα που ανέβηκαν εχθές το πρωί αφορούσε το φαινόμενο Ελνίνιο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει αυτή έτσι η αναφορά για το συγκεκριμένο φαινόμενο και το πώς έχει η κατάσταση με την υπερθέρμανση των θαλασσών και το πώς αυτές επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες και μπορεί σε λίγους μήνες να έχουμε τα διάφορα φαινόμενα, το να είναι κάποιες περιοχές να έχουν περισσότερη υγρασία ή να είναι περισσότερο ξηρές. Δηλαδή αυτό κάνει το φαινόμενο Ελνίνιο σε μια έτσι πιο σύντομη ανάλυση. Αλλά για περισσότερα μπορείτε να παρακολουθείτε και μέσα από το προφίλ της Ματίνας Μπέρου τις αναλύσεις και τις προγνώσεις που κάνει στο Instagram της. Λοιπόν... Έχουμε εδώ πέρα και τις παραγγελίες για τα ζώδια, οπότε δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους. Λοιπόν, σίγουρα είδα κρυό. Είδα Ταύρο, καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, το ζώδιο, το ξώτη για την Ειρήνη, υδροχό για το Ρίλο και την Ελένη που δεν είναι σήμερα, κανείς από τους δύο, και την γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Να δω αν υπάρχει κάτι άλλο στα ζώδια και να δούμε. Λοιπόν, κρυό το είδα, Ταύρο είδα, αυτά έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόβλεψη των ζωδίων. Δύο ζώδια θα περάσουν στην επίθεση σήμερα 4 Ιουλίου. Αργά το πρωί η Σελήνη περνά στους ηχθείς, Ωστόσο, μόνο ήρεμο και χαλαρό δεν θα είναι το Σάββατό μας, αφού αργά το μεσημέρι θα κάνει τετράγωνο με τον Άρη στους Διδήμους, δημιουργώντας αρκετές εντάσεις και αναστάτωση συναισθηματική, αλλά και του περιβάλλοντός μας. Ενδεχομένως να πούμε πράγματα που κάποιοι θα πάρουν στραβά, ενώ θα βγουν από τα ρούχα τους με λόγια ή επιθετικές συμπεριφορές, και το πιο πιθανό είναι μια μικρή αφορμή να ξεσπαθώσουμε και να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, ίσως και πιο απότομα από όσο θα θέλαμε, ή να φάμε επίθεση και να μας ζητηθούν εξηγήσεις. Τα δύο ζώδια που είναι κοντά στο να τσακωθούν είναι οι ιχθύες και οι δίδυμοι, που και δίκιο να έχουν. Αν έχουν αναγκαστεί ή θεωρήσουν ότι κατηγορούνται από ανθρώπους στο περιβάλλον τους, κυρίως στο επαγγελματικό, χωρίς να φταίνε, κινδυνεύουν να το χάσουν με τον τρόπο τους, καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και δέκατο το οίκο τους αντίστοιχα. Συγγνώμη. Βέβαια, είναι προτιμότερο να ξεσπάσουν εξωτερικεύοντας καταπιεσμένα συναισθήματα και σκέψεις, παρά να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους και να σκάσουν, αρκεί να γίνει ελεγχόμενα και να μην πληρώσουν την ύφη αυτοί που δεν φταίνε. Καλά το λέει. Καλό είναι να εκφράζεις την έντασή σου, την πίεση που δέχεσαι κτλ, αλλά να μην την πληρώσουν οι άμαχοι, που λέμε. Είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε στον κρυό. Με τη σύνοδο του Άρη με τον ουρανό να ολοκληρώνεται στον τρίτο σου, ο τρόπος σκέψης και έκφρασής σου θα γίνει αντισυμβατικός και αντιδραστικός, σοκάροντας γνωστούς και συγγενείς. Οι ιδέες σου είναι απελευθερωμένες και οι συζητήσεις θα ξεφύγουν, με αποτέλεσμα να έρθεις σε ανοιχτές αντιπαραθέσεις, θα έχεις ευρύτητα στο πνεύμα, όμως οι άλλοι δύσκολα θα μπορέσουν να αποδεχτούν τις απόψεις σου, γιατί θα προσπαθείς να τις περάσεις με ένταση και νευρικότητα. Το κυριότερο όλων όμως για σήμερα είναι η προσοχή που πρέπει να δείξεις στις μετακινήσεις σου και αν βρίσκεσαι σε κάποιο ταξίδι. Είτε οδηγείς εσύ, είτε άλλος, το πόδι θα ξεχνά πως υπάρχει και το φρένο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται διαρκώς ταχύτητα. Επειδή είναι πιθανό να προκληθεί ένα ατύχημα από βιασύνη και γρηγοράδα ή να προκληθεί ζημιά στο όχημα, οπότε είναι καλό να αποφύγεις τις πολλές μετακινήσεις. Ή να έχεις προσοχή, αν δεν μπορείς να αποφύγεις τις μετακινήσεις, που λέει εδώ πέρα το συμπαθές Astrology. Πάμε στον Ταύρο. Πάμε στον Ταύρο για τον φίλο που ζήτησε. Μιας απίστευτης δυναμικής σύνοδος ολοκληρώνεται σήμερα στο δεύτερό σου μεταξύ του Άρη και του Ουρανού, για να φέρει ένταση και αναστάτωση σε συναισθηματικό και οικονομικό επίπεδο. Προκειμένου να αυξήσει τα εισοδήματά σου, θα είσαι ανυπόμονος, βιαστικός και μπορεί να προκύψουν εχθροπραξίες, κυρίως αν προκύψουν έκτακτα έξοδα εκτός προϋπολογισμού. Είναι πιθανό να αντιδράσεις έντονα για τυχόν λογαριασμούς και οφειλές ή να σκορπίσεις ανεξέλεγκτα τα χρήματά σου, ενώ γενικότερα θα έχεις αυξημένη νευρικότητα. Αν εργάζεσαι με αιχμηρά αντικείμενα, προσοχή στα ατυχήματα, επίσης και στο ρεύμα και τις ηλεκτρικές συσκευές. Στο αισθηματικό τομέα, θα αντιδράσεις σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης ή σκηνής ζηλοτυπίας εκ μέρους του συντρόφου σου, με αποτέλεσμα να διαπληκτιστείτε έντονα. Φρόνιμο είναι πάντως να αποφύγεις παρόμοιες συμπεριφορές, γιατί με τη σελήνη στο Σκορπιό θα βγάλεις κακίες και εμπάθειες. Έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα γίνει χαμός, όπως έχεις καταλάβει. Πάμε στον καρκίνο. Λοιπόν, ακόμη και αν δεν είχες προγραμματίσει να εκφράσεις μυστικά και αποθυμένα, με τη σύνοδο του Άρη με τον ουρανό στο 12ο σου, σταματημό δεν θα έχεις. Αρκεί μια μικρή σπίθα για να γίνεις μπουρλότο και να κάνεις αποκαλύψεις μυστικών και να βγάλεις την επιφάνεια αποθυμένα χρόνων. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να συμβεί και το αντίθετο, να έρθουν στην επιφάνεια εχθρικές ενέργειες και παρανομίες από μέρους σου και να εκτεθείς. Η ψυχική σου ευαισθησία και το αίσθημα ανησυχίας και άγχους θα σε κάνει απρόσεκτο και θα ξεσπάσεις ακραία, κυρίως αν διαπιστώσεις ότι κάποιοι προσπαθούν να σε μπλέξουν και να σε υπονομεύσουν. Θα έχεις συναισθηματικές συγκρούσεις, θα είσαι παράτολμος, απερίσκεπτος, προκειμένου να απαλλαχθείς από ανθρώπους και καταστάσεις που σε δυσαρεστούν. Στη θετική της έκφραση, αυτή η όψη μπορεί να σε κάνει να νιώσεις έτοιμος να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Και η καρκίνη μέσα στα ζόρια. Πάμε στον επόμενο, το Ξώτης. Πάμε στον Ξώτη για την ειρήνη. Τόσο εσύ, όσο και το τέρι σου σήμερα, θα έχετε νεύρα, ανταγωνισμό και καμία διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης, μιας και η σύνοδος του Άρη με τον ουρανό ολοκληρώνεται στον έδωμό σου. Είναι πολύ πιθανό, ύστερα από έντονο καυγά, σπασίματα, ουρλιαχτά και όλα τα συναθή, να έρθει ένας χωρισμός, αν κάποιος από τους δύο δεν προσπαθήσει να κρατήσει τους τόνους χαμηλά. Μία αντιδικία και ένα δικαστήριο θα έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. δυνατές αντιπαραθέσεις και έχνος διάθεση συμβιβασμού. Παρόμοια γεγονότα μπορεί να αντιμετωπίσει με συνεργάτες και εντελώς απροειδοποιητά μια συνεργασία να λήξει οριστικά και με το χειρότερο τρόπο. Δύσκολα θα ελέγξεις τον εαυτό σου, πολύ περισσότερο τους άλλους και οι σχέσεις γενικότερα θα κλονιστούν. Αν δεν διατίθεσαι να κάνεις καμία αλλαγή, μην περιμένεις επιτυχία και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Και οι τοξότες μέσα. Ωραία, καλά θα πάει. Πάμε στον υδροχό. Λοιπόν, στον ερωτικό και αισθηματικό τομέα σήμερα προβλέπονται αστραπές και βροντές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τον Άρη να σχηματίζει σύνοδο με τον ουρανό στον πέμπτο σου. Θα είσαι πολύ διεκδικητικός, θα έχεις διάθεση για νέες ερωτικές γνωριμίες και πειραματισμούς, αλλά και γνωριμίες με ανθρώπους που ξεφεύγουν από το κλασικό μοντελάκι που έχεις ως πρότυπο. Εύκολα θα πηγαίνεις από τη μία σχέση στην άλλη, φεύγοντας οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς καν μια προειδοποίηση. Ταμπού και προκαταλήψεις δεν σε αγγίζουν. Και μέσα από τις σχέσεις αποζητάς ελευθερία, χώρο και χρόνο για τα δικά σου. Έντονα ξεσπάσματα ενδέχεται να προκύψουν από μεριάς των παιδιών σου, δεν έχουμε, και να γίνεται μεταξύ σας μαλλιά περούκες. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Σε χρόνο μηδέν. Ενώ αν έχεις ροπή προς τον τζόγο, καλό είναι σήμερα να μην ρισκάρεις τουλάχιστον μεγάλα ποσά. Αυτά για τον υδροχό. Με τρόμαξε το αστραπές και βροντές. Λέει και εγώ πρόγνωση καιρού της Ματίνας Μπέρου είναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο από εδώ πέρα. Για τα ζώδια, να δω αν έχεις το κινητό. Όχι. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Πάμε σε διάλειμμα γιατί είναι και 30 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής με το πρόγραμμα της ημέρας και τα υπόλοιπα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στον πύργο τη Πόρτα 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στι μουσικέ επιλογέ που ακούτε σήμερα και αύριο θα ακούσετε, είναι τη Ειρήνη που είμαστε μαζί στα site που τρέχουμε, το Alter Info και το showbiztv.gr και στα υπόλοιπα στην εταιρεία που έχουμε. Λοιπόν, Νικόλα, έκλεισε ο κύκλος των ζωδίων, αλλά υπόσχομαι αύριο να διαβάσω το ζυγό και να μου το θυμίσεις άμα είσαι συντονισμένος, παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει ένας φίλος, πέρα έχει χάρη να αρπάξει το Μοντέρο η Ρεάλ λόγω Μαρτίνεθ, είναι ο προπονητής της Βαλένθια, πήγε στην Ρεάλ. Ένας άλλος και γελάσα με αυτό, λέει, καλά λέει, τώρα δεν μπορώ να το πω και αυτό. Βλέπω τα ζώδια, λέει, για καλό και για κακό, λέει, γεμίστε το φαρμακείο του σπιτιού μόνο οικονομικά, τσακωμή, ατυχήματα, γενικώς. Να είστε προσεκτικοί, να είστε προσεκτικοί και όπως έχουμε πει, να μην τρέχετε όσοι φεύγετε τώρα με άδειες. Έβλεπα χτες και τις αναχωρήσεις που είμαι εξήχη και απεργία στη Ραφίνα. Δεν ξέρω πόσοι ταλαιπωρηθήκατε κτλ. Και χρειάστηκε να φύγουν κάποιοι από το Λαύριο. Λοιπόν, ο Μιχάλης αναρωτιέται πού είναι ο Ρήλος. Ο Ρήλος είναι σε άδεια και επιστρέφει την επόμενη εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Ο Ρήλος, αν δεν κάνω λάθος. Από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Μάλιστα, οκ. Okay. Από Δευτέρα ο Ρήλος εδώ πέρα στην παρέα ξανά. Τι άλλο έχει, πώς βρίσκουμε τη Ματίνα στο Instagram? Ματίνα Μπέρου στα λατινικά. Είναι Ματίνα όπως το ακούς και με B το... το επίθετό της. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω από, από Παντελή Πετρούπολη. Έχει κλείσει Μπατίστ πρώτος βοηθός του Ζέλικο. Δεν, έχουμε, δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Περιμένουμε. Τι άλλο έχει. Τα ζώδια τα διαβάσαμε. Τι άλλο έχει. Η Εθνική λέει έχει πλούσιο τέλος. Αυτό το διαβάσαμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε στα... στο πρωτοσέλιδο της, εκεί που μου έστειλε ο Αναστάσης και βέβαια το βρίσκεται και από νωρίς στο sportfm.gr. Λέει εδώ πέρα, έχει ουσιαστικά μια πανηγυρική φωτογραφία του Εμπαπέ με τον Μπαρκολά και μια του Μπλάν με τον με τον Μπαρτέζ και λέει 1998 Παραγουάη Γαλλία, πρωταθλήτρια η Γαλλία, από τότε πάλι τώρα το ίδιο ζευγάρι. Θα δούμε άμα θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή επειδή είχαν παίξει οι Γάλλοι με τους Παραγουάνους, μήπως επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Εντάξει, είναι το νούμερο ένα φαβορί, όπως έχουν δείξει οι ομάδες, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι έχουμε πολλά να δούμε. Πάρα πολλά να δούμε. Και επιβεβαιώθηκα και σε αυτό που σας είχα πει με τις εκπλήξεις, ότι θα υπάρξουν και εκπλήξεις στο κομμάτι το αγωνιστικό, ότι θα δούμε και ομάδες που δεν τις περιμέναμε. Και είδατε και σήμερα τα ξημερώματα το πώς πήγε να κάνει τη ζημιά το πράσινο ακροτήρι απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή προηγήθηκε δύο φορές, σοφαρίστηκε από το πράσινο ακροτήρι και κέρδισε στην παράταση την ομάδα από την Καραϊβική, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Διονύσης λέει, ο Ολυμπιακός φτιάχνει γήπεδο επειδή ζήλεψε τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι μπήκε κάτι τέτοιο στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Έτσι όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια με τα συνεχόμενα sold out στο Καραϊσκάκι, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το γήπεδο του Ολυμπιακού για τα δεδομένα του. Και χρειάζεται ένα μεγαλύτερο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν από τους φίλους του Ολυμπιακού και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Γιατί τα sold out δεν έγιναν μόνο σε ντέρμπι ή σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και σε παιχνίδια με μικρότερες σε εισαγωγικά ομάδες. Γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού εκεί ήταν όλη τη χρονιά. Πρέπει να ήταν 23 sold out, πόσο ήταν την περσινή χρονιά, 23-24 πρέπει να ήταν. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται και είναι ένα μεγάλο έργο. Να σας πω την αλήθεια, με εντυπωσίασε πάρα πολύ τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που έχουν σχεδιάσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα γίνει και με την και με αυτό το αστερίσκο που υπάρχει ουσιαστικά, πολύ σημαντικό βέβαια αστερίσκο, είναι μεγάλο αστερί, να το πούμε έτσι,
στο κομμάτι του ύψους, του γηπέδου και την άδεια που ζητάει ο Ολυμπιακός από την πολιτεία για να μπορέσει να χτιστεί. Έκανε τη δική του τοποθέτηση ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λέγοντας ότι για άλλα έργα έχουμε δει να γίνεται αυτό το πράγμα. Περιμένουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι της άποψης ότι ό,τι είναι να γίνει, να γίνει και τα λοιπά, και να είναι σε αυτό το κομμάτι που κρίνουν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι και με το κομμάτι του ύψους του γηπέδου. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο το γήπεδο και είναι εντυπωσιακά τα πλάνα και το πώς μπορεί να φιλοξενήσει και συναυλίες. Και τώρα να έχει μια συναυλία με 60.000 κόσμου, γιατί θα είναι και στον αγωνιστικό χώρο κόσμος, θα είναι εντυπωσιακό. Και είναι και το θετικό ότι θα είναι πάλι κλειστό από πάνω το γήπεδο, εντυπωσιακό και με τα Matrix που θα είναι και με τις οθόνες που θα υπάρχουν ουσιαστικά απ' έξω και θα δημιουργούν όλο αυτό το εντυπωσιακό έξω από το γήπεδο, το περιβάλλοντα χώρο που θα δημιουργηθεί, που θα φτιαχτεί σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Από ό,τι είδα θα φτιαχτούν και πράγματα που θα μπουν και δέντρα. Καλό είναι να μπουν και δέντρα και να έτσι υπάρχει και μια ανάσα δροσιάς σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο και μακάρι να γίνει, και μακάρι να γίνει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να προχωρήσει και αυτή η επιθυμία που υπάρχει στο δικέφαλο του Βορρά, στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Ετοιμάζεται και το γήπεδο του Παναθηναϊκού και αυτό είναι μια ομορφιά. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες γήπεδο. Να μπορέσει με κάποιον τρόπο, αν μπορεί να βρει και ένα συμπαίχτη αύριο μεθαύριο και ο Θοδωρής Καρυπίδης, και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι και μέσω της UEFA και τα λοιπά, αν υπάρχουν, να μπορέσει και ο Άρης να κάνει μια ανακατασκευή, ας πούμε, του Χαριλάου ή του Βικελίδης, όπως είναι τώρα η ονομασία του, και να αποκτήσουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Και γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε τα επόμενα χρόνια μια μεγάλη διοργάνωση. Θα έχουμε τη Φιλαδέλφια, γίνεται ο Βοτανικός, θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει η Τούμπα, να κάνει και ο Άρης, και γιατί όχι να μην διοργανώσουμε και εμείς μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Euro ή μια συνδιοργάνωση, ας πούμε, με κάποια χώρα άλλη, το Μουντιάλ. Κάποια στιγμή το επιχειρήσαμε αυτό με τους Τούρκους και με τους Βούλγαρους. Δεν έγινε αυτή η αποδεκτή πρόταση. Μακάρι να γίνει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: εξωτερικά το γήπεδο δεν είναι ωραίο. Είναι φορτωμένο, μπερδεμένο και θυμίζει εμπορικό κέντρο της δεκαετίας του 90. Διαφωνώ. Okay. Το Κουρασάο είναι στην Καραϊβική. Ναι, το πράσινο ακροτήριο είναι στην Αφρική. Συγγνώμη. Κλειστή η οροφή δεν θα υπάρχει όμως στο νέο Καραϊσκάκι. Ίσως η μόνη παραφωνή, κατά τα άλλα, μακάρι να χτιστεί όπως είδαμε στα σχέδια. Ναι. Εντάξει. Για κάποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν εκείνοι για ποιο λόγο έγινε. Λοιπόν, και όταν θα γίνει. Ακόμα το σχέδιο εδώ. Λοιπόν, να δω τι έστειλε εδώ πέρα φίλος μας ο Μιχάλης. Λοιπόν, καλημέρα στα αύριο και πάνω. Το πράσινο ακροτήρι είναι νησί στον Ατλαντικό. Ναι, το διόρθωσα, έκανα τη βλακία αυτή και ευχαριστώ πολύ τους φίλους που έστειλαν. Να πω καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα Αίγετο, που λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκυριακό και σε σένα, φίλε μου, καλέ, να είσαι καλά. Την Ειρήνη τη διαβάσαμε που ήθελε το ζώδιο. Κάτι άλλο στα μηνύματα εδώ πέρα στο Messenger δεν έχουμε. Να δω στο Instagram αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Δεν υπάρχει, πέρα από τα χθεσινά που είχα ανταλλάξει. Του Αναστάση το διαβάσαμε. Της Αγγελικής που αποθέωσε την παρουσία της Ματίνας Μπέρου στην εκπομπή μας. Εντάξει, ήταν μια έμπνευση στιγμής και είναι πολύ όμορφο αυτό που το αποδέχθηκε η Ματίνα την πρότασή μου να υπάρχει μετεωρολογική πρόβλεψη εδώ πέρα. Πέρα από αυτή που έλεγα εγώ μέχρι πρότινος, που ουσιαστικά είναι στο κομμάτι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να υπάρχει και μια ειδικός, μια επιστήμον που θα μεταφέρει σωστά με το κομμάτι. Ένας λέει: διαφωνώ με το γκρέμισμα του γηπέδου, 22 ετών είναι και το γκρεμίζουν με το έτσι θέλω. Από ό,τι κατάλαβα από την παρουσίαση των σχεδίων, έτσι όπως έγινε η αφαίρεση του στεγάστρου που είναι τώρα, των γύρω-γύρω πραγμάτων κτλ., η βασική υποδομή του Καραϊσκάκη
θα παραμείνει. Παρότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μια πληροφορία ότι θα γκρεμιστεί όλο το Καραϊσκάκι, δεν θα γκρεμιστεί όλο το Καραϊσκάκι. Θα υπάρχει η τωρινή εξέδρα, οι τωρινές εξέδρες, και από πάνω θα χτιστεί μια άλλη. Αυτό κατάλαβα εγώ από την συγκεκριμένη παρουσίαση των σχεδίων. Και αυτό νομίζω είπε και ο Τσανάκας χθες, ότι ουσιαστικά δεν θα υπάρχει γκρέμισμα του γηπέδου, αλλά θα υπάρχει ανακατασκευή, ας το πούμε έτσι. Παρότι μέχρι πρότινος υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι θα γκρεμιστεί το Καραϊσκάκι και θα φτιαχτεί ένα καινούριο γήπεδο. Οπότε δεν υπάρχει γκρέμισμα. Να πούμε καλημέρα και στον Στέλιο που στέλνει εδώ πέρα τα μηνύματά του και αστειεύεται. Καλημέρα, Στέλιο. Τι άλλο έχει, καλημέρα, για να μην έχουμε το φαινόμενο με τους καπνούς από τα καπνογόνα όπως στη Φιλαδέλφια, δεν το κάνουν κλειστό. Δεν ξέρω, αλλά απαγορεύεται κιόλας νομίζω στα κομμάτια αυτά, όχι στο κομμάτι της τιμωρίας της ομάδας, αλλά καθυστερεί το παιχνίδι και αυτά, δηλαδή εντάξει. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, ακόμα και με τους πισούς και με όλα αυτά που κάνουν οι οπαδοί των ομάδων, αλλά καθυστερεί το παιχνίδι και δεν υπάρχει και η ορατότητα πλέον με το VAR, γιατί ουσιαστικά όταν δεν υπάρχει η προβολή του αγώνα στις οθόνες που έχει ο βαρίστας μαζί με το βοηθό του, ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει την εικόνα που θέλει για να είναι σίγουρες οι αποφάσεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό πάντως. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Καλημέρα, λέει η Σταύρακα από κατακίτρινη Λεμεσό Στεφ. Γεια σου, Στεφανάρα, και στην όμορφη Κύπρο μας, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί πέρα, είτε ραδιοφωνικά είτε ιντερνετικά. Να έχετε μια όμορφη καλημέρα. Άλλο. Τι άλλο έχει. Ο Σπότι θα τους ξελασπώνει τους Αργεντινούς ο παππούς, και η Αίγυπτος είναι ομάδα με γάμα κεφαλαίο, πως γίνεται. Okay. Ο παππούς μια χαρά είναι και δεν είναι παππούς. Έχει στείλει και ένας άλλος Γιάννης μήνυμα και λέει: το ελληνικό μπάσκετ άργο πεθαίνει, Έλληνες παίκτες δεν βγαίνουν, σε λίγο καιρό η εθνική θα παίζει με naturalize. Τώρα είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει γενικώς πρόβλημα. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο το ελληνικό μπάσκετ και οι Έλληνες αθλητές. Και ο Διαμαντίδης από την Ηρακλή ξεκίνησε, και ο Σπανούλης από τη Λάρισα, και είχαν το ταλέντο κτλ. Πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν και οι ομάδες οι μεγάλες, αλλά και οι μικρές, στον Έλληνα αθλητή. Δεν γίνεται στο κομμάτι αυτό να επενδύουμε συνέχεια σε ξένους αθλητές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη, για να μπορούμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα ή τους τίτλους στο εξωτερικό σε ξένους. Πρέπει να αρχίσουν να στηρίζονται και οι μικρότερες ομάδες τους Έλληνες αθλητές, να μπορούν να ξεπετάγονται, να δείχνουν το ταλέντο τους, να παίρνουν μάτς. Είναι κάτι που τόνισε και ο Σπανούλης πριν από λίγο καιρό. Δεν το επανέλαβε τώρα, γιατί αρκετή κριτική έχει δεχθεί ο Σπανούλης τώρα για τις επιλογές του. Εγώ διαφωνώ με αυτό το κομμάτι της κριτικής του Σπανούλη, γιατί προσπαθεί να κάνει μία διαχείριση σε μία περίοδο που είναι και οι αθλητές πάρα πολύ κουρασμένοι. Οκ, η εθνική ομάδα είναι, όταν σε καλεί η εθνική ομάδα πρέπει να δίνεις το παρόν, αλλά επειδή ο Σπανούλης ξέρει το πώς έχουν τα δεδομένα και ας πούμε δεν μπορεί να έρθει τώρα ο Αντετοκούμπο να παίξει εδώ πέρα, ο Γιάννης εννοώ, να παίξει. Ο Κώστας, αν δεν κάνω λάθος, και είναι και έξω, και ο Κεφ, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, είναι τραυματίας, οπότε δεν μπορεί. Θανάσης και αυτός είναι χωρίς ομάδα τόσο καιρό, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Ο Άλεξ δεν νομίζω ότι έχει και αυτός ρυθμό, οπότε δεν μπορεί να προσφέρει κάποιος από τους Αντετοκούμπο, και δεν μπορείς να τα περιμένεις και όλα από τους συγκεκριμένους. Γενικώς υπάρχει θέμα, υπάρχει πάρα πολύ θέμα στο ελληνικό μπάσκετ. Ευτυχώς που δεν περνάει το θέμα με τους ξένους, να γίνουν από 6-7 και να μεγαλώσει αυτός ο αριθμός. Για μένα καλά κάνει η διοργανώτρια σε αυτό το κομμάτι, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί ο Έλληνας αθλητής. Γιατί δεν ξεκίνησε ο οποιοσδήποτε αθλητής
απευθείας παίζοντας τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που τώρα θα αρχίσουμε να τους βλέπουμε πιο δυνατούς την επόμενη σεζόν. Δεν βγαίνει με αυτήν την κατάσταση και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα που θα προκύψει στην Εθνική. Και εγώ συμφωνώ με τον φίλο ότι υπάρχει πρόβλημα στην Εθνική. Δεν θεωρώ ότι αργοπεθαίνει, αλλά ότι θα κληθούν οι επόμενοι ομοσπονδιακοί προπονητές από το Σπανούλη κτλ. Να διαχειριστούν μια δύσκολη συνθήκη. Και πρέπει άμεσα να δουλέψουν και στην Ομοσπονδία και οι σύλλογοι στο κομμάτι των Ελλήνων αθλητών. Όπως έλεγα πριν για τους Έλληνες αθλητές στο ποδόσφαιρο, με αφορμή τη σημερινή επέτειο που έχουμε με την κατάκτηση του Euro, που ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος που στηρίχθηκε στα πιτσιρίκια του, ακολούθησε ο Ολυμπιακός, και ο Παναθηναϊκός τώρα αρχίζει και κάνει δυνατές επενδύσεις σε διοικητικό και στο κομμάτι της τελέχωσης της ομάδας με ταλαντούχα παιδιά, με παίχτες, και η ΑΕΚ προσπαθεί με τις ακαδημίες της στα Σπάτα να επενδύσουν στους Έλληνες αθλητές. Δεν γίνεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Να γίνει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε αναπτυξιακό επίπεδο, δηλαδή λέω στις ακαδημίες, αυτό εννοώ, να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Αλλά ας πούμε, μία άσχημη εικόνα για εμένα είναι ότι έχει στο Σαμοντούροφ ένα από τα πλέον ταλαντούχα παιδιά της τελευταίας πενταετίας στο ελληνικό μπάσκετ, που βλέπεις τις δυνατότητές του και δεν αξιοποιήθηκε ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ. Τανούλης στον Ολυμπιακό, αυτά επίσης. Ταλέντα υπάρχουν που διακρίνονται στα μικρότερα κλιμάκια των εθνικών ομάδων. Και αν είμαι λάθος, μπορεί να με διορθώσει και ο Κεφαλάς που είναι έξω και να έρθει και μέσα για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά γενικότερα στο από τις εθνικές ελπίδες, ας το πούμε, νέων ανδρών και τα λοιπά, το πώς διαχειρίζονται μετά οι σύλλογοι τους παίκτες αυτούς και πώς τους αξιοποιούν και πώς αγωνίζονται και πόσο χρόνο συμμετοχής παίρνουν και όλη αυτή την κατάσταση, δεν γίνεται σωστά. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και θα υπάρξει πρόβλημα. Όπως αντίστοιχα στο πόλο, βλέπουμε το πόσα ταλαντούχα παιδιά υπάρχουν και στους άνδρες και στις γυναίκες. Γιατί έχουν το know-how στο κομμάτι αυτό, αξιοποιούν κάθε ταλέντο από μικρή ηλικία, παίρνουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες μας, είτε πρόκειται για τη Βουλιαγμένη, τον Εθνικό, την... ποιες ομάδες, τον Ολυμπιακό, που είναι και η ομάδα που διακρίνεται κυρίως και σε συλλογικό επίπεδο και στους άνδρες και στις γυναίκες, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μια συνέχεια. Στους Ολυμπιακούς αγώνες είχαμε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, αθλήτρια 16 ετών. 16 ετών, το αντιλαμβάνεστε αυτό? Δεν λέω να έχουμε και στο ποδόσφαιρο.

0: πρωτάθλημα. Με χαμηλότερους αντιπάλους. Αυτή είναι η δική μου διαπίστωση. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από το κομμάτι των εθνικών ομάδων. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς, με τον οποίο μπορείτε να συζητήσετε και τα θέματα της εθνικής ομάδας, η οποία παίζει αύριο με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα, στα Λιώσια. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο τώρα.
2: Μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4.
2: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Top FM 102,4.

Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Ξυπνώ τη νύχτα και οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον άνθρωπο τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός κι ο άλλος μισός να έχει δάστρα για νόμους, γεννημένος ουρανός. Μένω στην πόλη σας, μα είμαι ένας ξένος, περαστικός και

αθλητικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

Κανέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

άφησε τη λογική της φίνας. Να γίνει πρωτομάγειρας πολιτικής κουζίνας. Σε κάποιους έκατσε βάρης σαν πέτρα στο στομάχι. Σε άλλους κόμπος στο λαιμό πριν ξεκινήσει η μάχη. Πολλοί αναρωτήθηκαν, τους έγινε φιάλτης. Αριστερός ή δεξιός,

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: φέρει το κόσμο με μάτια ανοιχτά.
1: Μπορεί η αγάπη να σβήσει το πόλεμο. Μπορεί το άγριο να φέρει το όρθιο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκει τόσο έτοιμο όλο. Γιατί χωρίς φίλοι και λίγο μόνο χλή. Το πώς χορεύει η λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι εδώ φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή.

0: φάση.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Σε περνώ

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θαγί.
2: Top FM 102,4.

0: Θυμάσαι κάποτε που
1: ένα όλα ξεκίνησανε
0: κάπως και μετά τελειώσανε. Γιατί έλεγες άλλα και άλλα έκανες.

0: ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Σε περνώ

0: Τριαντάφυλλος στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα!
1: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην
4: υγειά
5: μας!
4: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4. Μέρα

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη
2: στην υγειά μας. Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Σε περνώ...

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θα γίνει.
2: Top FM 102,4.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 0 79 914.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το FM 102,4.
4: Ασχόλησε τους πράσινους. Η Τετάρτη Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του Πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Εθνική. Όλα τα φως για sold out, το Δέβι, το αυριανό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στον Άρη. Ανακοινώθηκε και πιάνει δουλειά ο 71 ετών Ισραηλινός παράγοντας Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει ρόλο συμβούλου της διοίκησης σε πολλά θέματα. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιταλίδα νούμερο 17 στον κόσμο Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Πρώτο σερβίς στις 4 τηλεοπτικά από Nova Sport Start. Τέλος και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα από την Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε ότι θα πληρωθεί η ρήτρα ύψους 700.000 ευρώ και πως ο παίκτης θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας που δεν κατονομάζει. Ο Γερμανός forward είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει κρούσει από Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ορελιέν Τσουαμενί. Ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις στον Μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Ντικέ Ντεσάν για το μάτς των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6. Παρ' όλα μέχρι και τις 4.30 ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το φιλικό. Θα έχουμε ενημέρωση με ένα Αρχογιαζόπουλο εδώ πέρα, στη ρύθμιση του κουκέτ τη μουσική επιλογή. Τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Για να δω κάποια μηνυματάκια. Μανώλη, κολλητή μου, μισούν τόσο πολύ το Μέση που προσπαθούν να τον μειώσουν λέγοντας ότι το Μουντιάλ είναι σαν το Euro. Απλά με Βραζιλία, Αργεντινή. Επίσης, λένε ότι το Μουντιάλ του 22 ήταν στημένο. Λοιπόν, παρακάμπτουμε το τελευταίο. Ναι, εντάξει, υπήρχε άποψη το ότι τουλάχιστον από τη μία πλευρά του ταμπλό διαμορφώνεται ένα μονοπάτι που παραπέμπει αρκετά σε Euro. Αλλά εν τέλει, με τις εκπλήξεις που είχαμε, δηλαδή και Παραγουάη πέρασε, η Γερμανία, το Μαρόκο άφησε εκτός την Ολλανδία, η Αμερική άφησε εκτός τη Βοσνία, αυτό δεν ήταν έκπληξη. Ωστόσο, διαμορφώθηκε ένα bracket εν τέλει που περισσότερες είναι οι άλλες. Δηλαδή έχουμε Παραγουάη, έχουμε Καναδά, έχουμε Μαρόκο, έχουμε Αμερική, αυτές έχουμε. Οι μισές δηλαδή είναι μη ευρωπαϊκές ομάδες από την πλευρά του ταμπλό που λέγαμε ότι θα θύμιζε πιο πολύ Euro αν περνούσαν τα φαβορί. Από την άλλη πλευρά ενδέχεται να δούμε Βραζιλία-Αργεντινή. Ενδέχεται, λέω, εγώ σας έχω ξαναπεί, βλέπω πάρα πολύ Κολομβία. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ και εμείς έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει και την ενδεκάδα και τα πρώτα στοιχεία για αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εδώ από την Ολλανδία, από το Ζαλτμπόμελ, όπου συνεχίζει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με αρκετό αεράκι, με συννεφιά, με τον ΠΑΟΚ να έχει πιο πολλούς παρόντες σε σχέση και με τις απουσίες του στο προηγούμενο παιχνίδι. Για παράδειγμα, παίζει και ο Μιχαηλίδης, παίζει και ο Ελουστόντο, διαθέσιμος είναι στην πορεία και ο Γερεμέγεφ, όχι ο Παυλένκα, όχι ο Μεϊτέ, όχι ο Ντεσπότοφ, όχι ο Τσάλοφ που τραυματίστηκε. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, μια εντεκάδα που θα έλεγα ότι έχει αρκετούς παίχτες που μπορεί να θεωρηθούν βασικοί. Ο Τσιφτσής είναι στο τέρμα, με Μιχαηλίδη Ελουστόντο στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Τέιλορ, ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ τον Σαρί, στα χαφ, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά του αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Μπέρδος και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανέστης Μύθου. Μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σήμερα σε δύο ενδεκάδες, δεν θα μοιράσει 2-45 λεπτά ο προπονητής. Κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πάρουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Σε γενικές γραμμές δείχνει να μπαίνει πιο καλά σε ένα πλάνο προετοιμασίας για τα παιχνίδια. Αργότερα θα δούμε να έρχονται τον πάγκο Κουγκεσασβίλη, Λίρατσης, Μπαταούλας, Κωσίδης, Κοτάς, Γκόμες, Θημιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Πέλκας, Μπάλντε, Ντούγκα, Χατσίδης, Γερεμέγεφ και ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής. Αυτή είναι η πρώτη έντεκα για την ελληνική ομάδα και η λογική του φιλικού παιχνιδιού. Και από την άλλη η ένατη ομάδα του Βελγίου, η Βέστερλο, με τις δικές της επιλογές, νομίζω δεν έχει, έχει πάρα πολλές εθνικότητες, Ιάπωνες, Γερμανοί, Τούρκοι, Μαροκινοί, έχει και έχει αρκετούς νεαρούς παίχτες. Επαναλαμβάνω, η ένατη ομάδα του Βελγίου ή της Βέστερλο, την οποία σήμερα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό, μετά και από το 4-1 κόντρα στη Μπέβερεν την προηγούμενη Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ που θα έχει άλλα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ Λάρνακας εδώ στο Ζαλτμπόμελ και το άλλο Σάββατο με την Τβέντε, ένα διπλό παιχνίδι 2-90 λεπτά κόντρα στην Ολλανδική ομάδα που επίσης παίζει στην Ευρώπη και στα προκριματικά του Europa League.
0: Ωραία Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση κιόλας. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι τηλεοπτικά, μπορείτε να το δείτε από την υβριδική του Open, αλλά το παιχνίδι υπάρχει και στο επίσημο κανάλι του Open στο YouTube, οπότε μπαίνετε, το βλέπετε και βεβαίως σας ενημερώνουμε και εμείς από εδώ.

Λοιπόν, είχαμε νεότερα σήμερα και σε μεταγραφικό επίπεδο και από άλλες ομάδες. Ελληνικές, μία εξ αυτών ήταν η Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόντε Λουίς, 22χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Αριστεροπόδαρος. Ψηλό παιδί, 1,86. Μεταγραφή με προοπτική για το μέλλον κιόλας, ολοκληρώσε και ο Αστέρας. Πάρα πολύ δραστήριος ο Αστέρας. Έκανε δικό του τον Χρύσανθο Γκέζο. Γκέζος, ο οποίος φέτος είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Ελάσσιρου. Εντάξει, θεωρητικά θα έχει πιο δευτερεύοντα ρόλο. Εξάλλου έχει αποκτήσει βασικό παίκτη, θεωρητικά πάντα βασικό, για την θέση ο Αστέρας, τον Ισπανό, τον Μέντες. Ενώ έκανε γνωστή και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αλάκμπε, αρκετά χρόνια στον Αστέρα Αλάκμπε.

0: γνωρίζουμε ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει το μπαμ με τον Insigne. Νωρίτερα με ενημέρωσε ο Παναγιώτης Κεφαλάς για ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που κάνει λόγο για μπάσιμο, όπως θέλετε πείτε το, τη Σαμπτόρια, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ιταλίας, στη Serie B. Είναι η Σαμπτόρια. Ο Insigne, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Πεσκάρα της τρίτης κατηγορίας, ψάχνει κάτι καλύτερο από μια τρίτη κατηγορία. Προσπαθεί να κάνει την έκπληξη ο Ηρακλής μέσω ματσάρι, να τον φέρει η Ελλάδα. Μια ιστορία που κρατάει αρκετό καιρό. Okay. Ευνόητος ο λόγος. Έχει αρκετές προτάσεις και ας έχουν περάσει τα χρόνια. Ένας Ηρακλής ο οποίος έχει αποκτήσει ήδη τον Αθανασιάδη και τον Τσιτότα για το τέρμα. Έχει πάρει τον Ρόμπνιζετ. Είναι βέλγο Σενεγαλέζος αριστερός μπακ. Τον Σόρια, ο γνωστός μας, για το ολόκληρο της άμυνας. Έχει πάρει και τον Καϊμπουέ, έναν Γάλλο χαφ. Χθες ανακοίνωσε για τα χαφ και τον Σουρλί, ενώ ένα όνομα που ακούστηκε επίσης χθες για τον χώρο των χαφ στον Ηρακλή είναι ο Σεωάνε. Μπορεί να σας λέει κάτι το όνομα, κατά καιρούς έχει ακουστεί για διάφορες ελληνικές ομάδες. Πριν από λίγα χρόνια είχε ακουστεί, είχε συνδεθεί και με την ΑΕΚ τον Δεκέμβριο του 2021, δεν είχε προχωρήσει τότε. Πολύ δυναμικά κινείται και ο Ηρακλής, είναι λογικό. Ομάδες όπως ο Ηρακλής, η Καλαμάτα που επίσης έχει κάνει πολλές κινήσεις, ομάδες δηλαδή που προέρχονται από την δεύτερη κατηγορία, να χρειάζονται και πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Πάμε να ακούσουμε κάτι και σιγά σιγά να πάμε και προς το φιλικό του ΠΑΟΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά με τα φινά.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ένας προπονητής που είχε συνδεθεί με τον Ηρακλή πριν από περίπου ένα χρόνο, μιας και λέγαμε Ηρακλή νωρίτερα, να το συνδέσω κάπως, ήταν ο Παύλος Ερμιτζάκης. Πέρσι στον Πανιόνιο δεν κατάφερε να ανεβάσει κατηγορία τους νέους Μυρινιώτες. Συνεχίζει αλλού και μάλιστα φαίνεται πως θα μετακομίσει αρκετά μακριά. Ινδία μεριά, στην Ινδία, στην ομάδα που λέγεται Banjab, η οποία μάλιστα είχε Έλληνα προπονητή τώρα, τον Παναγιώτη Δελιμπέρη. Απομακρύνθηκε ο Παναγιώτης Δελιμπέρης. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών και βάσει ρεπορτάζ είναι πολύ πιθανό να τον διαδεχθεί επίσης Έλληνας με πλούσιο βιογραφικό, ο Παύλος Δερμιτζάκης.

Μεγάλος είναι ο Άρχος Κυριαζόπουλος, σαφώς θα είχε δίκιο. Ναι, και ο Παναγιώτης Τελιμπέρης έχει περάσει από Ηρακλή ως προποδοσφαιριστής. Πήγα να τα συνδυάσω. Προποδοσφαιριστής. Λοιπόν, ως ποδοσφαιριστής. Και για αρκετό καιρό, από το 98 μέχρι το 6, μέχρι το 2006. 8 χρόνια.

η Πάντζαπ, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη θέση και στο πλην 3 από την κορυφή. Γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι βλέπω και διαβάζω, με αφορμή τώρα και την παρουσία του Μου του Σαμί στο παγκόσμιο κύπελλο, τώρα που κολλάει Μου του Σαμί. Ο Μου του Σαμί έχει μητέρα από το Κονγκό, ο παίκτης του Ατρομήτου, έτσι, ο Χαυτοατρομήτου, έχει μητέρα από το Κονγκό. Ο πατέρας του είναι από την Γουαδελούπη, ωστόσο οι ρίζες του πατέρα του κρατούν από την Ινδία. Και λόγω αυτών των ριζών, καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, όπου η παρουσία του Κονγκό ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες, στην Ινδία ασχολούνται συνεχώς με Μου του Σαμί, συνεχώς όμως. Δηλαδή, αν γουγκλάρει κάποιος το όνομά του ή το πατήσει καλύτερα στο X, εκεί εμφανίζονται περισσότερο τα δημοσιεύματα και τα χτυπήματα. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι για Μου του Σαμί, για την πορεία που διάγει με το Κονγκό. Οπότε το ψάξα και εγώ λίγο, τι ποδόσφαιρο έχουν εκεί στην Ινδία, δεν ακούγαμε και πολλά. Ήθελα να δω αν είναι η ιδέα μας ή όντως έχουν κάτι καλό από ποδοσφαιρικής άποψης. Αχ, λίγα πράγματα έχουν, παρόλο το ότι είναι μια χώρα τεράστια, 1,5 δις σε πληθυσμό, δεν έχουν κάτι το πολύ αξιόλογο. Χωρίς βεβαίως να υπονοώ κάτι για τους προπονητές μας που πηγαίνουν εκεί. Πάντως είναι πιο πολλοί ασχολούνται με κρίκετ, με χόκκι επιχόρτο, με αυτά τα αθλήματα.

Λοιπόν, το όνομα του Σμαϊλόβιτς διατηρείται, συνεχίζει να διατηρείται ψηλά για τον Ολυμπιακό, για τα στόπερ, για τον δεξιό στόπερ, για τον δεξιό ποδάρο στόπερ. Μια περίπτωση, αν δεν προχωρήσει, αν δεν τελεσφορήσει του Σμαϊλόβιτς, είναι εκείνη την Ντουάρτε. Ωστόσο, βάσει ενός δημοσιεύματος τώρα που διαβάζω, δεν παίζει μόνος του Ολυμπιακός για τον Ντουάρτε, που ξαναλέω είναι δεύτερος ή τουλάχιστον πιο κάτω στην ιεραρχία σε σχέση με τον Σμαϊλόβιτς. Πάντως δεν παίζει μόνος του. Οι Ισπανοί συνδέουν και τη Λακορούνια με τον Ντουάρτε. Ντουάρτε, θυμίζω, μια γεμάτη σεζόν με τη Χετάφε, έμεινε ελεύθερος.

Και σύμφωνα με τη μάρκα, η Λαθογρουνία, η οποία ανέβηκε κατηγορία σε αυτή την προσπάθειά της, θέλει να ενισχύσει το ρόστερ, θέλει να ενισχύσει και την άμυνα. Και μια περίπτωση που εξετάζει σοβαρά είναι εκείνη του Ντομίνκος Ντουάρτε.

0: και τις πρώτες δηλώσεις του Μπάλτσα Πόποβιτς ως θερματοφύλακας πλέον του Ολυμπιακού. Δήλωσε ενθουσιασμένος. Χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ευρωπαϊκό γίγαντα. Υπογράμμισε ότι έχει μεγάλη ανακούφιση που ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή. Ενώ χαρακτήρισε και τον εαυτό του ως έναν μοντέρνου τύπου πορτιέρε, θαραλέο, αποφασιστικό. Λοιπόν, με το τραγουδάκι Break, για να προλάβουμε και τη σέντρα στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη και 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το BFM

0: Λοιπόν, εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει η δεύτερη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. ΠΑΟΚ Βέστερλο, παιχνίδι που παρακολουθεί ο συνάδελφος Σταύρος Σουντουλίδης, ο οποίος θα μας βοηθήσει και θα μας ενημερώσει για τα πρώτα στοιχεία. Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα από το Ζαλτμπόμελ, από την Ολλανδία, εδώ που έχει ξεκινήσει περίπου δύο λεπτά ο δεύτερος φιλικός αγώνας προετοιμασίας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Βέστερλο, με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, και αυτό έχει να κάνει με την πολύ μεγαλύτερη παρουσία φίλων του ΠΑΟΚ είτε από την γειτονική Γερμανία είτε από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Ενδεχομένως έχουν έρθει κάποιοι. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το Σαββατοκύριακο βοηθάει, δεν υπάρχει εργασία για τους περισσότερους, οπότε βρήκαν το χρόνο και τον τρόπο για να έρθουν και να παρακολουθήσουν, επαναλαμβάνω, τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο βασικό διάστημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους, οι ασπρόμαυροι που προετοιμάζονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Ζαλτμπόμελ, μια περιοχή κοντά στο Ντεπός. Δίπλα ακριβώς, ίσως να ακούσατε και τις φωνές του Αλέσιο Λύση, είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι και για τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, το πρώτο κόντρα σε μια άλλη βελγική ομάδα, την Beveren, πριν από τρεις ημέρες, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1, αλλά ασφαλώς η δυναμικότητα των δύο ομάδων είναι πολύ διαφορετική. Μιλάμε για μια ομάδα, την Βέστερλο, η οποία πέρσι τερμάτισε την ένατη θέση του βελγικού πρωταθλήματος, ενώ η Beveren μόλις φέτος ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Να πούμε την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Αντώνης Τσιφτής. Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Κένι Μιχαηλίδη Ελουστόν, το οποίο κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός. Είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κένι είναι στο δεξιό άκρο της άμυνας. Οι δύο εσωτερικοί χάφοι είναι ο Χρήστος Ζαμπίρης και δίπλα του είναι ο Γιάννης Σαρής. Έχει ξεκινήσει ο νεαρός που ανέβηκε από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε πέρσι από την Μόντενα. Και είναι οι δύο εσωτερικοί μέση. Η τριάδα μπροστά αποτελείται από τον Ζήφκοβιτς, τον Κωνσταντέλια και τον νεαρό τον Μπέρδο, με τον ΠΑΟΚ να είναι τώρα στην επίθεση. Τον Ζήφκοβιτς θα προσπαθεί να βρει τον Κένι, αλλά η μπάλα δεν θα φτάσει στον Άγγλο δεξιό ΠΑΟΚ. Κόβει ο Σαρής μια προσπάθεια να βγει στην κόντρα η βελγική ομάδα. Λέγαμε για τον Μπέρδο, ο οποίος τώρα προσπαθεί να δώσει βοήθεια και στήριγμα στον Μύθου, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης, και με τον Ανέστη Μύθου ολοκληρώνεται η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ το φιλικό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα, όπου ο Αλέσιο Λύση θα έχει την ευκαιρία, Μανώλη, να βγάλει πολύ πιο χρήσιμα και ασφαλής, θα έλεγα, συμπεράσματα σε σχέση με το πρώτο φιλικό που έγινε την περασμένη Τετάρτη.
0: Σταύρο, μιας και είσαι δίπλα, πώς το ζει το παιχνίδι ο Λύση, τι τύπου προπονητής είναι, φωνακλάς?
1: Ναι, είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με τον Ρασβάλου Τσέσκου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το διάστημα της προετοιμασίας. Γιατί παρακολουθώντας τον Ρασβάλου Τσέσκου τα προηγούμενα χρόνια, βλέπαμε έναν προπονητή ο οποίος ήξερε πολύ περισσότερο και καλύτερα την ομάδα του. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο διαφέρουν οι δύο προπονητές. Ο Λύση δεν ξέρει. Ακόμη μαθαίνει τον ΠΑΟΚ, ακόμη μαθαίνει τους ποδοσφαιριστές του. Είναι όρθιος στη μεγαλύτερη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης και δίνει οδηγίες συγκεκριμένες, πράγματα που θέλει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ που πιέζει, αλλά η Βέστερλο καταφέρνει να σπάσει αυτό το πρες του ΠΑΟΚ ψηλά. Το βάζει στο παιχνίδι του αυτό ο Ιταλός προπονητής. Με αρκετά κλεψίματα, ένα τώρα από τον Μπέρδο που παίρνει και τα μπράβο από τον Ιταλό προπονητή. Ο Ζαφίρης αλλάζει με τον Κωνσταντέλια, από τον οποίο ζητάει να τρέξει ο Ιταλός προπονητής. Η τσέντρα από τον Κωνσταντέλια για τον Μπέρδο αριστερά. Ο Μπέρδος, ο οποίος έχει πατήσει περιοχή, αλλάζει με τον Ζαφίρη. Θα δούμε αυτή την επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ο Μπέρδος, ο οποίος θα κάνει το λάθος, θα προσπαθήσει να κλέψει και πάλι να επανακτήσει την μπάλα, και το κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο οποίος κάνει την τσέντρα μέσα στην περιοχή, το σούτ από τον Ζίβκοβιτς, η απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Βέστερλο, η πρώτη καλή στιγμή του ΠΑΟΚ με το αριστερό του Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε το σούτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα από τα χέρια του Βέλγου τερματοφύλακα κατέληξε κόρνερ.
0: Ωραία Σταύρο, θα επανέλθουμε. Πάουκ Βέστριλο στο 8 λεπτό χωρίς σκορ. Είχε μόλις και την πρώτη του τελική ο διάφορος του φορά.

Σε λίγο θα έχουμε και τη μάχη της Μαρία Σακαρή απέναντι στην Παολίνη. Τζασμίν Παολίνη, μια μάχη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Όποια προκριθεί θα περάσει στους 16. Τι σημαίνει αυτό για τη Σακαρή? Ιστορική πρόκριση, θα είναι για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ό,τι αφορά το Wimbledon. Nova Sports Start, για όποιον θέλει να το δει.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Morgan Rogers, του χάφτησαν στον Βελά. Έχουν ξεφύγει φέτος και φέτος νούμερα και αριθμοί, κυρίως για τα χαφ που δίνονται στην Αγγλία, κυρίως για τα χαφ που παίρνει, ήθελε να πάρει τότε να, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή και ο Άντερσον πήγε με πόσα πήγε, 110 εκατομμύρια στην City. Η Tottenham πήρε τον ήδη τον Ματέος Φερνάντες με 110 κάτι. Ναι, κόμπιασα λίγο επειδή με την άκρη του ματιού βλέπω τον Σάρι του ΠΑΟΚ να αποχωρεί υποβασταζόμενος. Θα πάμε σε λίγο Ολλανδία να δούμε τι έχει ο Σάρις.

Ότι τότε να με έχει πάρει τον Ματέο Φερνάντες εκεί στα 100 εκατομμύρια περίπου, θέλει να πάρει και τον άλλη με 110 κάτι εκατομμύρια. Και σε όλο αυτό το ντόρο εκατομμυρίων και χώρο εκατομμυρίων που υπάρχει γενικά αλλά και ειδικά για τα ΧΑΒ, ρωτήθηκε ο Ματέος Ρότζερς, ο Μόργαν Ρότζερς, που λέει ο Ματέος, ο Μόργαν Ρότζερς, και για εκείνον δίνονται πολλά εκατομμύρια και είπε δεν καταλαβαίνω όλο αυτόν τον ντόρο, δεν νομίζω να τα αξίζω όλα αυτά τα εκατομμύρια.

ωραία τοποθέτηση. Πάντως ναι, κινείται πολύ το πράγμα. Ειδικά για περίοδο Μουντιάλ κινείται και έχει κινηθεί αρκετά το πράγμα με τα γραφικά ευρωπαϊκά, αλλά ειδικά και στην Τότεναμ που παρουσιάζεται αποφασισμένη να γυρίσει το κουμπί. Πολύ δυνατές οι κινήσεις που έχει κάνει και για τα χαφ. Έχει πάρει, όπως είπαμε, τον Φερνάντες. Ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον Άλλη. Πίσω στην άμυνα, πολύ έξυπνη αυτή η μεταγραφή. Κινήθηκε μεθοδικά. Έχει κλείσει ως ελεύθερο τον Σενέση από την Μπόρμουθ. Έκλεισε επίσης ως ελεύθερο τον Ρόμπερτσον. Έδωσε και λεφτά για τον Φανχή και στην Μπράιτον. Χθες τη συνέδεσαν με τον Λεάο

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Ολλανδία να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Που είχαμε ένα πρόπτο με τον Σαρή. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ντουλίδης που παρακολουθεί το φιλικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Βέστερλο. Έλα, Σταυρό.
1: Καλησπέρα και πάλι από το Δάουτ Μόμελ, εδώ που είναι σε εξέλιξη το πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο ΠΑΟΚ από το 10ο λεπτό έχει χάσει τον νεαρό το Γιάννη το Σαρή, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο σε μια σύγκρουση με ποδοσφαιριστή της βελγικής ομάδας.
0: Φάνηκε να κολλάει λίγο το πόδι, κάτω.
1: Ναι. Και ο ίδιος έδειχνε πριν από λίγο αρκετά προβληματισμένος, ενώ τώρα ο Κωνσταντέλιας προσπαθεί να βρει τον μύθο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στη θέση του Σαρή να πούμε ότι έχει περάσει ο Κώστας Θημιάνης και είναι παρτενέρ του Σαφίρη στην μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ μετά από αυτή την αλλαγή έχει χάσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η Βέστερλο από εκεί που δεν είχε απειλήσει αυτά τα πρώτα 10 λεπτά την εστία του Αντώνη Τσιτσί είναι πολύ περισσότερο μπροστά και προς την εστία του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι Βέλγοι προσπαθούν να περάσουν και τον Μιχαηλίδη θα διώξει ο Ελουστόντο την προσπάθεια αυτή του Βέλγου ποδοσφαιριστή να μπει και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Να μείνουμε λίγο περισσότερο στον Σαρή και να πούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε την εκτίμηση από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ, να περάσει λίγο οι πρώτες στιγμές αυτές που είναι αρκετά ζεστό και το πόδι του ποδοσφαιριστή, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και η πρώτη εκτίμηση, να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος στο ξεκίνημα της μετάδοσής μας και της σύνδεσής μας την πρώτη είπαμε ότι ανέβηκε φέτος από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, αποκτήθηκε πέρσι από την Μόντενα και στην προετοιμασία θα έλεγα ότι πήγαινε στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας, την πρώτη εβδομάδα που κλείνει σήμερα, πήγαινε αρκετά καλά και γι' αυτό τον ξεκίνησε μάλιστα ο Αλέσιο Λύση στο σημερινό δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ, στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ μετράει ήδη μια απώλεια, καθώς τραυματίστηκε στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι ο Τσάλοφ και θα μείνει για περίπου 1-1,5 μήνα εκτός δράσης με την ρήκτη έξω μίσκου. Και τώρα έχει και τον τραυματισμό αυτόν του Σαρή.
0: Okay, Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε σε λιγάκι, 20-17 λεπτό. ΠΑΟΚ Βέστερλο χωρίς σκορ. Βέβαια, επισκιάζεται όλο αυτό το αγωνιστικό από τον τραυματισμό του Σαρή. Κρίμα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Μου λέει και ο νέαρχος, το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη για τον τρίτο γύρο του Wimbledon έχει μεταφερθεί στο Nova 6. Καταλαβαίνετε, αλλάζει και ναι, στις 4. Αυτό θεωρητικά είναι σε 10 λεπτάκια. Εντάξει, στην πράξη πηγαίνει λίγο πιο μετά στο τένις, ανάλογα και το πώς έχει ολοκληρωθεί και πότε το προηγούμενο παιχνίδι στο κόρτ. Στο Nova 6 λοιπόν το παιχνίδι.

άρεσβεστα που ακολουθεί. Για όσους δεν ήταν πριν μαζί μας στην παρέουλα, θυμίζω την είδηση που μας μετέφερε και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε, όχι απλά ενημέρωσε, ανακοίνωσε το ότι ο Μπόνκα ενεργοποίησε τη ρήτρα του και πάει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Θυμίζουμε ότι έχει συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό και με την Μπαρτσελόνα, αλλά και με τον Παναθηναϊκό και με τη Ρεάλ, όπως συμπληρώνει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Ξημερώματα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Μπάτιστ, Μάικ Μπάτιστ. Πόσα και πόσα έχει ζήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού με τον Μάικ Μπάτιστ. Πάρα πολλοί τίτλοι και σε EuroLeague και σε πρωτάθλημα και σε κύπελλο, τα πάντα. Εντάξει, το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει για την επόμενη μέρα, όταν έρθει αυτή, στην, μετά ο Μπράντοβιτς εποχή, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε. Πάντως, κατά καιρούς και ο ίδιος ο Μπατίστ το έχει δηλώσει, το έχει υπογραμμίσει ότι κάποια μέρα θέλει να προπονήσει τον Παναθηναϊκό.

μιας και είμαστε σε μπασκετικό περιβάλλον, αύριο έχουμε και τον αγώνα της Εθνικής απέναντι στην Πορτογαλία, στην Sanel Arena, που αναμένεται να είναι κατάμεστη. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το sold out, πριν από λίγες ώρες, ωστόσο από μένα γύρω στα 1000 εισιτήρια. Το παιχνίδι είναι στις 7.30, την Παρασκευή, την Πέμπτη, αιτήθηκε η Ελλάδα από την Ρουμανία. Έκανε λίγο πιο δύσκολη τη ζωή της. Μαθηματικά μπορεί να της κοστίσει, αλλά μόνο μαθηματικά. Είναι ένα τρελό σενάριο. Πρέπει να χάσει με κάμια 50 πόντους για να συμβεί αυτό. Δεν θα συμβεί. Ωστόσο, θέλει να συνδυάσει την επιστροφή της στην Sanel Arena με μια νίκη επί της Πορτογαλίας, μπροστά, όπως φαίνεται, και σε πολύ κόσμο. Όχι, όπως φαίνεται, μπροστά σε πολύ κόσμο, αλλά απομένουν κάποια εισιτήρια. Οπότε, όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Ελλάδα, να πάει το πρωί το μπανάκι του και μετά να πάει προς Λιώσια μεριά, απομένουν ακόμα κάποια εισιτηριάκια.

Για φινάλε να δούμε λίγο τις αποδόσεις των ομάδων για κατάκτηση στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει διαφοροποιηθεί και πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, οκ, okay, η Γαλλία είναι το φαβορί. Περίπου στο 2,90 δεν νομίζω να πολύ αξίζει. Ειδικά σε μόνο στοίχημα. Τώρα αν το συνδυάσει κάποιος με κάποια άλλα πραγματάκια, ενδεχομένως να... Είναι καλό. Λοιπόν, Αργεντινή δεύτερη στο 5,50 περίπου. Ισπανία τρίτο φαβορί στο 7. Αγγλία στο 12,5. Ανεβαίνουμε δηλαδή σε διψήφια νούμερα. Βραζιλία πολύ κοντά στο 13. Πορτογαλία 13,5. Κολομβία, η δικιά μας Κολομβία εδώ στο 20. Αξίζει. Πέφτει βέβαια η απόδοση. Δηλαδή το πρωί ήταν στο 21 που το κοιτάγα. Καθόλου τυχαία. Λοιπόν, Μεξικό στο 25. Ενώ καθόλου τυχαία το κοίταγα. Μαρόκο στο 30. Νορβηγία 32. Είπα μετά. Βέλγιο. Τελευταία είναι η Παραγουάη. Με απόδοση 3,50. Και αυτό διότι έχει να αντιμετωπίσει το μεγάλο φαβορί που λέγεται η Γαλλία.

Λοιπόν, hydration break και στο φιλικό του ΠΑΟΚ. Πάνε να δροσιστούν οι παίκτες των δύο ομάδων. Στο 24 ΠΑΟΚ Βέστερλο 0-0. Πάμε να δροσιστούμε κι εμείς. Θα σας αφήσουμε στα χεράκια του Άρη του Ασβεστά. Πρώτα, Παναγιώτης Κεφαλάς, αθλητικό δελτίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Παναγιώτη και τον Νέαρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μάνολης Μουσουρέκης στο μικρόφωνο. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Εμείς τα λέμε όχι αύριο, από εβδομάδα καθημερινά. Τρίτη βασικά, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 12 η ώρα από εκεί. Λοιπόν, τα λέμε ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: στο Astra Live. Τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το δάγι.
2: Top FM 102,4.
3: Ο κλείνει ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας στην Ολλανδία. Σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Bwin Sport FM. Φουλάρουν για αριστερό μπακ και πράσινη την προσφορά του τριφυλιού για τον Φαν Ντρόγκελεν, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα, φέρεται να είναι η τσίβα, σύμφωνα με τους Μεξικανούς, που αναφέρουν ότι ο διεθνής μέσος έχει πρόταση από την Ένωση για νέο τριετές συμβόλαιο. Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα ο Μαρκο Νίκολιτς. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές των Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ και του Ζόελ Ρόκα από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ανοιχτές για τους Ερυθρόλευκους οι υποθέσεις των Καντιού και Σμαϊλοβίτς. Ήρθα σε έναν ευρωπαϊκό γίγαντα, δήλωσε ο Μπάλσα Πόποβιτς στην κάμερα της ΠΑΕ. Στο επιτελείο του Παναθηναϊκού, άκτορος βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα ενταχθεί ο Μάικ Μπατίστ, όπως προανήγγειλε ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Νέα σενάρια στην Τουρκία για Τσεντιόσμαν και Ανατολού Εφές. Επιστρέφει στο NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλφς ο Τρέι Λάιλς, που απασχόλησε τους πράσινους. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 χρόνων από την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out οδεύει το αυριανό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία στη Sanel Arena για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Avram Grant προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριο που θα έχει τον ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν οι εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών. Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ιταλίδα νούμερο 17 στον κόσμο, Τζασμίν Παολίνη, για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά, τηλεοπτικά από Nova Sports 6. Τέλος και επίσημα, ο Ιζακ Μπόγκα από την Παρτίζαν, η οποία ανακοίνωσε ότι θα πληρωθεί η ρήτρα ύψους 700.000 ευρώ και πως ο παίκτης θα μετακομίσει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας που δεν κατονομάζει. Ο Γερμανός forward βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει κρούσει και από Real Barcelona. Συναγερμός στη Φενέρμπαχτσε με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Όπως αποκάλυψε ο τύπος της Σερβίας, ο 25χρονος forward φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα από τους Mavericks, οι οποίοι πρόσφατα απέκτησαν τα δικαιώματά τους στο NBA από τους Grizzlies. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Ορελιέν Τσουαμενί. Ο διεθνός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήσεις στον μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Didier Deschamps για το match των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Άρης.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Wins Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή.

Περιορισμένη η αθλητική δραστηριότητα. Βέβαια, έχουμε το Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η φάση των 32. Θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτό αργότερα. Έχουμε φιλικά παιχνίδια όμως που διεξάγονται. Αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Βέστερλο στην Ολλανδία. Ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια δυνατή βελγική ομάδα. 0-0 είναι στο 41ο λεπτό. Θα πάμε σε λίγο εκεί να μάθουμε πώς εξελίσσεται το φιλικό αυτό παιχνίδι.

0: Είναι το δεύτερο φιλικό αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Είχε παίξει και με την Μπέβερεν, την είχε νικήσει 4-1. Αυτό τώρα είναι το δεύτερο. Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, να δούμε πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ και όλες οι ομάδες που δίνουν φιλικά αυτόν τον καιρό. Λέω να πάμε μια βόλτα εκεί, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Εκεί βρίσκεται και το παρακολουθεί ο Σταύρος Σουντουλίδης. Γεια σου Σταύρο.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι από το Βέστερλο και από το προπονητικό κέντρο της Νίβο Σπάρτα, όπου είναι σε εξέλιξη η φιλική αναμέτρηση, η δεύτερη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού έδαφους κόντρα στην Μπέβερεν, μια δεύτερη ομάδα από το Βέλγιο, η οποία είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο φιλικό που δίνουν οι ασπρόμαυροι. Δεν υπάρχει σκόρ, είμαστε στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες με τον Ζιβκοβιτς και τον Ζαφυρί, αλλά και τον Αλέσιο Γκλίση να έχει προχωρήσει ήδη σε 5 αλλαγές. Η μία πολύ νωρίς, το 12ο λεπτό, ήταν αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Σαρή, θέση που πέρασε ο Κώστας Τουμιάνης στο παιχνίδι, ενώ πριν από περίπου 5 λεπτά άφησαν τον αγωνιστικό χώρο 4 ποδοσφαιριστές. Πιο συγκεκριμένα αποχώρησε ο Ζίκοβιτς, ο Ζαφύρης, ο Λιφτόντο και ο Μιχαηλίδης, και στις θέσεις των συγκεκριμένων 4 ποδοσφαιριστών πέρασαν ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, ο Χατσίδης και ο Τσοπουρογλου. Αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο για τον ΠΑΟΚ είναι 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές και 2 μόλις ξένοι, οι 2 back του, ο Κένι και ο Τέιλορ. Οι υπόλοιποι 9 είναι Έλληνες και από τους 9 οι 7 είναι παιδιά που προέρχονται από τις ασπρόμαυρες ακαδημίες, με εξαίρεση δηλαδή τον Τιμιάνη και τον Τιτσί. Οι υπόλοιποι 7 είναι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι αρκετά τα παιδιά που έχουν ανέβει σε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Τζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν υπάρχει σκορ, με τον ΠΑΟΚ να είναι τώρα στην επίθεση με τον Κωνσταντέλια να κερδίζει φάουλ από την πίεση που δέχτηκε από τους ποδοσφαιριστές της βελγικής ομάδας. Μία Βέστερλο η οποία τερμάτισε πέρσι στην 1η θέση της βαθμολογίας του βελγικού πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά την δυναμική της, η καλύτερη ως ομάδα σε σχέση με την Μπέβερεν, την οποία αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ την περάσει το φιλικό και από δικέφαλο του Βορρά. Τώρα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού μετά την αποχώρηση του Ζίβκοβιτς. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Κωνσταντέλια, πάλι μέσα στη μεγάλη περιοχή, η κεφαλιά από τον Μπαταούλα, το σουτ από τον Χατζίδη, νέα προσπάθεια από τον Θυμιάνη αυτή τη φορά. Πέρασε η φάση, ο ΠΑΟΚ που άγγιξε τον γκολ έχει και την κατοχή της μπάλας, καθώς αυτή κατέληξε πλάγι out υπέρ της ομάδας του Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα, ωραία Σταύρο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Πάντα το 0-0 στο φιλικό αυτό παιχνίδι στην Ολλανδία, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Βέστερλο. Αυτή την ώρα παίζει και η Μαρία Σάκαρη, είναι στον τρίτο γύρο του Wimbledon, παίζει για την πρόκρισή της στους 16. Αντίπαλός της είναι η Τζασμίν Παολίνη, η Ιταλίδα, νούμερο 13 στο ταμπλό. Στο πρώτο σετ είμαστε, 2-0 προηγείται η Παολίνη, έχει πάρει τα 2 πρώτα games. Το παρακολουθούμε και αυτό και σας ενημερώνουμε. Ακούμε κάτι πολύ σύντομα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα.
3: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του All

0: Κωνσταντίνου, Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σατίνη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, καθυστερήσεις παίζουμε στο καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. 3-0 η Παολίνη την Σάκαρη, πήρε και το τρίτο game στο πρώτο σετ. Είμαστε εκεί. Τι μου στέλνετε εδώ, Άρη, οι οπαδοί που ξυλοκόψαν ανήλικο κορίτσι στην Εύβοια εμπλέκονται στη δολοφονία Λυγκερίδη. Θα συνεκδικαστούν οι δύο υποθέσεις. Όχι, φίλε μου, δεν συνεκδικάζονται οι υποθέσεις. Όταν είναι διαφορετικές, δεν συνεκδικάζονται. Κάθε μία είναι τελείως ξεχωριστή. Λοιπόν, όλες οι ομάδες όσο προχωρούν η απόδοσή τους πέφτει. Εκτός από την Αγγλία, ξεκίνησε με 7,5-8 πριν την έναρξη και τώρα είναι περίπου 12. Χρήστος από την Ουαλία μου το στέλνει αυτό. Καλή εκπομπή, Άρη, να σε καλά, φίλε μου. Λοιπόν, γιατί έδιωξε τον Καρούφαλο ο Νίκολιτς στον Ατρόμητο και σε εμάς έκανε καλή δουλειά? Δεν ξέρω, φίλε μου. Θα αντικατασταθεί. Πάντως μπορεί να μην έκανε καλή δουλειά αυτή τη φορά. Ξέρω εγώ. Να μην ικανοποίησε τον Νίκολιτς. Ο προπονητής φτιάχνει το επιτελείο του όπως θέλει. Ειδικά αν είσαι προπονητής που με την πρώτη σου χρονιά πήρες πρωτάθλημα. Εκεί έχεις μια μεγαλύτερη άνεση να περάσεις αυτά που θέλεις.

Άρη, τι βλέπεις να μας φεύγει ο Πινέδα? Δεν βλέπω πολύ κινητικότητα στις μεταγραφές με ένας Ζούπκοφ. Είμαστε. Εντάξει, έχει και τις λιγότερες ανάγκες βέβαια σε σχέση με τους άλλους και έχει και τον περισσότερο χρόνο από όλους. Έχει αυτά τα δύο πλεονεκτήματα. Γι' αυτό και δεν παρατηρείς κινητικότητα. Βέβαια, κινητικότητα μπορεί να υπάρχει πάρα πολύ έντονη. Απλά εμείς να μην την βλέπουμε. Να γίνεται κάτω από το ραντάρ, όπως λέμε κατά το γνωστό κλισέ. Για το αν θα φύγει ο Πινέδα, εντάξει, δεν είναι δύσκολο να φύγει ο Πινέδα. Φέρνει την πρόταση που φέρνει τα λεφτά που προβλέπει η ρήτρα του. 7-8 εκατομμύρια είναι, πόσο είναι, 8 νομίζω. 8 ντούκου. Λοιπόν, για να πάει στην πατρίδα του, έτσι, στο Μεξικό είναι αυτά τα 8 ντούκου. Για την Αμερική, όχι για την Ευρώπη. Λοιπόν, όποιος έρθει και τα σκάει, τον πήρε. Τέλος, δεν έχει τίποτα άλλο. Όποιος μπορεί να τα δώσει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, θα το δούμε. Προφανέστατα μετά το Μουντιάλ. Ακόμα ο Πινέδα παίζει Μουντιάλ. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι.

0: Καθόλου καλά δεν τα πηγαίνει η Μαρία Σάκαρη στο πρώτο σετ, στο Wimbledon, στον τρίτο γύρο. 4-0 είναι τα games στο πρώτο σετ. Το μάτς, να πούμε ότι διεξάγεται παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι είναι ο Πρωθυπουργός παρών στο κόρτ και παρακολουθεί την προσπάθεια της Μαρίας Σάκαρη. Λοιπόν, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, τα πρώτα 45 λεπτά στο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου μεταδίδει το παιχνίδι για λογαριασμό του Open. Τον έχουμε όμως στην παρέα μας, έτσι να μας πει πώς είδε το πρώτο 45 λεπτό, πώς είδε τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Εδώ από το Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας. Δεν έχουμε δει γκολ σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ιδιαίτερες οι συνθήκες με τις αλλαγές όπως γίνονται. Ξεκίνησε μια ενδεκάδα αρκετά δυνατή ποιοτικά, αλλά ο προπονητής είχε προγραμματίσει γρήγορα να αλλάξει παίχτες που δεν έχουν πάρει πολλές προπονήσεις. Δηλαδή έβγαλε γρήγορα στο 30 και τον Μιχαηλίδη και τον Ελουστόντο και τον Ζίβκοβιτς, που προφανώς θα είναι βασική από νωρίς για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς το κακό είναι για τον ΠΑΟΚ ότι τραυματίστηκε ο Σαρίς στα πρώτα 10 λεπτά, ο υψηλός όμως χαφ. Ένα χτύπημα στο γόνατο και βγήκε γρήγορα έξω για να μπει ο Σιμιάνης. Ο ΠΑΟΚ έχει 11 τελικές σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, όχι πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είναι κάποια σούτα από το ύψος περιοχής, έχουν κοντράρει, έχει 4 αποκρούσεις ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Επαναλαμβάνω, όχι πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ομάδα του Λύση, που σίγουρα έχει παρατηρήσει πράγματα που τον ενόχλησαν, φαίνεται, με διάφορες κινήσεις και αποφάσεις παικτών του. Έχουν φύγει στα αποδυτήρια. Είπαμε ότι μοιράζει πολύ ιδιαίτερα τον χρόνο συμμετοχής σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ και ο Τσιφτσής που είναι στο τέρμα, αλλά σίγουρα δεν έχει την παραγωγή και την ποιότητα στις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο παιχνίδι με την Μπέβερεν. Είναι πιο δυνατή η Βέστερλο από την συγκεκριμένη ομάδα, την Βέστερλο, που τερμάτισε ένατη πέρυσι στο πρωτάθλημα σε σχέση με την Μπέβερεν, η οποία είναι νεοφώτιστη. 0-0, δεν θα παίξει ο Τάισο, δεν θα παίξει ο Μεϊτέπ, δεν θα παίξει ο Παβλέγκα, ο Ντεσπότοφ, ναι. Οι μόνιμες απουσίες για τον ΠΑΟΚ, που από βλέπεις μεταγραφών είναι γνωστό ότι έχει μόνο τον Ελουστόντο, που σήμερα τον είδαμε για ένα 30 λεπτό.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει Δημήτρη, θα τα πούμε και μετά το μάτσα, μα είναι.
1: Να είσαι καλά ρε, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ. Ακούσατε τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ο Γιάννης Αρής, ένας νεαρός του ΠΑΟΚ, είχε ένα τραυματισμό και γύρω στο 10ο λεπτό δεν μπορούσε να συνεχίσει στο μάτς. Χρειάστηκε μάλιστα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το γήπεδο. Λοιπόν, και μένει να δούμε τώρα την κατάστασή του, αν αυτός ο τραυματισμός είναι σοβαρός ή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.

Πάντως γούρι δεν μπορείς να αφήσεις ότι έχει φέρει στην Μαρία Σάκαρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι παρόν στο γήπεδο, στο Wimbledon. 5-0 στο πρώτο σετ προηγείται η Παολίνη της Σάκαρη. Να δούμε αν θα ολοκληρώσει την επικράτηση της, απόλυτη επικράτηση στο πρώτο σετ με ένα 6-0. Ούτε game δεν έχει πάρει η Μαρία μέχρι στιγμής. Θυμίζομαστε στον τρίτο γύρο. Αν πάει στους 16, η Μαρία καταφέρει και αλλάξει πρόσωπο εντελώς στη συνέχεια και το γυρίσει, θα αποκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στους 16 του Wimbledon. Στον τρίτο γύρο έχει φτάσει και άλλες φορές. Στους 16 δεν έχει πάει.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4:30. Πάμε στο διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Βυθόσπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο, χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθόσπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000

0: ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: 94,6.

Πήρε ένα game στο πρώτο σετ η Μαρία Σάκαρη. Το έχασε βέβαια το σετ. Το έχασε 6-1. Λοιπόν, θα ξεκινήσει όπου είναι το δεύτερο σετ.

Θυμίζω έχουμε σε εξέλιξη το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Τίποτα ιδιαίτερο στο πρώτο ημίχρονο, 0-0.

Λοιπόν, τι μου στέλνετε εδώ. Άρη, έπαιξε να το σηκώσει η ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι μου κόλλησε, λέει. Αδερφέ μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δυνατές. Πιστεύω θα σίγουρα θα πάνε στην οκτάδα. Τώρα παίζουν με το Βέλγιο. Θεωρώ ότι το έχουν το Βέλγιο. Τουλάχιστον με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο. Έχουν παίξει, έχουν πάρα πολύ καλή εικόνα, εξαιρετική εικόνα μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, μετά το Βέλγιο με ποιον παίζουν? Για να δω, το 6 με το 5. Α, με Ισπανία ή Πορτογαλία. Εντάξει. Στα προημιτελικά κάπου εκεί θα τελειώσει η ιστορία τους στο φετινό Μουντιάλ, λογικά, έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω στην οκτάδα το Βέλγιο είναι ένα εμπόδιο το οποίο μπορούν να το ξεπεράσουν.

Χάριο Γκατσίνοβιτς θα μείνει τελικά? Νομίζω από ό,τι έχω ακούσει και εγώ, όσο ξέρω, έχει συμφωνήσει να ανανεώσει, ναι. Να μείνει στην ΑΕΚ.

Εδώ και 2-2,5 λεπτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι βεβαίως, 0-0 είναι.

Μετά στις 6 συγκεκριμένα δίνει πάρα πολύ δυνατό φιλικό μάτς ο Παναθηναϊκός. Αντίπαλος του θα είναι ο Άγιαξ. Στο Έρμελο θα γίνει το παιχνίδι, στην Ολλανδία. Στις 6 λοιπόν η Σέντρα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Πάρα πολύ δυνατό τεστ για τους πράσινους. Θα μεταδοθεί βεβαίως από εμάς, έτσι, από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Ο Παναθηναϊκός που έχει δώσει ένα φιλικό με ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ολλανδία, την Helmut Sport, την είχε νικήσει 4-0. Με τον Άγιαξ θα ολοκληρώσει αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός.

Το επόμενο φιλικό του Παναθηναϊκού είναι στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο, στο γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αντίπαλο την Grasshoppers, την ελβετική. Μετά θα πάει στη Βιέννη να παίξει με την Rapid στις 15 Ιουλίου. Και με αυτά τα φιλικά, Ajax, Grasshoppers, Rapid, θα ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί μετά έρχονται τα επίσημα προκριματικά, Conference League, 23 Ιουλίου θυμίζω, σε λιγότερο από 20 μέρες πλέον, 23 Ιουλίου κοντρα στην Πάξη, 23 και 30 είναι τα δύο παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού στο Conference League.

0: Στέλνει εδώ ο φίλος και λέει δύσκολα χωρίς Μπάλογκαν η Αμερική με το Βέλγιο. Πράγματι, είναι μια πάρα πολύ, πολύ μεγάλη απώλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα, δεν θα αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτείων είναι μέχρι στιγμής εξαιρετική, τρομερή. Και το Βέλγιο είναι ένας αντίπαλος, το οποίο είναι ένα εμπόδιο το οποίο μπορεί να το ξεπεράσει. Να το ξεπεράσουν οι Αμερικανοί. Θα το δούμε βέβαια όλα αυτά στην πράξη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Ολλανδία. Παίζουμε εδώ και 7-8 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Πάμε στο Σταύρο Σουντουλίδη να μας πει πώς εξελίσσονται μέχρι στιγμής τα πράγματα. Σταύρο.
1: Καλησπέρα σας και πάλι από το Zaltbommel της Ολλανδίας, όπου έχει ξεκινήσει, όπως είπες και τη Άρη, εδώ και 7-8 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βέστερλο. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0, με τον ΠΑΟΚ να είναι η ομάδα που έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της, αλλά την Βέστερλο να είναι αυτή η οποία είχε την ευκαιρία. Κωνσταντέλια τώρα τον γκολ. Τον γκολ σε live μετάδοση από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ήταν η πίεση του Κένι που έφερε την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτή από τον Μύθου στρώθηκε στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος βρήκε δίκτυα με το δυνατό σουτ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο 54ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, παίρνει κεφάλι στο σκορ, ανοίγει το σκορ καλύτερα, να είμαστε πιο σωστοί, με τον αρχηγό του, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σκοράρει, πετυχαίνει το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο, όπως λέγαμε πριν από λίγο, να είναι η ομάδα που δέχτηκε την πρώτη φάση του δευτερού μέρους με τη Βέστερλο να απειλεί, και πιο συγκεκριμένα με τον Ιάπωνα, τον Σάιτο, ο οποίος έκανε ένα σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αναγκάζοντας τον Γκεσασβίλη, ο οποίος έχει περάσει να οριζοντευθεί και να βγάλει αυτό το σουτ, να παραχωρήσει το κόρνερ, με δύο ακόμη αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση να έχει κινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε ο Μπάλντε στη θέση του Μπέρδου, ναι, και ο Γκουεσασβίλη, ο οποίος πέρασε αντί του Αντώνη Τσεφτσί. Υπάρχει μια διακοπή του αγώνα γιατί έχει πέσει στο χορτάρι ένας ποδοσφαιριστής της Βέστερλο. Έχει μπει και το ιατρικό team της βελγικής ομάδας για τις πρώτες βοήθειες. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τον νεαρό Σαρή από το 10ο λεπτό. Τραυματίστηκε με ένα χτύπημα άθελα σε μια σύγκρουση με ποδοσφαιριστή της Βέστερλο στο γόνατο. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πρώτη διάγνωση από το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Θα μας ενημερώσουν με το τέλος της φιλικής αναμέτρησης για την κατάσταση του Σαρή. Τώρα στον αγωνιστικό χώρο είναι ένας ποδοσφαιριστής της Βέστερλο, δεν μπορώ να δω το νούμερο για να σας πω.
0: Εντάξει, Σταύρο.
1: Μικρή σημασία γι' αυτό. Mm-hmm. Σηκώθηκε το παιδί. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με το γκολ του Κωνσταντέλια, του αρχηγού του, έχει πάρει κεφάλι στο σκορ. Προηγείται 1-0. Και θα τα πούμε και σε λίγο, Άρη, στην επόμενη σύνδεσή μας.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. Αυτά μέχρι στιγμής. 1-0 με τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Βέστερλο.

Γιόβιτς αν θα ανανεώσει. Νομίζω υπάρχει πολύ καλή διάθεση για τις δύο πλευρές για να συμβεί αυτό. Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό. Λοιπόν, άρα επειδή κανένας δεν ασχολείται με το θέμα, μήπως τουλάχιστον εσύ μπορείς να μάθεις πότε θα δεήσει η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ να βγάλει απόφαση για την προσφυγή της ΑΕΚ, λες για την καταγγελία που έχει κάνει κατά του αρχιδιαιτητή, κατά του Λανουά. Ναι, πολύ καλό το ερώτημά σου. Η Επιτροπή Διοντολογίας είναι ένα πειθαρχικό όργανο το οποίο... τι να πω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχει μια μυστικοπάθεια. Δεν τους αρέσει να ανακοινώνουν πράγματα, δεν ανακοινώνουν και τις αποφάσεις τους. Τις αποφάσεις τις μαθαίνουμε ψάχνοντας, ρωτώντας τους εμπλεκόμενους. Να ανακοινωθούν αποφάσεις δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουμε ούτε πότε δικάζει. Πολλές φορές μαθαίνουμε μια απόφαση όταν πηγαίνει στην Επιτροπή Εφέσεων σε δεύτερο βαθμό. Έτσι μαθαίνουμε μια απόφαση που έχει βγάλει. Είναι η Επιτροπή, τους αρέσει να παίζουν έτσι αυτό το κρυφτούλι. Τους καλύπτει ο κανονισμός, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ όλες οι επιτροπές ανακοινώνουν πινάκια, εκδικάσεις, αποφάσεις, κλήσεις, τα πάντα όλα. Η Επιτροπή Διοντολογίας δεν το κάνει. Λοιπόν, πάντως μην ανησυχείς, θα μάθουμε όταν υπάρξει

Για τους 10 οπαδούς του Παναθηναϊκού, λέει, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για 8 κακουργήματα, θα πεις κάτι? Τώρα που στείλες το μήνυμα, αδερφέ μου, το αναφέρω κι εγώ. Γιατί μια προχθεσινή είδηση δεν την αναφέρεις, γιατί στο ξεκάρφωτο. Λοιπόν, πρέπει να σου δοθεί μια αφορμή για να την αναφέρεις δύο μέρες μετά. Λοιπόν, τώρα που στείλες το μήνυμα όμως, θα το πούμε. Γενικώς υπήρξε αυτή την εβδομάδα πολύ έντονη κινητικότητα από τις αρχές, από την αστυνομία. Με ομάδες οπαδών και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που στην πραγματικότητα, ναι, ήταν οπαδοί ομάδων και έχουν στην πλάτη τους ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την οπαδική βία, αλλά κατά βάση πρόκειται για εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διάφορα, διάφορες παράνομες πράξεις, όπως εκβιασμούς, έτσι, διακίνηση ναρκωτικών και διάφορα άλλα. Λοιπόν, καλό είναι αυτά να γίνονται, έτσι, να εξαρθρώνονται που και που τέτοιες ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν και το ποδόσφαιρο, στιγματίζουν το ποδόσφαιρο με τις πράξεις τους και τον αθλητισμό γενικότερα, ενώ η σκοπή τους στην πραγματικότητα είναι τελείως άλλη.

Δεν τη βλέπω τη Μαρία τη Σάκαρη. Μου φαίνεται ότι το Wimbledon σήμερα θα τελειώσει για εκείνη. Θυμίζω ότι έχει χάσει το πρώτο σετ 6-1 και στο δεύτερο σετ είναι ήδη 3-0 για την Παολίνη, την Ιταλίδα. Δεν εξελίσσεται καθόλου καλά ούτε το δεύτερο σετ όπως και το πρώτο. Η Παολίνη είναι νούμερο 13 στο ταμπλό, να πούμε, στο Wimbledon. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και αυτό το σετ.

0: Πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει τι έχει γίνει. Σταύρο.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα 2 γκολ, προηγείται 2-0 της Βέστερλο, με σκόρερ τον Κώστα Θημιάνη, ένα εντυπωσιακό γκολ με αριστερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε τα δίχτυα της βελγικής ομάδας. Έτσι λοιπόν με το Θημιάνη, ο οποίος λίγο αργότερα έδωσε την θέση του τον Καμαρά, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Έχουμε λοιπόν και άλλες αλλαγές από τον Αλέσιο Λίτσι. Δοκιμάζει πράγματα, δοκιμάζει πρόσωπα. Θέλει να δει οι ποδοσφαιριστές πώς θα αντιδρούν σε φάση αγώνα, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι στην προπόνηση. Πέρασε το παιχνίδι ο Γερεμέγεφ αντί του Μύθου, ο Πέλκας αντί του Κωνσταντέλια, ο Λίραντς αντί του Κένι και όπως είπαμε ο Καμαρά αντί του Θημιάνη. Αυτές είναι οι τελευταίες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Γκόμες από ό,τι βλέπω, άρα εκτός είναι και ο Τέιλορ. Οι αλλαγές που ολοκληρώθηκαν, θα έλεγα, από τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ. Ίσως δούμε κάποια στιγμή τον νεαρό Μοναστηρλή, είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στον πάγκο και δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ίσως παίξει, γιατί στο προηγούμενο φιλικό με την Μπέβερεν είχε αγωνιστεί και αυτός και οι τρεις θερματοφυλακές δηλαδή του ΠΑΟΚ. Πρεσάρουν τώρα οι Βέλγοι και κλέβουν την μπάλα από τον Τσοπούρογλου, ενδεχομένως να γίνει και φάουλ, το σουτ, η μπάλα κοντράρει, ο Κουκεσασβίλη διώχνει, η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δεκάρι και καταλήγει μετά από περιπέτεια στην αγκαλιά του Γεωργιανού τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Η ευκαιρία λοιπόν από την Βέστερλο, αν και θεωρώ ότι η φάση ξεκίνησε με ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Τσοπούρογλου, το οποίο δεν καταλογίστηκε από τον διαιτητή. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 της Βέστερλο σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι, ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία του στο τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Ζαλμπόμελ.
0: Ωραία Σταύρο, τα λέμε πάλι σε λίγο, 67ο λεπτό. Στην Ολλανδία, στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο, 2-0 ο ΠΑΟΚ, Κωνσταντέλια, Στυμιάνης, οι σκόρες.

0: Παλεύει η Μαρία Σάκαρη να πάρει ένα game και στο δεύτερο σετ. 4-0 είναι τα game στο δεύτερο σετ. Πολύ φοβάμαι ότι όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμά μας, θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως, το μάτς θα έχει τελειώσει με 2-0 σετ. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε στο διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.
4: Φουλ και 5 ευρώ για Ντόμινος. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0, 73ο λεπτό. Είμαστε 74ο. Κωνσταντέλιας και Θημιάνη στα τα γκολ. Έχει μπει μόλις τώρα, πετυχαίνει και τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ στο 74. Θα πάμε σε λίγο στο Σταύρο Σουντουλίδη να μας τα πει. Λοιπόν, στο Γουίμπλετον η Μαρία Σάκαρη παλεύει να μείνει στο μάτς. 5-1 χάνει στο δεύτερο σετ. 5-1 είναι τα games. Είναι κοντά στο να το χάσει και αυτό, βέβαια, και πολύ μακριά από το να ισοφαρίσει.

0: Εν τω μεταξύ πάμε στην Ολλανδία, στον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας πει για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Σταύρο.
1: Από το 74ο λεπτό, Άρη, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 της Βέστερλο, με σκόρερ το Ματί Καμαρά. Ένα γκολ που έχει την προσωπική σφραγίδα και υπογραφή του Αφρικανού μέσου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έκλεισε πολύ ψηλά την μπάλα και την έκανε δική του έξω από την μεγάλη περιοχή της Βέστερλο. Έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα της βελγικής ομάδας. Την μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια του. Ουσιαστικά δεν είδε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Βέστερλο. Την είδε να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ που όσοι είχαν παρακολουθήσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι κοντά στην Μπέβερν θύμισε αυτό που είχε πετύχει το ένα από τα δύο ο Χρήστος Ζαφίρης με κλέψιμο της μπάλας αρκετά ψηλά. Είναι πράγματα τα οποία ζητάει και θέλει να βάλει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ αυτό το high press πολύ ψηλά ο Αλέσιο Λύση, ενώ τώρα ο Καμαρά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει το σουτ του Χατζίδη, μπάλα κοντράρι, ο ΠΑΟΚ που αφήνει καλές εντυπώσεις και στο δεύτερο φιλικό του με μια πολύ πιο ποιοτική, επαναλαμβάνω, ομάδα σε σχέση με την Μπέβερεν, τη Βέστερλο, η οποία όμως είναι πίσω στο σκορ με 3-0, με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να είναι η ομάδα που πιέζει και έχει τις προϋποθέσεις για να πατήσει την αντίπαλη περιοχή. Πριν από λίγο ο Πέλκας, αν είχε πιο γρήγορη αντίδραση, θα έβγαζε τον Μπάλντε και τον Γερεμέγε Φάτσα με τον γκολ. Δεν το έκανε. Πέρασε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ο Λίραντζης τώρα κάνει την παράλληλη σέντρα, αλλά δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη του, βρίσκει η μπάλα σε αντίπαλο, με την Βέστερλο να ξεκινάει την επίθεσή της και να κερδίζει την κατοχή της μπάλας και ένα φάουλ το οποίο υποδεικνύει ο διαιτητής της φιλικής αναμέτρησης εδώ στο Ζαρτ Μόμελ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 της Βέστερλο και θα έχουμε τις τελευταίες αλλαγές από τον Αλέσιο Λύση. Υπήρχαν στον πάγκο τελικά και πλην του Μοναστηρλή κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που είχαν απομείνει. Ο Κοτάς είναι και ο Ντούγκα, οι δύο ποδοσφαιριστές που θα περάσουν σε λίγο στο παιχνίδι.
0: Ωραία Σταύρο, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 3-0 ο ΠΑΟΚ την Βέστερλο, στο 77-78 είμαστε τώρα.

Παίρνει κι άλλο game η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο σετ. 5-2 είναι τώρα. Θυμίζω έχει χάσει το πρώτο σετ 6-1.

Τι θα γίνει με τις εκλογές της Λίγκας, με ρωτάει εδώ ο φίλος μου. Πολύ ωραίο ερώτημα. Τι να γίνει, ρε αδερφέ? Μοιρασμένοι είναι, μοιρασμένοι, διχασμένοι, όπως θες πες τους. Τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ. Οι μισοί δεν θέλουν Μαρινάκι, θέλουν Αλαφούζο. Οι άλλοι μισοί θέλουν Αλαφούζο, δεν θέλουν Μαρινάκι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. 7-7 είναι. Απολύτως μοιρασμένες οι ΠΑΕ.

0: Θα σας τα πω τα σενάρια, ποια είναι.
1: Έτσι.
0: Τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να προκύψει πρόεδρος, δηλαδή να, να πάψει να υπάρχει από το 7-7 και να γίνει κάτι διαφορετικό. Εν τω μεταξύ ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει και τέταρτο γκολ, γι' αυτό πάμε ξανά στον Σταύρο Σουντουλίδη.
2: 4-0 για τον ΠΑΟΚ, 4 γκολ την Τετάρτη κόντρα στην Πέμπρεν, 4 γκολ και τώρα κόντρα στην Βέστερλο, με σκόρερ και πάλι το Μαντί Καμαρά, ένα ακόμη προσωπικό γκολ, ένα γκολ που φέρει την υπογραφή του Αφρικανού μέσου του δικεφάλου του Βορρά, ένα πανέμορφο γκολ το οποίο πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο ο Καμαρά, πέφτοντας το χορτάρι και χαμογελώντας προς τους συμπαίκτες του. Δύο γκολ την περασμένη Τετάρτη ο Ζαφίρης, στον ίδιο πάνω κάτω ρόλο εντός του αγωνιστικού χώρου που έχει σήμερα και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος επίσης έχει σκοράρει τα δύο τελευταία γκολ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αρχικά με τον Κωνσταντέλια, ακολούθησε το πολύ όμορφο γκολ από τον Κώστα Τιμιάνη και μετά ανέλαβε δράση ο Μαντί Καμαρά με δύο γκολ. Έχει βάλει την δική του, θα έλεγα, σφραγίδα στην φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κοντά στη Βέστερλο. ΠΑΟΚ Βέστερλο 4-0. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο της φιλικής αναμέτρησης εδώ στο Ζαρ Μπόμεν.
0: Ωραία Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Προς το παρόν 4-0 ο ΠΑΟΚ την Βέστερλο. Τελείωσε η διαδρομή της Μαρία Σάκαρη στο Wimbledon. Αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο, δεν κατάφερε να πάει στους 16. 2-0 σετ, νικήτρια η Τζασμίν Παολίνη, η Ιταλίδα. 6-1 το πρώτο σετ, 6-2 τα games στο δεύτερο σετ. 6-1, 6-2, 2-0 η Παολίνη στην επόμενη φάση του Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει στη βάση της.

Λοιπόν, στο νόμισμα λέει θα κρυφθεί ο πρόεδρος της Λίγκας. Δεν γίνεται αυτό, φίλε μου. Δεν μπορεί να κρυφθεί στο νόμισμα. Πρέπει να προκύψει πρόεδρος. Λοιπόν, ποια ομάδα εφιάλτης σε εισαγωγικά θα βγάλει πρόεδρο στη Λίγκα? Από τη στιγμή που ο Πάγου έκανε κολοτούμπα και πήγε στον μπλοκ Αλαφούζου, δεν δίνει ένα μικρό προβάδισμα του Προέδρου του Παναθηναϊκού? Αν ήταν έτσι, θα είχε βγει από τον από προχθές που έκαναν τις εκλογές. Την εβδομάδα τώρα που μας πέρασε. Δεν υπάρχει προβάδισμα σε κανέναν. 7-7 είναι. Λοιπόν, τώρα για να προκύψει πρόεδρος στην Super League στις 14 Ιουλίου που γίνονται οι επαναληπτικές εκλογές, 14 Ιουλίου σε 10 μέρες, θα πρέπει κάποια ΠΑΕ να αλλάξει την ψήφο της, να πάει είτε από εδώ είτε από εκεί, να γίνει δηλαδή το 7-7 να γίνει 8-6. Μια άλλη πιθανότητα, μια άλλη περίπτωση είναι να μην προκύψει πάλι πρόεδρος, να έρθει πάλι 7-7 και να πάμε ξανά σε επαναληπτικές εκλογές, σε τρίτη διαδικασία δηλαδή. Μια άλλη πιθανότητα, μια άλλη περίπτωση, άλλο σενάριο ας πούμε, είναι να αποσυρθεί ο ένας από τους δύο. Ένα άλλο σενάριο είναι να πάρει θέση η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι το 15ο μέλος της Super League. Συνήθως αυτές τις διαδικασίες δεν παίρνει θέση. Ψηφίζει Λευκό. Λευκό ψήφισε τώρα, την εβδομάδα που μας πέρασε. Εντάξει. Βέβαια, την προηγούμενη φορά στο θέμα της αναδιάρθρωσης πήρε κανονικότατα θέση και ψήφισε. Λοιπόν, τώρα, εντάξει, σε εκλογές δεν ήθιστε, είναι η αλήθεια, αλλά γενικώς δεν ήθιστε. Θα είναι έκπληξη μεγάλη δηλαδή να πάρει θέση η ΕΠΟ σε αυτό και να διαμορφώσει το αποτέλεσμα, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Θέλετε και άλλο σενάριο, και άλλο, σας πω, έχω πει 5-6. Να αποσυρθούν και οι δύο και να προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο, ένας άλλος, ο οποίος να είναι πιο κοινής αποδοχής ας πούμε. Και να το ψηφίσουν όλοι. Θα δούμε. Ανοιχτά είναι όλα αυτά. Στις 14 Ιουλίου θα μάθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Αν έχουμε ισοπαλία, ρωτάει ο φίλος μου εδώ, και στις επαναληπτικές, στην Super League, τότε τι γίνεται, παραμένει πρόεδρος ο Μαρινάκης? Όχι, ο Μαρινάκης δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος, έληξε, έχει τελειώσει τη θητεία του. Ο Μαρινάκης, για να συνεχίσει να είναι πρόεδρος στη Super League, πρέπει να επανεκλεγεί. Λοιπόν, μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Αν έχουμε πάλι ισοπαλία στις επαναληπτικές, ξανά μανά εκλογές. Για τρίτη φορά. Τρίτη διαδικασία. Έτσι γίνεται. Μέχρι να προκύψει πρόεδρος. Εκλογές μέχρι κάποιος να κερδίσει.

0: Σας έχω ήδη πει ότι στις 6 ώρα ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι. Αντίπαλός του ο Άγιαξ. Έτσι, πιο δυνατό δεν γίνεται, δηλαδή. Στις 6 ώρα είναι η σέντρα. Θα το μεταδώσουμε βεβαίως εδώ ζωντανά. Τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση του Sky. Σε περίπου 40 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς αυτό, που είναι το τελευταίο για τον Παναθηναϊκό στην Ολλανδία, πρέπει να πούμε. Θα πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, γιατί πρέπει να έχει μάθει ποια θα είναι η αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε αυτό το φιλικό μάτς. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Η ενδεκάδα είναι ενδεκάδα βασικών σήμερα. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά ο Καλάμπη, αριστερά ο Κυρακόπουλος. Έχει τον Μπα, τον κύριο της άμυνας. Ο Καμαρά με τον Τζέριν. Τα δύο χαμπ μπροστά του ο Γιάκους, δεξιά ο Ζαωρία, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέ. Είναι η ενδεκάδα πάνω κάτω που δοκίμασε χθες. Απλά είχε βάλει τον Κάτρε του Τουμπά,
0: ναι,
1: για να διάσουμε τις προπόνησεις. Και στο έδωμα είχαμε να παίξουν και άλλοι παίκτες.
0: Καλά, βέβαια,
1: είναι
0: έτσι γίνεται.
1: Είναι το πιο δυνατό φιλικό. Να πούμε ότι εδώ συγκεντρώνεται σιγά σιγά κόσμο στο Έρμελο, σε ένα ωραίο γηπεδάκι. Θα έχει και αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού, πάνω από 100, γιατί έχουν πάρει και εισιτήρια από το μέσο του γηπέδου. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός επιστρέφει μετά το φιλικό απευθείας στην Ελλάδα, όπου θα συνεχίσει την προετοιμασία του. Και θα δώσει το επόμενο φιλικό στην Ελλάδα, το μοναδικό μάλλον φιλικό μέχρι το πρώτο μάτι να την πάξει, στη Λεωφόρο 11 του μήνα, το άλλο Σάββατο με την Κλασικόπες.
0: Ναι, και έχει και με τη Ραπίδα, αλλά έξω αυτό, στη Βιέννη.
1: Με τη Ραπίδα, 15 του μήνα στη Βιέννη. Ναι, θα είναι τελική η πρόβα του Νεράλ, ενώ στο αγώνα με την Πάξη.
0: Πλησιάζει ο καιρός, 19 μέρες το.
1: Τι, φτάσαμε, πάει. Εδώ που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όχι εδώ, γιατί από το Άπελντον φύγαμε και ήρθαμε στο Έρμελο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει η ΑΕΚ τη Δευτέρα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Στο ίδιο ακριβώς το πολιτικό κέντρο. Πάει ο Παναθηναϊκός, πάει η ΑΕΚ.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τα
0: ξαναλέμε αν χρειαστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια, γεια.
0: Καλή συνέχεια στον Τάσο Νικολογιάννη. Τον ακούσατε. Τους 11 που θα παραταχθούν στο φιλικό αυτό μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ.

Ο Μπάμπης από την Κέρκυρα ρωτάει, είναι τόσο σημαντικό το αξίωμα του Προέδρου της Super League ή απλά για επίδειξη δύναμης? Ωραίο ερώτημα είναι αυτό. Δεν απαντάτε έτσι απλά. Κοίτα, στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό. Σημαντική είναι η ΕΠΟ, έτσι, η ανώτατη αρχή στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, στο power game, σε αυτό το παιχνίδι εξουσίας που έχουμε στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρό μας, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σημαντικό είναι να κατέχεις την προεδρία της Super League, να εκπροσωπείς τη Λίγκα, την ελληνική Λίγκα, το μεγάλο πρωτάθλημα της χώρας. Είναι λάθος βέβαια να ασκείς προσωπική πολιτική ή πολιτική για την ομάδα σου. Όπως είχε γίνει και στην περίπτωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, γι' αυτό και του είχαν κάνει και την πρόταση Μομφής πριν από 2,5 χρόνια, θυμίζω, για αυτό το λόγο. Το σημαντικό για τον πρόεδρο της Λίγκας είναι ότι συμμετέχει στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, είναι εξ οφίτσιο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, συμμετέχει και στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Λοιπόν, οπότε αυτό του δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, να έχει φωνή και στην ΕΠΟ. Αν και επαναλαμβάνω, η φωνή πρέπει να περιορίζεται στα της Λίγκας και όχι στα της ομάδας του Προέδρου της Λίγκας.

4-0 το τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο θα πάμε πάλι στον Σταύρο Σουντουλίδη να κάνουμε έτσι τον απολογισμό.

Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ στο 54. Ο Θημιάνης έκανε το 2-0 10 λεπτά αργότερα. Δύο γκολ ο Μαντί Καμαρά στο 74 και στο 78, δύο προσωπικά τέρματα, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 4-0. 4-0 κόντρα στην Βέστερλο. Θυμίζω 4-1 είχε νικήσει και στο πρώτο του φιλικό ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπέβερεν.

Ο Διονύσης λέει: πήραμε ένα γιούρο παίζοντας αντιποδόσφαιρο. Λέει: πόσα τρένα περνάγανε και όμως με μια φάση εμείς βάζαμε γκολ. Έλα, βρε Διονύση, τώρα τι επανέρχεσαι σε αυτή τη συζήτηση. Τι θα πει αντιποδόσφαιρο. Έπαιζε ένα αμυντικού έτσι, προσανατολισμού ποδόσφαιρο η εθνική ομάδα. Ήταν τρομερή πίσω. Λοιπόν, και κατάφερνε έτσι με ωραίες αντεπιθέσεις που έφτιαχνε και με στημένες φάσεις. Κόρνερ και τα λοιπά να σκοράρει και να προχωράει. Λοιπόν, ξέρεις, εκείνη την εποχή πολλοί τα λέγανε αυτά. Με τον καιρό όλοι αναγνώρισαν ότι δεν έχει σημασία πώς ακριβώς, με τι ακριβώς τρόπο έφτασες εκεί που έφτασες. Σημασία έχει ότι έφτασες και ότι κανένας δεν μπόρεσε να την σταματήσει εκείνη την εθνική.

0: Σαν σήμερα η εθνική μας ομάδα πήρε το Euro 4 Ιουλίου του 2004, πριν από 22 χρόνια ακριβώς. Θα κάνουμε μια αναφορά σας και σε αυτό, αλλά θα την κάνουμε μετά το διάλειμμά μας. Πολιτικό δελτίο έχουμε τώρα, όχι, ωραία. Πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου. Αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-0 την Βέστερλο σε φιλικό παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Κωνσταντέλιας, Θημιάνης και δύο γκολ Καμαρά. Οι σκόρερς του ΠΑΟΚ, θα πάμε κιόλας σε λίγο εκεί. Θυμίζω επίσης ότι στις 6 σε 25 λεπτά από τώρα ο Παναθηναϊκός δίνει πάρα πολύ δυνατό φιλικό μάτς κόντρα στον Άγιαξ.

Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 22 χρόνια, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μας έβγαλε στους δρόμους. Στιγμές πραγματικά που θα μείνουν χαραγμένες, δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Δεν θα επαναληφθούν κιόλας, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή. Είναι ένα επίτευγμα το οποίο δεν επαναλαμβάνεται αυτό. Τρομερή στιγμή, ιστορική, σαν σήμερα συνέβη. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Μάκης Γκαγκάτσης με αφορμή

Ο Μάκης Γαγάτσης μιλάει για μια παρακαταθήκη αξιών από εκείνη την ομάδα. Ενότητα, ομαδικότητα, προσήλωση στο κοινό στόχο. Και λέει ότι οφείλουμε αυτές τις αξίες να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να αποτελούν τον...

τον οδηγό μας. Να πω στο Μάκη Γκαγκάτση ότι αν είναι να τις ενσωματώσουμε δομικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο 22 χρόνια μετά, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Αυτές τις αξίες που λες, οι οποίες πράγματι υπήρξαν τότε, η ενότητα, η ομαδικότητα, η προσήλωση στο στόχο, θα έπρεπε να ενσωματωθούν στο ποδόσφαιρό μας την επόμενη μέρα. 5 Ιουλίου, 4 Ιουλίου κατάκτηση, 5 Ιουλίου έπρεπε να ενσωματωθούν. Δυστυχώς πέρασε τελείως ανεκμετάλλευτο όλο αυτό. Αυτό το επίτευγμα, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει πραγματικά δρόμους τρομερούς για το ποδόσφαιρό μας. Δεν συνέβη το παραμικρό. Ίσα ίσα θα έλεγε κανείς ότι τα επόμενα χρόνια μάλλον χειροτέρευσε η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι άλλο λέει. Ας συνεχίσουμε το έργο τους, λέει, χτίζοντας πάνω στις ίδιες αρχές. Ναι, εντάξει. Στην ομαδικότητα και όχι στη διχόνοια, στον ειλικρινή σεβασμό μεταξύ μας και όχι στην τοξικότητα, και στην αρμονική και αποτελεσματική συνύπαρξη όλων μας, με το βλέμμα στραμμένο στο ομαδικό συμφέρον αντί του ατομικού. Λοιπόν, σωστά είναι όλα αυτά.

Άρη, πότε λες να έχουμε νέα με τον Χαφ στην ομάδα μας? Μάλλον την ΑΕΚ εννοείς, φίλε μου. Η ΑΕΚ είναι αυτή που οι οπαδοί της περιμένουν να ακούσουν για τον Χαφ. Από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, όσοι γκρινιάζουν για το αντιποδόσφαιρο που έπαιξε η εθνική μας, ας δούμε το διπλό λεωφορείο που κατέβασε ο Κούμαν με την Ολλανδία φέτος, να μάθουν τι εστί αντιποδόσφαιρο. Και πολλοί ξεχνούν ότι η εθνική μας είχε έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος. Ίσως ο Ρεχάγκελ να είναι στους top 10. Εντάξει, τρομερός προπονητής, δεν το συζητάμε. Έβγαλε από τους διεθνείς μας τον καλύτερό του σε αυτό και κάτι παραπάνω.

0: Άρη, πες μας τι βλέπεις για Καναδά, Μαρόκο, να πάμε ταμείο. Έχουμε έξοδα. Αδερφέ μου, θα σου συμβούλευα να περιορίσεις τα έξοδα σου και να μην βασίζεσαι στο στοίχημα. Γιατί από εκεί που θες να καλύψεις τα έξοδά σου μπορεί να καταστραφείς τελείως. Οπότε να προσέχεις τι παίζεις, πόσα παίζεις. Εντάξει, τι βλέπω. Μαρόκο βλέπω. Αυτό. Δεν μπορώ να σου πω αν βλέπω over, αν βλέπω under, πόσα goal, αν βλέπω goal-goal. Για την πρόκριση πάντως, στην οκτάδα βλέπω Μαρόκο σε αυτό το ζευγάρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι μάλλον η πιο ευρωπαϊκή από τις αφρικανικές ομάδες, το Μαρόκο. Είναι πάρα πολύ δυνατό και νομίζω ότι σε αυτό το ζευγάρι είναι ξεκάθαρο φαβορί. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως και ακούγατε και σε όλη τη διάρκεια του φιλικού του ΠΑΟΚ με την Βέστερλο, τον Σταύρο Σουντουλίδη, να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν εκεί. 4-0 νίκησε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο του φιλικό. Στο δεύτερο ημίχρονο όλα τα γκολ, 0-0 ήταν το πρώτο. Πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου να μας πει πως είδε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο μάτς, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να σημειώσουμε από αυτό το παιχνίδι. Δημήτρη.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι σε όλους, εδώ από το Ζαλ Μπόμελ. Δεύτερο παιχνίδι, δεύτερη τεσσάρα για τον ΠΑΟΚ, σε μια καλύτερη ομάδα της Βέστερλο σε σχέση με την Μπέβερεν. Ήταν πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε μεγάλη ευστοχία στις τελικές του προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές όλο το παιχνίδι είχε τον έλεγχο, έκανε το παιχνίδι του. Μόνο όταν έμεινε με 10 για λίγο, όταν τραυματίστηκε ο Σαρίς, κάπου χάθηκε ο έλεγχος και πιέστηκε. Οι αντίπαλοι είχαν μία-δύο ας πούμε καλές στιγμές. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Κολλήση είπε ότι μετά το διάλειμμα του πρώτου ημιχρόνου, όταν είχαμε το cooling break, ανεβάσαμε απόδοση, ανεβάσαμε εντάσεις, βρεθήκαμε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έκανε πολλές αλλαγές, έδωσε όμως και χρόνο παραπάνω σε παίκτες όπως ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Μύθο, ο Κωνσταντέλιας, που σίγουρα προορίζονται για βασική στα πρώτα μάτς. Νομίζω ότι από τα επόμενα κάτι θα γίνει και με Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Ζιβκοβιτς, ώστε να διαμορφώνεται σιγά σιγά ένας κορμός για τον ΠΑΟΚ εν ώψη των αγώνων 23 και 30 Ιουλίου. Υπάρχει μια φρεσκάδα, βγαίνουν φάσεις μέσα από πρέσικ και κλεψίματα. Τα χαφ του ΠΑΟΚ αρκετά παραγωγικά και σήμερα, 2 γκολ ο Καμαρά όπως το προηγούμενο έβαλε ο Ζαφίρης. Γκολ ο Κωνσταντέλιας, ένα γκολ και ο Θημιάνης που έπαιζε στα χαφ. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος που είναι εδώ το χάρηκε και σήμερα, φίλοι του ΠΑΟΚ από πολλές περιοχές στην Γερμανία. Με τον προπονητή να λέγεται μεταγραφές, που είναι το μεγάλο θέμα, εννοείται, για τον ΠΑΟΚ, αφού έχει πολλά κενά να καλύψει, ότι δεν ανησυχώ, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όσα κάνουμε, στη δουλειά που κάνουμε όλοι μαζί με τον αθλητικό και τεχνικό διευθυντή.
0: Μάλιστα.
1: Μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ, όπου ο Χατζηδιάκος πρέπει να έρθει, ας πούμε ότι είναι η σειρά η δική του, μετά τον Ελουστόντο και τον Τάισον, και ο ΠΑΟΚ μετά να δώσει το βάρος κυρίως στα χαφ. Εκεί είναι το άγχος, εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης όσο να τον πιο γρήγορα. Έχει δύο ή τρεις περιπτώσεις με το Σάντα Μαρία της Βαλένθια να είναι από νωρίς ένας εκλεκτός, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Ναι. Για αυτό το παιδί το Σαρή, Δημήτρη, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Έχει ένα χτύπημα πίσω από το γόνατο.
0: Ναι.
1: Σε μια κόντρα, πρέπει να περάσουν ώρες, να κάνει εξετάσεις. Υπάρχει μια ανησυχία. Ήταν σίγουρα η χειρότερη στιγμή του απογεύματος. Ξεκάθαρα, νωρίς ο τραυματισμός για έναν παίχτη που δεν ξεκίνησε τυχαία βασικός, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την ατυχία σε μια κόντρα νωρίς στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ωραία. Εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ας καλά, ρε, καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, ακούσατε το σχολείο του, πώς είδε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το φιλικό μάτς με την Βέστερλο. 4-0 θυμίζω.

Λοιπόν, περιμένουμε σε 10-12 λεπτά να ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Πάρα πολύ δυνατό τεστ για τους πράσινους, το τελευταίο τους. Μετά επιστρέφουν στην Αθήνα, όπου έχουν άλλα φιλικά να δώσουν. Για την ακρίβεια, στην Αθήνα έχουν ένα στη Λεωφόρο με την Grasshoppers, και μετά θα παίξουν με τη Rapid έξω όμως, στη Βιέννη θα γίνει εκείνο το φιλικό, και μετά ξεκινούν τα επίσημα για τον Παναθηναϊκό, έτσι, οι υποχρεώσεις του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Αλεξάνδρα, θα το δω αυτό που με ρωτάς. Βασικά, με ρωτάς αν υπάρχει δυνατότητα στα 12 να ακούσεις Sport FM από το ραδιόφωνο και όχι από το διαδίκτυο. Εγώ για εργοτάξιο σε νησί, μου λέει η Αλεξάνδρα. Θα το δω, Αλεξάνδρα μου. Δεν ξέρω ποια είναι η συχνότητα από το, για να το ακούσεις ραδιοφωνικά. Διαδικτυακά εννοείται, βέβαια.

0: Θυμίζω ότι απόψε στις 8 ξεκινάει η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καναδάς Μαρόκο είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι, νωρίς μάλιστα, 8 η ώρα. Το μάτς αυτό για την πρόκληση στα πρώιμη τελικά. Πάμε πλέον σε πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Και η φάση των 32 είχε πολύ δυνατά παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Αρκετά γκολ, πάνω από 3 ακόμα κάτι μέσο όρο τα γκολ. Είχε ανατροπές, είχε μεγάλους να δυσκολεύονται πολύ από μικρούς, από μικρότερες εθνικές. Ήταν μια πολύ εντυπωσιακή διαδικασία, είναι η αλήθεια. Το Καναδάς Μαρόκο δεν είναι το μοναδικό που μπορεί κανείς να δει απόψε. Για τη φάση των 16 έχουμε και συνέχεια. Στις 12 ακριβώς, τα μεσάνυχτα, παίζει η Παραγουάη με τη Γαλλία. Άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι. Η Γαλλία φαβορεί ασφαλώς, αλλά και η Παραγουάη δεν είναι λίγη, όπως έχουμε δει. Λοιπόν, αυτά είναι τα αποψινά. Και μετά έχουμε αύριο στις 11 το βράδυ το Βραζιλία-Νορβηγία. Και αυτό το περιμένουμε να δούμε τον Χάλαντ απέναντι στη Βραζιλία. Δεν θα είναι... Θα είναι αυτό το μάτς πολύ δυνατό, θεωρώ. Λοιπόν, λέω να πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε για να πάμε σιγά σιγά ξανά στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον μεγάλο Άγιαξ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη
2: στην Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Stop FM 102,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σε λίγο θα ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, το οποίο εννοείται ότι θα το ακούσετε ζωντανά από την συχνότητα του Big Win Sport FM εδώ στους 94,6. Και βεβαίως όποιος θέλει να το χαζέψει κιόλας μπορεί να το δει στην τηλεόραση του Sky.

Ο Δημήτρης στέλνει εδώ μήνυμα για την Αλεξάνδρα που ρώταγε προηγουμένως να δοκιμάσει, λέει, στους 102,4 για τα 12. Να ακούσει Sport FM 102,4. Διαφορετικά από το site, διαδικτυακά.

0: Ακούσαμε νωρίτερα τον Τάσο Νικολογιάννη να μας λέει για τους 11 που θα ξεκινήσουν στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σίγκασον, Τουμπά, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς και Τετέι. Βεβαίως εννοείται, φιλικό παιχνίδι είναι, πολλές αλλαγές θα έχει, συνηθίζουν οι προπονητές να αλλάζουν ολόκληρη την ομάδα μέσα στη διάρκεια των φιλικών αγώνων. Αυτό είναι το δεύτερο και τελευταίο φιλικό που δίνει σε αυτήν την φάση της προετοιμασίας του ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Θα έρθει στην Αθήνα, θα παίξει με την Grasshoppers στη Λεωφόρο. Μετά θα πάει στη Βιέννη να παίξει με την Rapid και μετά βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι έχει τα μάτς με την Πάξη. 23 και 30 Ιουλίου είναι τα δύο μάτς για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Μια μακρά διαδικασία με τρεις προκριματικούς, δύσκολη διαδικασία για τις ομάδες μέσα στο καλοκαίρι, που πολλές φορές υπάρχουν και εκπλήξεις. Θέλει δηλαδή πολλή συγκέντρωση από ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, οι οποίες δίνουν αυτά τα μάτς χωρίς να είναι έτοιμες, χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμες, χωρίς να είναι διαμορφωμένο το ρόστερ. Γι' αυτό και η δυσκολία, ας πούμε, είναι πάντα αυξημένη. Λοιπόν, λέω να πάμε εκεί, γιατί σε λίγο, σε δευτερόλεπτα νομίζω πλέον, θα ξεκινήσει το φιλικό παιχνίδι. Πάλι παρέα μας ξανά είναι ο Τάσος Νικολογιάννης. Τάσο μου.
1: Γεια σου Άρη μου, γεια σου Άρη μου. Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο στο Έρμελο, θα αρχίσει λίγο το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει παραταχθεί στο γήπεδο, με την εντεκάδα που είπαμε και πριν, να την επαναλάβουμε. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σίγκασον, Τουμπά, στα χάφο Καμαρά με τον Τζέρι, δεξιά ο Ζαρουρέ, αριστερά ο Αντίνο και ο Γιάνκους πίσω από τον Τετέι. Ο Άγιαξ θα παίξει με τους Παές, Βούνταλ, Μπόουμαν, Πας, Ρώσα, Γκλουκ, Ρετζίρ, Στόιρ, Μπερκχάους, Ποναντού και Γκότς. Είναι η δεκάδα του Άγιαξ και έχουμε τώρα ενός λεπτού σιγή. Το λόγο θα το μάθουμε.
0: Ωραία, παίρνω εγώ λίγο το μικρόφωνο. Τάσο, ένα λεπτό σιγή. Ποιος ξέρει τώρα γιατί. Στο Μουντιάλ κάνει ένα λεπτό σιγή για τα θύματα στη Βενεζουέλα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι για αυτόν τον λόγο ή για κάτι άλλο, θα το μάθουμε. Λοιπόν, αμέσως μετά θα ξεκινήσει. Είναι πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό για τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως απέναντι σε μια παραδοσιακή δύναμη. Ξέρετε, πολλές φορές στο πλαίσιο της προετοιμασίας οι ομάδες παίζουν και με... Ας πούμε το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού ήταν με ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Τώρα μπαίνει στη διαδικασία να δώσει ένα τεστ το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικά δυνατό για τους πράσινους. Ακούσατε την εντεκάδα που θα κατεβάσει ο Νίστρουπ. Εννοείται ότι σε επίπεδο ρόστερ ο Παναθηναϊκός θα διαφοροποιηθεί, καθώς θα αποκτηθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτές οι εντεκάδες που βλέπουμε τώρα στα φιλικά δεν θα είναι και οι τελικές εντεκάδες που θα βλέπουμε και μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι βέβαιο και ισχύει για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Λοιπόν, το λόγο δεν το ξέρω, με συγχωρέστε, θα το πιστεύω το μάθουμε μετά το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του αγώνα με τον Άγιαξ να είναι στη σέντρα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σημερινό παιχνίδι, που σίγουρα είναι το πιο δυνατό φιλικό. Για κάποιες φορές που ακούτε και που περνάνε, καταλαβαίνετε ότι είμαστε μέσα στην εξέδρα, γιατί το γήπεδο δεν έχει δημοσιογραφικά, μην περιμένετε. Έχει μια πολύ μικρή κερκίδα και γύρω γύρω ο κόσμος είναι όρθιος και παρακολουθεί το παιχνίδι. Στη μικρή μικρή κερκίδα υπάρχουν πολλά παιδάκια. Έχουμε την έναρξη του αγώνα τώρα. Μπάλα θα φτάσει πίσω στον ΠΑΕΣ, ο οποίος θα γεμίσει εκεί όπου πάει η μπάλα, είναι ο Κυριακόπουλος για τον Τετέι, ο Τετέι για τον Αντίνο, ο Αντίνο πίσω για τον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος πίσω για τον Τουμπά, Τουμπά για τον Πένια. Ο Πένια προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του, είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα κάνει τη μακρινή παλιά για τον Τετέι, όμως δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Δεν είναι πολύ δυνατή η πάσα. Και έχουμε το build-up από την πλευρά του Άγιαξ με τον Μπας, να δίνει δεξιά στο Μπόουμαν, πάλι πας πίσω στον Παές, αυτός αριστερά στον Βούνταλ. Ο Βούνταλ κλείνει τον Ζαρουρί και τελικά ο Παναγικός θα κρίσει την μπάλα με τον Τσένι, ο Τσένι ο Τετέι. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Τετέι, δεν τα καταφέρνει, τελικά η μπάλα όχι, δεν φτάνει στον Αντίνο και ο Άγιαξ με τον Στόικ τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση από δεξιά. Ενώ έχουμε τα καπνογόνα που έχουν ανάψει φίλοι του Παναναϊκού που βρίσκονται εδώ και τραγουδάνε υπέρ της ομάδας και για λίγο οι φίλοι του Άγιαξ είναι. Για λίγο θα διακοπεί το παιχνίδι λόγω των καπνογόνων. Να δώσω το μικρόφωνο λίγο στον Νίκο Αθανασίου να μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι σήμερα.
2: Δίνει το μικρόφωνο ο Τάσος για να πω ότι περιγράφει σε συνθήκες ελληνικού παιδότοπου. Έτσι. Είμαστε ανάμεσα σε τουλάχιστον 20, 30, 40 παιδάκια τα οποία σε κάθε φάση.
0: Και είναι κρίμα τώρα αυτά τα 30-40 παιδάκια να αναπνέουν αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπουμε από την τηλεόραση. Είναι, είναι αποπνικτικό βλέποντας το από την τηλεόραση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι εκεί.
2: Ναι, είναι μακριά από τα παιδάκια αυτό. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, οι φανατικοί οπαδοί του Άγιαξ κάθονται από εδώ καμιά 50 μέτρα μακριά, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί σε φιλικό παιχνίδι είναι ανάγκη τώρα να ανάβει αυτό το στρόμπο, νομίζω λέγεται.
0: Και μιλάμε για πολύ πράγμα τώρα, έτσι. Έχει σκεπάσει όλο το.
2: Κοίταξε, δεν ξέρω πώς φαίνεται από την τηλεόραση. Εμείς εδώ που το βλέπουμε, φαντάζομαι είμαστε στη γωνία του τέρματος, ας πούμε, του. Λογικά, κάτσε να δω πώς είναι τώρα οι κάμερες στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης. Έχει το γούστο του. Αλλά δεν βρίσκω το νόημα να σου πω την άλλη. Να ανάψεις τώρα στρόμπο 4 Ιουλίου ροζ σε ένα φιλικό παιχνίδι του Άγιαξ του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο περιμένουμε σήμερα να δούμε στο σημερινό φιλικό από τον Παναθηναϊκό είναι να καταθέτει κάποια πράγματα από την αγωνιστική ταυτότητα του Μίστρου απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, σε μια ομάδα σαφώς ανώτερη ποιοτικά. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Όχι μόνο σε σχέση με τη Χέλμοντ, αλλά και σε σχέση και με τα υπόλοιπα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το παιχνίδι και πάλι ξεκίνησε και δύο το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος έχει τη δύσκολη αποστολή να μεταδώσει εδώ στον παιδότοπο.
1: Λοιπόν, άρχισε και πάλι το παιχνίδι. Ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Τελικά όμως η μπάλα φτάνει στα πόδια του Πένια. Τρίκ το προσθέρα το λεπτό του αγώνα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει παίξει μπάλα. Γιατί είχαμε αυτά τα καπνογόνα του φίλου του Άγιαξ που έχουν ανάψει. Κυριακόπουλος τώρα προσπαθεί να παίξει ένα δύο με τον Αντίνο. Κόβεται ο Αντίνο και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με ένα φάουλ, γιατί επέμενε και ο Αντίνο και τελικά κέρδισε το φάουλ από τον Ρώσα, το δεξιό μπακ του Άγιαξ. Κυριακόπουλος για τον θα μπει από αριστερά, θα κάνει τη σέντρα, απομακρύνουν όμως όπως οι παίκτες του Άγιαξ το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο. Μπάλα στον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Ο Αντίνο έξω για τον Καμαρά. Η σέντα του Καμαρά που μακρύνει η παίξη στο Άγιαξ. Μπάλα φτάνει εκεί που είναι ο Τουμπά. Ο Τουμπά πίσω για τον Ίγκασον. Ίγκασον για τον Καλάμπρια. Πίσω για να αποφύγουν το pressing των παικτών του Άγιαξ για τον Πένια. Πένια για το Τουμπά. Τουμπά Τσέριν. Παναθηναϊκός προσπαθεί να σπάσει το παίξι του Άγιαξ. Πένια. Η μπαλιά του Τουμπά αλλάζει πλευρά πολύ ωραία για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μπροστά για τον Ζαρουρί. Όμως τον προλαβαίνουν με δική του Άγιαξ. Τη δίνουν πίσω την μπάλα. Τετέι. Πρεσάρει εκεί το τερματοφύλακα τον Παές που με πολύ ωραία ενέργεια ρισκαδόρικη τον περνάει, αλλά διώχνει την μπάλα πλάγιο. Ωραία το πρεσκεδό του Τετέι. Για λίγο δεν ακούμπησε την μπάλα για να δημιουργήσει καταστάσεις. Ήταν μπροστά μετά η εστία. Ίγκασον για το Τουμπά. Ο Ίγκασον δεξί στόπερ σήμερα του Τουμπά αριστερό στόπερ. Παναθηναϊκός έχει την κατοχή αυτή τη στιγμή. Ίγκασον, αλλά είναι και καλά κλεισμένο. Ο Άγιαξ το δικό του μισό. Ο Πένια, ωραία η πάσα του για τον Καλάμπρια, πολύ ωραία η πάσα του εκεί. Για να δούμε τελικά ποιος θα κερδίσει τη μονομαχία. Παίξε στο Άγιαξ, κερδίσει τη μονομαχία. Ο Μπάς με τον Τετέι. Ωραία θα βγει ο Άγιαξ μπροστά τώρα, αλλά θα κλείσει ο Κυριακόπουλος
2: θα δώσει την μπάλα για το Ζαρουρί. Από δεξιά ωραίο Ζαρουρί θα βγει για να δούμε. Ο Ζαρουρί ψάχνει τον Τετέ, καθυστερεί. Τελικά προς τα έξω το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία από τον Αντίνο. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Στο έκτο λεπτό ήταν μια πολύ ωραία χτισμένη προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Από δεξιά βγήκε ο Ζαρουρί. Έκανε τη σέντρα. Ο Αντίνος συνέκλεινε όπως έπρεπε, όπως θέλει ο προπονητής. Το σουτ που έκανε έφυγε λίγο out. Και τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να χτίσει την επίθεσή του με τον Μπούμαν. Πίσω όμως για τον Παέζη, το Παναθηναϊκός πρεσάρει σωστά. Αυτός για τον Μπάς. Ο Μπάς για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Μπάς. Ο Μπάς για τον Ρέγκυρ. Ρέγκυρ από αριστερά εκεί για να δούμε και πάλι. Αυτός θα πάρει την μπάλα στα πόδια του. Η μπάλα φτάνει στον Μπάς. Μπροστά πίσω η μπάλα, οι παίκτες του Άγιαξ αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους. Να πω ότι στην αρχική δεκάδα μας είχαν δώσει τον κότς. Βλέπω να παίζει ο Νατς, το νούμερο 19. Κάτι θα έχει συμβεί και γι' αυτό παίζει ο Νατς αντί του κότς. Το νούμερο 19. Λοιπόν, από δεξιά προσπαθεί να βγει ο Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός τρεσάρει και αναγκάζει τον Άγιαξ να αλλάζει την μπάλα στο δικό του μισό. 7ο προς 8ο λεπτό του αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει την πρώτη πολύ καλή ευκαιρία με τον Αντίνο στο 6ο λεπτό του αγώνα από πάσα του Ζαωρή από δεξιά. Τώρα πρεσάρει ο Νατς, θα προσπαθήσει να φύγει από τον Καλάμπρια, πολύ γρήγορος, η πάσα του εκεί που ξυκλίνω του Μπα, κόβει ο Καμαρά προς τα πίσω γιατί πρεσάρει τώρα ο Άγιαξ, Ίγκασον και τελικά το πρέσινγκ από τον Νατς και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο χώρο της άμυνάς του. Δεξιά ζητάει την μπάλα ο Καλάμπρια και θα τη δώσω για να συστήσει το παιχνίδι. 8 λεπτό του αγώνα, Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-0 με την ευκαιρία του Αντίνου στο 6ο λεπτό. Συνεφιασμένος εδώ καιρός να πούμε. Πολύ καλές συνθήκες για παιχνίδι. 10-20 βαθμοί. Κυριακόπουλος τώρα από αριστερά. Ο Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά αλλάζει πλευρά για τον Καλάμπρη. Ο Καλάμπρη με το κεφάλι, με τη μία όμως εκεί που πάει η μπάλα δεν είναι σωστή πάσα του. Την παίρνει ο Μπάς, τη δίνει στο Ρεγκύρο. Ρεγκύρη πάσα του, η κάθετη όμως έχουν κλείσει πολύ καλά η αμυντική του Παναθηναϊκού, κεντρική αμυντική, και έτσι δεν μπορεί να περάσει η μπάλα. Ο Πένια Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος Γιάκουσιτς, ο Γιάκουσιτς πίσω για τον Τσέριν, Τσέριν για τον Τουμπά, ο Τουμπά για τον Πένια, ο Τσέριν που παίζει μαζί με τον Καμαρά, Καλάμπρια, Καλάμπρια για τον Ζαωρή. Πολύ ωραίο το 1-2, πολύ ωραία συνεργασία και ωραία θα βγει ο Τετέ από δεξιά την πάσα του Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια από δεξιά με δύο αντιπάλους κλείνει και θα δώσει τελικά στον Τετέ, συγγνώμη, στον Καλάμπρια. Υπάρχει το Καλάμπρια για τον Αντίνο, το σούτο Αντίνο, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, τρομερή πάσα του Καλάμπρια. Πραγματικά αυτή η φάση είναι αυτή η φάση που θέλει να βλέπει ο Νίστρουπ, τρομερή ανάπτυξη από δεξιά. Η κάθετη πάσα του Καλάμπρια στον Αντίνο που είχε συγκλίνει. Ο Αντίνο έχει χάσει εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να το βάλει τον γκολ, αλλά ήταν όλη η προσπάθεια πάρα πολύ ωραία χτισμένη. Από δεξιά με Καλάμπρια, Ζαρουρί, Τετέι και στο τέλος τον Αντίνο. Δύο ευκαιρίες από τον Αντίνο μέχρι τώρα. Μπάλα στα αριστερά και της άμυνας στο Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός πρεσάρι. Ο Παές για τον Μπούμαν. Ο Μπούμαν για τον Ρώσα. Ο Ρώσα κλείνεται και πάλι για τον Μπούμαν. Πρεσάρι Γιάκουσιτς, Παές. Όπως τελικά βρίσκει αριστερά τον Βούνταλ. Βούνταλ για τον Μπλοκ. Ο Μπλοκ παίρνει μέτρα και δίνει αριστερά για τον Νατς. Ο Νατς για να δούμε θα κάνει τη... Προσπαθεί να αποφύγει τον Καλάμπρια. Η σέντρα, η κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Τελικά απομακρύνει παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ίγκασον. Ο Άγιαξ επιμένει όμως με τον Μπάς για τον Γκυρ. Ρεγκύρ, η πάσα του βγαίνει μέσα στην περιοχή. Γίνονται εκεί διάφορες κόντρες. Τελικά επιμένει ο Άγιαξ με τον Ρεγκύρ, ενώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Καλάμπρια. Έχει πέσει κάτω. Έχουμε τραυματισμό. Έχει σηκωθεί ο Τσάπρας. Ένα πρόπτο για τον Παναθηναϊκό στο 10ο προς το 10ο λεπτό του αγώνα, μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ας δούμε τώρα τι τραυματισμός είναι αυτός. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι, να μην τον αφήσει για καιρό εκτός. Πάντως στην προηγούμενη φάση, την προσπάθεια μαρκάρει τον αντίπαλο, έπεσε κάτω. Δεν πρόσεξε αν ήταν μήκος ή όχι, όπως έπεφτε. Συμβαίνουν αυτές τις προετοιμασίες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα δεκαπεθήμερο εδώ πάρα πολύ δυνατών προπονήσεων, ειδικά την πρώτη εβδομάδα. Είναι απόλυτα λογικό οι παίκτες σιγά σιγά να βγάζουν κάποιους μικροτραυματισμούς. Το ιδανικό είναι να τους αποφύγεις όλους. Γι' αυτό όμως υπάρχουν αρκετοί παίκτες στο ρόστερ. Και στην προκειμένη περίπτωση ο Τσάπρος, ο οποίος έχει σηκωθεί και κάνει ζέσταμα για να πάρει τη θέση του Καλάμπρια, ο οποίος θα αποχωρήσει πολύ νωρίς στο παιχνίδι, γιατί επαναλαμβάνω είχε αυτό τον τραυματισμό, πιθανό δεν θα τον αφήσει να συνεχίσει. Για να δούμε όμως για το αν αυτό θα συμβεί. Στα αυτά τα πρώτα 10 λεπτά πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει καλά. Μοιάζει πολύ το είσοδο στο παιχνίδι με την είσοδο στο προηγούμενο παιχνίδι, και σε εκείνο το παιχνίδι είχε σημειώσει 2 γκολ. Βέβαια δεν συγκρίνονται οι ομάδες. Άλλο είχε Ελμοσπόρ, ομάδα Β' Εθνικής, άλλο Άγιαξ. Στην προηγούμενη επίπεδο της αγκόρυδας της σημείωσε, αλλά ήταν πολύ μεγάλες φάσεις και του Αντίνο από την σέντα του Δαωρή στο 6ο λεπτό του Δαωρή, και στο 1ο λεπτό από πολύ ωραία χτισμένη προσπάθεια του Παναθηναϊκού από δεξιά, η πάσα του Καλάμπρια στον Αντίνο, αυτός μέσα στην περιοχή, η κάθετη πάσα του Καλάμπρια στον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το πλασέ του δεν ήταν καλό και έτσι έφυγε η μπάλα out.
0: Πάντως Τάσο, δεν πρέπει να είναι κάποιος τραυματισμός, κάτι μυϊκό, κάτι σαν να έχει χάσει τις ανάσες του. Σαν να δείχνει το στόμα του, το λαιμό του.
2: Στην κυριακή χώρα βλέπω, πιάνει το στομάχι του, πάνε, δίνει, και εγώ αυτό βλέπω. Okay.
0: Δεν πρέπει να χτύπησε δηλαδή κάπου, κάτι άλλο είναι.
2: Όχι. Όντως. Έχει το χέρι του στο στομάχι του.
0: Ναι,
2: αγωνιά,
0: ναι.
2: Λέει πηγαίνοντας έξω ότι δέχτηκε μια αγωνιά, έτσι βλέπω τώρα. Τέλος πάντων θα το δούμε στην πορεία, ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα. Εντάξει, φιλικά παιχνίδια είναι, το θέμα να είναι καλά στη συνέχεια. Οπότε Τσάπρας δεξιά πλέον στον Παναθηναϊκό, και τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει μπροστά. Η κάθετη πάσα, ο Ίγκασον, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, για τον Άγιαξ, με τον Βούνταλ, ο οποίος θα βγει από αριστερά στο 14ο λεπτό του αγώνα. Περνάει μπροστά μας ο Καλάμπρια και δείχνει σε έναν από τους σοκαραβεστές του Παναθηναϊκού, εκεί μπροστά στο στομάχι του, ότι κάτι έχει, κάτι τέλος, μάλλον χτύπημα πρέπει να είναι, θα δούμε. Πάντως τον βλέπω καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Ο δεξιάς του προσπαθεί να βγει ο Άγιαξ, θα γίνουν εκεί πάσεις έξω από την περιοχή, ο Καμαρά μαρκάρι, προσπαθώ να παίξω το 1-2, παίξω το Άγιαξ, ο Τουμπά από μακρύνω από σώπος, με τον Γκλοκ, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος, στο νούμερο 10 του Άγιαξ. Τώρα την πάρα την έχει ο Μπάς, στο χώρο της άμυνας των Ολλανδών, για τον Μπούμαν. Από δεξιά η πάσα, δεν έχει καμία τύχη, θα βγει ο Πένια, έχει καλύψει βέβαια και ο Ίγκασον και ο Τουμπά, και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός από το 10ο λεπτό παίζει με μια αναγκαστική αλλαγή, ο Τσάπρας στη θέση του Καλάμπρια, όμως πρέπει να πούμε ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι μικρό, κάτι σοβαρό, θα το δούμε μετά το παιχνίδι. Εσέδωθηκε κάποιες ενοχλήσεις έντονες στην κοιλιακή χώρα. Λοιπόν, Τσάπρας για τον Γιάγκους. Ο Γιάγκους εκεί μαρκάρεται, ωραία για τον Τσάπρα. Τσάπρας πολύ ωραία πάσα για τον Τετέο. Τετέο θα φύγει μόνος του. Για να δούμε μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ και το γκολ. Είναι το 0-1 για τον Παναθηναϊκό με μια καταπληκτική κάθετη πάσα του Τσάπρα. Και εδώ ο Τετέο μπροστά κάνει τις τούμπες του. Πραγματικά τρομερή πάσα του Τσάπρα. Ήταν όλα τα λεφτά αυτή κάθετη του Τσάπρα. Η μπάλα έφτασε στον Τετέο. Έφυγε μόνος του μπροστά. Το πλασέ και το Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-1 στο 15ο λεπτό του αγώνα. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο τέταρτο έχει βγάλει τρεις φάσεις όπως ακριβώς θέλει ο προπονητής. Αυτά που έχουμε δει να δουλεύει στους προπονήσεις, δηλαδή και στην φάση του πρώτου, του 6ου λεπτού, από τη σέντρα του Ζαωρή και το σούτ του Αντίνο που έφυγε λίγο out, και στη φάση του 1ου λεπτού που ο Καλάμπρη έδωσε την πάσα την κάθετη στον Αντίνο, και τώρα πάλι κάθετη πάσα Παίζει πολύ κάθετο ο Παναθηναϊκός με συγκεκριμένες κινήσεις στον παίκτο του και ο Τετέι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να τη σπάσει την μπάλα στη σειρά του που ήταν ο Γιάκουσιτς. Θα έπαιρνε με την μπάλα στα δίχτυα. Προτίμησε όμως να πλασάει και καλά έκανε. Επιθετικός είναι και τη δεύτερη στα δίχτυα και έκανε το 0-1. Ο Τετέι, ο οποίος να πούμε ότι έχει βάλει γκολ και στο πρώτο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Τετέι. Τώρα ο Καμαρά στα χαφ μαρκάρι. Μπάλα όμως θα φτάσει στους παίκτες του Άγιαξ με τον Βούνταλ για τον Μπάς. Ο Μπάς φεύγει μπάλα πλάγιο. Νίστρο που είναι υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το πλάγιο. Θα σταθώ και πάλι στην πολύ ωραία κάθετη του Τσάπρα. Προηγουμένως όμως πρέπει να πω ότι ανάλογη κάθετη του Γαλάμπρια είναι μια κίνηση που δουλεύει με τα μπακ και τους επιθετικούς ο προπονητής να κινούνται στο όριο του offside και στις δύο περιπτώσεις έγιναν φάσεις. Στη δεύτερη μπήκε γκολ. Τώρα αλλαγή πλευράς για το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Νάς από αριστερά. Ο Νάς με τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τελικά το πλάγιο που κερδίζει ο Άγιαξ. Το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Γκλοκ. Ωραίο Τσέριν. Κλέβει την μπάλα. Πρέσινγκ ο Παναθηναϊκός. Τσέριν να εισταγεί τον Κυριακόπουλο. Και πάλι ο Παναθηναϊκός με ωραίες προϋποθέσεις. Αποδίδει το πρέσινγκ. Η σέρα του Κυριακόπουλου όμως δεν είναι τόσο καλή. Δεν βρίσκει τον Τετέι. Όμως ήταν καλές προϋποθέσεις και αυτή η επίθεση. Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιστρέψει γιατί ο Νάς έχει πάρει την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Όμως εκεί που είναι ο Ζαρουρί, πολύ ωραία γυρνάει και δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Τετέι. Τετέι πίσω για τον Ίγκασον. Ίγκασον αριστερά για τον Τουμπά. Βρισκόμαστε στο 17ο προς 18ο λεπτό του αγώνα. Να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι από τον Νίκο Αθανασίου.
3: Γεια σου, Παλιτάσο. Καλησπέρα και Παριάρη. Νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Έχει κάνει τρεις κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Για να δούμε λίγο τη φάση με τον Γιάνγκους, ο οποίος παίζει κάθετα τον Τετέι. Ο Τετέι εκτελεί, η μπάλα κοντράρει και οι αμυντικοί του Άγιαξ απομακρύνουν με τον Αντίνο να πιέζει και τον τερματοφύλακα του Άγιαξ να διώχνουν την μπάλα στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου. Έλεγα λοιπόν ότι το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Τρεις κλασικές ευκαιρίες, ένα πολύ όμορφο γκολ, παιχνίδι και κυκλοφορία της μπάλας μέσα από την πίεση που ασκεί ψηλά ο Άγιαξ και ο Παναθηναϊκός καταφέρνει, βρίσκει τις λύσεις, βρίσκει τις σωστές επιλογές και μπορεί και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η τελευταία γραμμή άμυνας του Άγιαξ είναι πολύ ψηλά στο γήπεδο. Έτσι με κάθετες πάσες έχει δημιουργήσει αρκετά ρήγματα. Στις δύο πρώτες μεγάλες ευκαιρίες ο Αντίνο δεν κατάφερε να σκοράρει, το πέτυχε όμως τον γκολ ο Τετέι. Απόλυτα φυσιολογικό αυτό το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξαναλέω, το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, αυτή την εποχή δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Έτσι, αξία έχει η εικόνα και σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή. Ξαναδίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη.
2: Λοιπόν, να δώσουμε συνέχεια στο
0: Τάσο, να πω ότι ο καλός μας φίλος και συνάδελφος Διονύσης Δεσύλλας που μεταδίδει το μάτς, το περιγράφει για τον Sky, είπε ότι ο Καλάμπρια βγήκε για προληπτικούς λόγους, έχει δεχτεί ένα χτύπημα στο θώρακα.
2: Αυτό, έτσι, αυτό που βλέπαμε και εμείς.
0: Ναι.
2: Πέρασε μπροστά μας με πρόβλημα εκεί στο θώρακα, έπιανε το θώρακα και εμένα δεν μου φάνηκε ότι είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
2: Και ο Διονύσης έχει την εικόνα από τον πάγκο για την καλύτερη εικόνα εκείνος, οπότε είμαστε ok, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον Καλάμπρια. Ξέρεις αυτό, Άρη, σε αυτές οι τόσες τις προετοιμασίες, τα μυϊκά είναι αυτά που πρέπει να αποφύγεις.
0: Έτσι.
2: Αν είναι τώρα μικροενοχλήσεις, τώρα από ένα χτύπημα δεν είναι κάτι. Λοιπόν,
0: και στην προετοιμασία είναι και εύκολα τα μυϊκά να τα πάθεις.
2: Μα γι' αυτό το λέω, γι' αυτό εγώ φοβήθηκα ότι είναι μυϊκό, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Λοιπόν, Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Ίγκασον. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-1 με τον γκολ που έχει πετύχει ο Τετέι από πολύ ωραία κάθε πάσα του Τσάπρα στο 15ο λεπτό του αγώνα. Πρέπει να πω ότι σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά βγαίνουν στο γήπεδο πράγματα που δουλεύει ο προπονητής. Εμάς αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει στα φιλικά παιχνίδια. Τώρα και πάλι ο Τετέι στην επίθεση. Σπρώχνεται εκεί, περνάει. Όχι, εδώ θα μπορούσε να πλασάρει και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Ο Τετέι έφυγε με τη δύναμη και την ταχύτητά του. Χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν δεν κάνω λάθος, η πάσα είναι του Κυριακόπουλου. Η κάθετη πάσα από την προς τον Τετέι, απέναντι από τον τερματοφύλακα, πρόλαβε, βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα και έτσι χάθηκε άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά αυτό που θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο, δεν παίζουν τα σκορ ρόλο. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι να δούμε κάποια πράγματα που ο προπονητής δουλεύει, αν τα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό πάλι το pressing εδώ ψηλά, ο Τετέ για τον Γιάγκους, ο Γιάγκους κόβεται τελικά το out. Εδώ το pressing που δουλεύει ο Νίστρουπ, απέδωσε ψηλά, ο Τσέριν έκλειψε την μπάλα, ο Τετέ την έδωσε στο Γιάγκους, ο Γιάγκους κλείστηκε την τελευταία στιγμή, ακούμπησε την μπάλα πάνω του και έφυγε out, ήταν έτοιμος να σουτάρει και να σκοράρει. Παναθηναϊκός πάντως είναι πολύ καλές εντυπώσεις που αφήνει με έναν πολύ καλό αντίπαλο σήμερα, ενώ τον Άγιαξ και όχι με τη Χέλμοντ Σπορτ, είναι διαφορετικό επίπεδο ομάδες. Ο Άγιαξ ο οποίος θα παίξει σαν τον Παναθηναϊκό στο Conference League, πρέπει να το πούμε αυτό. Παίζει ένα προκριματικό, νομίζω πιο μετά στον τρίτο προκριματικό μπαίνει, αντίθετα ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο δεύτερο προκριματικό. Ο Αντίνο εδώ τώρα πρεσάρει, φεύγουν να το πέσουν οι παίκτες του Άγιαξ και ο Γκλοπ θα δώσει αριστερά για τον, πιθανότητα για τον Άσ, ναι, θα δώσει. Έχει μπροστά του τον Τσάπρα. Για να δούμε ο Τσάπρας. Ο Τσάπρας με τον Νάς, η σέντρα του, ο Τσάπρας πολύ ωραία. Το κόρνερ για τον Άγιαξ. Ο Τσάπρας ο οποίος έδωσε και την κάθετη προηγουμένως στον Τετέι, ο οποίος σκόραρε και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Το κόρνερ αυτό που εκτελείται, θα εκτελεστεί μάλλον, παίξης του Παναθηναϊκού παραταγμένη μπροστά από τον Πένια. Για να δούμε, κεφαλιά του Τετέι, εκεί που κυριαρχεί στον αέρα, θα διώξει την μπάλα, κανένας κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι και στα στημένα δουλεύει πάρα πολύ ο Νίστρουπ, και στα αμυντικά στημένα και στα επιθετικά, με το συνεργάτη του που έχει έρθει ειδικά για αυτόν τον λόγο. Ο Άγιαξ τώρα έχει την μπάλα. Ο Μπάς για τον Νάς, ο Νάς και πάλι για τον Μπάς. Αυτός στον Ρεγκύρ, ο Ρεγκύρ δεξιά για τον Μπούμαν, ο Μπούμαν πιο δεξιά για τον Ρώσα. Ο Άγιος προσπαθεί τώρα να επιτεθεί από δεξιά με τον Αδίνο να συγκλίνει, να μείνεται και αυτός. Τελικά να κερδίσει την μπάλα με την επιμονή του Αργεντίνος και να κερδίσει και το πλάγιο. Πολύ μαχητικός Αδίνο, αυτό το ξέρω από πέρσι. Η φετινή τη διαφορά είναι ότι είναι πολύ καλός και στο επιθετικό κομμάτι. Φαίνεται ότι έχει προσαρμοστεί, φαίνεται ότι ο προπονητής τον αξιοποιεί. Βρέθηκε δύο φορές θα μπορούσε να σκοράρει. Το γκολ δεν μπήκε, αλλά όταν βρίσκεσαι σε φάση για γκολ, κάποια στιγμή το γκολ θα έρθει. Το θέμα είναι να βρίσκεσαι εκεί. Κυριακόπουλος αυτό το πλάγιο. Για τον Αντίνο. Ο Αντίνο για τον Ίγκασον. Παναθηναϊκός αλλάζει πλευρά. Όχι, ο Ίγκασον θα δεξί στόπερ. Θα βρει τι έχει, τις επιλογές του. Καμαρά Ίγκασον, χωρίς να βιάζει τον Παναθηναϊκός τώρα. Παναθηναϊκός, αυτό που μπορώ να περιγράψω για τα πρώτα 15 λεπτά είναι ότι σαν να κοιμίζει τον αντίπαλο και κάνει μία πάσα και μία συνεργασία που βγαίνει ξαφνικά μπροστά στην επίθεση. Τώρα εδώ, πολύ ωραία κίνηση από τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή για τον Γιάκους, έχει γίνει φάουλ, δίνει το πλεονέκτημα, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής. Ο Τσάπρας, σέντρα του Τσάπρα δεν περνάει, ξανά Τσάπρας για τον Ζαωρή, το σου του Ζαωρή, τάκλιν από τους παίκτες του Άγιαξ. Η μπάλα θα βγει, out. Να εκτυπήσει τον Τσάπρα, έγινε μπροστά μας. Εκτυπήσει τον Τσάπρα που διαμαρτύρεται. Η μπάλα έφυγε out. Αυτό ακριβώς κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα. Γίνονται κάποιες κινήσεις στην πλάτη της άμυνας του Άγιαξ και ξαφνικά γίνεται μια κάθετη και γίνεται ευκαιρία. Δηλαδή κοιμίζει τον αντίπαλο και ξαφνικά ψάχνει με υπομονή την κατάλληλη συνεργασία, την κατάλληλη πάσα για να βγει μπροστά. Και φυσικά περσάρει και προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Τώρα όπως αυτή τη φάση εδώ από τους παίκτες του Άγιαξ. Ο οποίος τώρα προσπαθεί να χτίσει και πάλι την επίθεσή του με τον Μπάς. Το κεντρικό αμυντικό να δίνει για τον... να προσπαθεί να βρει κάποιον. Δεν μπορεί να βρει κανένα για τον Παναθηναϊκός. Έχει κλείσει καλά τους χώρους. Ο Μπούμαν δεξιά για τον Ρώσα. Ο Ρώσα για τον Μπάς. Ο Μπάς για τον Νάς. Ο Νάς έχει μπροστά τον Τζάπρα. Αυτός πιο πίσω για τον Βούντελ, όλα αυτά από αριστερά προς επιτήτη το Άγιαξ. Βρισκόμαστε στο 25 λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-1 με τον πολύ ωραίο γκολ του Τετέι. Μπάς αλλάζει παιχνίδι, πάει δεξιά η μπάλα. Τώρα μπάς και από εκεί βρει χώρο. Στον άξονα να προσπαθεί ο Άγιαξ να βγάλει επίσης ωραία. Πάσα αριστερά για τον Νάς, έχει μπροστά του τον Τζάπρα. Η πάσα του Νάς και πάλι σέντρα. Ο Τουμπά απομακρύνει. Που πάει μπάλα είναι ο Αντίνο, κλείνεται από δύο, κερδίζει το φάουλ. Ο Αντίνο έχει γυρίσει για να καλύψει τον Κυριακόπουλο και με τεμαχητικότητά του κερδίζει το φάουλ. Ενώ εδώ μπροστά μας βλέπω έχουν σηκωθεί για ζέσταμα ο Ραστόντερ, ο οποίος πιθανότατα να κάνει και το ντεμπούτο του σήμερα, ο Λάβδας, ο Σιώπης και ο Παντελίδης, στο δεύτερο μήχρονο τους δούμε πιθανότατα. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι, 25-26 λεπτό του αγώνα, ο Πένια ψάχνει να βρει κάποιο διαθέσιμο παίκτη, αν δεν βρει κάποιο διαθέσιμο θα κάνει τη μεγάλη πάσα, όχι θα δει στο Τουμπά, αριστερά το Τουμπά θα κάνει τη μεγάλη πάσα. Ρυψοκίνδυνα, περνάει. Τάπρας για του Ζαωρίου. Ο Ζαωρίου, ωραία η προσφύση. Η κάθετη του Ζαωρίου, αυτό που σας λέγαμε για τον Τετέι. Ο Τετέι, ωραία, θα αποφύγει από δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα στην άλλη πλευρά, εκεί που όπως το κόρνερ από τον Ρώσα είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός βρίσκει πάντα ανοιχτούς χώρους και περνάει την κατάλληλη πάσα για να δημιουργήσει καταστάσεις. Προκειμένου επίσης ο Τετέι έφυγε από δεξιά, έκανε τη σέντρα ο Ρώσα πρώτο Αντίνο. Που ήταν, αν πέναγε μπάλα, θα πετύχαινε τον γκολ. Βρισκόμαστε στο 26-27 λεπτό του αγώνα. Τσέριν, σε αυτό το κόνο, να θυμίσω ότι ο Τσέριν και ο Γιάνγκουτς έχουν αναλάβει να εκτελούν τα στημένα. Και στο Πονής γίνεται αυτό. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε από δύο στημένες φάσεις γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Τσέριν σε αυτό το κόνο για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν το εκτελεί. Η μπάλα φτάνει στον Τετέι, δεν πιάνει καλά, ήταν υπό την πίεση του αμυντικού του Άγιαξ, δεν έπιασε καλά τον Μπλαζέρ, το Ρώσα, και έτσι η μπάλα έφυγε out, δεν μπορούσε να βγει μια φάση σε αυτό το Ισπανικό. Πήγε καλά η μπάλα στον Τετέι, αλλά εκεί ήταν καλά κλεισμένος, το μάρκαρε τόσο ώστε να χάσει την ισορροπία του Τετέι και να μην μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Και τώρα προσπαθεί ο Άγιαξ να χτίσει επίθεση, γιατί και ο Άγιαξ build-up προσπαθεί να κάνει, αλλά είναι δύσκολο. Τώρα ο Γιάνγκουτς εδώ βλέπει ότι χάνει την μπάλα, βλέπει ότι προωθείται ο παίκτης και κάνει το φάουλ. Ο Κροάτης μέσα, ο οποίος το πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής, το δίνει σήμερα θέση βασικού στη θέση του, στη θέση 10. Και αυτός έχει έτσι βοηθήσει πάρα πολύ στο να έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Μπάς με την μπάλα στο χώρο της άμυνας του Άγιαξ. Για τον Μπούμα, για αυτός, για τον Ρώσα. Την παλιά του Ρώσα, ο Ίγκασον με το κεφάλι για τον Τσέριν. Ο Τσέριν χάνει την μπάλα με φάουλ εκεί, βεβαίως, το δίνει ο διαιτής. Ο Άγιαξ, ο οποίος έχει νέο προπονητή από φέτος, τον Μίτσελ, ο οποίος έφυγε από την Τιρόνα και ήρθε στον Άγιαξ. Που δεν τα κατάφερε. Πέσει, ήταν πέμπτος στη βαθμολογία, δεν τα πήγε καλά. Βγήκε στο κόφερες και γι' αυτό, μάλιστα, το κόφερες βγήκε σε ένα παιχνίδι που κέρδισε την Οτρέκτη με 4-3 στα πέναλτι. Και αυτό ήταν ο λόγος που άλλαξε την προπονητή. Και προσπαθεί ο Μίτσελ να περάσει τη δική του ταυτότητα στην ομάδα, στον Άγιαξ. Ο Πένια αριστερά για τον Τουμπά. 28-21 το λεπτό του αγώνα. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Ωραία, αφήνει πίσω. Να περάσει πάρα για τον Τσέριν. Πολύ ωραία ο Τσέριν. Ανοίγει το παιχνίδι για τον Τετέι. Ο Τετέι δεν πέφτει κάτω με τίποτα. Ο Τετέι πραγματικά τώρα έπεσε, αλλά με φάουλ. Ο Ζαωρί από δεξιά. Το σούτ του Ζαωρί. Κόρνερ από του παίκτε. Του Άγιαξ ο Τετέι πραγματικά είναι θορυκτό σήμερα. Κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο το γκολ. Τη δυσκολεύεται πάρα πολύ να το μαρκάρουν οι παίκτες του Άγιαξ. Και σπάει και σωστά την μπάλα. Και νομίζω ότι είναι ο κύριος άξονας των επιδέσεων του Παναθηναϊκού. Ο Γιάνγκουτς θα χτυπήσει το κόρνερ. Κοιτάει προς τον πάγκο, παίρνει κάποιες εντολές από τον άνθρωπο που είναι πέθανε τις στιγμένες φάσεις. Βρισκόμαστε, πλησιάζουμε στο ημίωρο. Ο Γιάνγκουτς εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά, όχι, απομακρύνει παίκτες του Άγιαξ. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσέριν. Από αριστερά ο Τσέριν. Για να δούμε και καλά κλεισμένος από δύο παίκτες του Άγιαξ. Τελικά ο Τετέι, ναι, έξω από την περιοχή. Το σούτ του Τετέι. Μπάλα φτάνει στο Γιάνγκουτς. Ο Γιάνγκουτς έπρεπε να σουτάρει εδώ. Δεν σουτάρει. Ωραία ο Ίγκασον. Τρομερή φάση και γκολ.

0: Παναθηναϊκός εδώ κόντρα στον Άγιαξ. Ένα ημίωρο στο οποίο η ομάδα του Νίστρουπ έχει καταφέρει να επικρατήσει τη μάχη της μεσαίας γραμμής, να σπά με άνεση την πίεση ψηλά των Ολλανδών, να τους δημιουργεί προβλήματα στην πλάτη της άμυνας, να βγάζει επιθετικές μεταβάσεις, να βρίσκει λύσεις απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Το δεύτερο γκολ είναι πραγματικά καταπληκτικό γκολ, το οποίο οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το 1-2 που έπαιξε ο Γιάνγκουσιτς με τον Ίγκαρσον. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουμε λίγο το καπέλο στον Κουράτη, που αντί να εκτελέσει έσπασε την μπάλα, σιγούρευσε τον γκολ στον Τζαρουρί για να κάνει ο Παναθηναϊκός το 2-0. Και εγώ το μόνο που έχω να πω και να προσθέσω επιπλέον είναι να τους στήσουμε να μην τους ματιάσουμε. Έτσι, γιατί πραγματικά αυτό το πρώτο ημίωρο του Παναθηναϊκού εδώ στο Έρμελο έχει βγει από τις κρυφές επιθυμίες του Νίστρου. Δηλαδή, αν τον ρωτούσες τι θα ήθελες να δεις από την ομάδα σου στο πρώτο φιλικό με δυνατό αντίπαλο για 30 λεπτά, νομίζω αυτό θα μας περιέγραφε, με τον Ανδρέα Τετέη να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Είναι ένας άλυτος γρίφος για την άμυνα του Άγιαξ, ο οποίος καταγράφει την πρώτη του τελική στο παιχνίδι με ένα εντελώς άστοχο σούτ από τα 20-25 μέτρα από τα αριστερά της μεγάλης περιοχής. Και επαναφέρω το μικρόφωνο στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος μέχρι στιγμής στις μεταδόσεις του, αντικαθιστώντας τον Διονύση Δεσίλα, έχει γράψει 4 γκολ στα πρώτα ημίχρονα. Και νομίζω ότι τα αγούρια θα πρέπει να τηρηθούν και συνέχεια τη σεζόν.
1: Να το καθιερώσουμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στο 22ο προς 34ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιάκος προσπαθεί εδώ, χάνει την μπάλα με τάκλιν, την κερδίζει. Και η μπάλα φτάσει στους παίκτες του Άγιαξ. Θα βγουν στην επίθεση. Το σουτ που θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος από τον Ποναντού, είναι το σουτ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, έχει κάνει ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίωρο, 32ο προς 33ο λεπτό του αγώνα. Ενώ μπροστά μας εδώ συνεχίζονται οι παίκτες που θα παίξουν πιθανότητα στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουν ζέσταμα. Τώρα έχει σηκωθεί ο Τσιριβέγιο, ο Κοντούρης και ο Κάτρης. Τσάπρας, Ζαουρί, σε ένα πολύ ωραίο χτίσιμο. Αυτό είναι το build-up που έχουν μάθει. Μπάλα φτάνει στον Αντίνο, βεβαίως δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά έφυγαν από το pressing του Άγιαξ τώρα με δύο πάσες. Και τι έχουμε, έχει πέσει κάτω. Να δούμε τώρα ποιος φίλος του Παναθηναϊκού είναι. Νομίζω ότι είναι ο Ζαουρί, αλλά δεν είμαι και πολύ βεβαίως. Νομίζω ότι είναι ο Ζαουρί. Θα σηκωθεί, ναι, ναι. Δεν έχει κάτι. Θα σηκωθεί και θα δει συνέχεια στο παιχνίδι από τους παίκτες του Άγιαξ που είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Μπούμα δεξιά για τον Ρώσα και πάλι προσπαθεί να βγει μπροστά ο Άγιαξ, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού κλείνουν καλά τους χώρους και πρεσάνουν σωστά στην κατάλληλη στιγμή για να μην αφήσουν κενό. Τώρα η πάσα και πάλι εκεί που είναι ο Καμαρά και θα κόψει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, το αμυντικό χάφι του Παναθηναϊκού, είναι αποκτηθής παίκτης των Πρασίνων. Ο Παέσο, ο τερματοφύλακας, θα δώσει την μπάλα στον Μπάς. Ο Μπάς προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτο, Καμαρά τον κόβει. Κόβει την πάσα του και τελικά το πλάγιο υπέρ του Άγιαξ. 35ο λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2 με τα γκολ του Τετέ και του Ζαρουρί. Ο Τετέ, ο οποίος πρεσάρει τον τερματοφύλακα του Άγιαξ, τον Παέσο, ο οποίος θα δώσει δεξιά για τον Ρώσα. Από δεξιά. Και από ό,τι βλέπω, έχει σηκωθεί μπροστά μου και ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Πιθανότατα θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Πραγματικά έχει τρεις εξαιρετικούς θερματοφυλάκες ο Παναθηναϊκός. Και τον Τσάβες και τον Μπένια και τον Κότσαρη. Από αριστερά ο Νας. Ο Νας, ο Ίγκασον. Τελικά τι έχουμε. Έχουμε το out. Ο Ίγκασον, ο οποίος είναι καταπληκτικός σήμερα και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όταν πραγματικά υπάρχει μια ομάδα που έχει ένα πλάνο, μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος, και οι παίκτες ακολουθούν αυτό το πλάνο και έχουν σωστές τοποθετήσεις, θα παίξουν και το καλύτερο που μπορούν. Το τακουνάκι που έκανε προηγουμένως ήταν όλα τα λεφτά. Φυσικά η δουλειά του δεν έκανε τακουνάκι, είναι ένα κόβι, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Ο Πένια τώρα περνάει μια πάσα πραγματικά πολύ ωραία για τον Ζάπρε, βέβαια χάνει τον κοντρολογική, αλλά πραγματικά την πέρασε ανάμεσα τους παίκτες του Άγιαξ. Από αστήρα όμως θα θα βγει ο Βούνταλ, θα κάνει τη σέντρα για να δούμε επικίνδυνη στιγμή για τον, για τον Παναθηναϊκό. Το σουτ, τάκλιν, πάλι ο Ίγκασον, περνάει αυτός ο κίνδυνος, ήταν ο πρώτος κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά εκεί με το Ζαρουρί πρεσάρουν δύο, και οι δύο τους παίκτες του Άγιαξ που αναγκάζονται και γυρνάει πίσω την μπάλα στον Ρεγκύρο. Ρεγκύρ για τον Γκλοκ. Ο Γκλοκ, η πάσα δεξιά θα βγει ο Μπερκχάους, η σέντρα, ο Τουμπά θα απομακρύνει με το κεφάλι και πάλι έξω την περιοχή με τον Μπάς. Ο Μπάς προσπαθεί να βρει δεξιά, αλλά ο Κυριακόπουλος πολύ ωραία θα προλάβει και θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο, το πλάγιο για τον Άγιαξ. Βρισκόμαστε στο 36ο προς 37ο λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Τετέ και του Ζαρουρί. Νομίζω στο πρώτο 35 λεπτό δεν πρέπει να έχει παράπονα ο Νίστρο από τους παίκτες του. Κάνουν αυτά που θέλει. Τώρα για να δούμε στη φάση αυτή. Ο Τσάπερας θα κόψει για τον Ζαουρί. Κάνει λάθος κοντρόλ. Θα βγει ο Πένια και θα μπλοκάρει την μπάλα πρώτου να σκεδωθεί συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Πένια να βρίσκει με τα χέρια τον Τσάπρα δεξιά. Ο Τσάπρας η πάσα του για τον Γιάκουσιτς που έχει κάνει την κίνηση και θα κερδίσει και το πλάγιο σε αυτή τη φάση για να σπάσει το build-up με ένα διαφορετικό τρόπο του Άγιαξ, το pressing του Άγιαξ ο Παναθηναϊκός με build-up. Το πλάγιο. Ο Τσάπρας βλέπει την κίνηση του Τετέη. Τετέη ο οποίος θα κάνει φάουλ, όπως λέει, υποδεικνύει ο βοηθός. Έχει τραβήξει τη φανέλα τον Μπάς και οθεί συνέχεια με τον Στόιρ. Ο Στόιρ δεξιά για τον Ρώσα. Ρώσα έχει μπροστά τον Αντίνο. Θα πρεσάρει ο Παναθηναϊκός, θα κλέψει και πάλι μπάλα Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς, ωραία, με ωραία προσπίση αποφύγει τον αντίπαλό του. Και εδώ στον Καμαρά. Η κάθετη πάσα, η δυνατή του Καμαρά θα τρέξει Αντίνο να την προλάβει. Είναι λίγο δύσκολο εκεί. Την κλέβει την μπάλα. Χρεώνει με φάουλ τον Αντίνο ο διαιτητής. Εντάξει, στο όριο ήταν, μπορεί και να ήταν φάουλ. Όμως εδώ πρέσαρε, έτρεξε. Πρέπει να τον έχει βρει κιόλας. Άμα τον έχει βρει, είναι φάουλ. Οπότε σωστά το δίνει ο διαιτητής. Έχει πέσει κάτω ο παίκτης του Άκης. Το που μπορούμε να πούμε για αυτά τα 36-37 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Να φανταστούμε ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη και παίζει τόσο καλά. Σίγουρα θα έρθουν και κάποια φιλικά που δεν θα έχει την ίδια εικόνα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι περίοδο προετοιμασίας. Αυτό μας νοιάζει και πρέπει να βλέπουμε είναι τα στοιχεία που βάζει ο προπονητής στην ομάδα και νομίζω τα στοιχεία αυτά είναι φανερά σήμερα. Το pressing και το πολύ κάθετο ποδόσφαιρο. Έτσι. Από τον άξονα και από τα back. Για να δούμε τώρα. Αριστερά θα βγει ο Νάς με τον Τσάπρα. Ο Νάς θα δώσει πίσω για τον Βούνταλ. Βούνταλ για τον Ρεγκύρ. Ο Ρεγκύρ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει γυρίσει για τον Μπούμα δεξιά για τον Μπερχάους. Μπερχάους τα κουνάκι ωραίο. Εκεί όμως το σουτ, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Την ήλεγε τη φάση, δεν έχει κανένα κίνδυνο για τη φάση αυτή. Και ο Πένια θα δώσει τώρα την άλλη πλευρά την μπάλα με τα χέρια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς ωραία τρίπλα πάει να κάνει. Τελικά όμως του κλέβουν την μπάλα, έχει πάντως ωραία έμπνευση εδώ. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, την πίεση που κάνει αμέσως ο Αντίνο και ο Γιάκουσιτς, αναγκάζει τους παίκτες του Άγιαξ να βάλουν την μπάλα σε πλάγιο. Αυτό που λέμε επανάκτηση την μπάλα, αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός και αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Τώρα ο Γιάκουσιτς. Ο Γιάκουσιτς για τον Καμαρά. Ο Καμαρά με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει την μπάλα του Μπα, στον οποίο γίνεται το φάουλ, το οποίο θα εκτελεστεί 31ο προς 40 λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 0-2 με τα γκολ του Τετέη και του Ζαουρί και εξαιρετική εμφάνιση των Πρασίνων. Δεν υπάρχει παίκτης που να πούμε ότι έχει στερήσει. Να πούμε ότι από το 12ο λεπτό ο Τσάπρας έχει πάρει την θέση του Καλάμπρια, αλλά όπως μου είπε και ο Άρης, το είπε και ο Διονύσης στη μετάδοση στο Sky, για προληπτικούς λόγους βγήκε για ένα χτύπημα στο θώρακα, οπότε δεν είναι κάτι ενισχυτικό και συνεχίζουμε. Τώρα η μπάλα έχει βγει πλάγιο από δεξιά για τον Άγιαξ. Προσπαθούν οι παίκτες του Άγιαξ να βγουν στην επίθεση. Θα κάνει το φάουλ ο Κυριακόπουλος για να κόψει αυτή την επίθεση στο χώρο. Έξω φάουλ για να μην βγουν οι παίκτες του Άγιαξ με ευνοϊκές συνθήκες στην επίθεση. Και τώρα χτίζει ο Άγιαξ από πίσω με τον Μπάς. Ο Μπάς αριστερά για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Νάς. Ο Νάς έχει μπροστά τον Τσάπρα. Ο Νάς Ο Νάς για τον Μπάς. Ο Μπάς δεξιά για τον Μπούμαν. Μπούμαν για τον Ρώσα. Ο Ρώσα μπροστά τον Αντίνο. Με τον Μπερχάουτ προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Πένια. Και σε αυτή τη φάση είδαμε πολύ καλή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Κλείνουν τους χώρους, δεν αφήνουν ελεύθερο χώρο για τους παίκτες του Άγιαξ. Ο Πένια σημαδεύει το Τετέι. Σε αυτή τη φάση ο Τετέι η κεφαλιά του δεν βρίσκει συμπαίκτη του, βρίσκει αντίπαλο. Οι παίκτες του Άγιαξ τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Ρεγκίρ. Αριστερά για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ για τον Νάς. Ο Νάς για τον Γκλοκ. Ο Γκλοκ για τον Ρεγκίρ. Όλα αυτά αριστερά, όπως επιτείτε. Ο Άγιαξ με τον Γκλοκ τώρα. Έχει μπροστά τον Καμαρά. Για τον Στόιρ. Πάσα κάθετα παίζει ο Άγιαξ εδώ. Από δεξιά προσπαθεί να βγει με τον Ρώσα. Η σέντρα του Ρώσα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει και πάλι ο Ίγκασον. Απομακρύνει. Ο Τετέ δίκαιται στην μπάλα και δίσκει πάλι ο Άγιαξ με τον Ρεγκίρ. Ο Ρεγκίρ αριστερά για τον Βούνταλ. Ο Βούνταλ με τον Νάς. Ο Νάς και πάλι για τον Ρεγκίρ. Ρεγκίρ προς τα πίσω τώρα. Οι παίκτες του Άγιαξ τη βλέπουν ότι περσάνουν καλά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να χάσω την μπάλα σε επικίνδυνο σημείο. Ο Ρεγκίρ. Γκλοκ. Γκλοκ αριστερά για τον Νάς. Ο Νάς η κάθε πάσα. Ο Ίκασον προσπαθεί να κόψει. Παναθηναϊκός ανεβάζει λίγο τα μέτρα του για να κλέψει την μπάλα. Όμως πολύ ωραία ενέργεια του Στόιρ εδώ. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Καμαρά. Και το φάουλ που είναι από αριστερά προς το παιδί του Άγιαξ. Συγκεκριμένη στιγμή ο Γκλοκ, ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία. Πολύ καλά στοιχεία. Ο Άγιαξ θα εκτελέσει αυτό το φάουλ 3 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Γκλοκ εκτελεστή. Θα πάρει λίγα μεταφόρα το τείχος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Πένια που δείχνει στους παίκτες που θα στήσουν το τείχος, λέει από τον Μπά να φύγει από εκεί ο προπονητής των στημένων βάσεων και να πάει στην περιοχή, και έφυγε τον Μπά από το τείχος γιατί υπολογίζει ότι θα γίνει σέντρα. Η σέντρα όντως θα γίνει, η κεφαλιά και το γκολ. Το γκολ από τον Κονατού σε αυτό το στημένο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα από το κεφάλι του Κονατού, κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2 από το φάουλ του Γκλοκ, την κεφαλιά του Κονατού. Έχουμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2 με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός αδικείται, είναι η πρώτη φάση που κάνει ο Άγιαξ. Σε αυτή την φάση ο Παναθηναϊκός έχει πολύ περισσότερες φάσεις. Ξαναλέω όμως, το αποτέλεσμα στα φιλικά δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η εικόνα των ομάδων και η εικόνα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο είναι εξαιρετική. Ο Πένια, την παλιά του Πένια είναι δυνατή, δεν κάνει κίνηση ο Τετέι. Βρισκόμαστε ένα λεπτό πριν από τη λήξη του πρώτου ημίχρονου με τον Άγιαξ να μειώνει το σκορ με την κεφαλιά του Κόναντου από την εκθέση φάουλ του Γκλοκ. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πρεσάρει, μπάλα φτάνει στον Στόιρ, το φάουλ του Κυριακόπουλου. Ο Στόιρ αλλάζει πλευρά για τον Νάς. Ο Νάς από αριστερά και προς τον Τζάμπρο. Ο Άγιαξ τα τελευταία η κεφαλιά δεν την παίρνει, την κεφαλιά ο Κονατού. Ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα στα τελευταία λεπτά. Ο Άγιαξ πιέζει, αυτή είναι πραγματικότητα, λογικό να αντιδράσει. Κυριακόπουλος για τον Τετέ, πέφτει κάτω το φάουλ το οποίο θα δώσει ο διαιτής σε αυτό το μαρκάρισμα που γίνεται από πίσω και θα φτάσουμε και σιγά σιγά και στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Του Παναθηναϊκού προηγείται 2-1 με τα γκολ των Τετέ και Ζαρουρί και το γκολ του Κονατού τώρα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με κεφαλιά αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή από στη μένη φέση από εκτέλεση φάουλ. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έχουμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2. Αυτό το φάουλ το οποίο κάνει κίνηση στο Ζαουρί, ο Τουμπά δεν ρισκάρει αυτή την πάσα. Προστιμά να δώσει πίσω στον Πένια. Ο Πένια για τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον πάλι πίσω για τον Πένια. Ο Πένια πάλι για τον Ίγκασον. Σε αυτό το pressing των παικτών του Άγιαξ. Η παλιά του Ίγκασον για να σπάσει στο pressing εκεί που φτάνει η μπάλα όμως είναι ο Κονατού. Χάνει την ισορροπία του και θα βγει στην επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο. Ο Αντίνο μαρκάρεται εκεί και έχει δοθεί το φάουλ, ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Αντίνο από τον Ρώσα. κρατά τις καθυστερήσεις, γιατί είχαμε και ένα δίλεπτο που διεκόπτει το παιχνίδι λόγω των καπνογών που είχαν ανάψει ο παδί του Άγιαξ, αλλά σαν μια έτσι συνολική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, να πω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, έχει τα δύο γκολ, εξαιρετικά σε εκτέλεση και σε δημιουργία, του Τετέ από κάτι του Τσάπρα και του Ζαρουρί από κάτι του Ίγκρασον και πάσα του Γιάκου Σπάρε Βάλε, που πολύ σωστά είπε ο Νίκος προηγουμένως, θα μπορούσε να σκοράρει, όμως προτίμησε να σιγουρέψει τον γκολ και την έδωσε του Ζαρουρί που σκόραρε. Παναθηναϊκός κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα, στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα φάουλ που κέρδισε ο Άγιαξ από αριστερά. Εκεί δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι το μοναδικό σημείο που δεν λειτουργεί καλά. Ήταν καλή κεφαλιά του, του Κοναντού και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Τώρα να δούμε από δεξιά πώς βγαίνει ο Άγιαξ με τον Ρώσα. Ο Ρώσα αλλάζει την πλευρά για τον Νάς. Ο Νάς έχει μπροστά τον Τζάπρα. Ο Ίγκρασον όμως απομακρύνει, καλύπτει τον το Τζάπρα. Εδώ έχουμε Τετέι τη διεκδίκηση της μπάλας στον αέρα. Θα αφήσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους παίκτες του Άγιαξ αυτά τα τελευταία λεπτά να είναι καλύτεροι και να γίνεται κάτι για τον Κοναντού. Κοναντού με τον Ίγκρασον και τον Τουμπά. Το σούτ του Κοναντού, η μπάλα out. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Άγιαξ. Επαναλαμβάνω στα τελευταία λεπτά. Ο Άγιαξ έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Εδώ έγινε στην πλάτη της άμυνας μία πάσα. Ο σκόρερ του Άγιαξ βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και τώρα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2, θα επιστρέψουμε σε 15 περίπου λεπτά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου βεβαίως που είναι δίπλα του. 2-1 προηγείται ο Παναθηναϊκός του Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το φιλικό παιχνίδι που γίνεται στην Ολλανδία. Στο 15 ο Τετέι, στο 30 ο Ζαρουρί, το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, μείωσε στο 43 ο Άγιαξ με τον Κοναντού. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν, ακούτε και τον σχολιασμό γενικότερα, είναι καλός ο Παναθηναϊκός, ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, δηλαδή αυτό που είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο.

Επειδή έχει περάσει ένα ημίχρονο και ακόμα κάποιοι έχετε την απορία, να το πω ακόμη μια φορά. Το φιλικό του Παναθηναϊκού μεταδίδεται τηλεοπτικά στην τηλεόραση του Sky. Στο ελεύθερο Sky, έτσι, ούτε υβριδικά ούτε τίποτα. Στον Sky κανονικά το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Εκεί μπορείτε να το δείτε. Και βεβαίως εδώ εμείς στους 94,6 το μεταδίδουμε ζωντανά. Το ίδιο θα γίνει και στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη συνέχεια. Την θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM θα αναλάβει ο Νίκος Ράλης, θα συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες και εννοείται με το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1, θυμίζω. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι στις 8 ξεκινάει η φάση των 16 στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Καναδάς Μαρόκο, το πρώτο παιχνίδι, 8 η ώρα, σε 65 λεπτά περίπου, η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση, και έχει μάτς και τα μεσάνυχτα. Επίσης, σας θυμίζω, το Παραγουάι, Γαλλία. Εμείς ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και εδώ και λίγη ώρα είναι ο Γιώργος Γιαννήσης. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αύριο το μεσημεράκι πάλι εδώ παρέα θα είμαστε. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Το FM 102,4.
6: Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6 και ο Γιάννης εδώ πέρα θα φάει ξύλο, δεν υπάρχει περίπτωση, μέχρι τις 10 θα τον βρω κάπου μπόσκο. Επίτηδες μου τα βάζει αυτά, να μην συνέλθουμε ποτέ. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με κύριο Γιάννηση, όπως προανέφερα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, όσες προλάβουμε να παίξουμε. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Είμαστε στο ημίχρονο, στο δυνατό τεστ του Παναθηναϊκού, τελευταίο στην Ολλανδία, κόντρα στον Άγιαξ. 2-1 οι πράσινοι προηγούνται με τα γκολ από Τετέι και Ζαρουρί. Μείωσαν οι Ολλανδοί λίγο πριν το φινάλε του πρώτου 45 λεπτού. Θα ασχοληθούμε με το φιλικό του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε και σχόλια μετά. Έχει Μουντιάλ και νωρίς ματσάρα. Πρεμιέρα για τη φάση των 16 στις 8 Καναδάς-Μαρόκο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το βράδυ έχει ένα ωραιότατο Γαλλία-Παραγουάη. Να θυμηθούμε εκείνο το αλυσμόνητο του 1998. Σιγά μην το θυμάσαι. Το θυμάσαι, τι να θυμάσαι. Πόσο χρονών ήσουν το 98? Ναι. Γεννιώσουν το 98. Θα σου πετάξω το μπουκάλι. Να ξέρεις, δεν την γλιτώνει σήμερα. Λοράν Μπλάν στην παράταση, θυμίζω. Έτσι. Πέρασε η Γαλλία τότε από τη φάση των 16 απέναντι σε μια Παραγουάη, η οποία βέβαια Παραγουάη τότε δεν. Και η φετινή είναι καλή, σκληροτράχηλη ομάδα, αλλά τότε μιλάμε για μια μεγάλη Παραγουάη. Μια τρομερή ομάδα με Γκαμάρα, Τσιλαβέρ μέσα και δεν συμμαζεύεται.

Να σας πω, επειδή το ρώτησα τώρα μέσα και το ψάξαμε λίγο, αν έχει προκύψει κάτι, γιατί πριν λίγο κι εγώ έπιασα. Αν έχουμε κάποια οριστική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις ώρες έναρξης των αυριανών αγώνων, που είναι και τα δύο ντερμπάρες, το Βραζιλία-Νορβηγία και το Μεξικό-Αγγλία. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Έχουμε μείνει στο ότι το Μεξικό-Αγγλία θα γίνει 3 το ξημέρωμα, Δευτέρας, και το Βραζιλία-Νορβηγία θα ξεκινήσει 11. Χθες, έτσι όπως τα μετέφεραν και τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, λόγω του καύσωνα στη Νέα Υόρκη και των καταιγίδων στο Μεξικό, το θεωρούσαμε και λίγο δεδομένο ότι θα αλλάξουν οι ώρες. Για την ώρα δεν έχουν αλλάξει οι ώρες. Ειδικά το μάτς της Αγγλίας έλεγαν ότι θα πάει πολύ νωρίτερα. Να ξεκινήσει δηλαδή 9 η ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12 το μεσημέρι στο Μεξικό. Και το Βραζιλία-Νορβηγία, προκειμένου να μην πέσει και ακριβώς πάνω στο φινάλε της Αγγλίας, που μπορεί να πάει και παράταση, υπήρχε σκέψη να πάει για 12 τα μεσάνυχτα. Για την ώρα δεν έχουν αλλάξει ώρες. Είμαστε εδώ στο ψάξιμο. Περιμένουμε τα επίσημα, τα οριστικά, και θα ενημερώσουμε, γιατί και τα δύο είναι πολύ σπουδαία παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι τα μαζί με το Ισπανία-Πορτογαλία της Δευτέρας, είναι έτσι τα πιο δυνατά μάτς της φάσης των 16. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα και εγώ για τον Έντεγκαρντ, ότι ακούγεται πολύ έντονα ότι θα φύγει από την Άρσεναλ και διάφοροι τον στέλνουν προς Γαλατά. Τι να σου πω. Δεν κάνω κανένα μπούλινγκ στο Γιάννηση. Είναι υπό την προστασία των Λερών. Αυτό είναι μπούλινγκ από μόνο του. Δηλαδή, αν τον έχουν. Τι πράγμα. Τι. Α. Και αυτοί σε κυνηγάνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην σε κυνηγάει.

Νωρίτερα είχαμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ, επίσης δεύτερο φιλικό για τον δικέφαλο του Βορρά στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν και ζορίστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, τώρα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, το έχουμε πει, το λέμε πάντα αυτό, τα καλοκαίρια. Έκοψε τα ρήφα, μια τεσσάρα στη Βέστερλο και στο δεύτερο φιλικό δηλαδή έδειξε πραγματάκια. Βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ, το κρατάμε αυτό γιατί θυμίζω πως τελείωσε τη σεζόν πέρυσι ο δικέφαλος του Βορρά. Έχει ομορφιά στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει μεταγραφές. Δηλαδή περιμένουμε με ενδιαφέρον την ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Αν έρθουν και οι μεταγραφές, θα δούμε από εκεί και πέρα τι παραπάνω μπορούμε να δούμε από την ομάδα του.

0: Δεν ξέρω, εσύ, Νίκο, υπάρχει μια φημολογία, Νίκο, από την Κυψέλη για τους System. Μια φημολογία εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες να συμβεί αυτό. Εγώ πήγα και τους είδα, μου πέρασε. Τώρα τι να πω. Μου πέρασε. Έτσι και ανακοινωθούν, πάλι θα μπω στην ίδια διαδικασία να περιμένω πώς και πώς. Αφού έβλεπα τα βίντεο τώρα από το Παρίσι που έχουν πάει και έχουν κάνει δύο. Νομίζω η δεύτερη είναι απόψε. Έχουν κάνει ήδη την πρώτη και έγινε πανικός και έλεγα τι ωραία θα ήταν να ακολουθούσα και εγώ από πίσω. Εντάξει, παιδιά, ασύλληπτο. Όσοι καταφέρετε και πάτε να τους δείτε στο εξωτερικό, θα το διαπιστώσετε και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έρθουν στην Ελλάδα, να μπορέσει και πολύς περισσότερος κόσμος να δει αυτό το live. Υπάρχει μια φημολογία, ξαναλέω, εδώ και μήνες, ότι γίνονται προσπάθειες να κατέβουν προς τα μέρη μας. Στα social media, ειδικά τον τελευταίο καιρό, αυτό έχει φουντώσει. Επίσης, να πω κάτι, μιας και το αναφέρεις, Φιλενίκο, δεν μπορώ αυτή την μπούρδα, ότι επειδή είχαν έρθει το 99-98, όποτε ήτανε, στη συναυλία με τους Slayer και τους πέταξαν μπουκάλια, ότι το κρατάνε μανιάτικο και γι' αυτό δεν έρχονται. Δεν ισχύει αυτό. Ούτε κατά διάνοια. Στη Στοκχόλμη, αδερφέ, με τους σκληροπυρηνικούς Σκανδιναβούς. Άστο. Άστο, δεν περιγράφεται. Άστο. Τι προβλέψεις να κάνω, ρε φίλε, τώρα για το δεύτερο ημίχρονο του Άγιαξ Παναθηναϊκός. Θα παίξουν τώρα οι δεύτερες και τρίτες ομάδες. Δεν έχει προβλέψει τώρα σε αυτά τα πράγματα. Για τα άλλα δύο, παιδιά, εγώ Μαρόκο βλέπω και Γαλλία. Ξεκάθαρα δηλαδή. Το Καναδάς Μαρόκο είναι πιο αμφίροπο. Υπάρχει βέβαια διαφορά ποιότητας. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Καναδάς είναι διοργανώτρια, αλλά δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να πάει κι άλλο παρακάτω. Τώρα το Παραγουάι, Γαλλία, δεν βλέπω πώς η Γαλλία μπορεί να σταματήσει. Δηλαδή, έτσι όπως τη βλέπω τη δουλειά, πάμε για ένα Ισπανία-Γαλλία στον ημιτελικό και όποιος περάσει από εκεί έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το τρόπαιο. Πώς μου φαίνεται μέχρι τώρα το Μουντιάλ, μέτριο. Μέτριο. Το προηγούμενο αγωνιστικά ήταν καλύτερο. Έχει κάποια καλά παιχνίδια, έχει τις στιγμές του όπως και όλα τα Μουντιάλ, αλλά εντάξει, δεν τρίβουμε για τα μάτια μας. Προσωπική μου. Εγώ τουλάχιστον δεν τρίβω για τα μάτια μου. Ειδικά οι παίκτες που έρχονται από πολύ βαριά σεζόν εδώ στην Ευρώπη, είναι βαριά τα ποδιά. Λοιπόν, πάμε, έχουμε Τάσο Νικολογιάννη, θα έχουμε σε λιγάκι. Τον έχουμε τώρα, πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Γεια σου Νίκο.
0: Καλησπέρα,
1: λοιπόν, ο Άγιαξ έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Είναι κάποια παιδιά τα οποία έρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας και βέβαια έχει μείνει και ο Νάς από το πρώτο ημίχρονο. Οι άλλοι όμως είναι πολλά παιδιά που έχουν μπει αλλαγή, έχουν γίνει 10 αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Θα σε βοηθήσω κι εγώ Τάσο τώρα με τα ονόματα και αυτά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γιατί ναι. Τώρα βλέπω πολλά πιτσιρίκια όντως.
1: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τις αλλαγές του. Η 11η στο δεύτερο μήκο είναι ο Κότσας που περιμέναμε να παίξει. Γιατί έκανε το θέμα στο πρώτο μήκο. Ο Τσάπρας που αντικατέστησε στο Καλάμπρια. Που επιβεβαιώθηκε αυτό που είπε και ο Διονύσης στην αρχή. Ότι δεν έχει κάτι. Προληπτικά για στομαχικές διαταραχές βγήκε. Ο Τσάπρας δεξιά κάθεση του Μπα στο κέντρο της άμυνας. Ο Κυριακόπουλος παραμένει αριστερά. Στα χαφ έχουμε τον Τζιριβέγια και τον Καμαρά. Μπροστά τους έχουμε τον Κοντούρη. Δεξιά στην κορυφή της επίθεσης παραμένει ο Τετέι. Αριστερά παραμένει ο Αντίνο και δεξιά έχει πάει ο Γιάκουσιτς. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή. Τώρα από αριστερά βγαίνει ο Παναθηναϊκός με τον Κυριακόπουλο. Η σέντρα του Κυριακόπουλου απομακρύνουν οι παίκτες του Άγιαξ και θα βγουν στην επίθεση. Από αριστερά ο Τσάπρας θα κόψει τον Νάς, ο οποίος έχει παραμείνει στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, το αριστερό εξτρέμ. Ο Ρέβεσον, ο Αμούρ, ο Μουζουγκού, ο Αμπτάλα, ο Κλάσεν παίζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αζανέ, ο Καρίζο και ο Νάς. Ο Κώστας αριστερά, δεξιά για τον Κάτρι. Ο Κάτρις απομακρύνει για τον Κοντούρη. Κοντούρη για τον Τζιριβέγια. Η ωραία πάσα του Τσιριβέγια δεν θα προλάβει ο Αντίνο, θα απομακρύνει ο τερματοφύλακας ο Ρέβερσον της, του Άγιαξ. Κυπερσάουν υπήρξε του Παναγικού και κερδίσει το πλάγιο Κυριακόπουλος. Να πούμε ότι ο Παναγικός έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, 35 λεπτό μπορούμε να πούμε. Πραγματικά ήταν κυρίαρχος, έβγαλε ωραίες εργασίες, πέτυχε πολύ ωραία διαγκόλ και δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος του πρώτου ημίχρονου από μια δράνεια εκεί στο, στην άμυνα από μια στιμένη φάση που οκ, μπορεί να συμβεί. Τώρα ο Καμαρά για τον Τετέ. Ο Τετέ που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και εδώ κόβεται με φάουλ στην άμυνα του Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκ των κορυφαίων παικτών του Παναγικού, πέτυχε και ένα γκολ. Ο Αντίνο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για να δούμε. Όχι, θα πάει ο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, 47 λεπτό του αγώνα. Τσιριβέγια θα πάρει λίγα μέτρα φόρα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σηκώνει το χέρι του για να δείξει την κομπίνα. Τσιριβέγια στο κέντρο της άμυνας, στην καρδιά της άμυνας, δεν παίζει μπάλα Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Γιάγκους, η παλιά του Γιάγκους για τον Αντίνο, προσπαθεί και να περάσει από αριστερά, τελικά η μπάλα θα φύγει πλάγιο, δεν θα τα καταφέρει ο Σαντίνο. Αντίνο που και αυτός ήταν εξαιρετικός στο πρωτομέχρο, θα μπορούσε να σκοράρει, έχασε δύο καλές ευκαιρίες και δεν μπόρεσε να βάλει γκολ, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, είτε συμμετείχε και πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κοντούρης εδώ θα κάνει το φάουλ και οδηγεί συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ βλέπω και τον Ραστόντερ μπροστά μας. Τον λέω Ραστόντερ γιατί έτσι λέγεται. Δεν λέγεται Ραστόντερ, λέγεται Ραστόντερ. Έτσι να συνεχίσουμε να το λέμε. Μπροστά μας βλέπω και τον Ραστόντερ και τον Παντελήρη και τον Ταμπόρδα που υπολογίζω ότι γύρω στο 60-65 θα μπουν στο παιχνίδι. Κάπου εκεί. Για να βγει ο Τετέι, να βγει ο Αντίνο. Παίκτες που παίζουν από το πρώτο ημίχρονο και πιθανότατα και ο Γιάγκους. Λοιπόν. Τώρα ο Άγιος προσπαθεί να χτίσει τη δική του επίθεση με τον Μουδιγκού, ο οποίος θα κάνει την πάσα για τον Νάς. Ο Νάς από αριστερά έχει μπροστά του τον Τζάπρα. Ο Νάς εγκλίνει προς τα έξω η μπάλα. Έχει γυρίσει και έχει κόψει ο Κοντούρης, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ ωραία παρέμβαση εδώ τη Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είδε ότι πάει να δημιουργηθεί κίνδυνος και δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Τουμπά. Ο Τουμπά ο οποίος παρέμεινε στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Και πάλι Τουμπά με τον Πένια, με τον Κότσαρη, συγγνώμη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Κότσαρης για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Καμαρά. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Τρομερό build-up του Παναθηναϊκού, εξαιρετικό σεμιναριακό επίπεδο. Το λέω αυτό διότι εδώ ακριβώς έγινε αυτό που δουλεύει ο προπονητής στην προπόνηση. Τώρα από δεξιά, Γιάκουσιτς, συγκλίνουμε στην περιοχή, Κοντούρης, η μπαλιά του περνάει για τον Τσιριβέγια. Προηγουμένως πραγματικά ο Γιάκης πρέσαρε και ο τρόπος που έφυγε από το πρέσβη του Άγιαξ ο Παναθηναϊκός ήταν ιδανικός. Τουμπά. Για τον Κάτρη. Κάτρης για τον Κοντούρη. Ο Κάτρης δεξιά για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Γιάκουσιτς. Καμαρά. Καμαρά για τον Τουμπά. Ο Τουμπά. Πάσα του πολύ φιλόδοξη. Δεν κάνει και την κίνηση ο Κυριακόπουλος και έτσι περνάει αυτή η φάση. Αλλά προηγουμένως νομίζω πρέπει να σταθούμε στην πολύ ωραία ανάπτυξη των παιχτών του Παναθηναϊκού. Με τον τρόπο που βγήκαν από το pressing του Άγιαξ. Τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να κάνει το ίδιο που έκανε ο Παναθηναϊκός, που πρεσάρει με τα στόπερ του, με τα δύο στόπερ που έχουν αλλάξει. Ο Καρίζο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που πήγε στον Άγιαξ, ήταν τα δύο μεγάλα ονόματα, ο Καρίζο και ο Αντίνο. Ο Καρίζο πήγε στον Άγιαξ, ο Αντίνο ήρθε στον Παναθηναϊκό. Τώρα η κάθετη βγαίνει, ο Κότσαρης παίζει ψηλά έξω από την περιοχή του και εδώ σαν κάτι σαν λίμπερο ουσιαστικά σώνει τον Παναθηναϊκό γιατί και βγει η μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Καμαρά ωραία για τον Κάτρη, Κάτρης για τον Κότσαρη και ο Κότσαρης για τον Τουμπά. Βρισκόμαστε στο 51ο προς 52ο λεπτό του αγώνα. Αντίνο, η πάσα για τον Κυριακόπουλο. Σε ό,τι Κυριακόπουλο θα βρει σε παίκτη του Άγιαξ που θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν αυτή την άμυνά του δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Με τον τρόπο πρεσάρει ο Παναθηναϊκός και όντως ο Κυριακόπουλος δεν τέτοιο. Τέτοιο το σουτ, μπάλα απομακρύνεται, ο Αντίνο μες στην περιοχή. Έχουμε, τι έχουμε, corner out. Out.
0: Τάσο, βάλε μία άνω τελεία. Θα επιστρέψω αμέσως σε εσένα. Πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Τσανάκα. Έχουμε εξέλιξη που αφορά τον Σμαϊλόβιτς και τον Ολυμπιακό. Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σας, Νίκο μου,
0: καλησπέρα.
2: Θα με συγχωρήσετε τώρα για λίγο, γιατί θα
0: σας βεβαίως, πάμε.
2: Επειδή χαίρετε έξω. Λοιπόν, έχει γραφτεί πριν από λίγο στη Σουηδία ότι ο Σμαϊλόβιτς έχει τον Ολυμπιακό με 5-1 εκατομμύρια ευρώ. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι ισχύει, το deal έχει ολοκληρωθεί ανάμεσα στο Ολυμπιακό και στη Σάντερστορμ για τον Σουηδό Στόπερ. 5-1 εκατομμύρια. Και υπάρχει και μια πληροφορία, αν επιβεβαίω ότι το ξαναλέω, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό ακόμα και αύριο να βρεθεί στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Θα πρέπει ασφαλώς, καταλαβαίνεις Νίκο, να τελειώσει με υπογραφές, ιατρικά και όλα τα διαδικαστικά, αλλά πλέον είναι θέμα χρόνου ώστε να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού ο Σμαϊλόβιτς.
0: Ο νούμερο ένα στόχος για το κέντρο της άμυνας, έτσι.
2: Βέβαια, ακριβώς. Ο νούμερο ένα στόχος για τη θέση του δεξιοπόδαρου στόπερ.
0: Σωστά.
2: Τόσο και ο Ολυμπιακός έκανε ένα παιχνίδι τακτική, αλλά βλέπουμε ότι με το που ανέβαζε την προσφορά του, έχοντας σύμμαχο και τον παίχτη που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό εδώ και πολύ καιρό, κλείνει και αυτή την περίπτωση. Οπότε κλείνει επί της ουσίας Νίκο και η τετράδα της άμυνάς του με ένα πολύ μεγάλο upgrade, έτσι. Mm-hmm. Και με τον Κάρμο, με την επιστροφή του Κάρμο και φυσικά με τον Σμαϊλόβιτς.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν, ο Σμαϊλόβιτς είναι πρώτον πυλών του Ολυμπιακού. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ από Σουηδία ότι ο παίκτης έχει κλείσει πλέον στους Ερυθρόλευκους. Επιστρέφουμε στον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 55 λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-1 επί του Άγιαξ. Ένα εκπληκτικό, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πρώτο 35 λεπτό με τα γκολ του Τετέι και του Ζαρουρί. Και τώρα έχει την κατοχή της μπάλας. Τσάπρας προσπαθεί να προωθήσει το παιχνίδι. Κόβεται πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τον Νάς. Την παρέμβαση του Νάς που παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Άγιαξ. Το πλάγιο του Τσάπρα για τον Κάτρι. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Κάτρι για τον Τουμπά. Τουμπά, νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε αρκετές αλλαγές γιατί βλέπω και άλλους παίκτες να έχουν σηκωθεί. Ο Καμαρά πολύ ωραία βρίσκει το Γιάκουσης. Ο Γιάκουσης αυτός για τον Τσάπρα. Όλα αυτά από δεξιά πως επιτίθεται το Παναθηναϊκός. Ο Γιώργος παίζει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια πολύ ωραία για τον Τσάπρα. Η σέντα του Τσάπρα πολύ ωραία επίθεση κτισμένη από τον Παναθηναϊκό. Η σέντα του Τσάπρα όμως ο Ρέβεσον, ο τερματοφύλακας του Άγιαξ, μπλόκαρε την μπάλα. Η επίθεση του Άγιαξ δεν έχει καμία τύχη. Η μπάλα φτάνει στον Κότσαρη, ο οποίος θα δώσει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κοντούρη, ο Κοντούρης πίσω για τον Κάτρι. 55 προς 56 λεπτό του αγώνα. Κάτρις. Κάτρις για τον Τουμπά. Τουμπά πίσω για τον Κότσαρη. Ο Κότσαρης η πάσα του ωραία δεξιά για τον Τσάπρα με τα πόδια. Τσάπρας προσπαθεί να βρει δεξιά τον Γιάκος, δεν τα καταφέρνει. Τελικά ο Κοντούρης με τη μαχητικότητα προσπαθεί και την πάρα την ξαναχάνει και ο Άγιαξ την επίθεση. Με τον Αζανό, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Κοντούρη, ο Κότσαρης για τον Γιάκουτς, όμως θα χάσει με την κεφαλιά, αλλά συνέχεια θα γίνει φάουλ στο Κοντούρη, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, ο Σωτήρης Κοντούρης, σε όλους τους χώρους. Και τώρα το φάουλ θα δοθεί για τον Παναθηναϊκό, με τον Κάτρι. Να δώσει συνέχεια στο 56 λεπτό του αγώνα. Επαναλαμβάνω, το πρώτο ημίχρονο Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2. Νομίζω το πρώτο 35 λεπτό είναι αυτό που θα ήθελε να βλέπει ο Νίστρωβος τον Παναθηναϊκό στη διάρκεια της σεζόν. Κάτρις για τον Κότσαρη. Κότσαρης ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Θα κάνει την μεγάλη για την Κυριακόπουλο. Πολύ φιλόδοξη. Δεν τα καταφέρνει. Πάρα θα φύγει πλάγιο για τον Άγιαξ. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί, θα οθεί συνέχεια στο παιχνίδι ο Καρίζο, ο Άγιαξ Ωσταδένα, βγει ο Καμαρά, κόβει ωραία, Κυριακόπουλος προς τα πίσω για τον Κότσαρη. Κότσαρης έχει τον Κάτι μπροστά του, θα τη δώσει την μπάλα ο Άγιαξ με τον Αζανό πρεσάρε, αλλά ο Κάτι ανέβει, θα πάρει λίγα μέτρα. Γιάκου Τσιριβέγια, πολύ ωραία, της πάνε την μπάλα δεξιά τον Τσάπρα. αυτές οι συνεργασίες. Και τώρα ο Γιάνκουτς, ωραία κίνηση. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό, τον αποφεύγει. Φεύγει από την πίεση ο Παναθηναϊκός. Κοντούρης, Τσάπρας, Γιάνκουσης, Κάτρης, Καμαρά. Καμαρά για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, την παρέμβαση των παικτών του Άγιαξ. Βρισκόμαστε στο 57-58 λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-2. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Κότσαρο, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και πάλι Τουμπά. Του λέει ο Τσιριβέγια που να δώσει την μπάλα, τη δίνει στον Καμαρά και αυτό ο Τσιριβέγια είναι το τριγωνάκι και αυτό που ήθελε ο Τσιριβέγια. Πολύ έξω να περιμένει και βλέπει το πρέσ και δίνει στο Κοντούρη. Κοντούρης για τον Κότσαρη, passing game από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Κοντούρης είναι αυτός που θα αναλάβει να σπάσει το πρέσ. Πολύ ωραία πάσα του για τον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς ωραία θα βρει τον, όχι δεν θα το βρει τον Τζάπρα, όμως η μπάλα θα πάει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης μαρκάρεται από πίσω, δεν θα δοθεί τίποτα. Περίεργο, το βλέπω να έχει χτυπήσει κιόλας. Τώρα το δίνει το φάουλ, δεν ξέρω τι περίμενε. Είναι καθαρό φάουλ γιατί έχει την μπάλα, μαρκάρεται από πίσω. Θα δοθεί αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ πάνω στον Κοντούρη. Βρισκόμαστε στο 58 προς 51 το λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός με αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως εξακολουθεί και έχει την κυριαρχία. Μπορούμε να πούμε ότι ένα διάστημα που δεν ήταν, δεν έχει την κυριαρχία, ήταν στο 35 με 45, λογικό. Γιατί πρέσαρει πάρα πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Λογικό, είμαστε στην προετοιμασία. Αυτό το pressing θέλει ο προπονητής όσο περνάει ο καιρός να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Το φάουλ. Το φάουλ που θα εκτελέσει ο Γιάνκουσιτς. Το εκτελεί. Φιλόδοξο πολύ. Μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Βρισκόμαστε στο 59 προς 60 λεπτό του αγώνα. Το σχόλιο από τον Νίκο Αθανασίου.
3: Λοιπόν, βλέπουμε ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει ρυθμό, ισορροπία, τα πατήματά του μετά από τις πολλές αλλαγές, απόλυτα φυσιολογικές από την εποχή αλλαγές στο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια και προσπαθεί να διασπάσει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο την άμυνα του Άγιαξ για να βρει και ένα τρίτο γκολ. Είναι το δεύτερο φιλικό που ένα δεκάρι, να το πω έτσι, χρησιμοποιείται στα άκρα. Ήταν ο Ταμπόρντα που σε ένα διάστημα του φιλικού με τη Χέλμοντ έπαιξε δεξιά. Τώρα βλέπουμε στο δεξί φτερό τον Γιάνκουσιτς με τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός του Λίστρου, τον δεξιός εξτρέμ. Μέχρι στιγμής κινείται εσωτερικά. Σαν δεύτερος επιθετικός κοντά στον Ανδρέα Τετέι. Είχε να μην τον Ταμπόρντα κόντρα στη Χέλμοντ και σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο Γιάνκουσιτς παίζει στους συγκεκριμένους χώρους. Βέβαια, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με τον ίδιο τρόπο να αναπτυχθεί, με τον ίδιο τρόπο πιέζει. Όλα αυτά πάντα με την μπάλα κάτω, πάντα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ακόμα και όταν ο αντίπαλος φτάνει να πιέζει μέχρι τον τερματοφύλακα, είδαμε 3-4 φορές τον Κωνσταντίνο Κότσαρη να έχει την ηρεμία που θέλει ο προπονητής και να βρίσκει τις λύσεις στο pressing του αντιπάλου. Έλα Τάσο.
1: Παναθηναϊκός στην επίθεση τώρα με τον Καμαρά για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τον Αντίνο. Ενώ είναι έτοιμες οι αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, θα γίνουν 4 αλλαγές. Τσιριβέγια πάσα του για τον Κυριακόπουλο. Είναι δυνατή, όχι, θα προλάβει ο Κυριακόπουλο στη σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά, όπου είναι ο Τσάπρος, θα δώσει για τον Κάτρη. Ο Κάτρης για τον Τουμπά. Βρισκόμαστε στο 61 λεπτό του αγώνα. Ο Τσιριβέγια προσπαθεί να βγει και να δώσει αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο η σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τσάπρος, το σούτ. Το σούτ από τον Τσάπρα, όχι, μπάλα κόρνερ. Πολύ ωραία επίθεση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές στον αναλογό. Σιώπης, Ταμπόρδα, Παντελίδης και Ραστόντερ. Είναι αυτοί που θα μπουν στο παιχνίδι. Ξαναλέω, μην σας κάνει εντύπωση πως λέμε το όνομα του επιθετικού. Είναι, εκεί τονίζεται, είναι Ραστόντερ και όχι Ραστόντερ. Έτσι. Οπότε πάμε να δούμε τώρα ποιοι θα αποχωρήσουν. Πιθανότητα εκτελεστεί το κόρνερ πρώτα και μετά. Για να δούμε. Και αν η απόφαση, αν θα γίνουν αλλαγές τώρα ή θα γίνουν μετά το κόρνερ οι αλλαγές. Να δούμε. Όχι. Βγαίνει ο Τετέι, μπαίνει ο Ραστόντερ. Η πρώτη αλλαγή είναι αυτή. Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει ο Ταμπόρδα. Η δεύτερη αλλαγή είναι αυτή. Η τρίτη αλλαγή να δούμε ποια θα είναι. Πιστεύω θα βγει και ο Γιάνκουσιτς, αλλά το δούμε αυτό. Ο Καμαρά βγαίνει και μπαίνει ο Σιώπης. Ο Καμαρά και μπαίνει ο Σιώπης. Και στη θέση, ο Παντελίδης θα μπει στη θέση του, λογικά, Γιάνκουσιτς, αλλά για να το δούμε. Για να το δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Α, ναι, ναι, ο Γιάνκος θα φύγει, είναι αυτός που εκτελεί, πάει να εκτελεί στον κόρνερ και του λέει τώρα να φύγει για να μπει στη θέση του ο Παντελίδης, θέσεις αλλαγής του Παναθηναϊκού στο 62. Περίπου εκεί που περιμέναμε δηλαδή ότι θα γίνουν οι αλλαγές, με το Σιώπη στη θέση του Καμαρά, του Ταμπόρτα στη θέση του Αντίνο, τον Παντελή στη θέση του Γιάνκος και τον Ραστότερ στη θέση του Τετέη. Για να δούμε και το νέο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ. Η κεφαλιά. Δεν την πιάνει την κεφαλιά, προσπαθεί ο Κάτρης. Το φάουλ. Υπέρ του Άγιαξ, αυτή την αντεπίθεση που επιχείρησε. Να δούμε τα μπόρια, εκτέλεσε το κόρνερ. Τα μπόρια ο οποίος θα πάει, να δούμε τώρα που θα παίξει. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα είναι η διάταξη. Ραστόντερ, Παντελίδης αριστερά. Παντελίδης αριστερά. Τα μπόρδα δεξιά. Ραστόντερ. Και έχουμε Τσιριβέγια, Κοντούρη και Σιώπη. Παντελίδης αριστερά, που τώρα μαρκάρει τον αντίπαλό του. Ο Καρίς, ο οποίος φεύγει, του γίνεται φάουλ εκεί, εξαιρετικός φωτοσβεστής. Ο Αργεντίνος εξτρέμ του Άγιαξ. Θα πάρει και πάλι την μπάλα ο Καρίζο. Τώρα για τον Κλάσεν. Προσπαθούν εδώ από δεξιά οι παίκτες του Άγιαξ να κάνουν δύσκολη την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια ωραία για τον Κυριακόπουλο. Φεύγει το pressing. Εδώ έχουμε φάουλ, το οποίο δεν ξέρουμε. Έχουν πέσει και δύο παίκτες κάτω. Ο Ραστόντερ έχει χτυπήσει. Όχι, σηκώνεται. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι σε αυτή τη δική της μπάλας. Το λάθος κοντρόλ του Νάς και έτσι το πλάγιο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός με το Τζάπρα, το Ταμπόρδα μπροστά του, ο Ταμπόρδα που έχει πάρει τη θέση του Γιάνκους και παίζει δεξί εξτρέμ. Τσάπρας στο πλάγιο, ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη που δεν βρίσκει κανέναν και θα δώσει για τον Ραστόντερ. Αυτός προσπαθεί να δώσει την μπάλα στο συμπαίκτη, αλλά παίρνει εκεί την μπάλα ο Κλάσεν. Κλέβει ο Παντελίδης, πολύ ωραία. Και είναι offside όμως, γιατί επιχείρησε την... τον γκολ το έβαλε ο Παντελίδης, έχουμε πει εκεί μέσα στην περιοχή δεν πιάνεται. Αλλά στην πάσα του Ραστόντερ δεν έχω εδώ εικόνα, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά λογικά πρέπει να είναι offside, γιατί αμέσως ο βοηθός σήκωσε στη σημαία. Στην πάσα του Ραστόντερ έφυγε μόνο στον Παντελίδη, σκόρα, αλλά δεν μετράει τον γκολ. Επαναλαμβάνω, είχε υποδεχθεί σε θέση offside. Και τώρα ο Άγιαξ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Αμόρ. Το θα πίσω η μπάλα στον Ρέβερσον. Η κεντρική αμυντική του Άγιαξ μπλοκάρονται και έχουμε το pressing σε όλους του Παναθηναϊκού. Κοντούρης. Ο Κοντούρης δεξιά για τον Ραστόντερ. Όχι, πολύ μεγάλη απόκριση. Ο Ραστόντερ θα γινόταν σκόρερ με τη μία. Όμως ο Ρέβερσον έκανε μια εκπληκτική απόκριση. Στο 65ο λεπτό του αγώνα από pressing έγινε αυτή η φάση. Ο Κοντούρης έκλεψε την μπάλα. Η μπάλα πήγε στον Ραστόντερ. Το πλασέ ο τερματοφύλακας, ο Ρέβερσον, απέκρουσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το κόρνερ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ρέβερσον. Εκεί θα μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία αυτή. Θα γινόταν το 1-3. Ο Άγιαξ τώρα προσπαθεί, δυσκολεύεται και πάλι να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Γιατί το περσάρι και περσάρι εδώ. Και επιμένει ο Παναθηναϊκός, φτάνει εκεί στο τερματοφύλακα το pressing, πολύ ψηλά, σε όλο το γήπεδο. Τώρα όμως ο Άγιαξ πάει το pressing και για να δούμε στην φάση της άμυνας του Παναθηναϊκού τι γίνεται. Η κάθετη πάσα, ο Κάτρης λέει του Κότσαρη να βγει, ενώνται πολύ ωραία μεταξύ τους οι δύο Έλληνες. Και έτσι πέρασε αυτός ο κίνδυνος, καλές επιστροφές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η μπάλα από τον Κότσαρη στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τζιριβέγη, όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κότσαρη. Κότσαρης. Πολύ ωραία βρίσκεται ο Ταμπόρδα. Αυτός όμως δεν κάνει καλή πάσα και τώρα θα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο... Έχει δοθεί ο site όμως. Εδώ είναι η πάσα που χρειάζεται να είναι η... να τη σπάσει σωστά. Τα Ταμπόρδα δεν την έσπασε σωστά και γι' αυτό οι παίκτες του Άγιαξ βγήκαν στην επίθεση. Ήταν όμως ένας ο σέντερφορ του Άγιαξ σε θέση offside και γι' αυτό το λόγο ο Αζανό και γι' αυτό το λόγο δεν δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα έχουμε κάποιες αλλαγές από τους παίκτες από τον Άγιαξ. Θα βγει από τον ο Νάς, αν δεν κάνω λάθος, από το παιχνίδι. Και θα μπει, θα σας πω σε πολύ λίγο ποιος θα μπει. Μικρή σημασία έχει, απλά για να είμαστε σωστοί. Θα μπει ο κύριος Μουζουμπού. Κύριος Μουζουμπού θα μπει στο παιχνίδι. Λοιπόν, ο δεξιά προσπαθεί να βγει ο Παναθηναϊκός με τον Ραστότερ. Κόβεται από τον από το Μουζουμπού που μόλις μπήκε και το πλάγιο θα δοθεί τώρα για τον Άγιαξ. 68 λεπτό του παιχνιδιού. Τσάπρας με το κεφάλι διώχνει την μπάλα από αυτό το πλάγιο. Πλάγιο για τον Άγιαξ. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας του Άγιαξ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Θα δώσει προς τα πίσω την μπάλα γιατί βλέπει όλους τους παίκτες του να είναι καλά μαρκαρισμένοι. Ο Ρέβες, ο οποίος είχε μια εκπληκτική απόκριση προηγουμένως σε τέτα τέτ του Ραστόντερ. Προσπαθεί ο Άγιαξ να βγει στην επίθεση. Η μπάλα θα φτάσει στον Αμόρ από δεξιά. Καρίζο είναι κοντά του, δεν θα τη δώσει την μπάλα στον Καρίζο, θα γυρίσει πάλι στον Ρέβετσον και προσπαθεί από την άλλη πλευρά να σπάξει το πρέσκι του Παναθηναϊκού Άγιαξ. Τελικά ο Τσάπρας θα κερδίσει την μπάλα, θα τη χάσει όμως και αυτός με τη σειρά του. Ο Κοντούρης πρεσάρει και η μπάλα φεύγει out.

0: του Παύλου Παντελίδη, ο οποίος τώρα εκεί με τον Κυριακόπουλο, να δούμε αν θα πάρει την μπάλα. Κυριακόπουλο στο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Κάνει κίνηση και ο Κοντούρης. Δεν πάει μπάλα καλά. Όχι, κόρνερ. Μάλλον κόρνερ έχουμε. Όχι, πλάγιο, πλάγιο, πλάγιο. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο 75ο λεπτό του αγώνα. Και έχουμε νέα αλλαγή τώρα. Για τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά θα βγει ο Κυριακόπουλος και θα μπει ο Μπινιάρης. Όλο αυτή η αλλαγή θα γίνει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπινιάρης στη θέση του Κυριακόπουλου. Και έχει μείνει ο Λάδρας, ο οποίος θα πει σε λίγο. Το πλάγιο. Θα πει η πάσα. Εκεί που απομακρύνουν επίκτες του Άγιαξ, προσπαθούν να απομακρύνουν. Τελικά τι έχουμε, έχουμε νέο πλάγιο. Πάλι για τον Παναθηναϊκό, όλα αυτά στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Στο δεξιά άκρο της άμυνας του Άγιαξ. Το πλάγιο όμως αυτή τη φορά, μετά την εκτέλεση, θα δει σε παίκτη του Παναθηναϊκού και θα φύγει έξω, είναι υπέρ του Άγιαξ. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, είναι ο χώρος της άμυνας του Άγιαξ. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Ο Κάτι θα κάνει το λάθος και για να δούμε ο Κότσα, έτσι είναι αυτό που σας λέγαμε. Παίζει ψηλά, διορθώνει το λάθος συμπαίκτη του και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Κάτι εδώ έκανε λάθος κοντρόλ. Θα έφυγε ο αντίπαλός του μόνος του στην επίθεση, ο Κλάσεν, αλλά τελικά ο Κότσαρης βγήκε και διόρθωσε το λάθος του Κάτρη. Ο Τσάπρας και πάλι σε πλάγιο στο 72ο λεπτό. Έχει πέσει ο ρυθμός στο αγώνα. Δεύτερο μήχρονο, καταλαβαίνετε, έχουν γίνει πολλές αλλαγές και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Παναθηναϊκός όμως διατηρεί την εικόνα του, διατηρεί τη συνοχή του, που φυσικά δεν έχει την επιθετικότητα που έχει στο πρώτο μήχρονο. Δεν έχει τη συνοχή που έχει στο πρώτο μήχρονο, λογικό. Έχουν γίνει τόσες αλλαγές και από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε το ίδιο. Ο Άγιαξ βέβαια στο πρώτο μέχρι για 30 λεπτά είχε μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έπαιξε καλύτερα και πέτυχε τον γκολ. Τώρα έχουμε από δεξιά τον Καρίζο με τον Μπινιάρη. Πολύ μεγάλο έτσι το... τώρα δούμε ο Ραστόντερ εκεί. Πρεσάρει, κερδίζει προς το παρόν την μπάλα από τον Ρέβερσον, ο οποίος προσπαθεί να τη βγάλει. Και βγαίνει ο Άγιαξ μπροστά, ο Σιώπης. Ωραία βγαίνει τώρα ο Άγιαξ, ο Σαδίο τα μπόρδα, κερδίζει την μπάλα τα μπόρδα. Με προσωπική ενέργεια θα δώσει για τον Σιώπη, ο Σιώπης αριστερά για τον Παντελίδη, Παντελίδης για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης ο αριστερά, πολύ ωραία για τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης θα επιτεθεί, ωραία βγάζει τον αντίπαλό, τον νεαρός Μπινιάρης. Η σέντρα και η κεφαλιά γκολ, τρομερό γκολ από το ταμπόρδα, αλλά όλα τα λεφτά είναι η ενέργεια του νεαρού Μπινιάρη, ο οποίος άφησε άγαλμα τον αντίπαλο αμυντικό. Πραγματικά αυτό το παιδί αξίζει πάρα πολλά, το λέμε τόσο καιρό, ότι σε αυτό το παιδί ο Παναθηναϊκός πρέπει να επενδύσει. Η τεχνική του κατάρτιση στη συγκεκριμένη στιγμή φάνηκε ότι έκανε τη διαφορά, έκανε τη άδεια στον αντίπαλό του, έκανε τη σέντρα και φυσικά ποιος άλλος, ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει πολύ καλή σχέση με τα δίχτυα, με κεφαλιά μέσα την περιοχή, έστειλε την μπάλα εκεί που έπρεπε στα δίχτυα. Ο νεαρός Μπινιάρης όμως πραγματικά είναι ένα παιδί που ξεχωρίζει και που θα πρέπει να το τονίσουμε.
1: Πάρα πολύ όμορφο γκολ, τόσο σε δημιουργία όσο και σε εκτέλεση, από τον νεαρό Μπινιάρη η assist με το αριστερό που δεν είναι το καλό του πόδι, Τάσο, έτσι, διεξω πόντας είναι το πόδι, δεν έχει και ένα πάρα πολύ καλό αριστερό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Ταμπόρδα, ο οποίος, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, σκοράει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το κεφάλι. Όλα τα υπόλοιπα ήταν τελειώματα με το πόδι. Είναι μια επιβεβαίωση της ανωτερότητας του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά το γεγονός ότι οι πράσινοι αγωνίζονται με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο, βλέπουμε τις ίδιες βασικές αρχές, την ίδια αγωνιστική ταυτότητα. Μια ομάδα προσπαθεί να παίξει με την μπάλα κάτω, να χτίσει το παιχνίδι της πάσα-πάσα, να πρεσάρει ψηλά, να μπορέσει να βγάλει με υπομονή συνδυασμού στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου μέσα από σωστές τοποθετήσεις. Και νομίζω, Τάσο, ότι αυτό το τρίτο γκολ του Ταμπόρδα είναι η επιβράβευση του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική του εικόνα από το 55 και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ράστοντερ 10 λεπτά νωρίτερα. Και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο ρυθμό, θα βρει και τέταρτο γκολ. Ξαναλέω όμως, μην παρεξηγηθώ, αυτή την εποχή τα αποτελέσματα είναι το τελευταίο πράγμα που έχει αξία. Είναι πολύ πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι μόλις το δεύτερο του φιλικό, και μακάρι αυτό να συνεχιστεί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η διάρκεια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι στο δεύτερο του φιλικό απέναντι στον Άγιαξ

0: βγάζει αυτή την αγωνιστική εικόνα. Έλα τα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του αγώνα, από το 74ο. 74ο προς το 74ο λεπτό του αγώνα, Παναθηναϊκός προηγείται με 3-1, αλλά θα συμφωνήσω με τον Νίκο, μικρή σημασία έχει το σκορ. Το μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, η φιλοσοφία του Νίστρου και το γεγονός ότι οι παίκτες αυτή τη φιλοσοφία την έχουν αφομοιώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα εδώ φυσικά ο Μπινιάς δεν έχει ταχύτητα του Καρίζου, λογικό είναι. Το παιδί είναι χαφ, όμως προσπαθεί να τον κόψει, δεν τα καταφέρνει, θα μπει μέσα ο Καρίζο, θα δούμε, θα γίνει το σουτ, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ανταποκρίθηκε ο Πιτσιρικάς όμως. Είχε ένα πάρα πολύ γρήγορο απέναντι, αντίπαλο απέναντί του. Δεν είναι η θέση του αριστερό μπακ. Προσπάθησε να τον κόψει, τον καθυστέρησε όσο χρειαζόταν για να κάνει την μπάλα έξω και τελικά το σουτ να βρει σε σώματα των αμυντικών του Παναθηναϊκού. Και ο Καρίζο, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 76ο λεπτό. Καρίζο στην εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά, νέα κεφαλιά. Όχι, είναι offside και να μέτραγε. Ο Κότσαρης όμως ήταν εκεί. Η μπάλα πήγαινε out. Τη βρήκε. Θα έφευγε corner, αλλά ήταν offside. Το σήκωσε αμέσως το offside. Ο Λάρντα θα μπει τώρα. Τελευταία αλλαγή. Ποιος θα βγει. Για να δούμε. Όχι. Νομίζω θα βγει ο Τουμπά, βεβαίως. Ο Τουμπά και κάποιες οδηγίες του Νίστρουπ στο Τζιριβέγια και του προπονητή του στην Πέρον Φάσον στο Κοντούρι. Έτσι. Του Μπα βγαίνει, μπαίνει ο Λάδας και κλείνουν πιστεύω οι αλλαγές του Παναθηναϊκού στο 73ο λεπτό του αγώνα. Παναθηναϊκός στο δεύτερο μήχρονο δεν έχει απειληθεί μέχρι τώρα και έχει απειλήσει εκτός από τον γκολ με την με το πλασέ του Ραστόντερ. Λινιάρης για τα ταμπόρδα, ταμπόρδα με το Σιώπη. Τσάπρας. Και γίνεται το φάουλ που κάνει ο Ταμπόρδας στον αντίπαλό του για να δοθεί συνέχεια στον παιχνίδι στο Μουζουκού. Για τους παίκτες του Άγιαξ που επαναλαμβάνω δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγουν από το πρέσινγκ των παικτών του Παναθηναϊκού όποιοι και αν είναι απέναντί τους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή βλέπουμε το πρέσινγκ που βλέπουμε στο πρέσινγκ και στο δεύτερο μήχρονο. Εδώ γλιστράει ο Κάτρης, η Σέντρα και ο Τσάπρας εκεί που χρειαζόταν. Η μπάλα έφυγε κόρνερ. Επικίνδυνη επίθεση αυτή, γλίστησε και ο Κάτρης, οπότε εκεί ήταν οι καλύτερες προποθέσεις για τον Άγιαξ. Το κόρνερ που θα εκτελεστεί στο 78ο λεπτό το αγώνα από δεξιά. Το κόρνερ, ο Κότσαρης μπλοκάρει, βγαίνει, μαζεύει την μπάλα με τεράστια εμπιστοσύνη στα χέρια του Κωνσταντίνος Κότσαρης. Ξαναλέω, ένας εξαιρετικός θερματοφύλακας. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευλογία να έχει τρεις εξαιρετικούς θερματοφύλακες, και τον Μπένια και τον Τζάβες και τον Κότσαρη. Ο Λάδας τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Η πάσα του για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ με πλάτη παίζει. Τον αντίπαλο τον τραβάει. Το φάρ δεν δίνεται. Αριστερά η μπάλα για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης προσπαθεί και να αποφύγει τον αντίπαλό του. Θα δώσει αριστερά στον Μπινιάρη. Μπινιάρης βλέπετε ο Παντελίδης είναι offside. Περιμένει λίγο ο Παντελίδης από αριστερά. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, θα δώσει εδώ τον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια πίσω για τον Κάτρη. Κάτσε και πάλι για τον Τζιριβέγια, προσυμπητεί τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Τζιριβέγια, ωραία για τον Σιώπη, ωραία προσφύση του Μανώλη Σιώπη για τον Λάβδα. Ο Λάβδας θα δει τον Ταμπόρδα και πάλι Λάβδας με ρίσκο εκεί του Ταμπόρδα, γιατί τελικά την κερδίζει την μπάλα ο Κάτρης. Κάτρης Λάβδας και τροάμυνας. Παιδιά από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ σημαντικό. Τα μπόρδα αριστερά για τον Μπινιάρη, άλλο ένα παιδί από τις Ακαδημίες. Το ματιάσαμε το παιδί, δεν έκανε τόσο καλό κοντρόλ. Την πρόλαβε όμως την μπάλα και θα δώσει τώρα για τον Τσιριβέγια. Η σέντρα του Τσιριβέγια θα απομακρύνουν οι παίκτες του Άγιαξ. Λάβδας, Κάτρης, Μπινιάρης, Κότσαρης και ο Κότσαρης που έχει το Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Ανεξάρτητα το παιδί έχει κάνει μια καριέρα εκείνη στα 28-29 τώρα. Η παλιά για τον Κάτρη, κατακουνάκι του Σιώπη για τον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια για τον Κοντούρη. Κοντούρης, εξαιρετικός και ο Σαντήρης Κοντούρης και σήμερα παντού είναι στο γήπεδο. Κάτρης και πάλι Κοντούρης, Τζιριβέγια. Βλέπουμε και πολλά νέα παιδιά, βλέπουμε και τον Κοντούρη μέσα. Λάβδας θα ανέβει, θα πάρει μέτρα με την μπάλα. Πήγε να κάνει μια κάθετη για τον Τσάπρα, κόπηκε όμως σωστή η σκέψη του. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό του αγώνα, 10 λεπτά έχουν μείνει. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-3 με τα γκολ του Τετέι, του Ζαρουρί και του Ταμπόρδα. Να πω ότι Τετέι και ο Ταμπόρδα είχαν σκοράρει και στο παιχνίδι με την Χέλμοντ Σπορτ. Ο Σιώπης για τον Κάτρι, ο Κάτρις αριστερά για τον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης για τον Παντελίδη. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Τζιριβέγια, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο νεαρός Μπινιάρης, που επαναλαμβάνω έχει μια πολύ καλή ενέργεια, εξαιρετική ενέργεια στη φάση του τρίτου γκολ και έδωσε ασίστ, πάρε βάλω στα μπόρδα με εκπληκτική σέντρα. Αλλά η ενέργεια που έκανε πριν για αποφύγη των αντίπαλων πραγματικά δείξε την υψηλή τεχνική του. Σιώπης. Σιώπης για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Παντελίδη. Παντελίδης φεύγει από αριστερά. Θα μπει στην περιοχή ο Πάλος Παντελίδης. Η σέντρα του Παντελίδη απομακρύνεται τελευταία στιγμή. Πάλι όταν μπορεί να πήγε εκεί να βάλει γκολ. Και το φάουλ που κάνει ο Μπινιάρης που θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Όμως είναι ένα φάουλ το οποίο πολύ σωστά το έκανε. Γιατί το Άγιαξ θα έβγαινε στην επίθεση και με καλές υποθέσεις, οπότε εδώ δέχεται την κίτρινη κάρτα ο νεαρός χαφ που παίζει και σήμερα μπακ του Παναθηναϊκού. Ο 21ο προς το 22ο λεπτό του αγώνα. Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-3. Ο Τσάπερς εκεί βάζει το σώμα του καλά, πολύ καλά και κερδίζει το πλάγιο και ο Τσάπερς εξαιρετικός σήμερα. Λάβδας για τον Κότσαρη. Κότσας για τον Κάτρι. Κάτρις πίσω, παρακινδυνευμένα λίγο για τον Κότσαρη και πάλι Κάτρις για τον Μπινιάρη που σπάει το πρέσικ με τον Ραστόντερ. Καταπληκτική. Ο Τσιριβέγια κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο. Προσπαθεί να κρεμάσει τον αντίπαλο τον Ραστόντερ. Ήταν καταπληκτική το πόσο έξω την πλάτη Ραστόντερ. Προηγουμένως εδώ μπέρδεμα μεταξύ Τσάπρα και Ταμπόρδα. Όμως το διόρθωσε το λάθος Ταμπόρδα Τσάπρας. Και δίνει για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης πίσω για να αποφύγει το πέσκι των παιχτών του Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και πάει για τη λήξη για να τη διατηρήσει και τη νίκη και ό,τι βγάλει στην επίθεση. Η παλιά του τώρα του Σιώπη δεν είναι καλή. Εδώ Λάβδας όμως πολύ ωραία, πολύ ψύχρεμα με ταχύτητά του βοηθάει. Χάνει ο Κοντούρης όμως τώρα την μπάλα. Νέος κίνδυνος. Καρίζομαι στην περιοχή το σουτ. Μπάλα out. Εκπληκτική ενέργεια του Καρίζο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ. Εδώ όμως είναι το λάθος που έγινε στο build-up. Στο τρίτο κοντούρι προσπάθησε να κάνει μια τρίπλα παραπάνω. Εντάξει, φιλικά είναι να τα βλέπει ο προπονητής, να συνοείται με τους παίκτες για να αποφεύγονται. Ήταν όμως πολύ ωραία η ενέργεια του Καρίζο από δεξιά. Το πλασέ που έκανε, μπάλα έφυγε λίγο out. Είναι η μοναδική ευκαιρία του Άγιαξ στο δεύτερο ημίχρονο και η μοναδική ευκαιρία του Άγιαξ σε όλο το παιχνίδι, αν ξέρουμε το γκολ που έχει μπει αποστημένη. Τα σύννεφα είναι απειλητικά, πιστεύω ότι σε λίγο θα ρίξει πολύ βροχή, μάλλον θα τη γλιτώσουμε, ας ελπίσουμε, αλλά έχει μαυρίσει ο ουρανός. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Ο Άγιαξ τώρα είναι με αλλαγή πλευράς προς τα δεξιά με τον Καρίζο, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ο Μπινιάς και εδώ τον κόβει. Πολύ ωραία θα δώσει πίσω με ψυχραιμία στον Κάτρι. Ο Κάτρι δεν πρέπει να καθυστερήσει. Με ψυχραιμία δίνει στο Σιώπη. Σιώπη σε εστράγει τον Τζιριβέγια. Το passing game του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετικό γιατί είναι εξαιρετικές οι τοποθετήσεις των παικτών. Και οι τοποθετήσεις των παικτών είναι εξαιρετικές γιατί αυτό δουλεύει ο προπονητής στις προπονήσεις. Κάτρις για και πάλι πίσω για τον Κότσαρη. Ο Άγιαξ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα στα πόδια του. Γιατί ο Παναθηναϊκός αμέσως κλέβει. Ο Κότσαρης θα δώσει για τον Σιώπη. Σιώπης και πάλι για τον Κότσαρη. Η μεγάλη πάσα του Κότσαρη για τον Μπινιάρη. Τρομερό κοντρόλ του νεαρού. Από ψηλά η μπάλα και όμως την κοντρολάρει. Τη χάνει βέβαια στη συνέχεια από τον Καρίζο. Ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τσιριβέγια είναι εκεί όμως για να κάνει αυτό που πρέπει. Να κλέψει την μπάλα από τον Καρίζο και να τη δώσει πίσω στον Σιώπη στον Κότσαρη. Αλλά προηγουμένως ο τρόπος που κατέβασε την μπάλα ο Μπινιάρης δείχνει αυτό παιδί. Θα το ξαναπώ, είναι πολύ όριμο για την ηλικία του. Είναι 17 χρονών παιδί και βλέπουμε ότι κάνει πράγματα στο γήπεδο που μοιάζουν 25 χρονών. Και για τη σωματοδομή του μπορώ να πω το ίδιο. Σιώπης στη Ριβέγια το τρίγωνο που σπάει το πρέσικ. Ο Ταμπόρδα εδώ όμως θα έπρεπε, στη κουβαλάει την μπάλα, θα έπρεπε να έκανε καλύτερη πάσα, κάνει λάθος πάσα και έτσι παίρνει την μπάλα ο Άγιαξ. Το φάουλ του Παντελίδη για να μην βγει στην επίθεση ο Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός στο 25ο λεπτό του αγώνα κερδίζει τον Άγιαξ 3-1. Προσπαθεί η Ολλανδική ομάδα να βγει από αριστερά. Αριστερά. Αλλάζουν πάση παίκτες της εκεί με τον Μοζουκού, με τον Κλάτφερ. Προς τα πίσω με τον Αμόρ. Δεξιά για τον Καρίζο που έχει μπροστά τον Πινιάρη. Η πάσα του Καρίζου στην πλάτη της άμεσα κριτική πάσα του Καρίζου από αριστερά όπως γίνει ο Άγιαξ. Για να δούμε τώρα, ο Τσάπρας απομακρύνει, ο Κότσαλης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Λάβδας παρενέβη εκεί πρώτου Κλάσεν και έτσι πέρασε αυτός ο κίνδυνος. Ο Κότσαλης εδώ έχει χτυπήσει. Δεν είναι κάτι σοβαρό όμως, θα σηκωθεί και θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάμε προς το τέλος, στο 26ο προς το 27ο λεπτό του αγώνα. Θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Πιάνει λίγο τον αφιένα του Κότσαλης, αλλά δεν νομίζω να έχει κάτι. Τώρα θα εκτελεστεί, όχι, θα δοθεί συνέχεια. Δεξιά για τον Λάβδα. Ο Λάβδας θα κάνει μεγάλη. Εκεί που πάει η μπάλα θα την κερδίσει την παίκτες του Άγιαξ. Θα βγουν τώρα στην επίθεση. Με τον Καρίζο πάλι από αριστερά με τον Πινιάρη. Τον περνάει στην ταχύτητα. Εντάξει, ο Καρίζο είναι εκπληκτικός φαίκτης. Ο Κοντούρης εδώ βάζει πολύ ωραία το σώμα του. Θα κερδίσει την μπάλα. Θα γίνει το λάθος εκεί, το σουτ, η μπάλα δοκάρι και έξω. Το σουτ από τον Κλάσεν, αν δεν κάνω λάθος, μπάλα έφυγε έξω δίπλα από το δοκάρι. Την σημάδευσε την εξωτερική, το εξωτερικό σημείο του δοκαριού. Στο 27ο λεπτό του αγώνα αυτό το σουτ, που όμως δεν είχε φυσική κατάληξη για τον Άγιαξ. Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει χτίσουμε τις επίθεσεις πάσα-πάσα. Κάτρις, Σιριβέγια, Σιριβέγια το Κοντούρι. Ο Κοντούρις ωραία το Σιριβέγια. Αυτοί βρίσκονται πάρα πολύ ωραία. Σιριβέγια, για να δούμε τώρα. Βρίσκει, κάνει κίνηση ο Κοντούρις. Εκεί μπερδεύονται όμως με τον Παντελίδη. Αν δεν έβρισκε την μπάλα ο Παντελίδη θα πήγαινε στον Πινιάρη που έγινε μόνο στα παριστερά. Καρίζω. Με τον Ουαζανό. Κλάσεν. Ο Αζανό, ο Καρίζο θα κάνει την κίνηση, όμως είναι offside, έχει τραβηχτεί άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ραστόντερ εκεί πρεσάρει. Ο Τσάπρας εδώ με τάκλιν θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο πρώτου Κλάσεν που βρέθηκε μπροστά του. Πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα, βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό του αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-3. Εδώ Σιώπης με τον Κάτρι απομακρύνουν όπως ο Κάτρις. Δεν παίρνει το παραμικρό ρίσκο. Ο Μπινιάρης την αφήνει έξω να την πάλαγε στον Κότσαρη που το έχει φωνάξει. Και νομίζω φτάνουμε στο τέλος του αγώνα. Σιγά σιγά θα πάμε και στο σχόλιο. Να δούμε το σχόλιο πρώτα από τον Νίκο και συνέχεια παίρνω εγώ το μικρόφωνο για το ειδικό μου σχόλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ένα σχόλιο τώρα που βαντίζει το φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άγιαξ προς την ολοκλήρωσή του, έτσι κι αλλιώς ό,τι και να συμβεί στα επόμενα 5 λεπτά είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν, και αυτό που δεν αλλάζει είναι πάρα πολύ καλή εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός για τα δεδομένα της εποχής στο μεγαλύτερο διάστημα του Παναθηναϊκού, ωραία, του παιχνιδιού. Μια ομάδα που έδειξε και πάλι ξεκάθαρες βασικές αρχές και τις ιδέες του προπονητή να αποτυπώνονται ανεξάρτητα. Για να δούμε το γλώσσο τη φάση για τον Άγιαξ από δεξιά η μπάλα γυρίζει. Ο Καρίτσο όμως βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα πάνω στη φάση ο Κάτρης και διώχνει σε πλάγιο. Τον έχει πατήσει κιόλας ο Αργεντινός εξτρέμ με τις τάπες. Ο Διδύς δεν το έχει δει. Έλεγα λοιπόν ότι ανεξάρτητα από το πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για τα δεδομένα της εποχής. Έχει σκοράρει 3 γκολ, έχει χάσει ακόμα 3-4 κλασικές ευκαιρίες, έχει βγάλει πράγματα στο χορτάρι από αυτά που δουλεύει ο προπονητής, έχει καταφέρει να γεννήσει μέσα από το παιχνίδι του διαφορετικούς πρωταγωνιστές όπως ο Τετέι, όπως ο Κοντούρης, όπως ο Ταμπόρδα, όπως ο Γιάγκουσης, ο Ζαρουρί, και δείχνει, έτσι για να μην λέμε μεγάλα λόγια, ότι είναι σε καλό δρόμο. Ότι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο αρκετά από τα πράγματα που δουλεύει ο προπονητής. Προφανέστατα αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η διάρκεια. Προφανέστατα έχει ακόμα δρόμο μπροστά το Παναθηναϊκός, έχει ακόμα δύο φιλικά με την Grasshopper και με τη Rapid Viennese για να μπορέσει τα καλά του διαστήματα τα σημερινά να τα αυξήσει, να βάλει περισσότερη ομαδική ποιότητα τις κινήσεις του και να παρουσιαστεί πανέτοιμος εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων του στα προκριματικά του conference. Ξαναδέω το μικρόφωνο στον Τάσο.
0: Μετά το σχόλιο του Νίκου, πάμε στο τέλος, θα κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο σε λίγο με τη λήξη του αγώνα. Νομίζω δεν θα κρατήσει. Α, μπορεί και να λήξει το παιχνίδι τώρα. Περιμένει να κάνει το ελεύθερο ο Κότσαρης. Ζητάει από τους συμπαίκτες να φύγουν, θα γεμίσει τώρα. Κότσαρης δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνει και στο 91 χτίσουμε το παιχνίδι, ο πίσω Παναγικός να προηγείται και 3-1 κιόλας. Νίκη Γοήτρου, δεν νομίζω ότι αυτό μετράει σήμερα. Ξαναλέω αυτό που είπε και ο Νίκος, ότι μετράει η εικόνα της ομάδας. Τώρα ο Παναγικός με τον Τζάπρε εκεί να προσπαθεί να μαρκάρει τον αντίπαλό του, βγαίνει ο Λάβδας με την ταχύτητά του και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Λάβδας Κάτρης, ένα κέντρο άμυνας από τις ακαδημίες του Παναγικού και Μπινιάρης αριστερό μπακ. Μπινιάρης που δεν είναι στο αριστερό μπακ, αλλά θα αυτή χρησιμοποιείται από τον προπονητή του σε όλη τη διάρκεια του της προετοιμασίας και το κόρνερ που ο Σιώπης παραχώρησε. Ένα κόρνερ εν 22ο λεπτό του αγώνα. Το κόρνερ αυτό από τον Άγιαξ μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά του Κάτρη έχει γίνει φάουλ στο Παντελίδη, αλλά ο Κάτρης κυριάξε και τώρα έχουμε τη λήξη του αγώνα Άγιαξ Παναθηναϊκός 1-3. Να κάνω κι εγώ ένα σύντομο σχόλιο. Παναθηναϊκός νομίζω ότι είχε μια εξαιρετική εμφάνιση συνολικά σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι όμως κυρίως στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνισή του. Προηγήθηκε στο σκορ με 2-0, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Ήταν εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο έβγαινε στην επίθεση, ο τρόπος που έπεσε συνδυαστικά με κάθε στην άμυνα του Άγιαξ. Το πρώτο γκολ από τον Τετέι που έφυγε μόνο στο αποκάλυπτο του Τσάπρα. Το δεύτερο γκολ από το Ακουνάκι του Ίγκασον και ασίστ του Γιάκος στο Ζαρουρί. Παναθηναϊκός δέχτηκε ένα γκολ από μια στιγμένη φάση, αλλά ουσιαστικά κυριάρχησε και στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχε και το τρίτο γκολ από εξαιρετική ενέργεια του Μπινιάρα από αριστερά κεφαλιά του Ταμπόρδα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε συνολικά στην εικόνα του αγώνα. Τα στοιχεία που βάζει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πρώτο το pressing, το είδαμε σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα. Δεύτερον, το χτίσιμο του παιχνιδιού από την άμυνα, πάσα-πάσα και μάλιστα ανάμεσα στις γραμμές. Ένα χτίσιμο παιχνιδιού που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό κάποιες στιγμές. Με ποιο τρόπο οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφευγαν από τον πρέσινγκ των αντιπάλων. Φυσικά οι σκόρερ ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάποιο παίκτη ότι δεν πήγε καλά. Για άλλη μια φορά φάνηκε ότι ο νεαρός Μπινιάρης είναι ένα παιδί που έχει και παρόν και μέλλον. Ο Παναθηναϊκός πιστεύει πολύ σε αυτόν. Πιστεύω θα το δούμε σε κάποια παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Πιστεύω όμως ότι ακόμα πιο έτοιμο σαν τη νέα σεζόν, ένα παιδί όμως το οποίο έχει την πέση με την ωριμότητα ενός 25χρονου, είναι μόλις 17 και μάλιστα δεν παίζει τη θέση του, παίζει τη θέση through back. Η ενέργεια που κάνει στο πρώτο, στο τρίτο γκολ δείχνει την τεχνική του και γενικά ήταν πάρα πολύ καλό νέο. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε με Κάτρη, με Λάβδα στο κέντρο της άμυνας, με τον Μπινιάρη through back, έχει το παρόν, έχει όμως και το μέλλον. Η προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός για την Ακαδημία που από πέρσι έχει ξεκινήσει με την αναμόση της Ακαδημίας με τον Τάκη Φίσα και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, τα παιδιά που θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα, τα παιδιά που ξέρει να βγάζει τον Ίστρου και από την Κοπεχάγη και που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, που και αυτά τα παιδιά παίρνουν ευκαιρίες και που ολοκληρώσαμε με τόσα παιδιά από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού ένα φιλικό, το τελευταίο φιλικό πιλανδικό. Ο Δάφος ο Παναθηναϊκός νομίζω και γυρνάει στην Ελλάδα δίνοντας στον κόσμο ότι αλλάζει ταυτότητα, ότι μάλλον όχι αλλάζει, αποκτάει μια ταυτότητα ενός ορθολογικού ποδοσφαίρου. Βήμα-βήμα όμως, φιλικά παιχνίδια είναι προετοιμασία. Τα περισσότερα θα φανούν στα επίσημα παιχνίδια, όμως πήραμε μια πρώτη γεύση και νομίζω θα συμφωνήσω και αυτό που είπε ο Νίκος πριν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Αυτά από το Έρμελο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Να σε καλά. Καλή επιστροφή εύχομαι και σε σένα και στον Νίκο Αθανασίου και τον Διονύση Δεσίλα και σε όλους τους συναδέλφους που ήταν στην όλες αυτές τις ημέρες στην Ολλανδία και παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Φιλική τριάρα λοιπόν απέναντι στον Άγιαξ, 3-1. Ακούσαμε και τα σχόλια από τον Νίκο Αθανασίου και τον Τάσο Νικολογιάννη. Θα ακούσουμε περισσότερα μετά τις 8 για το μάτς αυτό του Παναθηναϊκού, πριν επιστρέψει η αποστολή στην Ελλάδα. Και ενώ είμαστε πια δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η φάση των 16 του Μουντιάλ. Θυμίζω, Καναδάς, Μαρόκο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και πιστεύω.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

0: τηλέφωνο 32090.
1: Κόλαση και πανικός, απόψε το θαγεί.
2: Top FM 102,4.

0: Να σου πω κάτι. 11 Νοεμβρίου είναι. Ε, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στο Φλόιντ. Δεν αργεί, τι, ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Γιατί ένα Paradise Lost τώρα να σου πω το ήθελα. Αλλά συνήθως έρχονται φθινόπωρο χειμώνα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και άλλα σχόλια για την φιλική τριάρα του Παναθηναϊκού στον Άγιαξ και κυρίως για την εικόνα της ομάδας του Νίστρουπ. Νίκος Παγκάκης, έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Φίλα από την Ολλανδία, τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι. Κοίτα, θα κρατήσω την πολύ καλή εικόνα που βγάλε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Φυσικά κέρδισε την ομάδα, μια νίκη πρεστίζεται του Άγιαξ, ποτέ δεν είναι καθού, έτσι στον οπτική ένεση. Όμως περισσότερο και από αυτό το κομμάτι, νομίζω θα σταθώ σε ένα σημαντικότερο κομμάτι. Το γεγονός ότι έχει μια κεντρική φιλοσοφία και ένα στοίχημα, ένας κόσμος που θέλει να το περάσει πολύ γρήγορα τους παίκτες για να πάνε πανέτοιμοι στα προβληματικά. Και αυτό που είδαμε είναι ότι μέρος αυτής της φιλοσοφίας που μπολιάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και θέλει να βάλει στο DNA τους, αρχίζει να βγαίνει στο γήπεδο. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο στίχημα που μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Είδαμε και κάθε το ποδόσφαιρο. Είδαμε διάθεση να πρεστάρει ψηλά η ομάδα και να βγάλει εντάσεις. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει ένα σαφώς βελτιωμένο pressing με βάση αυτά που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Είδαμε το Παναθηναϊκό να βρίσκει τρεις φορές τα δίκτυα έχοντας ποικιλία στο σκοράρισμα και παρά το γεγονός ότι άλλαξε και σύνθεση ο coach, αλλά για μένα δεν μετράει το σκορ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Για μένα αυτό που μετράει είναι ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση αρχίζει και παίρνει κάποια καλά στοιχεία τόσο στην ένταση, στο build-up, στο κομμάτι του pressing που θέλει να περάσει ο Νίστρουπ και στην γρήγορη κυκλοφορία χωρίς φλιαρία που θέλει να περάσει στους παίκτες του. Ακόμα μην ξεχνάμε ότι λείπουν και τέσσερα κομμάτια του puzzle με τα γραφικά τα οποία θα έρθουν να προσδιώσουν και άλλη ποιότητα και να αυξήσουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Ωστόσο για μένα και για τα παιδιά μας εδώ σε αυτές τις μέρες, το γεγονός ότι βλέπουμε τον coach να βγάζει μια ενέργεια, ένα μοντέρνο προπονητή, να βγάζει θετικά ωραία πράγματα, χωρίς όμως να ανεβάζω την μπάλα ψηλά. Έτσι, πραγματικά δεν το λέω για εφεντζήδικα, για να πούμε ως το σύνδεσμο, στα η προετοιμασία είναι εξαιρετική. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά, στην προετοιμασία. Ελπίζω να βγει σε καλό στο Παναθηναϊκό. Ελπίζω όλα όσα δίδαξε και θα διδάξει ο coach να αρχίσει να αφομοιώνεται στο βαθμό που τα είδαμε σήμερα, γιατί έχει και βαθύτερο ρόστερ ο Παναθηναϊκός πλέον, αλλά και καλύτερες μονάδες και περισσότερες λύσεις ακόμα και στην επίθεση. Οπότε, το γεγονός ότι κέρδισε 2-2 λέει πολλά και τίποτα. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε στοιχεία του Νίστρουπ να εφαρμόζονται λέει πάρα πολλά και είναι νομίζω το πρώτο σημαντικό σκαλοπάτι ενώπιση της δύσκολης σεζόν που έρχεται.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή και σε σένα. Νίκο Παγκάκη από την Ολλανδία με το δικό του σχόλιο. Να θυμίσω ότι το επόμενο φιλικό του Παναθηναϊκού είναι σε μία εβδομάδα στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου φαντάζομαι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, με την Grasshopper στις 9 το βράδυ. Και το τελευταίο φιλικό πριν τα επίσημα ευρωπαϊκά μάτς με την Πάξη από την Ουγγαρία είναι στις 15 Ιουλίου, 7 ώρα Ελλάδας, με τη Rapid Viennis στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Θα ακούσουμε λίγα ακόμη σχόλια και θα ακούσουμε και από Αποστόλη Λιβάνιο κάποια στιγμή να μας πει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο που είναι στο 0-0 στο 7ο λεπτό. Ελκαμπή πάλι είναι στον πάγκο για τους Μαροκινούς. Πρεμιέρα, θυμίζω, της φάσης των 16. Έχουν πια σοβαρέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Και το άλλο ματσάκι που έχουμε σήμερα, παύλα αύριο, γιατί ξεκινάει μεσάνυχτα, είναι το Παραγουάι-Γαλλία. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι, το ξημέρωμα. Κοιμηθούμε και λίγο. Να μας έχει φάει λίγο το ξενύχτη. Και χθες με το. Ήθελα να δω και Κολομβία μετά. Και δεν μπορούσα να το κλείσω γιατί πιέζαν την Γκανέζη στο τέλος. Και ξενυχτήσαμε πάλι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Συνεχίζουμε σχόλια. Βαγγέλης Νερατζιάς. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
2: Τι έγινε, Νικόλα?
0: Καλά.
2: Λες τον πόνο σου εσύ,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Πολύ ξενύχτη. Πολύ ξενύχτη, ρε φίλε. Είναι αυτό το πράγμα.
2: Εν τω μεταξύ, είναι σαν κάτι σειρές στο Netflix που αφήνεις ένα μισάωρο και την άλλη μέρα περιμένεις την επανάσταση.
0: Μπράβο. Ναι. Τι έχουμε πάθει. Τελειώνει όμως τώρα, λίγα μάτς είναι πια ξημερώματα.
2: Μέχρι τα πιο πολλά είναι normal.
0: Ναι, θα μπουν όλα. Όλο μεσημέρι θα τα βλέπουν και τα παιχνίδια. Μέρα μεσημέρι.
2: Το κακό είναι για τους ποδοσφαιριστές, φίλε.
0: Βέβαια.
2: Γιατί στο τελικό του 94 που έγινε εκεί η Βραζιλία, η Ιταλία, οι συνθήκες ήταν αφόρητες.
0: Λιοπύρη, το θυμάμαι.
2: Ναι, γιατί όμως έπρεπε όμως να μεταδοθεί στον περισσότερο πλανήτη, ας πούμε, στο μεγαλύτερο κομμάτι σε εκείνη την ώρα. Ήταν απάνθρωπες.
0: Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει πάνω κάτω και τώρα, Βαγγελή. Γιατί και εκεί την ημέρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή σήμερα το Παραγουάη Γαλλία λένε ότι θα έχει 38-39 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ ζώρικο. Τέλος πάντων.
2: Πασέρετος, ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας, πάμε στο Παναθηναϊκό. Κοίταξε φίλε, αυτό που εγώ κρατάω περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα στο φιλικό με τον Άγιαξ, είναι ο τρόπος με τον οποίο ήρθε το αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι και πέρα από το τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, όπου ήταν ο Άγιαξ αυτός που έκανε κομμάτι στο μάτι, σε όλο το μεγαλύτερο άλλο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κινούσε τα νήματα. Mm-hmm. Ήταν η ομάδα που είχε τα περισσότερα τρεξίματα, ήταν η ομάδα που κυκλοφορούσε περισσότερο την μπάλα, που αναδιαστήματα είχε πολύ δυνατό επιθετικό pressing στην άμυνα του αντιπάλου και θυμάμαι τουλάχιστον 5-6 φορές να κερδίζει την μπάλα στα όρια της περιοχής του Άγιαξ. Ήταν η ομάδα που φυσικά βρήκε 3 γκολ και γενικά που έπεισε πιο πολύ με την εικόνα της και υπάρχουν κάποια πλέον χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που φαίνεται ότι είναι πράγματα τα οποία είναι δουλεμένα στην προετοιμασία που γίνεται με τον Ίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ ταχύτητα πλέον. Το παιχνίδι δεν καθυστερεί καθόλου. Ενώ ένα πράγμα το οποίο έχω εντοπίσει, ας πούμε, από τα πρώτα δύο αυτά φιλικά είναι ότι σε σχέση με τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης διετίας υπάρχει και πολλή κίνηση στο χώρο χωρίς την μπάλα. Mm-hmm. Που για μένα αυτό είναι πολύ βασικό συστατικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί έτσι γεννιούνται οι φάσεις και ευκαιρίες. Όταν μια ομάδα είναι στατική, περιορίζεται πάρα πολύ και η πολυφωνία, ας πούμε, σε μια προσπάθεια στην επίθεση ώστε να κάνει πράγματα περισσότερα και να διαταράξει και τις αμυντικές ισορροπίες του αντιπάλου. Σίγουρα είμαστε σε μια περίοδο που δεν μπορείς να πεις ότι βγάζεις ασφαλή συμπεράσματα, όμως νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια που είδαμε στις τελευταίες ημέρες του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία δείχνουν ότι αυτά που περιμέναμε και αυτά που ακούσαμε ότι γίνονται πράξεις ό,τι αφορά τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Κρατάμε ασφαλώς το γεγονός ότι είναι μια ομάδα πλέον που έχει πάρα πολύ το ελληνικό στοιχείο και ποιοτικό ελληνικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός. Για μένα είναι σημαντικό αυτό πάντα. Και νομίζω ότι αν θα γίνουν και οι απαραίτητες προσθήκες που περιμένει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο κέντρο, μπορεί να είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα τη νέα σεζόν που πέρα από τη φανέλα να μην θυμίζει τίποτα άλλο σε σχέση με το τρόπο παιχνιδιού αλλά και το υλικό που θα υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αισιόδοξα, μετρημένα αισιόδοξα και ασφαλώς είναι θετικό το πρόσημο από το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Ορίστε, μπερδεύτηκα κι εγώ με το ξημέρωμα, με το Μουντιάλ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, σιγά, έχω κάνει και χειρότερα, Βαλεντίνα μου. 0-0 πάντα το μάτς του Καναδά με το Μαρόκο στο 12ο λεπτό. Ισορροπημένο, όπως έχω προλάβει να δω στο ξεκίνημά του το παιχνίδι. Α, μάλιστα, μου λέει εδώ ο Κώστας Μιαούλης που το βλέπει πιο αναλυτικά ότι ο Καναδάς τους έχει πετάξει τα σκοινιά τους Μαροκινούς και είναι φαντίνο στο γήπεδο. Πάμε να μας τα πει ο Αποστόλης Λιβάνιος που το γράφει για το site του Big Wings Sport FM. Χαίρετε, κύριε.
3: Γεια σου, Νικό. Από το Χιούστον της Αττικής, λοιπόν.
0: Το Χιούστον της Αττικής έχει ζέστη.
3: Έχει ζέστη, έχει και υγρασία. Λοιπόν, στο 10 λεπτό είναι αναμέτρηση του Καναδά με το Μαρόκο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι όπως τα λέω, Κώστας, είναι, έχει μπει πολύ καλύτερα ο Καναδάς. Στο ξεκίνημα λίγο είχε την κατοχή της μπάλα στο Μαρόκο, αλλά συνέχεια ο Καναδάς ανέβασε ένταση, πιέζοντας ψηλά, γίνεται το αφεντικό της αναμέτρησης και έχει και δύο καλές στιγμές έως τώρα. Στο 5 λεπτό απειλήσε με τον Ντέιβιντ, στον οποίο είπε όχι ο Μπούνου, κάνοντας γρήγορα την έξοδο, διαβάζοντας τη φάση και με αυτόν τον τρόπο έκλεισε τον αντίπαλο επιθετικό και του είπε όχι, ενώ στο 10 λεπτό είχε ευκαιρία ο Λασέγγε, ο οποίος βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα του Μαρόκου μετά από κάθετη του Αχμέτ και πάλι όμως είπε όχι ο Μπούνο, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ένας από τους καλύτερους goalkeeper της διοργάνωσης. Το 0-0 λοιπόν είναι το μάτς του Καναδά με το Μαρόκο, είμαστε πλέον στο 13ο λεπτό.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Αποστόλη Λιβάνιο, τα λέμε και στην πορεία του παιχνιδιού.

από ό,τι έχουν ανέβει τα highlights, όλα τα goal, όλες οι φάσεις από το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ, ένα παιχνίδι το οποίο μετέδωσε η τηλεόραση του Sky. Λοιπόν, βλέπω εδώ τίποτα ισορροπία. Το Μαρόκο προσπαθεί να ισορροπήσει βασικά στο παιχνίδι, γιατί τα τελευταία λεπτά ήταν ασφυκτική η πίεση από πλευράς Καναδά. Έχουμε φτάσει τώρα στο 14. Λοιπόν, να σας πω ότι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου μου είπε ότι κάποια στιγμή θα βγάλουμε τα ρεπορτάζ πλην Παναθηναϊκού. Θα έχουμε και δεσίλα βέβαια κάποια στιγμή, οπότε θα μάθουμε και 2-3 πραγματάκια από τα εξωαγωνιστικά. Μπορεί να έχουμε και κάνα μεταγραφικό. Αυτό που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες είναι ότι το βάρος πλέον στον Παναθηναϊκό έχει πέσει στην απόκτηση αριστερού μπακ. Και από εκεί και πέρα να οκτάρει και συνεχίζει να κλείνει τα κενά στο ρόστερ το Τριφύλι. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εκεί όπου ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Τσανάκα, ο Σμαϊλόβιτς θα πρέπει να θεωρείται παίκτη του Ολυμπιακού. Τελειώνει η μεταγραφή του. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΑΕΚ και θα έχουμε και ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και ΠΑΟΚ. Ο οποίος νωρίτερα έχει και αυτό στο φιλικό του με τη Βέστερλο, την οποία νίκησε με σκορ 4-0. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Σαρή, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το φιλικό του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του παίκτη.

Θυμάμαι, λέει, αρχές 2000, βγαίναμε βράδυ, πήγαινε η ώρα 7-8, ξεκίναγα δουλειά και δεν έτρεχε μία. Έκατσα να δω πάλι Αργεντινή χθες και νιώθω ότι θέλω καμιά εβδομάδα για να ισιώσω. Τι πήγε λάθος, ρε γαμότο. Τι πήγε λάθος, ρε φίλε. Το έγραψες, οι πρώτες σου λέξεις. Αρχές 2000. Έχουμε 2026. Δεν πήγε τίποτα λάθος. Απλά περνάνε τα χρόνια και δεν έχεις ήδη αντοχές. Όλοι το ίδιο έχουμε πάθει. Λοιπόν, στο Μουντιάλ, εντωμεταξύ εκείνο αρχές 2000, το 2002, ήταν οι ώρες πολύ πιο ανθρώπινες. Ήταν πρωί και μεσημέρι. Δηλαδή ο τελικός της Βραζιλίας με τη Γερμανία είχε ξεκινήσει νομίζω 1-2 το μεσημέρι, κάτι τέτοιο. Είχε παιχνίδια πολύ νωρίς το πρωί. 9, 8, μια χαρά ώρες δηλαδή. Τώρα αυτό εδώ, το φετινό είναι. Εντάξει. Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια δεν θα το ξαναέχουμε. Γιατί τα επόμενα μουντιάλ θα γίνουν σε πιο κοντινές μας χώρες. Οπότε δεν θα έχουμε αυτή την τεράστια διαφορά ώρας. Αλλά θα το έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Να, ορίστε, για παράδειγμα. Θα μας φάει το ξενύχτη πάλι εκεί πέρα. Το σχολίασα και εγώ με συναδέλφους. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι η φανέλα αυτή που έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν είναι η φανέλα η επίσημη που θα φοράει στα παιχνίδια του τα επίσημα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία. Είδα και σχόλια δηλαδή και στα social media για τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, η Team USA στο MotoBasket K17 θα παρακολουθούμε για αυτά, τι να κάνουμε. Διέλυσαν την Αυστραλία με 114-65 και προκρίθηκαν στον τελικό. Εκεί περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ Τουρκίας και Σερβίας για το τρόπαιο. Ο πιτσιρικάς αυτός, ο Τζόακιμ Μπούμτσε της Μπαρτσελώνα, θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο κορυφαίος. Είχε 23 πόντους και 14 rebound.

Για τον Γιαννούλη που ρωτάει εδώ η φίλη μου η Έφη, δεν έχουμε νεότερα. Είναι ένα θέμα το οποίο σύμφωνα και με τους Γερμανούς δεν θα τελειώσει γρήγορα. Θα τραβήξει αρκετό καιρό. Περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ το παλεύει ακόμα. Τουλάχιστον εκεί είχα μείνει εγώ χθες, με βάση το ρεπορτάζ. Αλλά είναι μια περίπτωση, ξαναλέω, που θα τραβήξει αρκετά. Δηλαδή, όποιος θέλει το Γιαννούλη θα πρέπει να κάνει υπομονή.

Πρέπει να έχει ένα πρόβλημα ο Σαϊμπάρη. Εδώ από σε μια φάση ψιλοανύποπτη. Και δεν αποκλείεται να τον τραβάει από πίσω, ναι. Δεν αποκλείεται να μπει ο Ελκαμπή. Έχει πέσει κάτω τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για το Μαρόκο. Δεν έχω εικόνα από τον Πάγκο, αλλά δεν υπάρχει άλλος. Ο Ελκαμπή θα είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι αν ο Σαϊμπάρη δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, έχεις δίκιο, φίλε, που λες για τα καλά του Μουντιάλ, για τα γήπεδα που με εξαίρεση ένα παιχνίδι στο ξεκίνημά του, όλα τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται σε γεμάτα γήπεδα και με πολύ ωραίο κοινό. Λοιπόν, ο Σαϊμπάρη δεν μπορεί να συνεχίσει. Απογοητευμένος. Α, δεν είναι ο. Όχι, δεν είναι ο Ελκαμπή. Καλά δεν βλέπω, ρε παιδιά. Για βοηθήστε ή της παραγωγής. Κώστα μου, εσύ που φοράς και τα γυαλιά σου τώρα. Αυτά τα υπέροχα του διανοούμενου. Λοιπόν, Σαϊμπάρη απογοητευμένος φεύγει από το γήπεδο, χειροκροτεί τον κόσμο. Ο Ραχίμι θα μπει, όχι ο Ελκαμπή. Ο Ραχίμι θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Σαϊμπάρη. Πλήγμα για το Μαρόκο, όλα αυτά στο 22ο λεπτό και ενώ παραμένει το 0-0. Πράγματι λοιπόν, τα γήπεδα είναι γεμάτα και είναι και πολύ ωραίο το κοινό, δηλαδή δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Υπήρχαν φόβοι για άδεια γήπεδα και χαμηλή προσέλευση, ακριβώς γιατί τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι εντελώς διαφορετική. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, το κλίμα είναι πολύ όμορφο και τελικά υπάρχει κόσμος που κάνει, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο είναι, πώς το λένε, άνετοι οικονομικά. Θα κάνουν το τέτοιο τους παξιμάδι που λέμε για να πάνε να ζήσουν μια premium εμπειρία. Αυτό είναι. Είναι μια premium εμπειρία το Mundial πλέον. Είναι μια ακριβή αλλά ολοκληρωμένη εμπειρία με κοινό που δίνει χρώμα και το δίνει αυτό το χρώμα και χωρίς ενοχλητικούς θορύβους. Δηλαδή δεν γεμίζουν τα γήπεδα και έχουμε. Όπου οι βουβουζέλες ακόμα νιώθω ότι τρυπάνε τα αυτιά μου του 2010. Είναι μια, ξαναλέω, premium εμπειρία, σαν να πηγαίνεις σε μια συναυλία, ξέρω εγώ, ενός superstar. Και ακόμη πιο ακριβό, ή σαν ένα μεγάλο event τύπου τελικού Champions League. Πληρώνεις πολλά, αλλά τουλάχιστον βλέπεις ότι η οργάνωση και η ατμόσφαιρα είναι σε ένα επίπεδο που δικαιολογεί όσο γίνεται, το κόστος. Γιατί ξαναλέω, τα εστία είναι ακριβά, είναι πανάκριβα. Αυτό δεν είναι, πώς το λένε, υποκειμενικό, αντικειμενικό, είναι κάτι το υποκειμενικό. Είναι μια πραγματικότητα, ότι είναι πολύ ακριβά τα εστία. Λοιπόν, ξαναλέω, ο Σαϊμπάρη είναι εκτός. Για το Μαρόκο, πολύ μεγάλη απουσία, πλήγμα. Έχει μπει στη θέση του Ραχίμι. Ο Καναδάς πιέζει. Έχει την πρωτοβουλία στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο 23 έχουμε φτάσει. Παραμένει το 0-0.

Διαβάζω εδώ στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Βασικά, όχι απλά θα το διαβάσω, αλλά θα δω ποιο το έχει γράψει για να τον δώσω κανονικά στον αέρα τώρα. Περίμενε. Μισό λεπτό. Γιάννη, μην γελάς καθόλου. Μην γελάς. Τώρα εγώ διαφτάζω. Ο Λουκάς Χατζής. Λοιπόν, ο Λουκάς Χατζής λοιπόν έχει γράψει στο site του Big Wings Sport FM για τον Λιονέλ Μέση του hot dog. Ο Σαγόνιας έφαγε 66 hot dog και αναδείχθηκε πρωταθλητής για 18η φορά. Τι λες ρε. Ο Τζόι λέει Τέσναντ, ο οποίος διευρύνει τον μύθο του, 42 χρονών άνθρωπος, έτσι, 42 χρονών Αμερικανός, κατέκτησε λέει για 18η φορά τον τίτλο του πρωταθλητή στο Nathan's Hot Dog Eating Contest. Και έφαγε 66 hot dog. 16 περισσότερα από τον δεύτερο Πατ Μπερτολέτη. Έχει κάνει ρεπορτάζ τώρα, έχει αστεία. Δηλαδή το κείμενο είναι τεράστιο. Πήρε λέει τη ζώνη του πρωταθλητή για 18η φορά, παρά το γεγονός που έμεινε μακριά από το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει ο ίδιος όταν το 21 είχε φάει 76 hot dog. Ενδεικτικό της τρέλας που επικρατεί στις ΗΠΑ για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος παρακολουθεί κάθε χρόνο τις προσπάθειες των αθλητών με το τηλεοπτικό δίκτυο ESPN να προβάλλει το event σε όλη τη χώρα. Άκου τώρα να δεις. Άκου τώρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Μιαούλης έτρωγε γύρω στα 80. Για πλάκα. Να του κάνουμε τα εισιτήρια να πάει στην Αμερική να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Για πλάκα όμως.

Αδερφέ, αυτό που λες για το ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε το φετινό Μουντιάλ για να το διαπιστώσουμε. Το ποδόσφαιρο ήταν το άθλημα του λαού. Τώρα είναι το άθλημα της μεσαίας τάξης και της άνω τάξης σε κάποιες περιπτώσεις. Των corporate boxes που λένε και στο χωριό μου, των hospitality seats και των τουριστών που μπορούν να πληρώσουν 150-300 λίρες για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι στην Premier League ή στο Champions League, στο εξωτερικό. Έχει αλλάξει πολλά χρόνια όμως, δεν είναι κάτι καινούριο και αυτό απλά μεγαλώνει, έτσι. Δεν είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι πια το άθλημα του λαού. Δυστυχώς.

0: Απλά τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε καταλήξει να είμαστε σε σχέση με το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον όταν πληρώνεις ακριβά, να αξίζει εμπειρία. Δηλαδή αυτό εγώ λέω πάντα. Να πας στο γήπεδο, να δεις μπάλα, να ζεις την ατμόσφαιρα, να γουστάρεις το γήπεδο, όχι να σκάσεις ένα σκάσμο λεφτά για να βρεθείς σε τραγικά γήπεδα, με κακές συνθήκες και να αναρωτιέσαι γιατί πλήρωσες. Αν είναι να το κάνεις ακριβό δηλαδή, να το κάνεις σωστά, να αξίζει τα λεφτά του. Να δώσεις εμπειρία, να δώσεις ποιότητα, να γουστάρει ο άλλος να πάει στο γήπεδο. Είναι ό,τι και με τις διακοπές δηλαδή. Να πληρώσεις ακριβά να πας κάπου διακοπές, αλλά να αξίζει τα λεφτά αυτού που θα πληρώσεις και όχι να πληρώνεις αέρα κοπανιστό. Όπως συμβαίνει σε κάποια, ας πούμε, έτσι μέρη δικά μας ελληνικά, κάτι νησιά, ας πούμε, που πληρώνεις τα μαλλιοκέφαλά σου και μένεις σε κάτι δωμάτια τραγικά ή πας και τρως έξω ένα φαγητό που δεν το τρώνε ούτε στη φυλακή. Τι θέλεις, κύριε? Διάλειμμα, μπασκετικό, μην κάνεις μπασκετικό τέτοιο, δεν έχουμε μπάσκετ τώρα, μόνο ποδόσφαιρο έχουμε. Ας το μπάσκετ. Πάμε και ερχόμαστε για ρεπορτάζ.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στη δουλειά μας!
3: Η στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Για πάμε να μας πούμε, Αποστόλης Λιβάνιος, θα μπει κανένα γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο? Έλα, Αποστόλη.
11: Πιο δύσκολο πλέον.
0: Πιο δύσκολο,
11: ε. Ναι, μετά το διάλειμμα το περίφημο hydration.
0: Τους κόβει το ρυθμό τελείως.
11: Ναι, τους κόβει το ρυθμό. Έδωσαν και εντάξει τις όποιες οδηγίες οι δύο προπονητές. Έχει ισορροπήσει το μάτς το Μαρόκο. Έχει και ένα σουτ κάπως βιαστικό από τον Ραχίμι που δεν θέλησε να μπει στην περιοχή. Και απόκριση ο τερματοφύλακα ο Κρεπό του Καναδά. Είναι πιο ισορροπημένο το μάτζ, δεν είναι τόσο ανοιχτό όσο ήταν πριν. Είμαστε πλέον στο 33ο λεπτό. Είχε ξεκινήσει καλύτερα ο Καναδά, έχοντα και δύο καλέ στιγμέ με τον Ντέβιτ στο 5 και τον Ούλα Σέγγι στο 10ο λεπτό, ο οποίο σταμάτησε ο Μπούνο, ο τερματοφύλακα του Μαρόκο. Ακολούθησε και μια αναγκαστική αλλαγή για το Μαρόκο, μπήκε ο Ραχίμι αντί του Ζαϊμπάρη. Ο προπονητής του Μαρόκου δεν επέλεξε ούτε τώρα τον Ελκαπί, τον φόρο του Ολυμπιακού, να τον χρησιμοποιήσει στο μάτς. Και το παιχνίδι είναι λοιπόν στο 33ο λεπτό, είναι στο 0-0.
0: Ωραία, Αποστόλη, τα λέμε και στην συνέχεια. 0-0 το μάτς, το πρώτο παιχνίδι της φάσης των 16. Φίλε Φώτη από την Πετρούπολη, ναι, είναι με διαφορά η καλύτερη συναυλία που έχω πάει. Sorry κιόλας. Γιατί ήταν ο συνδυασμός πραγμάτων, δεν ήταν μόνο το live σαν live. Ήταν καταπληκτική πάνω στη σκηνή, όλο το πακέτο, φώτα, ήχος, ενέργεια.

0: Τον ακούσαμε και νωρίτερα, μας μετέφερε την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ από έξω που έλεγε ότι ο Σμαϊλόβιτς κλείνει στον Ολυμπιακό. Εκεί πάει το πράγμα, τελειώνει η μεταγραφή του. Πάμε να μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος Τσανάκας. Χαίρετε και πάλι, κύριε.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Τελειωμένη υπόθεση είναι η μεταγραφή. Ανέβηκε ο Ολυμπιακός. Στα χρήματα που ήθελε η ομάδα του έγιναν διαπραγματεύσεις, κύλησαν ταχύτατα.
0: Ένα ποσό δηλαδή περίπου?
1: 5 δεδομένα.
0: Ναι.
1: Με τα μπόνους τουλάχιστον 6.
0: Okay.
1: Ο παίχτης τις επόμενες ώρες θα είναι σε Ολλανδία. Αν δεν είναι, μπορεί να και τα ξημερώματα. Δηλαδή πολύ σύντομα θα μεταβεί απευθεία στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ήταν συμφωνημένα με τον ποδοσφαιριστή, ο Ολυμπιακός σχεδόν στα χέρια ήδη εδώ και εδώ καιρό. Τώρα πλέον τα έδωσε και με την ομάδα του. Είναι ποσό ρεκόρ να ξεκινήσει άντρε. Η προηγούμενη κίνηση ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ το κίνηση ρεκόρ. Τώρα ο Ολυμπιακός νίκησε τον ανταγωνισμό. Πάρα πολλές ομάδες. Μαρσέη, Λιόν, Σέλτικ, 3 από αυτές. Είχε και από Ρωσία, είχε και από άλλες ομάδες. Αλλά σου αναφέρω 3 που είναι και με μεγάλες ομάδες επίσης ευρωπαϊκές. Με γερά πρωτοφόλια. Ειδικά η Μαρσέη και η Σέλτικ. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να το προσπάθει στη θετική απάντηση. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο upgrade κατά την άποψή μου στην αμυντική του γραμμή. Έχει κρατήσει δύο πάρα πολύ καλούς στόπερ όπως ο Ρέτσο και ο Πιρόλα. Έχει φέρει πίσω τον Κάρμου, αλλάζει τον Μπιανκόν. Και αλλάζει και τον Μπελογερόπουλο με τον Σμαϊλόβιτς. Σίγουρα μιλάμε τώρα για ένα πολύ μεγάλο upgrade στην αμυντική γραμμή. Για μια τετράδα πάρα πολύ καλή. Το καλό είναι με τον Σμαϊλόβιτς ότι μπορεί να είναι δεξιοπόδαρος, μπορεί να παίξει και αριστερά. Είναι πάρα πολύ καλός και με το αριστερό. Είναι φοβερό αυτό και γι' αυτό ο Βαρδέλος δεν συνεχίζεται.
0: Ναι, συνήθως για extreme το ακούς αυτό.
1: Ναι.
0: Περίεργο.
1: Έχει εξήγηση αυτή. Θα την κρατήσω για τις επόμενες ημέρες. Δεν την πω.
0: Εντάξει. Για να έχεις και πραγματάκια να συζητάμε.
1: Να δίνουμε και δύο-τρία ώρα πραγματάκια.
0: Λίγα, Γιώργο.
1: Αν και να ξέρεις, εντάξει, θα αναφέρει οι επόμενες ημέρες ήταν πολύ γεμάτες. Επειδή εντάξει, καταλαβαίνεις, έχει γίνει πολύ γρήγορο όλο αυτό, δεν έχω καταφέρει να επιβεβαιώσω 100%, αλλά νομίζω πως δεν είναι τυχαίο μέσα σε 3 μέρες που έχει αναλάβει ο Καρντόσο. Πάει ο Ολυμπιακός να κλείσει 3 μεταγραφές. Δείγμα και τις εμπειρίες που έχει σε αυτό το κομμάτι και το πόσο καλά διαχειρίζεται αυτό το κομμάτι, γιατί γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός. Έκλεισε άμεσα τον Σμαϊλόβιτς. Πάει να κλείσει τον Ζώτα Σίλβα, με τον οποίο έχει άριστη σχέση. Πριν τον πουλήσει η Κιμαρά στην Νότια.
0: Αυτός είναι εξτρέμ, έτσι.
1: Εξτρέμ.
0: Και παίζει κυρίως δεξιά-αριστερά.
1: Κοίτα, ποιες οι δύο πλευρές παίζει.
0: Okay.
1: Άντε, θα σου πω, θα δώσω ένα κλικ παραπάνω για δεξιά. Αλλά μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία και στις δύο θέσεις. Εννοώ και δεξιά και αριστερά. Θεωρητικά νομίζω πως θα υπολογίζεται για δεξιά. Γιατί για αριστερά ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και τον Ρόκα. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό νομίζω αν ο Ολυμπιακός πάει. 2 εξτρέμ, έχει ο μήνας 4, έτσι. Δηλαδή ένα Ολυμπιακός 6-7 Ιουλίου έχει κλείσει και 2 εξτρέμ. Έχει κλείσει το κενό σαν στόπερ. Έχει πάρει το ένα δεξιμπάκ που θέλει. Πάει να πάρει χαφ. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μπάσιμο καιρό τώρα και για τον Καντιού. Μιλάμε για πολύ γρήγορες κινήσεις και όπως έπρεπε. Γιατί ο Ολυμπιακός μήπως ένα μήνα από τώρα να παίξει το πρώτο που
0: παίξει
1: προκληματικά. Σίγουρα. Δείχνει νομίζω πολλά και για τη διάθεση του Ολυμπιακού, για τις προθέσεις, αλλά και το γεγονός ότι κατάλαβε κάποια λάθη που είχε κάνει την περασμένη σεζόν και την προπροηγούμενη, που κάποιες μεταγραφές δεν του βγήκανε. Το γεγονός, Νίκο, ότι πάει ο Ολυμπιακός και παίρνει ουσιαστικά τον 4ο στόπερ στην ιεραρχία και δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ μήνυμου. Δεν είναι κάτι σύνηθες να βλέπουμε να έρχεται ένας παίχτης για backup, αλλά που θεωρούν δεδομένα στο Ολυμπιακός θα παίξει και βασικός κιόλας. Να δίνεις 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι νομίζω μια κίνηση που δείχνει τις διαθέσεις και τις προθέσεις της ομάδας για να επιστρέψει στην κορυφή. Άλλωστε που είναι το βασικό μέλημα και φυσικά να μπει και στη Ελίγκ θέση της Champions League. Θα περιμένουμε να δούμε, γιατί εντάξει, οι μεταγραφές είναι λίγο, εγώ το λέω συνέχεια, είναι λίγο κάτι δυναμικό.

0: διαβάζουμε πολλές φορές τα δεδομένα. Και πολλές φορές, ξέρεις, λέμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και για τον Καντιού τώρα. Αλλά μπορεί είτε να προκύψει κάποιο άλλο χαφ, που αυτό είναι ο χαφ που ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά να πάρει σύντομα, ή μπορεί να προκύψει κάποιο άλλο όνομα για μια άλλη θέση, για center forward για παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι αρκετά τα ανοιχτά ζητήματα, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει τις δύο θέσεις των εξτρέμ, εγώ σου λέω και τη μία από τις δύο, έτσι, αλλά τις δύο θέσεις των εξτρέμ που προχωρήσει την υπόθεση του Καντιού, θα έχει βγάλει ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου τα 3/4 του σχεδιασμού, τα 3/4 των μεταγραφών, κάτι που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον προπονητή. Να δουλέψει δηλαδή με τους περισσότερους όπως ποδοσφαιριστές που θα έχει. Μετά μπορεί να γίνει κάποιες πινελιές και μπορεί να υπάρχει λίγο παραπάνω χρόνο.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όταν έχει μεταγραφές, ξέρουμε ότι μέχρι το παραένα όλοι κάτι μπορεί να προκύψει.
0: Βέβαια, μέχρι 30-31 Αυγούστου. Καμιά φορά και μέχρι
1: μία. Και Σεπτέμβρη. Θα μπει Σεπτέμβρη, γιατί... άστο.
0: Ναι, 100%.
1: Μάλιστα. Βλέπω εδώ οι Νορβηγοί γράφουν, δεν το είχα δει, ότι είναι με διαφορά η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Sandefjord. Η δεύτερη ήταν μόλις 2,7 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή.
0: Ναι, τρία σου παγώ, δεν ήξερα ακριβώς.
1: Ναι, τόσο.
0: Ήταν πέρυσι, πριν ένα χρόνο.
1: Ο Σιγκούρνταρσον πήγε στην Go Ahead Eagles. Αυτός ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή. Το γράφουν οι Νορβηγοί, έτσι, στην Expressen.
0: Βλέπεις ότι διπλασίασε σχεδόν τη μεγαλύτερη μεταγραφή, τη δεύτερη μεταγραφή μέσα σε ένα χρόνο. Mm-hmm. Και πολλοί λέγανε δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός να πεθαίνει Sandefjord. Εντάξει, διαπραγματεύσει έτσι είναι. Κάνεις και λίγο πίσω, μπορεί να κάνεις κάποια κίνηση στρατηγική που λέμε. Γιατί πάντα δεν μπορείς. Τώρα, η Sandefjord ξεκίνησε να πετύχει αυτά 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δεν μπορείς κατευθείαν να πεις είναι ο στόχος μου, δίνω 6,5 και φύγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται τέτοιες κινήσεις. Επειδή ο κόσμος σίγουρα θα ρωτάει και ρωτάει συνέχεια για το Στάνιτς, είναι μια περίπτωση που αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει κατά κάποιο τρόπο παγώσει, παραμένει ανοιχτή παρόλα αυτά. Είναι δύσκολη διαπραγμάτευση κυρίως με τον Ιδιοκτήτη Λουδοκόρετς. Είναι ένας άνθρωπος πολύ δύσκολος και εκεί που ο Ολυμπιακός πολλές φορές ήταν, ειδικά την τηλεφωνικότητα, ήταν πάρα πολύ κοντά και φαινόταν ότι θα έφταναν σε συμφωνία και θα ήταν ίσως και θέμα χρόνου να έρθει ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Τελικά όλα αυτά άλλαξαν. Μία μπορεί να αλλάξουν, ξέρετε, αυτά με τις δόσεις. Μία μπορεί να αλλάξει πάλι το ποσό. Μία μπορεί να. Γιατί ξεκίνησε η κουβέντα στα 10 εκατομμύρια από την Λουδοκόρετς, έπεσε στα 8. Ο Ολυμπιακός να κλείσει τα 8, ξανανέβηκαν οι Βούλγαροι. Είναι μια περίεργη υπόθεση. Σήμερα έχει και ένα τελικό. Ο Λουδοκόρετς έπαιξε βασικός, πάντως να πούμε, ο Στάνιτς. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μπορεί, που λέει ο λόγος, αύριο, άμα δεν γίνει μεταγραφή, να μην είναι εκεί. Mm-hmm. Ή να υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που θα προκύψει. Είναι πάρα πολύ ενεργός ο Ολυμπιακός, Νίκο, σε πολλά μέτωπα και με την έλευση του Καρντόσο, νομίζω παίρνει ακόμη ένα μεγαλύτερο μπουστάρισμα και με την επικείμενη έλευση και του Κορδόν, νομίζω θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερα πράγματα και τις αποδεσμεύσεις.
1: Ναι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Την προηγούμενη φορά που ήταν, Νίκο, ο Ολυμπιακός είχε παίχτες που υφολόγιζε και φύγανε, όπως ήταν ο Μπα, για παράδειγμα. Ο Σισε ήταν πάρα πολλοί παίχτες που κατάφερε να βρει άκρη σε μερικούς κιόλας και με χρηματικά ποσά για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είχε κάποια έσοδα. Με άλλους έλυσε τα συμβόλαια, τους είχε εξασφαλίσει κάποια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα τους μόλις τους συμβόλαια. Έχει πολύ μεγάλη ατζέντα ο Κοροδόν και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνουμε, ας πούμε, και ένα παίχτη που έφερε ο ίδιος, που είχε κάνει σκάουτινγκ, τον Ορτέγκα. Είναι ένας φέτος που είναι να αποχωρήσουν τον Ολυμπιακό. Περιμένει ο Ολυμπιακός προτάσεις. Νομίζω στα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει. Εκεί είναι το ποσό. Στα 6. Από εκεί, άντε να κατέβει και λίγο. Αλλά είναι ένας φέτος σε καλή σχέση. Αντιλαμβάνωσε ότι ίσως να μπορεί να του βρει μια άκρη. Mm-hmm. Και είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Μην ξεχνάμε. Ο Ταρέμι δεν αποκλείεται να αποχωρήσει. Αν έρθει κάτι καλό. Ο Κλέιτον το ίδιο. Έχουμε, Νίκο, δρόμο
1: έχει πολύ. Ακόμα πολύ.
0: Γιατί το ξέρει και εσύ ο προπονητής, τώρα έχει πάει με 24-25 παίχτες στην προετοιμασία. Αλλά γιατί δείχνει με πώς θέλει να δουλέψει. Θα πάει και ο Μασούρα, θα πάει και ο Σουμαρέα, θα γίνουν 26-27 παίχτες. Πάνω από 26 παίχτες δεν θέλει με τίποτα. Ναι. Ούτε ξένους πάλι, να μην είναι παραπάνω. Φέτος θα είναι ένας παραπάνω, έτσι βέβαια. Θα είναι, νομίζω, που πέρασε η αλλαγή, θα είναι 6 αντί για 5, μη κοινοτική. Mm-hmm. Αλλά και πάλι δεν θέλει να έχει 7. Θέλει να έχει 6. Κατάλαβες από τον χρόνο. Θέλει να έχει αυτό που λέμε ότι 18 ξένους, 17 ξένους, 8 Έλληνες. Mm-hmm. Όπως είναι για τη λίστα της UEFA. Οι Έλληνες, οι 8 που είναι οι 4 και 4, καταλαβαίνεις, αυτοί που είναι από το κλαμπ και αυτοί που έχουν μεγαλώσει σε εισαγωγικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι 17 ξένους, μέσα στους οποίους θα είναι και οι 5 ή 6 μη κοινοτικοί. Έχει δουλέψει ακόμα πολύ ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικά τα τελευταία βήματα και το πώς κινείται η ομάδα, γιατί καλύπτει ένα-ένα τα κενά που προκύπτουν, ώστε να διευκολύνει τη ζωή του προπονητή.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Εδώ είμαστε για ό,τι άλλο προκύψει. Γιώργος Ανάγκας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να πω ότι... Α, το βρήκα, ωραία. Έχει ένα φιλικό υπάξει αυτή την ώρα με την Όσιγεκ. Έψαχνα να βρω αν υπάρχει κάπου ενημέρωση να το χαζεύω έτσι λίγο live. Κάτι βρήκα εδώ πέρα, κάτι κροατικά, ουγγρικά, δεν ξέρω τι είναι. Στο 0-0 είναι, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκίνησε στις 8. Υπάξει, θυμίζω, αντίπαλος του Ολυμπιακού στο conference.

5 λεπτά ακόμη θα παίξουμε στο Χιούστον. 6 λεπτά καθυστερήσει έχει δώσει ο ρέφερ. Έχουμε παίξει ήδη το 1. Καναδάς Μαρόκο πάντα στο 0-0. Έχει πέσει πάρα πολύ ο ρυθμός. Ειδικά μετά την διακοπή για ενυδάτωση. Μας έχει διαλύσει αυτή. Και εντάξει, κάπου είναι απαραίτητη. Γιατί είπαμε και προηγουμένως σε κάποια παιχνίδια, σε κάποιες πόλεις, η ζέστη είναι αφόρητη. Για παράδειγμα, το βράδυ, θα το δείτε αυτό. Όλες τις προβλέψεις κάνουν λόγο στο Γαλλία-Παραγουάη για 38-39 βαθμούς Κελσίου. Εκεί εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα υπάρχουν και κάτι παιχνίδια σε πόλεις όπου βρέχει, ας πούμε, έχει 20 βαθμούς δροσούλα. Όπου καταλαβαίνεις ότι εντάξει, δεν το κάνουμε για να ενυδατωθούν οι παίκτες, το κάνουμε για να δείξουμε το χορηγό. Λοιπόν, αλλά κόβει εντελώς το ρυθμό. Δηλαδή, και εδώ τώρα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να δω λίγο κάνα μπασκετάκι αν έχει. Παίζει και εθνική αύριο, να θυμίσω. Έχουμε τον μπάσκετ αύριο με την Πορτογαλία. Εντάξει, η λογική λέει ότι η εθνική θα κερδίσει την Πορτογαλία. Δεν είναι σοβαρή, πρέπει να είναι απλά για να κερδίσει τους Πορτογάλους, οι οποίοι βέβαια προχθές έβγαλαν το λάδι των Μαυροβούνιων, οι οποίοι μπήκαν δυνατά, πήραν μια διαφορά, ωστόσο οι Πορτογάλοι επέστρεψαν και το πάλευσαν το παιχνίδι. Οπότε η εθνική πρέπει να είναι σοβαρή για να μην έχουμε τίποτα σοκαριστικά πράγματα αύριο στα Λιώσια, 7.30 ώρα, Ελλάδα-Πορτογαλία, τελευταίο μάτς για αυτή την προκριματική φάση και πάμε μετά σε μια δεύτερη προκριματική φάση, εκεί όπου η εθνική μετά την ήττα στη Ρουμανία έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό της, γιατί στον δεύτερο προκριματικό, στη δεύτερη φάση αν θέλετε, θα έχει σαφώς πιο δύσκολους αντιπάλους και θα κουβαλάει δύο ήττες από την πρώτη φάση. Και πάλι όμως, λέω εγώ, και πάλι όμως, αν εξαιρέσουμε τα μάτς με τους Ισπανούς, αν είμαστε σοβαροί και αν είναι και όλη η ομάδα, γιατί μάλλον κατά εκεί πάει το πράγμα, στα παιχνίδια της δεύτερης φάσης να είναι οι περισσότεροι βασικοί παίκτες, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα να πάθουμε καμιά νύλα και να μην είμαστε του χρόνου στα γήπεδα του Κατάρ. Ηχολήπτη, τι έβαλες ρε σκύλε? Κέρασμα όταν κατέβω Αθήνα. Για ποιο λέει τώρα, για Maiden ή για το προηγούμενο? Μάλλον για Maiden.

Είπα Ολυμπιακός, παιδιά, εντάξει, λάθος έκανα. Παναθηναϊκός. Ηρεμία. Όπου κρέμεσαι από τα χείλη μου, κανονικά, ε. Έτοιμοι. Σαν το Χωριανόπουλο, λέω. Σαν τον Παλουότολο που είναι από πάνω όλη την ώρα για να καταγράψει τα σαρδάμια. Αυτόν εδώ πέρα που έχω απέναντί μου, τον έχει κάνει ίδιο. Για όνομα δηλαδή.

Λοιπόν, γράφει ο Ντόνατας Ουρμπόνας, πολύ έγκυρος δημοσιογράφος, ότι ο Ισακ Μπόγκα βρίσκεται μια ανάσα από τη μεταγραφή του στο Παναθηναϊκό, έπειτα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές μάχες του φετινού μεταγραφικού παζαριού της EuroLeague. Σύμφωνα με πηγές, αναφέρει ο δημοσιογράφος. Η αναμενόμενη πολυετή συμφωνία θα περιλαμβάνει και ρήτρα για το NBA για κάθε off-season. Μάλιστα. Τα γράφει αυτά ο Ουρμπόνας. Σε λίγο περισσότερα και στο site του Big Wins Sport FM 94,6. Ο τίτλος στο Basket News, basketnews.com, είναι ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε την κούρσα για τον Ισακ Μπόγκα.

0: Ο άλλος βάζει δύο και η Βαλεντίνα μου βγάζει το λιβάνιο, δηλαδή για όνομα. Αποστόλης Λιβάνιος, ημίχρονο στο Καναδάς Μαρόκο.
1: Δεν άλλαξε κάτι, Νίκο, σχέση με τελευταία φορά που μιλήσαμε. Στο 0-0 το μάτς. Στο 0-0 πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Πάνω κάτω όπως τα είχαμε αναφέρει και νωρίτερα, τον Καναδά να κυριαρχεί στο πρώτο μισό του αγώνα, έχοντας και δύο καλές φάσεις, μία στο 5, μία στο 10, με David και ο Λοσέγη. Από εκεί και πέρα, μετά το διάλειμμα, το hydration break, δεν κουνήθηκε ο φίλο που λέμε. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο 35 έδειξε η στατιστική υπηρεσία τα expected goals, όπου εντάξει δεν είναι ότι μιλάμε για Ευαγγέλιο, αλλά είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Καναδάς είχε 0,46 σε αυτό το διάστημα και το Μαρόκο είχε 0,02.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Hydration break, αλλά
0: όχι,
1: σειρασία στο μάτι.
0: Το είπα και εγώ ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το παιχνίδι για το πόσο χάλασε το ρυθμό.
1: Ναι.
0: Πάνω εκεί που άρχισε κάτι να γίνεται, φραπ, τέλος.
1: Ναι, άλλο μάτς.
0: Άλλο μάτς. Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία. Θα τα πούμε
1: και μετά
0: για το δεύτερο ημίχρονο.

Όταν μπαίνει δύο, για κάποιον λόγο, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μου πάει η καρδιά, δεν θα πω τίποτα. Ναι. Για πείτε, δεν το κάνεις. Τι να σου πετάξω τώρα, τι να σου ρίξω τώρα. Ο άλλος λέει εδώ θα σε έχεις κάνει 2-2 και καφέ και ποτό θα σε κεράσει. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε Γιώργη Πετρίδια περισσότερα σε σχέση με αυτό που έβγαλε ο Ουρμπόνας, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει την κούρσα για τον Μπόγκα. Τώρα ή πριν τις 9, μετά τις 9 θα έχουμε μαντάτα.

0: Λοιπόν, τον έχουμε. Γιώργος Πετρίδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, Νίκο Γασπαρίς.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Σε βγάλαμε γιατί έσκασε τώρα αυτό πριν από λίγο από Ουρμπόνας. Να μας πεις και εσύ τι πληροφορίες έχεις.
1: Καταρχάς, θα μου δίνει σημαντική μέρα σήμερα γιατί επιβεβαιώθηκε η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ. Έτσι είναι πολύ
0: σωστά
1: για τον Ολλανδό του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι πρέπει να το πούμε γι' αυτό, γιατί εντάξει, μην τα παραβλέπουμε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και όπως να το κάνουμε, ένα παιδί, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και εντάξει, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Είναι έναν άνθρωπο που ήταν προπονητής, βοηθός προπονητής σε ομάδα NBA. Δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τον Μπόγκα. Κοίταξε, αυτό το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά στον Γερμανό forward. Καταρχάς, θα πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, από αυτό βγήκε νωρίτερα από την Παρτίζαν, ότι πλήρωσε κάποια ομάδα τον buyout. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι είχε ένα buyout της τάξης των 700.000 ευρώ ο Μπόγκα με την Παρτίζαν. Πάνω έχει προβληθεί κάποια τέτοια κίνηση. Τώρα είναι δεδομένο πάνω στην κούρσα και την απόκτησή του. Στα σύνυστα θετικά είναι ότι υπάρχει σχέση με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μάλιστα και ο Ζώτης το πρωί σε κάποιες δηλώσεις του είπε μακάρι να γίνει, δηλαδή να αποκτήσει πάνω στον τον Γερμανό. Αλλά δεν είναι τόσο προχωρημένο όσο τουλάχιστον φαίνεται από την πλευρά των Λιθουανών. Σίγουρα πάντως Παναθηναϊκός είναι στο παιχνίδι και θέλει τον Μπόγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ίδιος περιμένει κάτι από NBA, έτσι. Νομίζω το λέει κιόλας άλλωστε αυτό και στο δημοσίευμα του Ουρμπόνας.
0: Και μάλιστα λέει ότι σε κάθε off-season θα έχει και την επιλογή.
1: NBA out.
0: Ναι, NBA out, ναι.
1: Ναι. Είναι ένα παιδί που θέλει να δοκιμάσει τέλος πάντων.
0: Γιώργο, πόσο χρονών είναι?
1: 26,
0: οκ. Okay.
1: Ναι, σε πολύ καλή ηλικία. Και έχει και μετά από μια πολύ καλή σεζόν με την Παρτίζαν, παρότι η ομάδα δεν πήγε καλά, παρότι η σεζόν δεν πήγαινε πολύ καλά, ο ίδιος έκανε μια πολύ καλή σεζόν και μια πολύ καλή σεζόν. Τον θέλουν πάρα πολλές ομάδες επίσης, αυτό είναι ξεκαθαρό.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει η Ρεάλ, μάλιστα οι Ισπανοί νωρίτερα έλεγαν ότι εκείνοι είναι σε θέση ισχύως για τον Μπόγκα. Τον θέλει η Μπαρσελόνα, τον θέλει η Φενέρ. Νωρίτερα στη σεζόν, μετά στο καλοκαίρι, ακούστηκε για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ομάδες που είναι στο κυνήγι του Μπόγκα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό και το μεγάλο σύν του Παναθηναϊκού στην περίπτωση του Γερμανού είναι ο Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ξεκάθαρο και σχέση που έχει ο Μπόγκα με τον Μπράντοβιτς. Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι και το συνολικό project της ομάδας, ο ρόλος που του έχουν υποσχεθεί. Ότι τον έχουν, είναι πιο πιστικά από τις άλλες ομάδες της EuroLeague.
1: Από αυτή την άποψη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Περιμένουμε τώρα, εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Είδες και τι έγινε με τον Λάιντς, ας πούμε, που τον είχε
0: στείλει. Το έχουν στείλει και διάφοροι φίλοι αυτό, ήδη βασικά.
1: Ναι, τον είχε πανακοστήσει. Το Λάιντς όμως περίμενε NBA, βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει λίγο σε αυτό να είμαστε προσεκτικοί και να περιμένουμε να δούμε, ξέρεις, να πέσουν υπογραφές που λέμε, έτσι. Αλλά σίγουρα ο Πανακός είναι δυνατά στο παιχνίδι της απόκτησης του Μόγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι έχει το πλεονέκτημα του Μπράντοβιτς, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη για την περίπτωση του Μπόγκα. Σε λιγάκι και στο site του Big Win Sport FM 94,6 να ακούσετε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τέλειος μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το FM 102,4.
5: Περηφάνεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Euro 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Καγκάθη, με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από την κατάκτηση του Βαρύτιμου Τροπέου από την Εθνική. Πρωτάθλημα για sold out το δεύτερο αυριανό μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν Σάνελ Αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αμπραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει τη δουλειά για λογαριασμό του Άρη, όπου θα έχει ρόλο του συμβούλου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορο, πρώην κεντρικός αμυντικός της ΣΑΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Εκτός συνέχεια από το Wimbledon έμεινε η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε 2-0 από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνη για τον τρίτο γύρο του Βρετανικού Grand Slam. Καναδάς Μαρόκο 0-0 σε μίχρονο στο μάτσο που ανοίγει την αυλαία της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Γαλλία κοντάρεται με την Παραγουάη μετά τους και των δύο αγώνων από Ερδιο Σπορ. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Οριελέν Τσουαμενί, ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αισθάνεται ενοχλήση στον Μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Ντιντιέ Ντεσάν για το μάτς των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πληγώσεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόν δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανό δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το
3: χάλι
1: του
3: Ιταλίας.
0: Α, αυτό
3: θα
4: να
0: πεις.
3: Νομίζω ότι τελικά
4: συνεννοήθηκαν. Αλίμονο, κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα οι δύο έχουν κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς τίποτα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με γίγαντα Γιώργο Γιαννή στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Καναδάς Μαρόκο 0-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και θα πάμε ξανά στην Ολλανδία να ακούσουμε σχόλιο και νέα, αν έχει, από τον Διονύση Δεσίλα. Μετά το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στον Άγιαξ, την εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Έαντα. Έλα Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, μια χαρά εσύ?
1: Καλά, ναι, εντάξει, ήταν μια θεωρητικά το φιλικό με τον Άγιαξ είναι το πιο απαιτητικό φιλικό από όλα όσα θα δούμε και το καλοκαίρι, από μένα όλα δύο. Ο Παναθηναϊκός είχε παίξει με την Apple, με την Helmond γενική 4-0, μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Τώρα έπαιξε με τον Άγιαξ, άλλο επίπεδο προφανώς. Νίκησε 3-1. Το σημαντικό όμως πέρα από την νίκη είναι ότι βλέπουμε κάποιες αρχές ποδοσφαίρου που θέλουν να περάσουν ίσως στην ομάδα που βγαίνουν στο γήπεδο, που δουλεύουν τις προπονήσεις και βγαίνουν στο γήπεδο. Δεν είναι καλύτερος Παναθηναϊκός του Άγιαξ, αν εξαιρέσουμε το διάστημα 30 με 45 και μετά το 80, στο όλο το υπόλοιπο διάστημα Παναθηναϊκός κυριάρχησε, έβαλε 3 γκολ και ωραία γκολ είτε σε δημιουργία και σε εκτέλεση, κυρίως σε δημιουργία, είτε σε έβαλε ωραία γκολ, δεν δέχτηκε φάσεις, πολλές, λίγες φάσεις από τον Άγιαξ και είδαμε τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει ο Νίστρουπ να περάσει την ομάδα του σε αρκετές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο Νίστρουπ θέλει όταν πρεσάρει ο αντίπαλος να σπάσει το pressing με τον τρόπο το δικό του, με κάτω την μπάλα, με κινήσεις, κάποιες στοχευμένες κινήσεις στο χώρο. Τα είδαμε αυτά. Mm-hmm. Όταν πρέσαρε ο Άγιαξ, ο Παναθηναϊκός περισσότερες φορές δεν πανικοβλήθηκε, δεν σήκωσε την μπάλα, μια-δύο φορές το έκανε. Βγήκε στο transition, έσπασε το pressing του νούμε και βγήκε μπροστά στην κόντρα με σωστό τρόπο. Έπαιξε ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είχε ταχύτητα στις μεταβιβάσεις του και αρκετές κινήσεις στο χώρο. Χωρίς την μπάλα δηλαδή. Είχε pressing ψηλά όποτε χρειαζόταν. Γενικά ήταν μια καλή εμφάνιση και επαναλαμβάνω. Το ζητούμενο δεν είναι τι δουλεύει ο προπονητής και τι βλέπεις. Δεν είναι δηλαδή κάνω μια καλή εμφάνιση η οποία είναι μακριά από το πλάνο του προπονητή. Αυτά που είδαμε είναι πάνω στο πλάνο του προπονητή, γιατί τα βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις. Τα βλέπαμε γιατί τελειώνει η προετοιμασία. Mm-hmm. Το βασικό στάδιο δηλαδή. Εδώ στην Ολλανδία.
0: Αύριο επιστρέφει η αποστολή, Διονύση.
1: Απόψε τώρα.
0: Απόψε. Okay.
1: Ναι, ναι. Οπότε ήταν ένα καλό δείγμα για την εποχή. Νομίζω δείχνει να είναι ένα καλό δρόμο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε και στην πορεία. Έχουμε πει τα φιλικά είναι για τους προπονητές για να σχεδιάζουν, να δοκιμάζουν, να βγάζουν συμπεράσματα και να δουλεύουν με την ομάδα τους εν όψη συνέχειας. Μ' άρεσε ο Ραστόντες του τεμπούτο του.
0: Παραλίγο να βάλει και γκολ.
1: Παραλίγο να βάλει και γκολ. Μια ώρα έπρεπε στον πλέκας εκεί. Έπαιξε πολύ με πλάτη.
0: Να πω ότι βάζει γκολ το Μαρόκο την ίδια στιγμή. Συνέχισε.
1: Οκ. Okay.
0: Ο Ουναΐ έχει βάλει τον γκολ.
1: Ουναΐ το έβαλε.
0: Μάλιστα. 1-0 το Μαρόκο με γκολ του Ουναΐ.
1: Ρε τον Ουναΐ.
0: Και πολύ ωραίο γκολ, σουτάρα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι έπαιξε πολύ με πλάτη και όσο έπαιξε με πλάτη το έπαιξε με επιτυχία. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει αυτό, έχει αυτή την κίνηση, θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γιάνγκουσιτς, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τσέριν, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τσιριφέγια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιος τέτοιος Παναθηναϊκού που υστέρησε, αλλά λέω κάποια πρόσωπα, ο Ταμπόρδα που τα πήγε, που έτσι χωρίς ο Μπινιάρης. Στου αγωνίσιου του αριστερού μπακ αλλαγή και είχε αυτή τη σέντρα στον κόλπο τα πόρτα. Είδαμε ωραίους συνδυασμούς. Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο γκολ κρίθηκε την μπάλα του πρώτου Παναθηναϊκού στην περιοχή με το Τακουνάκι και του Ιγκέστον στο Γιάνγκουσιτς. Και το τρίτο γκολ ήταν καλό σε δημιουργία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιημένο ο Νίστρουπ. Τώρα υπάρχει ρεπό. Mm-hmm. Την τρίτη επιστροφή τη προπόνηση για να δουλέψει ο Παναθηναϊκός πλέον από την Αθήνα. Να δει τα επόμενα δύο φιλικά τα οποία έχει 11 του μήνα με Grasshopper στη Λεωφόρο, 15 του μήνα με τη Rapid στη Βιέννη και μετά να δει τα παιχνίδια με την Baxi για τα προγραμματικά του Conference League.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή. Εύχομαι να είσαι καλά. Καλό ταξίδι. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα και με το δικό του σχόλιο. Η αποστολή του Παναθηναϊκού επιστρέφει Μη γελάς. Επιστρέφει απόψε από την Ολλανδία. Δύο μέρες ξεκούραση. Από Τρίτη ξανά προπονήσεις. Λοιπόν, από φάουλ, συρτό, ωραίο σου του Ναΐ. 1-0 το Μαρόκο κόντρα στον Καναδά. Περισσότερα σε λίγο από Αποστόλη Λιβάνιο. Στο 52 βρισκόμαστε.

0: Για πάμε στον κύριο Λιβάνιο. Έλα, Αποστολή.
1: Ιδανικά ξεκινάει το δεύτερο μέρος, Νίκο, στο μάτς ανάμεσα στον Καναδά και στο Μαρόκο. Το Μαρόκο ανοίγει το σκορ στο 50 λεπτό με τον Ναΐ, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, ο οποίος πλάσαρε από τα όρια της περιοχής, έπειτα από κομπίνα σε φάλ που εκτέλεσε ο Χακίμι από τα δεξιά, τροφοδότησε τον άσο της Τζιρόνα, ο οποίος με ωραίο γλυκό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Κρεπό, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και στο 50 το Μαρόκο στην πρώτη ουσιαστικά φάση στο μάτς ανοίγει το σκορ και έχουμε πλέον άλλα δεδομένα στο Χιούστον. 1-0 το Μαρόκο στο 50 λεπτό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Λιβάνιο. Το γκολ του Ουναή λοιπόν αλλάζει τα δεδομένα στο πρώτο μάτς της φάσης των 16 του Μουντιάλ. 1-0 το Μαρόκο παίρνει κεφάλι στο σκορ με το 10ο γκολ του Ουναή με την εθνική του ομάδα σε 55 συμμετοχές. Το 22, 10 Γενάρη έκανε το ντεμπούτο του.

Να πω σε σχέση με τις ώρες των αυριανών παιχνιδιών στο Μουντιάλ, τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι δεν έχει αλλάξει ακόμη τίποτα από τη FIFA και δεν ξέρω αν τελικά θα αλλάξει. Όλα δείχνουν ότι πάμε για σέντρα στο Βραζιλία-Νορβηγία αύριο στις 11 το βράδυ και μετά στις 3 το ξημέρωμα της Δευτέρας πια το μάτς Μεξικό-Αγγλία. Τώρα, αν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες ή αύριο το πρωί δούνε τον καιρό και τα αλλάξουνε, θα φανεί. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο 0-1 και δεν έχουμε προβλήματα στο Χιούστον. Θυμίζω με τον γκολ του Ουναΐ, σε λιγάκι θα το μπορείτε να το δείτε και στο site του Big Win Sport FM 94,6 θα ανέβει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται σιγά-σιγά για να ξεκινήσει και εκείνη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν. Ο Γιώργος Σακύρης μας μεταφέρει τα τελευταία νέα. Χαίρετε, κύριε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά το είπες όμως, ωραίες λέξεις χρησιμοποιήσεις, σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά, τι από.
1: Δηλαδή τώρα βάζουμε λίγο μια παντόφλα. Έτσι είμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε γενικά.
0: Χαλαρά.
1: Από αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο απόγευμα θα βάλουμε λίγο μέσα στα πράγματά μας περισσότερα.
0: Δευτέρα πρωί φεύγει, έτσι.
1: Ναι, Δευτέρα πρωί αναχωρεί για Ολλανδία το Apeldoorn. Εκεί θα γίνει και η πρώτη προπόνηση. Στο αγαπή επέστρεψε. Ή τουλάχιστον, επειδή δεν είμαι και στις αποσκευές του ανθρώπου, ήταν να επιστρέψει σήμερα προγραμματισμένο από τη Βαρκελόνη. Θα πετούσε για να φτάσει στην Αθήνα ο Μάρκο Νίκολιτς, ήταν στην Ίμπιζα, θυμίζω, και έφυγε από τη Βαρκελόνη, πέταξε για Αθήνα. Το μεσημέρι αναμενόταν να έχει έρθει στην βάση του, να το πούμε έτσι, προκειμένου και αυτός να προετοιμαστεί και να φύγει τη Δευτέρα, όπου εκεί θα ξεκινήσει η δουλειά για ΑΕΚ, γιατί σας πω ότι είχαν απλάχωρηση σε γκρουπ οι παίχτες για να περάσουν τα κλασικά αιματολογικά και τις κλασικές εργομετρικές, ας πούμε, εξετάσεις, πριν από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπως συμβαίνει πάντα στις ομάδες. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει ένα διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, έτσι θα πάει, θα κάνει ένα off 4 ημερών, όπου ο καθένας θα δίνει ελεύθερος να πάει όπου θέλει από το Apeldoorn. Και να γυρίσει σε αυτό μετά από 4 μέρες για να τελειώσει και τυπικά, να το πω έτσι, στις 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης, να επιστρέψει στην Αθήνα στη βάση της για 4 μέρες, θα είναι να ξεκουραστούν οι κυτρινόμαυροι και έπειτα θα ξεκινήσει τη δουλειά επί της ουσίας, να το πω, διότι 12 Αυγούστου έχει το μάτσο Μπαγκρίτιο για το Super Cup απέναντι στον Όφη για να διεκδικήσει το πρώτο τρόπερο, να το πούμε έτσι, τη σεζόν. Και μετά βέβαια να κάνει focus, γιατί αυτό θα είναι η πρόβα τζενεράλε για τα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα αρέστα της για να μπει στο League Phase. Αν δεν το καταφέρει ο Μηγέννητο, θα πω εδώ εγώ, θα πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League. Χωρίς προβλήματα, με όλους τους να είναι διαθέσιμους. Περιμένουμε απλά να βγει και αποστολή, όπως καταλαβαίνεις, από το Σαββατοκύριακο, να μάθουμε και τον αντικαταστάτη του Γκαρόφαλο.
0: Σωστά.
1: Του προπονητή θεματοφυλάκων, ο οποίος σύμφωνα με αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι για προσωπικούς λόγους η απόφαση του να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, ενώ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό πρέπει να το πούμε, να τον αναγνωρίσουμε, και γι' αυτό και γίνεται και ζήτημα συζήτηση, να το πούμε έτσι.
0: Μα ναι, ήταν χαρακτηριστική η περσινή χρονιά στο κομμάτι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται παρά να δει κανείς στους 300
0: της προηγούμενης
1: σεζόν,
0: ναι,
1: και της επόμενης. Σίγουρα πρέπει να το κάνεις, να το αναγνωρίζεις, γιατί θα είναι και άδικο για τον άνθρωπο. Έχει κάνει ένα συγκεκριμένο κομμάτι δουλειάς, το οποίο έφερε αποτέλεσμα. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα είναι επιλογή καθαρά του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εδώ και καιρό έχει τσεκάρει τις περιπτώσεις που και έχει καταλήξει στον εκλεκτό του εντός εικόνα, να το πούμε έτσι, δεν μιλάμε για παίκτη. Γι' αυτό το λέω.
0: Φαντάζομαι θα ήταν κάτι που το ήξερε,
1: ναι,
0: ο Νίκολιτς. Το είχαν συζητήσει,
1: ναι,
0: καιρό.
1: Εμείς ευνηδιαστήκαμε λίγο παραπάνω.
0: Θα ήταν προετοιμασμένοι στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να μην ήταν, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, εκείνοι το ήξεραν περισσότερο. Κοίτα, αν μιλάμε και όντως για προσωπικούς λόγους,
0: ναι,
1: προφανώς το ξέρουμε περισσότερο καιρό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ, πολύ περισσότερο καιρό από εμείς. Και είναι και λογικό πάντα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εμείς να το γνωρίζουμε πριν από αυτούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να μας πάνε. Πολύ προσωπική σε επίπεδο συγγενικού βαθμού σχέσης με τον προπονητή των θεματοφυλάκων Τσάκ τον Ιτά. Και να δούμε βέβαια και την αποστολή, όπως καταλαβαίνεις, αν θα προκύψει κάποια είδηση. Και κυρίως για πρόσωπα που είτε είναι συνδράσεις της ΑΕΚ, είτε είναι δεδομένο ότι δεν τα υπολογίζει σε πρώτο βαθμό ο coach. Λέμε Πάολο Φερνάντης, ας πούμε, πιερός σε αυτήν την κατηγορία. Αν θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία ή ο Γιούμπης, ο Ελίασον, έχουμε ερωτηματικά. Ξέρουμε ένα-δύο πραγματάκια, αλλά περιμένουμε να το δούμε επισήμως, όπως αντιλαμβάνεις, έτσι. Αυτά για το κομμάτι της προετοιμασίας. Σήμερα είχαμε όμως και ζητηματάκια που προέκυψαν στο ρεπορτάζ, είτε είχε να κάνει με τον Πινέδα, είτε είχε να κάνει με τον Γιώβιτς.
0: Καιρό είχα να δω προσωπικά δημοσίευμα στο Μεξικό για ενδιαφέρον ομάδα για τον Πινέδα.
1: Είδαμε διπλό, το είδαμε διπλό. Εντάξει, εσύ, επειδή παίζει και το αύριο, δεν παίζει με την Αγγλία.
0: Ξημερώματα Δευτέρα, 3 ώρα.
1: Ναι, ξημερώματα Δευτέρα. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε λίγο το Σαββατοκύριακο να πούμε κάτι, γιατί από Δευτέρα θα ασχολούμαστε μόνο με την εθνική.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είτε θετικά, είτε αρνητικά, οπότε γι' αυτό ίσως. Καταρχάς να πω ότι Το πρώτο κομμάτι που αφορά το βίντεο και το, την εκπομπή στην οποία υπόθηκε ότι ο παίχτης, ο Πινέδα δηλαδή, είναι σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με την ΑΕΚ για να παρατείνει τη συνεργασία του μαζί της και εντάξει παραμένει το ενδιαφέρον της Μοντερέι, αλλά αυτό θέλει αυτό και ότι οι αποφάσεις θα πάρουν μετά το Μουντιάλ, να πούμε ότι είναι μια σωστή βάση συζήτηση, να το πούμε έτσι. Αλλά τα περισσότερα από αυτά που είχαν να κάνουν με το ότι ο Πινέδα έλεγε πως να τελειώσω το Μουντιάλ και μετά και είναι ανοιχτός να σκεφτεί την επόμενη μέρα της καριέρας του και ότι παρουσιάστηκε και λίγο έτσι θεατράλε να το πω από τον Μεδίνα ως ακόμη και ελεύθερος, ακόμη και ελεύθερος να το πω έτσι. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία όπως μου μετέφερε ο Μάριο Διαρεάλ, γιατί το ρωτήσαμε πως αντιλαμβάνεσαι, τον Ατζέντη, για να ξέρει ο κόσμος του Πινέδα. Εδώ τους στο Μεξικό λέει αρέσκονται να επινοούν πράγματα και καταστάσεις, οπότε και εμείς αυτό θα μείνουμε.
0: Νομίζω πια το έχουμε διαπιστώσει αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι. Ευτυχώς είναι και ο Σάντζης στον ΠΑΟ και το καταλαβαίνουν και εκεί.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Γιατί το είχαμε μόνο εμείς αυτό το προνόμιο. Θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5, η Μοντερέι έψαχνε σχολείο, σπίτι και αυτοκίνητο. Για τον παίχτη που είχε κλείσει δεδομένα στη Μοντερέι. Τέλος πάντων, ναι, είναι λίγο υπερβολική. Ο Βιαρέλ, για να μεταφέρει και το ρεπορτάζ στον κόσμο, γιατί αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, αυτό που μου γνωστοποίησε είναι ότι όπως πριν έλεγε από το Μουντιάλ ότι θα τελειώσουν όλα μετά το Μουντιάλ και τότε θα δούμε και αφού ηρεμήσουμε τα πράγματα, συνεχίζει το ίδιο να λέει με βασικό δεδομένο κριτήριο, όπως έλεγε και τότε, και επιλογή την ανανέωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη, ας πούμε, και του Πινέδα και της πλευράς του Πινέδα, του και του περιβάλλοντος του Πινέδα. Οπότε αυτό που κρατάμε δεν πάει να πει αυτό τι θα γίνει. Αν δεν γίνει, έπειτα θα πάμε και στη συζήτηση το τι θα επιλέξει να κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή να τον διατηρήσει ο Ρώσερ της δίχως να πληρώσει, ας πούμε, δίχως να πάρει λεφτά και για ένα χρόνο τον αξιοποιήσει, ας πούμε, και να φύγει μετά ως ελεύθερος, αν δεν ανανεώσει και επαναλαμβάνουμε την ΑΕΚ, έτσι. Ή αν θα επιδιώξει να δεχτεί την όποια κρούση παύλα πρόταση μπορεί να της έρθει, είτε από το Μεξικό είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τον ποδοσφαιριστή της, και εφόσον και αυτός είναι ενή. Είναι άλλη κουβέντα βέβαια, αυτή είναι πολύ πιο υποθετική. Απλά το λέω για τον κόσμο, γιατί γράφτηκε, ας πούμε, σήμερα μετά για την Τζίβα στο Μεξικό. Και ότι έχει μια διάθεση να πληρώσει ένα ποσό της ρήτρας και θέλει να δει για, ξέρω, τη σπάση και 8 εκατομμύρια δολάρια που είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Το οποίο θα το σπάσει κιόλα σε 2-3 δόσεις αν γίνεται. Αυτό δεν. Το σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Για να αποκτήσεις τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από το Μεξικό πρέπει να καταβάλεις άμεσα και χωρίς δόσεις 8 εκατομμύρια ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΑΕΚ. Διαφορετικά δεν τον παίρνεις στο παίχτη. Εκτός αν συνενέσει η ΑΕΚ. Πώς θα μπορούσε να συνενέσει η ΑΕΚ σε αυτό το ενδεχόμενο, αν επαναλαμβάνω δεν ανανεώνει ο ποδοσφαιριστής και συνενούσαν οι φίλοι στο αγωνιστικό σχεδιασμό στο να παραχωρηθεί ο παίχτης για να μην το χάσουμε και ελεύθερο. Μόνο έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Αυτά για τον. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει ούτε πρόταση ούτε κρούση ούτε τίποτα από την Τζίβας για τον Πινέδα στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Όπως δεν υπήρχε και από τη Μοντερέι και επιβεβαιώνεται και αυτό. Έπειτα είχαμε ένα δημοσίευμα για τον Γιώβιτς, όπως θα είδες.
0: Σωστά.
1: Στην Τουρκία, για την Trabzonspor. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά, πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή το να θέλει να προσεγγίσει τον Γιώβιτς η ομάδα από την Τραπεζούντα, εγώ το καταλαβαίνω, έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, είναι και το βιογραφικό τέτοιο που, όπως αντιλαμβάνεσαι, επιτρέπει και επιβάλλει να ενδιαφέρονται ομάδες και από άλλα πρωταθλήματα. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να υποθυμίσουμε και να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο πάλι το πρόεδρο του ρεπορτάζ ότι για να αποκτήσει κάποιος από την ΑΕΚ τον Γιώβιτς που δεν τον δίνει αλλά θέλει να του επεκτείνει τη συνεργασία του, όπως θυμάσαι, κάτι που προς τιμή τους οι Τούρκοι το αναφέρουν, θα πρέπει να καταβάλουν μια ρήτρα.
0: Ναι.
1: Η ρήτρα είναι κοντά στα 12 εκατομμύρια.
0: Σημαντική ρήτρα, ναι. Και σημαντική.
1: 12 εκατομμύρια. Αν θέλουν οι Τούρκοι και έχουν το μαρούλι, μπορούν να το καταθέσουν άμεσα στο τραπεζικό λογαριασμό επίσης της ΑΕΚ και να πάρουν το Γιώβιτς αύριο, όχι χθες. Όχι αύριο, μάλλον χθες. Πιο σωστά να το πω. Όποτε καταβάλουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να πει τίποτα η ΑΕΚ. Αλλά 12 ακόμα κάτι είναι. Αλλά αυτό είναι το δεδομένο το οποίο δεν καταλαβαίνει γιατί μάλλον δεν το ξέραμε στην Τουρκία. Δεν το αναφέρουν. Τι είπα να πει, έχω προσέγγισαν ας πούμε τον Γιώργο. Να ήθελα να φύγει ως πώς. Έχει συμβόλαιο, θυμίζω, έτσι. Μπορεί να συζητάμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία του μαζί του εμείς σαν ΑΕΚ μέχρι το 29, αλλά όπως ο Σουηδίς έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 με την ΑΕΚ, έχοντας αυτή τη ρήτρα υπογράψει το περασμένο καλοκαίρι. Οπότε τελειώνει εδώ και όποια κουβέντα. Νομίζω ότι ο Κέπρος φανώς το έψαξε, έμαθε για αυτή τη ρήτρα γράψου σπόρα. Αυτό το στοιχείο του ρεπορτάζ δεν πέραξε άλλο στην Τουρκία και πήγανε παρακάτω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε ό,τι αφορά το Γιώβιτς, περιμένουμε την επιστροφή του και την αναχώρηση για την Ολλανδία, να τελειώνουμε και με αυτήν την υπόθεση, αν θα μπορέσει να είναι ο μάνατζερ του, αυτά είναι λεπτομέρειες δηλαδή. Yeah. Είτε θετικά είτε αρνητικά, εγώ λέω θετικά, γιατί οι ενδείξεις είναι αυτές. Απλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε, συμφωνία, μέχρι και σήμερα το πρωί τουλάχιστον, συμφωνία για την ανανέωση της εργασίας των δύο πλευρών δεν υπήρχε.
0: Πολύ ξεκάθαρο.
1: Ναι. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, σε πληροφορικό επίπεδο με τον Πήγιο που υπήρχε. Mm-hmm. Είμαστε σε μια επαφή τέτοια που έχουμε συμφωνήσει. Μένουν, δεν έχουν μπει υπογραφές δε. Ή τουλάχιστον εγώ ήξερα ότι μέχρι χθες δεν είχαν μπει, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το τρόπιο βλέπουν στην Καβάλα.
1: Στην Καβάλα. Και μετά από αυτό που έγινε και στην Κατερίνη και στην Καβίτσα.
0: Χαμός γίνεται στην Καβάλα. Πολύ σκοτεινό.
1: Στην Κατερίνη αυτό δεν υπάρχει τώρα.
0: Στην Κατερίνη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, βέβαια, να πω.
1: Ναι, για εμάς που ξέρουμε.
0: Γιατί ξέρω κι εγώ ότι στην Κατερίνη έχει πολύ.
1: Ναι, για εμάς που ξέρουμε. Γι' αυτό το λέω. Εμένα μου στέλνανε μηνύματα και άσχημα.
0: Δεν το πίστευαν, ναι.
1: Και μου λένε ρε φίλε, 68 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι λέω,
0: έχει. Ναι, έχει πολύ ενεργό πυρήνα εκεί στην οπαδούση.
1: Έχει πράγμα στο Βάιο τον άνθρωπο, τον Χαρισόπουλο, το πούμε και αυτό γιατί είναι κρίμα, γιατί το οργανώνει ένα άνθρωπο. Με τα καλά και τα κακά κάποιο. Έχει φτιάξει ένα πράγμα το οποίο είναι μυθικό για μένα. Γιατί να έχει στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ξαναλέω, 68 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και να έχει τόσο λαό. Εντάξει, δεν είναι συνήθες φαινόμενο και δεν υπάρχει και άλλη ομάδα να το έχει από την Αθήνα αυτό το πράγμα. Και στην Καβάλα έχει πανικό. Είναι πάρα πολύ έντονο το κυτρινό προστοιχείο. Εντάξει, διαχρονικά δεν είναι τώρα μόνο. Εγώ θυμίζω ότι παλιά είχε ανοίξει μπουτίκ της ΑΕΚ εκεί. Επιντέμη Νικολαίδη Προεδρία, σου θυμίζω. Και τα εγγένεια είχαν 4.500 κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν τα νούμερα δηλαδή για Βόρεια Ελλάδα, ξαναλέω έτσι. Είναι πολύ έντονο το κεντρικό μαύρο στοιχείο στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά γιατί εκφράζει και άλλες πατρίδες, να το πω έτσι, που έχουν τοποθετηθεί και εκεί. Έτσι είχαν μοιραστεί, όπως ξέρουμε, πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα στο προσφυγικό κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Και για το ΧΑΦ, όπως θα είχαμε πει και όπως θα λέμε σε όλους τους παρακολουθούντες, 4,6 από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα στην εκπομπή του Reporter, αυτή τη στιγμή σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση. Περιμένουμε να δούμε αν θα καταλήξει συμφωνία για τον εκλεκτό που το όνομά του δεν έχει διαρρεύσει, γιατί έχει τη δυνατότητα και τη ικανότητα να το κάνει αυτό η Μάλτα. Περιμένουμε λοιπόν την ανοιχτή διαπραγμάτευση, την εξέλιξή της και την κατάληξή της, να το πω έτσι, γιατί η ΑΚ έχει κάνει πρόταση στην ομάδα, την οποία είναι για αγορά, μιλάμε έτσι. Mm-hmm. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, δεν μιλάμε για αγορά του 1-2-3 εκατομμυρίων ευρώ, άρα θα τελειώσει εύκολα. Μιλάμε για προφανώς στα 4,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ, με την ΑΕΚ να μην θέλει να δώσει πάνω από 5, την ομάδα να θέλει πάνω από 5, και εκεί είμαστε σε μια συζήτηση να δούμε αν θα καταλήξει συμφωνία. Με θετικές ενδείξεις μεν, όχι deal ακόμα δε. Αυτό μπορεί να γίνει σε 2 ώρες, 3, μπορεί να γίνει σε 3-4 μέρες. Εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε όταν γίνει πάντως.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά. Ακούσαμε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Έχουμε διακοπή για ενυδάτωση στο Καναδά Μαρόκο. Πάντα στο 0-1 με τον γκολ του Ουναή και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα.

0: προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, θα ξαναπάμε στην πολύ Ολλανδία φέτος. Πάρα πολύ Ολλανδία. Όλοι στην Ολλανδία είναι. Θα ξαναπάμε εκεί και αυτή τη φορά θα συνδεθούμε με τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για την προετοιμασία του Ολυμπιακού και για να μας πει κιόλας ότι αύριο οριστικά πια θα υποδεχθούν εκεί στο προπονητικό τον Σμαϊλόβιτς. Επιβεβαιώνεται πια ότι ο παίκτης πηγαίνει αύριο για να ενσωματωθεί στην αποστολή, για να γίνουν και τα διαδικαστικά και να ανακοινωθεί ο παίκτης να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Βίγουνις Φορεφέν. Φυσικά και ισχύει και επιβεβαιώθηκε και το, όπως είχε πει και πριν ο Γιώργος στο ρεπορτάζ, στον αέρα του Βίγουνις Φορεφέν. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να φτιάξει μια πολύ δυνατή τετράδα στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αριστερά θα είναι ο Πιρόλα μαζί με τον Κάρμο και δεξιά ο Ρέτσος με τον Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι σε σχέση, όχι νομίζω, μην βέβαιο, σε σχέση με την περσινή ας πούμε τετράδα που υπήρχε στο κέντρο της άμυνας, είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο και έχει περισσότερες λύσεις, γιατί θυμίζω ότι ο Πιανκόν ήταν φιλότιμος, προσπάθησε, βοήθησε. Αλλά ήταν ο Μπιανκόν τρίτος αμυντικός. Τώρα υπάρχει και ο Κάρμο και ο Σμαϊλόβιτς, οπότε...
0: Είναι σίγουρα upgrade, Ηρακλή, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Μεγάλη αναβάθμιση. Είναι πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Δεν συζητιέται. Και είναι ένα deal που έγραψαν αρχικά, που βγήκε από την Νορβηγία, ότι μιλάμε για 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω ότι μπορεί να φτάσει και τα 6,5. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα θα το. Αυτό εντάξει, εγώ δεν έχω κόλλημα με τα χρήματα, το ξέρουν οι ακροατές, δηλαδή από τις βραδινές εκπομπές. Το εγώ τους θέλω να είναι καλοί παίκτες. Τώρα, αν θα έρθει ελεύθερος ή αν θα έρθει με μεταγραφή, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ξανακινήθηκε για τον Σμαϊλόβιτς και τελικά τον απέκτησε. Και είναι στα σύν, γιατί γεμίζει πολύ το. Ό,τι γεμίζει, έκλεισε ουσιαστικά η τετράδα της άμυνας. Είναι πολύ βασικό να κλείνουν τα κομμάτια του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι έχει προκριματικά. Θα γίνουν και άλλες φυσικά κινήσεις. Αυτό που στα πόνταρα πολύ, δηλαδή ότι ο επόμενος θα είναι ο Ζώτα.
0: Είναι τόσο προχωρημένο.
1: Έτσι πιστεύω, εντάξει, ότι είναι μια περίπτωση την οποία την εξετάζει πολύ ο Ολυμπιακός, και το σημαντικό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές που είχε ακουστεί το όνομα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή είναι ότι θέλει πολύ και ο ίδιος να έρθει. Τώρα, στα υπόλοιπα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες στη λίστα, υπάρχουν παίκτες που έχουν ακουστεί, που κάνει πολλές επαφές ο Ολυμπιακός, όπως ο Ρόκα. Άρα, όταν δεν ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι και τόσο ψηλά στη λίστα ως πάντως εξτρέμ.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, Ηρακλή.
1: Κατά τα άλλα, προετοιμασία ουσιαστικά σήμερα έχει ξεκινήσει, γιατί χθες ήρθε εδώ ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, που πολύ έξω κάποιος ότι όλη η Ολλανδία είναι. Δηλαδή, αν ήταν και η ΑΕΚ που θα πάει και η ΑΕΚ στην Ολλανδία, φτιάχναμε play-off. Την παλιά μορφή.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, εύκολα δεν γινόταν.
0: Βέβαια, ναι, ένα μίνι τουρνουά εκεί πέρα, ότι πρέπει να δίναμε και ένα κύπελλο, ένα πρωτάθλημα, κάτι, ένα τίτλο.
1: Ναι. Λοιπόν, όμως το λέω, μπορούσαμε πάντως.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξαναγίνει αυτό τώρα. Είναι όλοι πραγματικά έτσι. Όλοι εκεί γύρω.
1: Καλά, μια ώρα διαφορά είναι.
0: Αυτό λέω, εκεί γύρω είναι κοντά όλοι. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, εντάξει, okay.
1: Παλιά, βέβαια, για να αποκαλύψουμε για την ηλικία μας, γιατί δεν το ξέρουν.
0: Ναι,
1: δεν το
0: ναι.
1: Δεκαετία 80 και νομίζω και αρχές 90 πρέπει να ήταν τελευταίο. Ήταν ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός, το οποίο είχε διακοπεί λόγω επεισοδίων στο καλοκαίρι.
0: Okay.
1: Γινόντουσαν φιλικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή μπορεί να ακούγεται τώρα σε κάποιους ότι τι λένε αστεί, αλλά υπήρχαν φιλικά. Εγώ έχω πάει, σου λέω στο ΑΚΑ τώρα 1990 ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2 και σοβαρίσει ο Τσαλουχίδης.
0: Φιλικό τώρα αυτό, ε.
1: Τελικό καλοκαιρινό. Και πέθανε κάτι δακρυγόνο, ήταν το πρώτο δακρυγόνο που είχα φάει στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτά δεν είναι. Κάναμε την μικρή παρένθεση όσον αφορά τα φιλικά που έλεγε πριν.
0: Κάτσε, το έχω. Λοιπόν, 9 Αυγούστου 1993 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Όχι. Ο ΑΚΑ ήταν αυτό που λέω.
0: Α. Αυτό είναι το τελευταίο φιλικό πάντως μεταξύ των δύο. Κάτσε να βρω και στο ΑΚΑ. Το 1993, έχει κι άλλο δηλαδή. Το 89. Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-2 στο ΆΚΑ.
1: Ναι, σταμάτησε αυτό.
0: 23 Αυγούστου. Όπω, τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία με διπλή προπόνηση πρωί και απόγευμα. Το πρωί είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα και στα θέματα ότι τους έβγαλε το λάδι. Πραγματικά ήταν σε πολύ υψηλές εντάσεις. Η προπόνηση έκανε αρκετές ασκήσεις. Κυρίως, ας πούμε, αυτό που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ για το pressing, να σπάσουν το pressing τώρα του αντιπάλου, για να τα λέμε ωραία, αλλά και οι άλλοι παίκτες για να μπορέσουν να πρεσάρουν και να κλέψουν μπάλες. Δηλαδή, νομίζω ότι η πρωινή προπόνηση άγγιξε τις 2 ώρες, για να καταλάβει ο κόσμος το πόσο πολύ τους...
0: επειδή δεν το συγκράτησα, ήταν μία η προπόνηση σήμερα, είπες?
1: Δύο.
0: Α, έκανε δύο τελικά. Okay.
1: Ναι, σου είπα και το πρωί, αλλά και το απόγευμα.
0: Okay.
1: Δηλαδή το πρωί ήταν με πολύ τρομερή ένταση και η απογευματινή ουσιαστικά ήταν 4-2 και 4-2 για την κατοχή της μπάλας, επίθεση 4-2 άμυνα σε μισό γήπεδο. Mm-hmm. Και στο τέλος υπήρχε και παιχνίδι 10-10 με τερματοφύλακες.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το πρόγραμμα έχει μία προπόνηση πρωινή. Και αυτά πάντως δεν με ρωτήσεις, ξέρεις, τώρα από μία προπόνηση αν κάποιοι ξεχωρίζουν ή δεν είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε στην πορεία, γιατί έχει γίνει και ο Σπορεφέμ είναι και στο πρώτο στάδιο, είναι και στο δεύτερο στάδιο της... της προετοιμασίας, οπότε θα έχουμε πολύ χρόνο για να τα...
0: Ο Ελκαμπή θα καθυστερήσει πάντως να έρθει η Ηρακλή, γιατί το Μαρόκο έβαλε και δεύτερο γκολ, 2-0.
1: 2-0.
0: Μάλιστα, στο 82.
1: Ελκαμπή, τώρα...
0: Δεν παίζει βέβαια, αυτό είναι το...
1: Δεν έχει σημασία, λένε, είναι διεθνής, μετά θα με το που...
0: Ναι, καλά, σίγουρα, απλά...
1: Όχι, συναγίνεται, δεν είναι και τελικό, αλλά είναι δεδομένο μετά θα πάρει και άδεια. Δηλαδή δεν έχει με τίποτα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δούμε τώρα. Θα δούμε πότε θα σταματήσουν οι υποχρεώσεις, θα απολογήσουν εκεί περίπου 15-16 μέρες. Τόση είναι η άδεια που πρέπει να πάρει
0: ο ποδοσφαιριστής.
1: Ωραία. Και θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Έγινε, Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ηρακλής Αντύπας από Ολλανδία στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. 2-0 το Μαρόκο. Θα μας πει περισσότερο από Σόλης Λιβάνιο σε δευτερόλεπτα. Εντάξει, τελειώνει η ιστορία. Δεν έχω προλάβει να δω καν ποιος το έχει βάλει. Πάλι ο Ναΐ, απίστευτο. Πάμε στον Αποστολή Λιβάνι. Όλα, Αποστολή.
2: Λοιπόν, δεύτερο γκολ για το Μαρόκο στο 22ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Ναΐ, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Το Μαρόκο έβγαλε εξαιρετική κόντρα. Πάτησε περιοχή με τον Μπραχήμ Ντίας, ο οποίος έκανε της μια κοφτή δρίμπλα. Και στη συνέχεια έστρωσε στον Ναΐ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ νίκησε ξανά τον Κρεπό, κάνοντας το 2-0. Και πλέον είναι αγκαλιά με την νίκη και την πρόκριση η ομάδα του Μαρόκου, το οποίο Μαρόκο θα αντιμετωπίσει Γαλλία ή Παραγουάη στον επόμενο γύρο, εφόσον δεν αλλάξει κάτι στα επόμενα 7 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις στο παιχνίδι στο Χιούστον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αποστολή. Αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε. 2-0 το Μαρόκο με το δεύτερο γκολ του Ναΐ, ο οποίος γίνεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την εθνική του ομάδα. 11ο γκολ για τον πρώην χαφ του Παναθηναϊκού και νυν της Τζιρόνα, με το όνομά του να παίζει πολύ δυνατά για διάφορες ομάδες και για μεγάλες ομάδες το φετινό καλοκαίρι, και μετά από αυτή την εμφάνιση σήμερα πιστεύω θα έχουμε νέα. Λοιπόν, ο Καναδάς πιέζει τώρα να ξαναμπεί στο παιχνίδι, δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι, και γενικά νομίζω ότι η Μαροκινή μετά το πρώτο 25 λεπτο μισάωρο που ο Καναδάς ήταν καλύτερος, πίεζε αφόρητα για να ανοίξει το σκορ, ισορρόπησαν και το ελέγχουν το παιχνίδι. Και μετά το πρώτο γκολ του Ουναΐ δεν έχουν κινδυνεύσει σοβαρά. Βρίσκουν τώρα και το δεύτερο και νομίζω ότι τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το παιχνίδι. Πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Νωρίτερα το μεσημέρι είχε φιλικό και ο ΠΑΟΚ, έπαιξε με τη Βέστρελο, έριξε μια τεσάρα ξεγυρισμένη. Πάμε να συζητήσουμε για την εικόνα του δικεφάλου του Βόρα και αν έχουμε νεότερα από τα μεταγραφικά, προσθήκες, αποχωρήσεις. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, που είναι φυσικά στην Ολλανδία. Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο. Καλά ακούστηκε αυτό, το έριξε μια τεσσάρα. Κοίταξε, πραγματικά πιστεύω, ναι, φιλικά καλοκαιριού, υποδέστηρια αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Παναθηναϊκός πανεκκέρδισε τον Άγιαξ. Έχει μεγάλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ από το οτιδήποτε δημιουργεί μια θετική άβρα. Mm. Έχει μεγάλη ανάγκη. Mm. Για πάρα πολλούς.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Για κάθε τι που μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Ακόμα, ο κάθε ποδοσφαιριστής ατομικά. Ο προπονητής φυσικά. Οι άνθρωποι που μπλέκονται και ξεκίνησαν ομάδες με τον Βιερίνια. Όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ που φυσικά έχει ανησυχία γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα και γιατί βεβαίως ο ρόστερ χρειάζεται ενίσχυση σημαντική. Μπαίνει αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα με πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά και με ποδοσφαιριστές όλο το ρόστερ που νιώθει ότι γίνεται μια επανεκκίνηση έχει την ευκαιρία να δείξει πράγματα σε ένα νέο προπονητή. Παίχτες οι οποίοι μπορεί να ήταν σίγουροι για το προηγούμενο θετικά ή αρνητικά και να μην κατέβαλαν την καλύτερη προσπάθεια. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα ποδοσφαιριστές έχει ο Καμαρά να αντιλαμβάνεται και την ευθύνη και την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στο νέο ξεκίνημα και με νέο προπονητή και σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλές λύσεις. Την ευθύνη αυτή και την ευκαιρία τη σηκώνει, ανταποκρίνεται. Έχει πολλά τέτοια ο ΠΑΟΚ που βγάζει φρεσκάδα, είναι αρκετά γρήγορος, πρεσάρει καλά. Η ατομική ευθύνη τονώνεται ακόμα και από το ότι ξέρω εγώ στην άμυνα πλέον παίζει man to man θεστημένα. Mm-hmm. Άλλαξε. Καλά πάει. Έχει πετύχει και πάλι αρκετά γκολ με εντυπωσιακά τελειώματα στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Σαρίς πολύ νωρίς. Ένας νεαρός θα χάθει και εκείνος θα μπορούσε και θα μπορεί να κερδίσει πράγματα τώρα στο ξεκίνημα.
0: Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι νεότερο γι' αυτόν.
3: Όχι, πρέπει να περάσει. Τη Δευτέρα θα πάει να κάνει εξετάσεις. Χτύπησε πίσω από το γόνατο.
0: Ναι.
3: Okay, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστημένος ο προπονητής από όλα όσα βλέπει. Είπε ότι μετά από ένα διάλειμμα στο παιχνίδι πραγματικά ανεβάσαμε εντάσεις. Για τον Κωνσταντέλια το ότι σαφώς τον πιστεύει πάρα πολύ, χρειάζεται και περισσότερη δουλειά. Και ότι τα μεταγραφικά που είναι παραπάνω πολύ κομβικά έχει εμπιστοσύνη σε όλο το πλάνο το οποίο συμμετέχει και αυτός.
0: Έχεις δει μια ατάκα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Χατζηδιάκου για ΠΑΟ, ναι, που ρωτήθηκε, το έχεις δει, εντάξει.
3: Δεν παίρνει θέση.
0: Ναι, εντάξει, το λέει έξυπνα, απαντάει έξυπνα όμως.
3: Α, ναι, για το ότι κάθε καλοκαίρι οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι, αυτό.
3: Επειδή είναι Έλληνας, ενδιαφέρεται για εκείνο.
0: Ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν φήμες για μένα από την Ελλάδα, ναι.
3: Και πέρυσι ο ΠΑΟ ενδιαφέρθηκε, άργησε πάρα πολύ. Ήταν σαν να κουράστηκε να περιμένει ο Χατζηδιάκος κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι.
3: Και πήγε στη Δανία. Και φέτος.
0: Εκεί τώρα, Δημήτρη, έχω μπερδευτεί λίγο γιατί σε άκουγα χθες το πρωί, νομίζω, που έλεγες ότι πάει καλά, ρε παιδί μου, του Χατζηδιάκου, νομίζω, διόρθωσε αν κάνω λάθος, και μετά βλέπω μια κολλησιεργία, μια καθυστέρηση, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς εξηγείται, τι γίνεται, γιατί υπάρχει, ας πούμε, και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία.
3: Καταρχάς, είναι σεβαστό να βγαίνει από τον ΠΑΟΚ ότι θέλουν να προσέξουν πάρα πολύ κάθε επιλογή, να τσεκάρουν, να ζυγίσουν. Τα χαρακτηριστικά, το χαρακτήρα, τα πάντα. Εδώ όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ο Χατζηδιάκος είναι τσεκαρισμένος, είναι ελεγμένος, είναι
0: το ξέρουμε.
3: Και σε όλες οι εισηγήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τι μένει? Το οικονομικό. Διαπραγμάτευση, το οικονομικό σκέλος.
0: Okay, ναι.
3: Εκεί δεν έχει γίνει αντιληπτό γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση. Από χθες, βεβαίως το τονίζουμε, επιτέλους ο ΠΑΟΚ έκανε μερικές αποφασιστικές κινήσεις και τα έχει βρει με τον Έλληνα στόπερ. Λίγο πολύ είναι γνωστό ότι θέλει και η Κοπεχάγη και ας πούμε ότι πλέον είναι σε μια τελική ευθεία. Αλλά
0: okay.
3: Με καθυστέρηση.
0: Ναι,
3: με,
0: ναι.
3: Που δεν το σηκώνει η περίοδος. Mm-hmm. Με τόσα πολλά κενά. Και για ένα παίκτη που παραλαμβάνω έχει θετικές εισηγήσεις από όλους τους ανθρώπους να μην γίνονται κάποια πράγματα λίγο πιο γρήγορα, αφού θα γίνουν. Και με του Σάντα Μαρία του Χαφ, γιατί στα στόπερ και στα χάφη για το τεράστια ανάγκη ενίσχυσης, και αριθμητική και ποιοτική. Και του Σάντα Μαρία γίνονται καλά βήματα, του χάφ της Βαλένθια, του Γάλλου. Και έχει από εκεί πέρα αρκετές ακόμη και εξτρέμ, πέρα τον Τάισον, τον οποίο περιμένουμε να ξεκινήσει από αύριο, από τη Δευτέρα, και Φόρ που έχει δύο επιλογές, πέρα του Γιακουμάκη που δεν φαίνεται να προχωράει, και βεβαίως πάντα η περίπτωση του Γιαννούλη. Είναι πολλά, είναι πολλά. Οι όποιες καθυστερήσεις από την αλλαγή προπονητή, από την ανάλαψη καθηκόντων του Μάτους, του Βιερίνια που πρέπει να ασχοληθούν, μπορεί κάποια πράγματα να τα καθυστέρησαν. Η ευθύνη και η ανεπομονησία, η ανάγκη του ΠΑΟΚ να τρέξει δεν μειώνεται από το ότι στα φιλικά παρουσιάζεται καλός, φρέσκος, δυνατός και αρκετά αποτελεσματικός. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αύριο ρεπό.
0: Επόμενο φιλικό.
3: Παραλαμβάνω, κάθε τραυματισμός είναι μεγάλη πληγή. Mm-hmm. Μεγάλη πληγή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τώρα σήμερα που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Βέστερλο, δεν είχε Παβλένκα, δεν είχε Μεϊτέ, δεν είχε Ντεσπότοβ, δεν είχε Σορετήρε, δεν είχε Τσάλοφ. Πάλι πολλοί κόσμος που από προβλήματα απουσιάζει. Και σήμερα προκύπτει δυστυχώς αυτό και με τον νεαρό Σαρή. Mm-hmm.
0: Δημήτρη, επόμενο φιλικό ποιο είναι τώρα?
3: Η Τρίτη με την ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Είναι το επόμενο παιχνίδι, το πρώτο τελευταίο. Αν και πλάκα πλάκα το άλλο Σάββατο έχουμε το φαινόμενο να παίζει ο ΠΑΟΚ δύο φορές με την Βέντε. 90 λεπτά.
0: Δύο φορές με τις Βέντε. Α, οκ. Okay.
3: Ναι, και όμως, ναι. Στις δύο και στις πέντε.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
3: Θα βγουν δύο εντεκάδες, ναι. ή δύο δεκατετράδες, ξέρω εγώ, για να πάρουν πολύ χρόνο όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Δημήτρη Τζορμπατζόγου. Κλείσαμε με Ολλανδία. Έχουμε κάνει συνδέσεις σήμερα με Ολλανδία. Όλη η Ολλανδία. Όλη η Ολλανδία. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό πραγματικά. Αν είχε συμβεί αυτό το πράγμα ταυτόχρονα, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι να είναι στην ίδια περίπου περιοχή και να προετοιμάζονται για την νέα σεζόν.

0: Λοιπόν, με τον σπουδαίο Ουναΐ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ, ο οποίος έχει πετύχει τα δύο γκολ, το Μαρόκο έχει κλειδώσει το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Είμαστε πια στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 8 συνολικά. Προσπαθεί ο Καναδάς να βάλει ένα γκολ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, για τη γνώμη μου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν έχουμε δει και τίποτα τρομερό από πλευράς Καναδά. Είναι η πρώτη από τις τρεις διοργανώτριες που θα χαιρετήσει σιγά σιγά. Ας ελπίσουμε μεθαύριο, λέω εγώ τώρα, να χαιρετήσει και δεύτερη. Αν και είναι πολύ δύσκολο το μάτς, Κώστα Μιαόλη, με έβλεψε έτσι. Με κοιτάς, Μεξικό-Αγγλία.
1: Αντικειμενικά.
0: Αντικειμενικά θα χάσουμε.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Πέρα από το σημερινό μάτς,
0: ναι,
1: επειδή το πρόσεξα πάρα πολύ καλά και με την Ολλανδία. Κάνει τρομερά παιχνίδια στο τουρνουά ο Ουναΐ. Όχι για τα δύο.
0: Ουναΐ γενικότερα.
1: Εμένα με την Ολλανδία, άσχετα αν έγινε αλλαγή πολύ μετά, γιατί ναι, έπρεπε να αλλάξουν λόγω κόπωση κτλ. Mm. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το ρυθμό στο κέντρο στο Μαρόκο, πιστεύω ότι συνολικά από όλους, ακόμα και από τον Χακίμι, που ξέρεις ότι είναι το βαρόμετρο για το Μαρόκο, έχει την πιο σταθερή απόδοση όλων του
0: Ουναΐ. Να σου θυμίσω ότι ο Ουναΐ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν σε μια μέτρια Τζιρόνα. Έχει βγάλει, ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα και το όνομά του πριν από λίγο καιρό είχε παίξει μέχρι και για τη Σίτι.
1: Πρόσεξε, επειδή το Μαρόκο δεν βγαίνει, ξέρεις, μπροστά χωρίς λογική, δηλαδή ναι, από τις υπόλοιπες ομάδες της συγκεκριμένης Υπήρου είναι
0: η πιο κοντρολαρισμένη.
1: Αυτή που παίζει το πιο λογικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε ο Ναϊ πολλές φορές αναγκάζεται να κουβαλήσει πολύ την μπάλα και κάνει σλάλομ. Δηλαδή δεν τους βλέπει ώρες-ώρες. Περνάει, κάνει κάτι σλάλομ ανάμεσα από παίκτες στο κέντρο. Όχι απαραίτητα για να πάει μπροστά. Για να διαχειριστεί, ξέρεις, να κρατήσει την μπάλα. Και δεν τους βλέπει, φίλε, δηλαδή κάνει απίστευτα πράγματα.
0: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός.
1: Και σου λέω πιο πολύ, ακόμα και από το σημερινό, σήμερα είναι τα γκολ. Και από το σημερινό ακόμα έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι με την Ολλανδία. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το μάτς είναι τρομερός.
0: Εντάξει, τώρα θα βαρέσουμε, θα τραβήξουμε, πώς το λένε, κόφτη όμως, σαν προημιτελικά. Δεν βλέπω εκεί. Καταρχάς δεν βλέπω στο Γαλλία Παραγουάη έκπληξη. Εσύ σε βλέπω, είσαι έτοιμος τώρα. Εσύ να σ' αρέσουν αυτά. Και χθες το πράσινο ακροατήρι. Δεν νομίζω, η Γαλλία δεν είναι Αργεντινή. Δεν είναι. Πιστεύω θα το καθαρίσει το ματς Γαλλία.
1: Η οποία αρχικά έδειξε βάλλον ότι χθες. Δηλαδή για ομάδα που δεν είχε φάει γκολ στο τουρνουά.
0: Φουλ. Φουλ, εσύ, ναι, τι λες τώρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Γιαννής που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές. Βεβαίως. Γιώργο Γιαννής που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλέντα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράγης στο μικρόφωνο από τις 7 είμαστε παρέα. Δεν θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε μέσα στη εβδομάδα. Το άλλο σουκού. Κώστας Μιαόλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά Κώστας Ζάλιαρης παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Καλό Σαββατόβραδο. Γεια χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το PFM 102,4.
2: Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 3-1 του Άγιαξ στο Έρμελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Στα τέρματα για τους πράσινους, είτε Τέιζα και τα μπόρδα το ντεμπούτ του με το τριφύλι έκανε ο Ραστόντερ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο μάτς, σημειώσει τη δηλώση του μετά το φινάλι της αναμέτρησης ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ συνέπτυψε 4-0 τη Βέσελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε περιολανδικού εδάφου σκόρες για τους Θεσσαλονίκη. Η Καμαρά με δύο γκολ, Κωνσταντέλης και Θημιάνης. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικός και τεχνικός διευθυντής δουλεύουν πολύ σκληρά το σχόλιο του τεχνικού δικεφάλου του Βορρά. Άλλες λύσεις εξετάζεται από πλήρω Άρης που τραυματίστηκε στο γονάτο. Η ανανέωση του συμβόλαιου με την ΑΕΚ αποτελεί την προτεραιότητα του Ορμπελίν Πινέδα παρά τα σενάρια από το Μεξικό που τον εμπλέκουν με την Τσίβα. Δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος της Τράμπζος για το Γιώβιτς, πολύ περήφανος για την περσινή σεζόν, τόνισε σε δηλώσεις του ο Φελίπε Ρεύμας. Η 4η Ιουλίου είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το γύρο 2004 μας χάρισε μια παρακαταθήκη αξιών, ενότητα, ομαδικότητα και προσήλωση στον κοινό στόχο. Το μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάγκη Γκαγκάτση με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από την κατάκτηση του Παλαιτήμου Τροπέου από την Εθνική. Ολοταχώς για sold out το δέβη του αυριανού μάτς της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν ένα αρένα για την πρώτη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1.000 εισιτήρια όπως θα ενημερώσει η ΑΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Άβραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει τη δουλειά για λογαριασμό του Άρη όπου θα έχει το ρόλο του συμβουλίου της διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορο, πρώην κεντρικός αμυντικός της ΣΑΕ και περίγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ των δύο εκ των τριών τερμάτων των Αζεντίνων ΑΕ, το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά στο μάτς που άνοιξε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκλήθηκε στα προημιτελικά όπου θα συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Παραγουάη που παίζουν στις 12. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στην εθνική ομάδα της Γαλλίας με τον Οριλέν Τσουαμενί, ο διεθνής μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, αισθάνεται ενοχλή στο μυρό και τέθηκε εκτός των πλάνων του Ντιντιέ Ντεσάν για το μάτς των μπλε με την Παραγουάη στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκουν Σπορ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Κώστας Ζαλιάρης.
3: Win Sport FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, πενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι. Let's go. Τι. Let's go. Τι. Let's go. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή. Yeah. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
6: Γελάς, ε.
0: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
7: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
8: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
1: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
1: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα αυτό. Στην περίοδο τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμόνα.
11: Ραμόνα, αυτή είμαι!
10: Δηλαδή...
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχατε 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. BWinSport FM 94,6. Ελάχιστα λεπτάκια μετά τις 10. Εδώ, βράδυ Σαββάτου, στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας.

Παρακολουθούσαμε πριν από λίγο και τους πανηγυρισμούς από τους Μαροκινούς, οι οποίοι συνεχίζουν την πορεία τους στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Στα πρωί τελικά πλέον, μετά το 3-0 απέναντι στον Καναδά, στους οικοδεσπότες Καναδούς, οι οποίοι σταμάτησαν την πορεία τους στους 16. Αρκετά καλή και δουλεμένη ομάδα ο Καναδάς, αλλά μάλλον είχε ένα ταβάνι στη φετινή διοργάνωση. Φυσικά έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε και για τις ελληνικές ομάδες των οποίων η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και για το παγκόσμιο κύπελο και για τα παιχνίδια που περιμένουμε το επόμενο κάνει σέντρα στις 12 η ώρα, μόλις δηλαδή φύγουμε εμείς από αυτό εδώ το στούντιο, στο οποίο θα παραμείνω μέχρι και τις 12. Θα έχω στην αρχιταξία της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θα έχω στην κονσόλα του ήχου τον Γιώργο Γιαννίση, θα έχετε στο μικρόφωνο τον Κώστα Ζαλιαρή.

0: Αζεντίν Ουναΐ ήταν εκείνος ο οποίος πιστώνεται το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας του Μαρόκου με τα δύο τέρματα που πέτυχε. Και νομίζω ότι έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αποστολή τον Λιβάνιο, ο οποίος παρακολούθησε για το sportpavlefm.gr το παιχνίδι και το κατέγραψε, το match report, το μπορείτε να το διαβάσετε κατευθείαν, ολοκληρωμένο για τον μαγικό Ουναΐ. Φίλε Αποστόλη, νομίζω ότι ή τουλάχιστον εμένα μου θύμισε, γεια σου φίλε, μου θύμισε πάρα πολύ εκείνα τα πλασέ και τα σουτ που έκανε, που τον βλέπαμε πολύ περισσότερο πλέον όταν ήταν στην θητεία του στον Παναθηναϊκό, αλλά πες μας περισσότερο εσύ πώς κύλησε και το παιχνίδι.
1: Ναι, μαγικός Ουναΐ, έστειλε το Μαρόκο στους 8 του Μουντιάλ. Είδαμε ένα παιχνίδι σε δύο μέρη, για να το πούμε μάλλον σε τρία μέρη. Είδαμε τον Καναδά να είναι πρώτο, να είναι κυρίαρχος στο πρώτο διάστημα, να έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες αλλά να τις αξιοποιεί, και μετά την παύση για το hydration break κόψε ο ρυθμός για τον Καναδά. Το Μαρόκο ισορρόπησε την κατάσταση, δεν είχε απειλήσει το πρώτο ημίχρονο καθόλου το Μαρόκο, αλλά στο δεύτερο μέρος ήταν μια άλλη ιστορία το μάτς. Είχαμε τον Ουναΐ με δύο γκολ να κάνει απόλυτο αφεντικό το Μαρόκο, ανοίγοντας το σκορ αρχικά στο 50 με την κομπίνα του Χακίμη να πλασάρει ο Ουναΐ από τα όρια της περιοχής και να αλλάζει εντελώς την ιστορία του αγώνα, ενώ στο 82 έπειτα από αντεπίθεση που έκανε το Μαρόκο με τον Ντίας να πατάει στην περιοχή να κάνει μια κοφτή τριπλά και να στρώνει για τον Ουναΐ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 2-0 σε εκείνο το σημείο, στο 22ο λεπτό. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε ουσιαστικά επιστροφή, μόνο τυπικά ήταν στο μάτς η ομάδα του Καναδά και στις καθυστερήσεις ο Ραχίμη με πλασέ έπειτα από νέα assist του Ντία θα έκανε το 3-0 και έστειλε το Μαρόκο σε προημιτελικά του Μουντιάλ και παράλληλα πάνω σε Γαλλία ή Παραγουάη.
0: Αποστόλη Λιβάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σούμα της αναμέτρησης. Κάπως έτσι λοιπόν το Μαρόκο έφτασε στο 3-0 απέναντι στον Καναδά. Στις 12 η ώρα λοιπόν, με την αλλαγή της ημέρας, περιμένουμε το Παραγουάι Γαλλία. Στη θεωρία ένα ζευγάρι για το οποίο δεν μπορεί κάποιος να ούτε να σκεφτεί το ενδεχόμενο κάποιας πολύ μεγάλης έκπληξης. Οι Γάλλοι μέχρι και το χθεσινό μάτς των Αργεντινών είναι ίσως η μοναδική ομάδα που παίζει τόσο αποτελεσματικά και παίζει τόσο εντυπωσιακά και παίρνει τα αποτελέσματα που πραγματικά της αξίζουν. Γι' αυτό και είναι πλέον ίσως μεγαλύτερο φαβορί από την οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι πλέον η Γαλλία έχει κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου ως προς το σύνολο το οποίο θα καταφέρει να φτάσει μέχρι και τον μεγάλο τελικό. Παρ' όλα αυτά και χθες στη θεωρία ήταν ένα πάρα πολύ εύκολο παιχνίδι για την Αργεντινή και είδαμε όλοι πώς εξελίχθηκε, οπότε καλό θα είναι να περιμένουμε και να δούμε και αυτό το μάτς των Τρικολόρ.

Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω για τον Ουναΐ ότι είναι ένας τέτοιος παίκτης και μια τέτοια μονάδα που μπορεί να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό, το κάτι απρόβλεπτο σε ένα σύνολο. Αυτό το οποίο δεν έχουν οι Άγγλοι ως ομάδα, και το λέω γιατί μίλησε και σήμερα ο Κολ Πάλμερ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Ορθώς για κάποιους, λανθασμένα για κάποιους άλλους. Ο Πάλμερ, ο οποίος είπε ότι θα έδινα και εγώ κάτι διαφορετικό σε αυτή την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Παρ' όλα αυτά, okay, ο προπονητής έκανε μια επιλογή, με άφησε έξω και η ζωή συνεχίζεται. Ξεκουράζομαι καλοκαίρι μετά από 3-4 χρόνια. Οπότε η Αγγλία απέναντι σε πολύ κλειστές άμυνες έχει τρομερά προβλήματα μέχρι να μιλήσει ο Χάρι Κέιν ή μέχρι να το πάρει λίγο παραπάνω πάνω του ο Άντονι Γκόρντον, ο οποίος κάνει εντυπωσιακό τουρνουά μετά και την μεταγραφή που πήρε στην Μπαρσελόνα έπειτα από μια πολύ καλή σεζόν με την Νιούκαστλ. Και διαβάζω τώρα βρετανικά ρεπορτάζ σχετικά με την ώρα έναρξης της αναμέτρησης Αγγλίας με το Μεξικό. Υπενθυμίζω είναι στις 3 το χάραμα της Δευτέρας. Υπήρχαν κάποιες σκέψεις να γίνει 9 το βράδυ της Κυριακής. Τελικά δεν αλλάζει η ώρα, θα γίνει 3 η ώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας. Και τώρα μόλις οι Άγγλοι λένε ότι υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη και από το 80% για καταιγίδες την ώρα έναρξης του παιχνιδιού. Κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να πάει ακόμα πιο πίσω. Τώρα, αν θα ξημερώσει η Δευτέρα και θα σηκωθούμε όλοι γύρω στις 6-7 η ώρα και θα παίζουν ακόμα αυτά τα παλικάρια, δεν το ξέρουμε. Η FIFA πάντως μέχρι και αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει αλλάξει την ώρα.

να υπενθυμίσω πάντως πως σίγουρα και ο Εμπαπέ κοιτάζει λίγο τι γίνεται στην κορυφή των σκόρερ, εκεί που ανέβηκε ξανά από το βράδυ της Παρασκευής, μάλλον τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο Λιονέλ Μέση με 7 τέρματα για το φετινό τουρνουά. Τον είχε ισοφαρίσει στα 6 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος προφανώς θα έχει βάλει και έναν πιο προσωπικό στόχο και στο σημερινό παιχνίδι για τους 16 κόντρα στους Παραγουανούς. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα τουρνουά το οποίο σίγουρα είναι των μεγάλων αστέρων, σίγουρα υπάρχουν παίκτες που παίρνουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους στην πλάτη τους και τις κουβαλούν μέχρι εκεί που τους επιτρέπει και η δική τους απόδοση φυσικά και το πόσο μπορούν να παρασύρουν τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Νομίζω ότι μέχρι τέλους θα πάει αυτό και με τον Κέιν που είναι στα 5 γκολ και με τον Βινίσιους που είναι στα 4 τέρματα, αλλά τώρα εκεί στο Βραζιλία-Νορβηγία 11 ώρα το βράδυ της Δευτέρας θα φανεί αν θα είναι ο Βινίσιους ή ο Χάλαντ αυτός που θα συνεχίσει τη διοργάνωση και θα καταφέρει να διεκδικήσει την κορυφή των σκορέρ.

Υπενθυμίζω, το Μαρόκο, το οποίο πέρασε πλέον στα προημιτελικά, περιμένει τον νικητή του Παραγουάη, Γαλλία. Το επόμενο ζευγάρι των προημιτελικών θα βγει από το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία και το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία, που σημαίνει ότι είτε οι Βραζιλιάνοι του Βινίσιους και του Νεϊμάρ, είτε οι Νορβηγοί, οι γνωστοί Σκανδιναβοί με αυτή την αχή τους και τον τρόπο που κοπηλατούν και δείχνουν την μακρά πορεία που θέλουν να κάνουν στο Μουντιάλ, φτάσουν κόντρα είτε στο Μεξικό είτε στην Αγγλία στα προημιτελικά, που σημαίνει ότι μόνο στα ημιτελικά ενδεχομένως να μπορούμε να δούμε ένα Αργεντινή-Βραζιλία, για να αναμετρηθούν αυτές οι δύο ομάδες σε ένα ντέρμπι το οποίο επίσης, αν το διαβάσουμε αυτή τη στιγμή, έχει και αυτό φαβορί. Δεν νομίζω ότι έχει πείσει κανέναν η φετινή Βραζιλία. Αργεντινή λοιπόν, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ένα τρίτο ζευγάρι προημιτελικών, ενώ από το πολύ πολύ εντυπωσιακό στη θεωρία Πορτογαλία-Ισπανία που έχει προκύψει και το μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Βέλγιο, θα βγει και ο τελευταίος προημιτελικός.

Πάντως νομίζω ότι αυτό το οποίο έμεινε σε όλους μας από χθες το βράδυ είναι ο τρόπος με τον οποίο το πράσινο ακροτήρι αντιμετώπισε τους Αργεντινούς. Προσωπικά μετά το 1-0 του Μέση άρχισα να σκέφτομαι ότι θα είναι κάτι πλέον που θα γινόταν εύκολο για την Αργεντινή. Όχι απαραίτητα ότι θα βλέπαμε πολλά γκολ, αλλά με τον ένα τον άλλο τρόπο θα ερχόταν η πρόκριση και μάλιστα δεν έβλεπα και τρόπο να απειληθεί η εστία του Μαρτίνες και να σκοράρουν οι Αφρικανοί. Το οποίο το έκαναν με δύο τρομερά γκολ. Το πρώτο, αν έχετε προσέξει, περνάει ακριβώς κάτω από τα πόδια του Λισάνδρο Μαρτίνες και έπειτα ακριβώς πάνω από το πέλμα του Εμιλιάνο Μαρτίνες για να γίνει το 1-1. Το δεύτερο, okay, νομίζω το έχουμε δει όλοι. Το υπέροχο φαλτσαριστό σουτ. Μόνο κάπως έτσι μπορούσε να σκοράρει το πράσινο ακροτήρι πέρα από την τρομερή αμυντική πειθαρχία που είχε. Και ξέρετε, όταν η τύχη αρχίζει και ευνοεί κάπως έτσι τους τολμηρούς και αρχίζει και κλείνει το μάτι στην ομάδα που είναι outsider, αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι αν ένα τέτοιο παιχνίδι πάει στα πέναλτι, προφανώς και πλέον ίσως να δούμε μια ιστορία την οποία θα μνημονεύουμε για πάρα πολλά χρόνια. Το πρόλαβαν οι Αργεντίνοι, δεν το έστειλαν στη διαδικασία των πέναλτι, πήραν την πρόκριση με το τελικό 3-2 χάρη σε μια κεφαλιά που κόντραρε και λίγο του Ρομέρο για να εξασφαλιστεί η παρουσία στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μπορείτε εσείς να δείτε και στο sportpavlefm.gr ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και ο Σκαλόνι στο τρίτο γκολ για την Αργεντινή. Δεν πανηγύρισε καθόλου, αρχίζει και ξεφυσά με τρόπο που δείχνει σχεδόν απόγνωση από όσα είχε τραβήξει κατά διάρκεια του παιχνιδιού. Υπάρχει και ένα άλλο στιγμιότυπο με τον Μέση που μόλις ακούει το σφύριγμα της λήξης και το σχολίαζαν πάρα πολύ στα social media, ίσως να μην έχει αντιδράσει ξανά με τον ίδιο τρόπο από την κούραση, από το γεγονός πως στην ηλικία του φυσικά έχει παίξει σε όλο το μάτς και σε όλη την παράταση και δεν έχει πάρει ανάσες στη φετινή διοργάνωση. Οι Αργεντίνοι λοιπόν ανακουφίστηκαν πάρα πολύ, ξεφύσηξαν όλοι στο τελευταίο σφύριγμα, αλλά αξίζει πραγματικά να δείτε στο sportpavlefm.gr την αντίδραση του Σκαλόνι, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του, σχεδόν δεν πιστεύει αυτό που έχει συμβεί στο μάτς και πλέον δίνει και οδηγίες ότι παιδιά τελειώστε το παιχνίδι, να σηκωθούμε να φύγουμε γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτό που κάνει το πράσινο ακροτήρι.

Ένα μήνυμα που λέει δεν ήταν μόνο τύχη. Λέει το πράσινο ακροτήρι είχε άριστη κυκλοφορία και συγκέντρωση. Ναι, σωστά. Και δεν περιμένει κανένα μα να παίξει στα ίσια την Αργεντινή, ούτε να έχει την κατοχή τη μπάλα, ούτε να ψάξει να βρει τρόπο με τον οποίο θα κατάφερνε να περιορίσει του Αργεντινού. Αλλά ο τρόπο με τον οποίο μέχρι και το πρώτο γκολ έπαιζε το πράσινο ακροτήρι ήταν αυτό που θα περίμενε από μια ομάδα που λε κάπω θα βρεθεί ένα ρήγμα για να δεχτεί τον γκολ ή τουλάχιστον κάπω θα το βρει η αντίπαλο και εν προκειμένου η Αργεντινή για να πάρει την πρόκριση. Ωστόσο, δεν γίνεται να μην δεχτούμε ότι και τα δύο γκολ του πράσινου ακροτηρίου έχουν έρθει με τρομερή δόση και ικανότητα, γιατί και τα τελειώματα είναι ολόσωστα, αλλά και πολύ μεγάλη τύχη. Βλέποντα το 2-2, εγώ σκεφτόμουν τα πέναλτι και λέω τώρα θα γίνει κάτι το οποίο θα γράψει ιστορία και είναι και προχωρημένη η ώρα. Ήταν 4-4.30 το πρωί και λες άντε πώς να τρέχει η επόμενη μέρα και τι ακριβώς θα γράφουμε και θα λέμε. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Λίο και για όσους στηρίζουν την Αργεντινή. Δεν ξέρω αν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Πάντως αυτό που έκανε και ο Βοζίνια που σήκωνε τους παίκτες του από το έδαφος. Φανταστείτε παίκτες του πράσινου ακροτηρίου να πέφτουν στο έδαφος από τη λύπη τους για τον αποκλεισμό που θα μπορούσε να είναι μια απλή μέρα στο γραφείο. Και αυτό δείχνει την προσπάθεια και τον υδρότα που έριξαν οι Αφρικανοί απέναντι στην Αλψελέστε.

Νομίζω πως το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που φτάνει σε διαδοχικά παγκόσμια κύπελα στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης ανδρών σε Μουντιάλ. Ο Ουναΐ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να συμβεί αυτό και η αλήθεια είναι πως περιμένω και ψάχνω λίγο στα social media και τις ενδεκάδες από το μάτς της Γαλλίας με την Παραγουάη για να δούμε αν έχει κάποια έκπληξη η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ντεσάν, προκειμένου να μάθουμε και το πώς θα προσεγγίσουν οι Γάλλοι αυτό το παιχνίδι. Προφανώς και είναι τρομερά σημαντικό, προφανώς και είναι απόλυτα υπολογίσιμη η αντίπαλος η Παραγουάη, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω αν θα υπάρχει και ο Λύση και ο Εμπαπέ στην ενδεκάδα και αν θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές από τους Tricolor. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι εκείνη η ομάδα που όταν αποφασίσει να παίξει, και το έχει αποφασίσει να παίξει όντως, σε όλες τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, όχι απλά αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τις αναμετρήσεις, αλλά το απολαμβάνει. Νομίζω ότι δύσκολα βρίσκεις ομάδα να το χαίρεται τόσο πολύ, να το χαίρεται και με τον προπονητή της ή να βλέπεις τόσα χαμόγελα σε πανηγυρισμούς. Νιώθω ότι βγάζει ένα πολύ διαφορετικό vibe η εθνική ομάδα της Γαλλίας, οπότε είμαι ανάμεσα σε αυτούς που θα μπορούσα ή τουλάχιστον στο μυαλό μου πηγαίνει μέχρι το τέλος, αλλά τέλος εννοώ τον τελικό, δεν εννοώ ότι την κατατάσσω ως απόλυτο φαβορή για την κατάκτηση.

0: Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα. Δύσκολη προμηνύεται η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που μένεται και των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά σε σπιτιά. Σε αυλές σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από τα 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Μπελάκη και εκεί που πολύ προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρεστόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη 88χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό στα Γρεβενά προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Την έκπληξη του εξέφρασε ο Αμερικανός Πρόεδρος για το γεγονός ότι ορισμένοι Ιρανοί έκλαιγαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον πρώην ανώτοτε ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, όπως είπε μιλώντας στο Άξιος, νόμιζε ότι ο κόσμος τον μισούσε, για να προσθέσει ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Πάρε ένα Σαρδάμ. Πάρε ένα Σαρδάμ. Πάρε να έχεις. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη και όχι για τη Μόνη. Ο Μίλος ο Στάθης.
6: Εκπομπής στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα, έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
5: Πώς είπες το ρήμα? Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
6: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιτεχνών. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαντζόρεο, Ελένη. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
5: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
6: Ναι, σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν μπορεί να το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
5: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
6: Να παίρνει τα βουνά.
5: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε.

0: άφηξη, Χρήστο μου.
1: Ο νους στην άφηξη είναι,
0: κύριε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκητη τη δική σας τη συνήθεια. Ανάγκητη τη δική σας. Τι τι. Ανάγκητη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκητη.
2: Έχουμε ανάγκητη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι, στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
3: Βέβαια. Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάντα παρέα με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στην αξία τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Περίπου μία ώρα και 20 λεπτάκια πριν από την επόμενη σέντρα στα παιχνίδια των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω ότι βλέποντας το ημερολόγιο κάπως έτσι στεναχωριόμαστε, αν και αρκετοί λέμε άντε Παναγία μου να τελειώσει, γιατί έχουμε χάσει τον ύπνο μας και γιατί έχουμε καταλήξει να μπορούμε να μας πάρει ο ύπνος όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε και μας θυμίζει το στρατό. Κάπως έτσι είναι η φάση για εμάς που κοιμόμαστε 2-3 ώρες. Θα ξυπνήσουμε, θα πεταχτούμε, θα δούμε λίγο τη συνέχεια στα μεταμεσονύχτια παιχνίδια και θα σηκωθούμε και νωρίς το πρωί. Αλλά θα μας λείψει όταν τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. 4 Ιουλίου λοιπόν στις 19 του μηνός είναι ο μεγάλος τελικός. Περιμένουμε σιγά σιγά τις ενδεκάδες για το παιχνίδι Παραγουάη-Γαλλία. Για ένα φίλο ρωτάει αν μπορούν να συναντηθούν Γαλλία και Αγγλία και Βραζιλία-Αργεντινή. Το Βραζιλία-Αργεντινή το είπαμε, μόνο στα ημιτελικά. Σωστά το λέω, μόνο στα ημιτελικά, ναι, μόνο στα ημιτελικά. Και Γαλλία-Αγγλία μόνο στον μεγάλο τελικό. Αλλά είναι τρομερά αισιόδοξο σενάριο να βρεθεί στο μεγάλο τελικό αυτή η εθνική ομάδα της Αγγλίας. Μα ακόμα κι αν είναι τρομερά αποτελεσματική, ακόμα κι αν παίρνει αυτό που θέλει, όπως έχει κάνει στα περισσότερα από τα τελευταία μεγάλα τουρνουά, άντε ωραία, θα πούμε κυρίως για τα τελευταία Euro, το 20 που διεξήχθη το 21 και το 24 που έφτασε στον τελικό. Άντε και το Μουντιάλ του 18 που κανένας δεν περίμενε τίποτα από εκείνη, okay, και έκανε την πορεία που έκανε μέχρι και τα ημιτελικά. Βέβαια, αν φτάσει μέχρι το τέλος, διαψεύσει άπαντες και αυτή η Αγγλία το κατακτήσει, θα πρέπει να δούμε και να μιλήσουμε για το φαινόμενο Harry Kane και που ακριβώς κατατάσσεται σε μια λίστα, άντε θα την περιορίσω πολύ, σε ένα top 5, top 6 παικτών που είχαν τρομερό αντίκτυπο και κατάφεραν κάτι που θα φάνταζε ακατόρθωτο με πολύ μεγάλο ρόλο και όχι απλά με την παρουσία τους. Ο Harry Kane, ο οποίος είναι ήδη στα 5 γκολ σε παγκόσμιο, είναι ήδη ο κορυφαίος σκόρερ σε παγκόσμια κύπελα για την Αγγλία και δείχνει ορκισμένος να την πάρει από το χέρι κανονικά.

Λοιπόν, έχουν αναρτηθεί ήδη στο sportpavlofm.gr οι ενδεκάδες για το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία. Θα δούμε πρώτα αυτές και θα σας πούμε τα νεότερα σχετικά με τον χαμό που έγινε από εχθές το απογευματάκι με την ώρα έναρξης του μάτς της Αγγλίας με το Μεξικό στο Αζτέκα. Λοιπόν, η Παραγουάη με Χιλ, Βελάσκες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Κάσερες, Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμυρών και Ενσίσο, ο οποίος νομίζω έχει αποκομίσει ένα μικρό δανασμό, τον βλέπω παρόντα στην ενδεκάδα, οπότε είναι όλα καλά. Ένα παιδί το οποίο είναι στο Στρασβούργο, έχει κάνει τρομερά πράγματα στην Μπράιτον, κάπου νομίζω τον είχε χάσει η Τσέλσι για κακή τη τύχη, αλλά λόγω της συνθήκης ιδιοκτησίας με το Στρασβούργο μάλλον θα μπορεί να τον αποκτήσει οποιαδήποτε στιγμή. Για τη Γαλλία, του Ντιντιέ Ντεσάν, ο Μενιάν είναι στα γκολπός, τον Ντίνο Σαλιμπά, ο Παμεκανό και ο Κουντέ είναι στην άμυνα, Ραμπιό και Κονέ στα χαφ, Μπαρκολά βλέπω, Λίσε βλέπω και Ντεμπελέ βλέπω και Μπαπέ στην επίθεση. Οπότε πλήρης η εθνική ομάδα της Γαλλίας για να πάρει όσο γίνεται πιο εύκολα την πρόκριση στα προημιτελικά.

Από εκεί και έπειτα, και όπως με ενημέρωσε και ο φίλτατος Νίκος Ράλης κατευθείαν, γιατί ψαχνόμασταν με την ώρα έναρξης της αναμέτρησης της Αγγλίας, τα ξημερώματα της Δευτέρας, με η πρωτοφανής κλίμακα των μέτρων σε συνδυασμό με τον φόβο, με τους φόβους για επεισόδια μετά τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων σε πανηγυρισμού την προηγούμενη εβδομάδα. Είδαμε και αρκετά ακραία σκηνικά σε πανηγυρισμούς οπαδών του Μεξικού, η αλήθεια είναι, την περασμένη εβδομάδα. Φέρεται να οδήγησε τη FIFA στο να εξετάσει αλλαγή της ώρας έναρξης κατά 6 ώρες. Αυτό για την πιθανή μεταφορά της αναμέτρησης Αγγλίας από τις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας. Μιλάμε με ώρες Ελλάδας, έτσι, καμία σχέση με ό,τι μπορεί να βλέπετε στο διαδίκτυο στα διεθνή μίντια. Ήταν για τις 3 της Δευτέρας. Θα πήγαινε 9 το βράδυ της Κυριακής, αλλά τελικά δεν άλλαξε καθόλου. Η ιδέα εγκαταλείφθηκε καθώς οι δύο ομάδες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την έλλειψη χρόνου προετοιμασίας. Δηλαδή, αυτές οι 6 ώρες νωρίτερα, πιο μπροστά που θα ερχόταν το παιχνίδι, φαίνεται ότι δεν ικανοποιούσε την εθνική ομάδα της Αγγλίας και εκείνη του Μεξικού. Και τώρα, Γιώργο Γιαννίση, αντί να δούμε Αγγλία-Μεξικό, που μοιάζει ένα εξαιρετικό παιχνίδι λόγω και του πολύ καλού Μεξικού 9 ώρα το βράδυ της Κυριακής, θα πρέπει να μείνουμε ξύπνοι, φίλε, να το δούμε 3 με 5 στην καλύτερη. Άντε να έρθει κανένας τυφώνας, να εφαρμοστεί πρωτόκολλο, κύριε μείνετε μια ώρα στα αποδυτήρια, μετά βγαίνουμε για δεύτερο ημίχρονο, άντε να πάει 6-6,5. Την έχουμε κάτσει, το έχεις καταλάβει, έτσι.

Ένα μήνυμα για την Αγγλία που λέει τι φαίνεται κατόρθωτο. Okay, το χαρακτηρισμό τον προσπερνώ. Τέταρτο ή πέμπτο λέει φαβορί. Ήταν η Αγγλία που είναι το κατόρθωτο για την Αγγλία. Δεν είναι κουρασάο. Ωραία. Ας καθίσουμε να παρακολουθήσουμε πάλι τα παιχνίδια της Αγγλίας. Ας δούμε πάλι το υλικό της Αγγλίας. Ας δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Αγγλία έφτασε παρά 15 λεπτά από τον αποκλεισμό από το Κονγκό. Και ας έρθουμε να συζητήσουμε τώρα τι φαβορί ήταν τέταρτο, πέμπτο, έκτο, όγδο. Ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Και αυτό που βλέπουμε από την Αγγλία δημιουργεί διάφορες απόψεις. Η δική μου είναι ότι είναι ακατόρθωτο αυτή η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον μεγάλο τελικό, ως απάντηση στον φίλο που ρωτούσε αν μπορεί να συναντηθεί αυτή η Αγγλία με την Γαλλία.

Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και την ομάδα στην οποία θα καταλήξει, αν αποφασίσει και εκείνος να συνεχίσει την καριέρα του και αν προσελκύσει ενδιαφέρον. Και ο 40χρονος πλέον Βοζίνια, ο λόγος για τον εντυπωσιακό goalkeeper της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος έκανε και μια τρομερή επέμβαση σε τέτα-τέτ με τον Λιονέλ Μέση τα ξημερώματα. Στα 40 του χρόνια έμεινε ελεύθερος, το γνωστοποίησε ο ίδιος πριν από λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι, είχε κάνει ήδη την τρομερή εμφάνιση απέναντι στους Ισπανούς, τους οποίους είχε κρατήσει στο 0. Γνωστοποίησε ότι είχε λυθεί το συμβόλαιό του πλέον με την ομάδα στην οποία βρισκόταν σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας Πορτογαλίας. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του και αν βρει κάτι σε Ευρωπαϊκή Λίγκα, σε πρώτη κατηγορία. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα δικαιωθεί και θα επιβραβευτεί για το Μουντιάλ που κάνει, γιατί καλός ή κακός, αυτό το Μουντιάλ 2026 έχει ήρωες, έχει πρωταγωνιστές, έχει περίεργες καταστάσεις, αλλά σίγουρα το όνομα Βοζίνια δεν θα το ξεχάσουμε, ούτε για την ηλικία του, ούτε για τις εμφανίσεις του, ούτε για όλο το θέμα εκείνο με την μητέρα του που δεν είχε προλάβει να βγάλει την βίζα. Κάπου γραφειοκρατικά είχε κολλήσει το θέμα και δεν τον είχε δει στο μάτς με την Ισπανία. Σε εκείνο έπειτα από το οποίο είχε δακρύσει πάρα πολύ ο Βοζίνια, γιατί ήξερε ότι είναι μια τεράστια στιγμή για εκείνον και δεν είχε καταφέρει η μητέρα του να είναι παρούσα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα από τα πρόσωπα του φετινού Μουντιάλ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αποθεώθηκε και κέρδισε χειροκρότημα και ήταν εκεί για τους συμπαίκτες του εχθές, δίχως δάκρυα, δίχως απογοήτευση, απολαμβάνοντας 40 του χρόνια μια συνάντηση με την Αργεντινή, ακόμα κι αν αυτή έφερε αποκλεισμό.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Λέει, Αγγλία και Γαλλία μόνο στο τελικό μπορούν να συντηθούν. Συνεπώς, το ερώτημα είναι αν η Αγγλία μπορεί να περάσει Αργεντινή και Βραζιλία. Εγώ θα απαντήσω όχι. Αυτή την Αργεντινή και αυτή την Βραζιλία, ακόμα κι αν έχουν παθογένειες, έτσι, η Βραζιλία έχει. Η Βραζιλία, όπως την έχουμε δει, έχει αρκετά θέματα προς επίλυση στο αγωνιστικό. Οκ, έχει τον Αντσελότη. Όταν θυμάται και όταν της πηγαίνει το παιχνίδι λίγο να βάλει την μπάλα κάτω, τότε μπορεί να κάνει κάτι ξεχωριστό. Αλλά, οκ, μπορεί να έχουμε μείνει λίγο στο παρελθόν. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τη Σελεσάο με άλλους παίκτες, με άλλο τρόπο παιχνιδιού, με άλλο X-Factor, με άλλο τρόπο με τον οποίο τρομοκρατούσε τον αντίπαλο. Αλλά όχι, ρε παιδιά, δηλαδή. Μπορεί να διαψευστούμε 1000%. Αλλά να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά το ότι αυτή η Αγγλία μπορεί να περάσει Αργεντινή και Βραζιλία, προφανώς αυτή τη στιγμή είναι το πιο ανέφικτο σενάριο που μπορούμε να μιλήσουμε.

Τελικά λέει το μάτς Αγγλίας με το Μεξικό είναι τελεσίδι, κοντά θα αλλάξει ώρα. Αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, οκ, okay, πλέον είναι βράδυ Σαββάτου. Δεν ξέρω αν μπορεί σε τόσο μικρό χρονικό περιθώριο που μπορεί να έχει FIFA να αποφασίσει κάτι διαφορετικό. Αλλά αφού δεν το έκανε χθες και με βάση και τις καιρικές προβλέψεις ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Οπότε ας ετοιμαστούμε όλοι για ένα πολύ πολύ καλό και δυνατό ξενύχτη. Πορτογαλία λέει που βλέπεις να φτάνει. Πού βλέπω να φτάνει η Πορτογαλία. Τώρα αν πω μέχρι εκεί καλά είναι, δεν ξέρω. Στο μυαλό μου δεν βρίσκω κάποιον τρόπο παρά το τρομερό σύνολο που έχει, γιατί έχει εντυπωσιακά ποιοτικό σύνολο ή μάλλον εντυπωσιακά καλές μονάδες αυτή η Πορτογαλία. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει στους Ισπανούς. Οι Ισπανοί δείχνουν από άλλη πάστα, δείχνουν πολύ πιο φρεσκάτη, δείχνουν πολύ πιο, όχι απαραίτητα έτοιμοι, αλλά ικανοί και αποτελεσματικοί και σαν να παίζουν χωρίς κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν θα μου κάνει έκπληξη και δεν θα με απογοητεύσει και προσωπικά, ενώ αν πει η Πορτογαλία έφτασα μέχρι εκεί, μέχρι τους 16, γιατί έπεσα πάνω στους Ισπανούς, okay, έπεσε πάνω στους Ισπανούς. Τώρα αν θέλουν εκείνοι να προχωρήσουν μέχρι το τέλος, προφανώς θα το θέλουν και προφανώς θα το θέλει και ο Κριστιάνο, άλλη κουβέντα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι φαβορή στο μεταξύ τους η Ισπανία.

Υπάρχει ένα αναλυτικότατο κείμενο και για τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στο Μεξικό για το παιχνίδι με την Αγγλία. Υπενθυμίζω ότι το μάτς εξάγεται στο Αζτέκα, οπότε οι Άγγλοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την επίδραση που θα έχει το υψόμετρο σε εκείνους, περισσότερα από 2.000 μέτρα πάνω από το θαλάσσιο επίπεδο, κάτι στο οποίο είναι απόλυτα συνηθισμένοι οι Μεξικανοί, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην επίδοση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Όπως διαβάζω στο sportpavlofm.gr, ένας αστυνομικός για 10 φιλάθλους. Τεράστια επιχείρηση ασφαλείας στο Μεξικό, και κάπου πήρε το μάτι μου ότι και ο Ποτσετίνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρά το γεγονός πως έχουν άλλη υπόσταση οι Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν καταφέρει να φτάσουν πανάξια μέχρι τους 16, και δεν τους θεωρώ και απόλυτο outsider κόντρα σε αυτό το Βέλγιο στο μεταξύ τους παιχνίδι, κάπου πήρε το μάτι μου το Αργεντινός προκειμένου να γλιτώσει το οποιοδήποτε νέο Spygate, το γνωστό, ξέρετε, της κατασκοπίας, όπως το είδαμε και εν ώψη του τελικού της Championship την φετινή σεζόν με τη Southampton, με τον Τυπάκο που είχε πάει και με μια κάμερα κατέγραφε προπονήσεις άλλων ομάδων. Αντρόπιαστα είχαν βγει, είχαν πει ότι, α, ξέρετε κάτι, δεν το έχουμε κάνει μόνο τώρα στα Μπαράζανο, δεν το έχουμε κάνει και μέσα σεζόν, αλλά μην μας τιμωρήσετε κιόλας. Και ορθά τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό από τον τελικό των playoffs. Οπότε κάτι είδα για φράχτη, κάτι για κάποιο κυκλίδωμα το οποίο να είναι κάπως σκεπασμένο ώστε να απαγορεύει τα αδιάκριτα βλέμματα. Κάπως έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν όλα αυτά στο κεφάλι του Ποτσετίνο, ο οποίος, έχει κερδίσει εκτίμηση, έχει κερδίσει χειροκρότημα, έχει αλλάξει και αρκετές απόψεις. Εντάξει, θέλω να δω που θα φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τον θεωρώ έναν προπονητή που κάποια στιγμή κάπου το είχε χάσει γενικότερα, με τον τρόπο ποδοσφαίρου, τις σκέψεις του, τις μεθόδους του. Κάπου είχε μείνει πίσω πλέον, κάπου είχε αδειάσει μετά την Tottenham από την οποία είχε φύγει το 19. Αλλά αν κάνει καλό στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς και τους βολεύει πάρα πάρα πολύ.

Ένας φίλος λέει και εγώ θέλω να φύγει η Πορτογαλία, αλλά έχει το κοκαλάκι ο Κριστιανό. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και με τους Κροάτες διέτρεξαν σοβαρότατο κίνδυνο στο φινάλε. Και ο τρόπος με τον οποίο είχε αντιδράσει ο Κριστιανό στον πάγκο εκείνη τη στιγμή που πίστεψε ότι οι Κροάτες είχαν ισοφαρίσει προτού ακυρωθεί το γκολ και τελικά να παραμείνει το 2-1, έδειχνε το πόσο πολύ το θέλει, το πόσο πολύ μπορεί να πίστεψε εκείνη τη στιγμή ότι δεν είναι της μοίρας του γραφτό. Βέβαια, σε αντίθεση με τον Μέση που πρόσφατα είπε, εντάξει, θα δούμε και για το επόμενο Μουντιάλ, καλά να είμαστε μέχρι τότε. Θεωρώ ότι αν ο Κριστιανό, το έχω ξαναπεί, βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και καταλαβαίνει ότι αυτό το σώμα αντέχει ακόμα, μην νομίζετε ότι αυτό θα είναι το last dance του. Ναι μεν λογική και ναι μεν αυτό που γίνεται απόλυτα κατανοητό και αντιληπτό για τη φετινή διοργάνωση, αλλά τρελός είναι και όσο βλέπει ότι τουλάχιστον προσέχει το κορμί του και ας μην έχει εκρηκτικότητα και ας μην έχει άλλα στοιχεία που θα είχε ως πιτσιρικάς, και ο Μέση δεν τα έχει τα περισσότερα, αλλά ξέρει πώς να κινηθεί, ξέρει πού να περπατήσει και πότε να πεταχτεί εκρηκτικά να βγει στην επίθεση. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Μου κάνει νόημα για μικρό break ο Γιώργος Γιαννίσης, οπότε θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά και εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον. Την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Το FM 102,4.
3: Θα έχεις του βάλει μου τροπέα από την Εθνική. Όλο ταχώς για sold out το δεύτερο του αυριανού μας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν ελαρένα για την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς είναι απομένει λιγότερα από 1000 εισιτήρια, όπως ενημέρωσε η ΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί σε Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραν προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριου που θα έχει το ρόλο του συμβούλου της διοίκησης από την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκορ 2 τερμάτων τον Αζεντίνου Ναή, το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά στο μάτσο που άνοιξε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στα πρώην τελικά. Εκεί θα συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Παραγουάη που παίζουν στις 12. Τέλος και επίσημα μετά από μόλις 19 μέρες από τον πάγκο της Τινησίας, ο Ερβέ Ρενάρο, 57χρονος τεχνικός, είχε αναλάβει στη θέση του Σαμπρίλα Μουσί, του Σαϊτού Καρχιδόνα και τα παιχνίδια με την Ιαπωνία και την Ολλανδία με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλ του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καλά, θα περάσουμε καλά.
6: Ακούτε.
7: Γιώργο, πολύ καλησπέρα.
6: Γιώργος έφυγε.
7: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
5: Πώς σου λέω.
7: Όλη τη χρονιά, Γιώργο πηγαίνει στο Διονύση.
6: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
7: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
8: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
9: Ο Κώστας είμαι.
8: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
9: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να
8: Γιάννη,
9: δούμε.
8: Συγγνώμη, συγγνώμη, Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή σκητάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
10: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
9: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
10: Ω, Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
9: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντύπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
11: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλα. Γιατί του Κώστα μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
10: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
12: Πάμε. Πού πάμε?
13: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
12: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
14: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
12: Σοβαρά είναι, δεύτερο. Δεν υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
14: το μυαλό σου στο φαΐλ.
13: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
12: Κλείστης.
13: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
12: πειθαρχικές δεξιώσεις.
13: Δεξιώσεις.
12: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
15: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
16: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
13: Αμάν.
16: Της πρώτης αθλητικής, συγγνώμητας, της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
17: Βέβαια.
16: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
18: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
9: Ξεκινάει η χρονική σχολά... σχολική χρονιά, συγγνώμη.
18: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
19: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
18: Πώς το
19: πες
18: αυτό?
19: Πολύ, παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτία ακόμα.
20: Έπεσε, το χάσαμε.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και την ώρα της σέντρας στο μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία. Υπενθυμίζω, μπορείτε να είστε στο sportpaulofm.gr τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Και μέχρι τις 12 εμείς εδώ στον Big Win Sport FM με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να έχει τα εξαίρεση εκπομπής, τον Γιώργο Γιαννίση, την κονσόλα του ήχου και τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Έχουμε να συζητήσουμε ακόμα αρκετά για αυτό το παγκόσμιο κύπελο.

Ο Τζέσι Μάρτς πάντως πριν από λίγο και μετά τον αποκλεισμό του Καναδά από το Μαρόκο δήλωσε πως είναι τρομερά υπερήφανος για τους ποδοσφαιριστές του και ότι αν του δινόταν ευκαιρία πάλι coach του Καναδά θα ήθελε να είναι και για τον τρόπο παιχνιδιού και για την ποδοσφαιρική φιλοσοφία και έριξε και μια μπηχτή ότι θα ήθελα να είμαι εδώ γιατί όπως είδατε δεν παίξαμε άμυνα, παίξαμε ένα πολύ πολύ ανοιχτό παιχνίδι και είναι πολύ καλύτερα να αποχαιρετάς μια διοργάνωση με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε πόσο ικανή είναι η Μαροκινή, αλλά πάλι αν μου έλεγαν να διαλέξω πάλι να είμαι στο Καναδά θα ήθελα. Αυτή ήταν η δήλωσή του λίγο μετά την έξοδο της εθνικής ομάδας της χώρας από τη φετινή διοργάνωση.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και κάποια πράγματα τα οποία η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην τα πιάνει τόσο πολύ ο φακός της κάμερας, αλλά αξίζουν ιδιαίτερης σεμνίας. Ένα τέτοιο είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Σαλάχ μετά το φινάλε της διαδικασίας των πέναλτι στο μάτς της Αιγύπτου με την Αυστραλία και μετά την ιστορική πρόκριση της Αιγύπτου στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έτρεξε με τους υπόλοιπους, πήγε να χαιρετήσει τους Αυστραλούς, να τους αναγνωρίσει την προσπάθεια και λίγο αργότερα δάκρυζε συνέχεια και όπως είπε στις δηλώσεις του, έχω δακρύσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα, αυτό το μισό του 2026, έκλαψα πολύ όταν έφυγα από τη Λίβερπουλ, κλαίω και τώρα, αλλά είναι ο απόλυτος ηγετής της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, η οποία κάνει παρέα και στο Μαρόκο ως η εκπρόσωπη της Αφρικανικής Ηπείρου σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης.

Και ψάχνοντας λίγο περισσότερο τα πράγματα για το αυριανό, μεθαυριανό, όχι δεν έχουμε ακόμα Κυριακή, 11 και 10 είναι. Το μεθαυριανό μας, τις Αγγλίες με το Μεξικό, βλέπω κάτι δηλώσει του Μαρκ Γκέχη, του Διεθνή Αγγλοαμυντικού, ο οποίος λέει το Μεξικό είναι το φαβορί και λόγω της έδρας και λόγω του ότι συνεχίζουν οι Μεξικανοί και παίζουν στο Αστέκα μπροστά στον κόσμο τους. Υπήρξαν γενικότερα και αρκετές αντιδράσεις και εχθρική ατμόσφαιρα στην άφηξη της αποστολής της Αγγλίας στο ξενοδοχείο που κατέλησαν εν ώψη και της αναμέτρησης κόντρα στους Μεξικανούς. Δεν περνάει τόσο ωραία η Εθνική Ομάδα της Αγγλίας στο Μεξικό, εκεί όπου βρίσκεται για το μεγάλο μάτς της Δευτέρας. Από το δρόμο κιόλας προς το ξενοδοχείο υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες, υπήρχε συγκέντρωση πλήθους για να στείλουν το μήνυμα προς τα τρία λιοντάρια ότι θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα. Γενικότερα οι Άγγλοι ψάχνουν και δικαιολογίες, μπορεί να δείτε σε ορισμένες εκπομπές και σε podcast ότι είναι ασέβεια προς την Αγγλία ένα τέτοιο παιχνίδι να παίζεται στο Αστέκα, που σημαίνει ότι οι Μεξικανοί αυτομάτως έχουν μια δύναμη περισσότερη απέναντι στους Άγγλους για να περάσουν στην επόμενη φάση. Okay, λογικό να συζητιούνται τέτοια πράγματα, παρόλα αυτά είναι ίσως η μεγαλύτερη μέχρι αυτή τη στιγμή πρόκληση της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας. Δηλαδή, αν δεν ήταν καθόλου στη θεωρία, αλλά αποδείχθηκε τρομερά δύσκολο το παιχνίδι με το Κονγκό στο χορτάρι, νομίζω ότι όσο δύσκολο φαίνεται στα λόγια και στη θεωρία το μάτς με το Μεξικό, άλλο τόσο φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον θα αποδειχθεί και στον αγωνιστικό χώρο.

Και επειδή λέμε για πρωταγωνιστές και για ήρωες και για πρόσωπα που μένουν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αθόρυβα, αλλά τώρα με αρκετό ντορό τα τελευταία λεπτά, αφού είδαμε και την πρόξη του Μαρόκου, ο Μπραήμ Ντίαζ γίνεται ο κορυφαίος Αφρικανός ποδοσφαιριστής σε ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Έχει καταγράψει ήδη 4, στέλνοντας πλέον στα προημιτελικά το Μαρόκο, στα 5 μάτς που έχει δώσει στο φετινό τουρνουά εθνική ομάδα της πατρίδας του. Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας για φέτος, πίσω από τον Ολίσε και τον εντυπωσιακό Μπρούνο Γκυμαράες. Ο Μπρούνο Γκυμαράες, ο οποίος δείχνει ικανός για ωραία πράγματα στη Βραζιλία, θα πρέπει να δείξουν ικανοί και οι υπόλοιποι και να εκμεταλλευτούν τη δική του ποδοσφαιρική οξυδέρκεια και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι και να στείλει τις μπάλες προς την αντίπαλη περιοχή. Είδαμε κάποια πράγματα και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι των Βραζιλιάνων, είδαμε και με τους Ασιάτες, με την Ιαπωνία, το πάθημα που απέφυγε η Βραζιλία, αλλά είχε τους παίκτες που οδήγησαν στο θετικό αποτέλεσμα. Και οι Βραζιλιάνοι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το δικό τους παιχνίδι. Υπενθυμίζω, αύριο στις 11 κόντρα στους Νορβηγούς. Δεν ξεγράφω την Νορβηγία. Ναι, μεν outsider, αλλά οριακά. Την Νορβηγία, αυτή την Νορβηγία δεν την ξεγράφω ούτε από άποψη απειρίας σε σχέση με τη Σελεσάου.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα παιχνίδια που έπονται στο Μουντιάλ, σε εξαιρετική ώρα είναι αυτό της Δευτέρας στις 10 το βράδυ το Πορτογαλία-Ισπανία, η μάχη της Ιβηρικής Χερσονήσου, οπότε σίγουρα θα προσελκύσει και πολύ μεγαλύτερο κοινό. 7 η ώρα το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος, την Τρίτη το απόγευμα αυτό, ο Μοχάμεντ Σαλάχ απέναντι στον Λιονέλ Μέση, εξαιρετική ώρα. Εντάξει, okay. Και η χθεσινή ήταν καλή ώρα, ήταν Παρασκευή προς Σάββατο, Σάββατο αρκετός κόσμος δεν εργάζεται, ήταν και μία το βράδυ, okay, πες γυρίζεις από κάπου μια έξοδο από ένα φαγητό βρε αδερφέ και κάθεσαι λίγο και αντέχεις μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, δεν ήταν απαγορευτική η ώρα. Το εντεκάρι μετά της Τρίτης είναι το Ελβετία-Κολομβία, και αυτό, okay, μπορούμε να πούμε.

Και δεν ξέρω αν σας έλειψε, δεν ξέρω αν έχετε μπει για τα καλά σε ρυθμούς εθνικών ομάδων, αν έχετε ξεχάσει τους συλλόγους, που δεν νομίζω, γιατί όπως βλέπετε έχουμε και τις προετοιμασίες των ομάδων, έχουμε και τα φιλικά των συλλόγων, είχαμε και τα φιλικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σήμερα, δεν τις ξεχνάμε τις ομάδες και από την νέα εβδομάδα δεν πρόκειται να τις ξεχάσουμε, θα αρχίσουν να μπαίνουν και στην καθημερινότητά μας, γιατί τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αρχίζουν. Από την Τρίτη λοιπόν επιστρέφει το Champions League και το Conference League, όπως βλέπω υπάρχουν κανονικότατα μάτς για τα προκριματικά των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων από τις αρχές Ιουλίου, οπότε ξέρετε είναι λίγο περίεργο για όσους δεν έχετε φύγει ακόμα διακοπές να λέτε ότι αρχίζει από τώρα μια νέα αγωνιστική περίοδος για ορισμένες ομάδες που θα μπουν στον χορό από Ιούλιο και στόχος τους είναι να είναι παρούσες μέχρι και το φθινόπωρο και να έχουν καταφέρει να περάσουν από όλους τους προκριματικούς γύρους. Οπότε από τις 7 το απογευματάκι και μετά τις 3 αρχίζουν και τα ευρωπαϊκά τουρνουά.

Προς το παρόν και μέχρι να έρθουν τα πρώτα μάτς κυρίως για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, μπορείτε να δείτε στο sportpavlofm.gr τι έκανε η αντίπαλος των πράσινων, η Πάξη, την οποία το Τριφύλλ θα αντιμετωπίσει στις 23 και 30 Ιουλίου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Πάξη λοιπόν αντιμετώπισε την Όσιγεκ και επιβλήθηκε 4-0 σε φιλική αναμέτρηση, εμφατικό σκορ. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, τα φιλικά που δίνει, μπορείτε να διαβάσετε και ένα έτσι, μικρό report από όσα καταφέραμε να εκμεύσουμε και να δούμε και στα διεθνή media για την προσοχή αντίπαλου Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται και ορισμένες δηλώσεις από Μεξικανούς και Άγγλους. Ο Τσόα, ο οποίος και εκείνος πλέον έχει ρίξει τους τίτλους τέλους, το έχει κάνει με παιχνίδι στο Αστέκα. Δεν πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, να ξαναπαίξει για το Μεξικό. Θα είναι στην αποστολή μεν για το υπόλοιπο της εθνικής διοργάνωσης, αλλά μάλλον δεν θα αγωνιστεί ξανά. Έχει αποχαιρετήσει και το κοινό του Μεξικού και την εθνική ομάδα της χώρας του. Είναι στην αποστολή, αλλά έκλεισε την καριέρα του στο Μεξικό όπως ακριβώς το ήθελε. Πρώτο μάτς στο Αστέκα, τελευταίο μάτς στο Αστέκα. Είπε και εκείνος ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ατμόσφαιρα και την έδρα μας και το γεγονός πως παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας, παρά το γεγονός πως οι Άγγλοι έχουν τρομερή ποιότητα στο ρόστερ τους. Ο Ραούλ Χιμένες, από την άλλη, ο οποίος επέστρεψε πλέον στην Wolves με τρομερό συνέστημα για τους λύκους, αποχώρησε από την Premier και θα βοηθήσει τη Wolves να επιστρέψει στην ανώτατη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Είπε ότι πρέπει να δείξουμε στους Άγγλους ότι δεν έχουμε κανένα μειονέκτημα απέναντι σε αυτούς, κόντρα σε όποιον και αν έρθει απέναντί μας, κόντρα σε οποιονδήποτε τερματοφύλακα. Πρέπει να δείξουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση.

Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών που ενώ είναι στο παγκόσμιο κύπελο, το υπόθεση του μέλλοντός τους και της ομάδας στην οποία θα επιστρέψουν καλώς έχω των πραγμάτων μετά την άδειά τους για να κάνουν προετοιμασία, υπάρχουν εξελίξεις, σημειώνονται εξελίξεις σε αυτά τα μέτωπα. Είχαμε και του Τροσάρ σήμερα με την Μπεσίκτας να αποσπά τη συγκατάθεση της Arsenal για 20 εκατομμύρια, με τον Βέλγο να παραμένει μεν σε πνεύμα Μουντιάλ, καθώς είναι παρόν για το Βέλγιο, το οποίο θα κοντραριστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μόλις επιστρέψει από το Μουντιάλ, προφανώς θα τρέξει και το θέμα της μεταγραφής του. Είχαμε και το θέμα του Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος είναι με την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας, αλλά έγινε ο ακριβότερος Βρετανός ποδοσφαιριστής και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Manchester City, ξεπερνώντας τον Γκρίλις με τα 116 εκατομμύρια που διατέθηκαν για να φύγει από την Nottingham Forest και να πάει στη City. Και μάλιστα ο Declan Rice, ο οποίος πλέον συνήθισε, έδιωξε από πάνω του την ταμπέλα της μεταγραφής των 100 εκατομμυρίων και okay, δεν τον νοιάζει πλέον και η κριτική που του ασκείται από τη στιγμή που πήρε και το πρωτάθλημα, φρόντισε να του δώσει και μια συμβουλή μιλώντας στα μίντια. Είπε ότι αυτό το οποίο τον συμβούλευσα ήταν πως πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί να τα ελέγξει, δεν θα πρέπει καν να προσπαθήσει να τα ελέγξει, και αυτό αφορούσε στα όσα θα λέγονται και στα όσα θα γράφονται και στην κριτική που θα ασκείται σε έναν παίκτη ο οποίος κόστησε 116 εκατομμύρια. Τα έχουμε ξαναπεί, υπερβολικά μεν, ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει πετύχει πολλά πράγματα, που δεν έχει να παρουσιάσει τίτλους στο βιογραφικό του, έγινε ο ακριβότερος Βρετανός παίκτης. Προφανώς οι ιδιαίτερα αυστηροί Άγγλοι ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι και τηλεκριτικοί θα τον περιμένουν στην γωνία. Δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα το παιδί, πέρα από το να παίζει όσο καλύτερα μπορεί. Προφανώς θα επηρεαστεί κάποια στιγμή. Όλοι επηρεάζονται, όλοι το έχουν δηλώσει ότι αυτές οι ταμπέλες που τους κολλάνε μετά τις μεταγραφές τους και λόγω των χρημάτων που απλά συμφωνήθηκαν ανάμεσα στις ομάδες είναι πρόβλημα. Ωστόσο, ο Έλιοτ Άντερσον καλείται τώρα να κάνει το βήμα προς την City, να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή σε μια πολύ πολύ νέα εποχή με τον Έντσο Μαρέσκα.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα και για το Μουντιάλ και για τις ομάδες και για τους παίκτες. Πολλά πράγματα τα οποία προφανώς και εσείς έχετε καταγράψει. Αλλά θα τα συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά και θα διακόψουμε για λίγο. Έχουμε και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 8,3.
1: Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Ανθούπολης, για την οποία είχε δοθεί εντολή για εκένωση και κινείται προς την περιοχή Φιλοθέη κοντά στα σπίτια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούγονται εκρήξεις που πιθανότητα σχετίζονται με επιχειρήσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για καμένα σπίτια. Στο σημείο υπάρχουν πολλές βιοτεχνίες με έφλεκτες ύλες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβαίνι, επί της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο, απέναντι από το Τιτάν. Με 4 λεωφορεία από το Ίδρυμα θα απομακρυνθούν 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σαύλες σπιτιών και βοηθητικούς χώρους έφτασε πυρκαγιά που μένεται σε χαμηλή βλάστηση στην Καλλικράτεια του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να εκενώσουν από τις περιοχές Σαμπελάκια και Κηπουπολή προς Νέα Καλλικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κριτσόνη Κιλκής καθώς και αυτή στο Λειψίδριο Κιλκής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Μέσω τυχεία κατέρευσε το απόγευμα σε υποκατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι. Μπάζα έπεσαν στην αυλή διπλανής μονοκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πόδια ο ιδιοκτήτης της. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία απόπη. Το θέρος είναι ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει, και κουβέντε για τις πευκοβελώνες.
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Έλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
6: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
6: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα. Και θα μείνω.

Εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίρο τη εκπομπή μα. Πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Μετράμε αντίστροφα. 24 λεπτάκια μέχρι την ώρα έναρξη του παιχνιδιού τη Παραγουάη με τη Γαλλία για του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένας φίλος έχει στείλει πάρα πολλές φορές ένα μήνυμα. Αδερφέ, το βλέπουμε. Δεν χρειαζόταν να μπει σε τόσο μεγάλο κόπο. Κώστα, καλησπέρα. Λέει, το Μουντιάλ δεν το έχει κατακτήσει ποτέ ομάδα με ξένο προπονητή. Σωστό είναι αυτό. Μπορεί να γίνει φέτος, λέει. Δες ομάδες και προπονητές που συνεχίζουν και πες μου τη γνώμη σου, ο Μενέας από τον Βόλο. Λοιπόν, αν μπορεί να γίνει φέτος. Τώρα πάει πολύ υποκειμενικό αυτό. Δηλαδή, προανέφερα πως μόνο Γαλλία και Αργεντινή φαντάζουν αυτή τη στιγμή ως αδιαφιλονίκητα φαβόροι για να φτάσουν μέχρι το φινάλε, αλλά έχουν ντόπιους προπονητές. Για Βραζιλία προσωπικά δεν το πιστεύω καθόλου. Για Αγγλία είπα ότι δεν το πιστεύω καθόλου να φτάσει μέχρι και το φινάλε με τον Γερμανό, τον Τόμας Τούχελ. Όχι, τώρα από ό,τι μπορώ να δω από τα υπόλοιπα, όχι. Αργεντινή και Γαλλία, μιας και είναι σε διαφορετικά μονοπάτια τέλος πάντων και όντως συναντώνται μόνο στον μεγάλο τελικό. Αυτό μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι είναι το ζευγάρι μου για την τελευταία μέρα της διοργάνωσης.

καταφέρουν να περάσουν και τους Ισπανούς. Δεν θα έβλεπα Πορτογαλία για τελικό. Ειδικά από τη στιγμή που μπορεί να πέσει πάνω στους Γάλλους μέχρι να φτάσει στον τελικό. Οπότε καίγεται και το χαρτί του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ που είναι στον πάγκο της Πορτογαλίας.

Λοιπόν, πάμε να επαναλάβουμε λίγο τις ενδεκάδες Παραγουάης και Γαλλίας. 20 λεπτάκια η σέντρα. Για τους Γάλλους, ο Μενιάν είναι στα γκολπόστ. Ο Ντίνο Σαλιμπά, ο Παμεκανό και ο Κουντέ είναι στην άμυνα. Ο Ραμπιό με τον Κονέ στα χαφ. Μπαρκολά, ο Λίσε και Τεμπελέ θα κινηθούν πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Χιλ θα είναι για την Παραγουάη στην εστία. Βελάσκες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Κάσερες, Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμυρόν και ο Χούλιο. Εν Κίσο, όπως θέλετε τον λέτε, τον ιδιαίτερα οξυδερική ποδοσφαιριστή, τον οποίο τον απείλαυσε η Premier League τα προηγούμενα χρόνια, η αλήθεια είναι. Τώρα ψιλοχάθηκε στο Στρασβούργο, αλλά έχει δείξει, έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, έχει πετύχει και ένα μαγικό γκολ στο Stamford Bridge, παίζοντας αντίπαλος με την Chelsea. Και αν δεν ήταν στο Λονδίνο, ήταν σίγουρα στην έδρα της Brighton, αλλά η Chelsea τον έχει δει να σκοράρει από πολύ μεγάλη απόσταση. Έμοιαζε ικανός να κάνει πολύ μεγάλα πράγματα και πολύ μεγάλα άλματα. Τώρα το πώς κατέληξε να φτάσει στο Στρασβούργο δεν το γνωρίζω. Ήταν μια μετακίνηση η οποία προκάλεσε έκπληξη. Θα μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ καλά σε μεγάλο κλαμπ της Ευρώπης. Okay, όλο το χρόνο μπροστά του τον έχει. Νομίζω κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί που του αξίζει, εκτός κι αν κάπου έχει χάσει το δρόμο και απλά έχουμε χάσει και εμείς την εξέλιξή του. Αλλά δείχνει και στο Μουντιάλ ότι είναι παιδί και ποδοσφαιριστής που σου δίνει το απρόβλεπτο. Σου δίνει αυτό που πραγματικά θέλεις σε τέτοιες ομάδες και παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Δεν είναι πάρα πολύ. Ναι μεν είναι αρκετοί, αλλά όταν τους εντοπίζεις και ιδιαίτερα βρίσκονται σε ομάδες από τις οποίες μπορείς να τους κλέψεις, είναι πολύ κακό να αργείς να κάνεις την κίνησή σου. Τώρα για τον Εν Κίσο κάποιοι έχουν αργήσει κάπως. Anyway.

Πάντως τώρα στο παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία, όταν θα δείτε το hydration break, το διάλειμμα ενυδάτωσης, λίγο μετά το 20 λεπτό, σίγουρα δεν θα πρέπει να παραξενευτείτε ή να αντιδράσετε. Διαβάζω στο πάρα πάρα πολύ έγκυρο Athletic πως καταγράφονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Φιλαδέλφια, όπου θα διεξαχθεί το μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία. Θα είναι ένα από τα παιχνίδια που θα έχουν διεξαχθεί υπό την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ κατά διάρκεια αναμέτρηση σε παγκόσμιο κύπελο, αυτή που περιμένουμε σε περίπου 15 λεπτάκια. Είναι ήδη στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία και αναμένεται να ανέβει στο Lincoln Financial Field, όπως ονομάζεται το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το match. Οπότε έχει ήδη εκδοθεί έτσι προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και για τον κόσμο και για τους ποδοσφαιριστές. Οπότε για την απόψινη βραδιά, σε αντίθεση με άλλες που μπορεί να είχε 20 και λιγότερους βαθμούς Κελσίου, το μάτς θα διεξαχθεί κοντά στους 40 βαθμούς. Είναι πάρα μα πάρα πολύ, είναι απόλυτα λογικό να δούμε επιδόσεις που θα επηρεαστούν από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιριστές. Το να παίζεις τώρα στους 39 βαθμούς, ακόμα και φιλικό να παίζεις, θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο σε ανάσες. Οπότε αυτή η πληροφορία που έρχεται για τη θερμοκρασία που επικρατεί τώρα και για το, έτσι, την ιστορική επίδοση σε διεξαγωγή παιχνιδιού με τόσο μεγάλη ζέστη, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστούν.

Λοιπόν, αρχίζει και κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media γενικότερα το θέμα με την θερμοκρασία στη Φιλαδέλφεια, όπου θα διεξαχθεί το μάτς της Παραγουάης με τη Γαλλία. Έχουν βγει κάτι θερμόμετρα που γράφουν 40 βαθμούς Κελσίου. Όπως με ενημέρωσε ο Γιώργος Μιαόλης, ο Αλέξης Πυρόπουλος από τη δημόσια τηλεόραση είπε πως γράφει 38, αλλά η αίσθηση είναι 40 και. Οπότε καταλαβαίνετε πλέον σε τι συνθήκες θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι και πόσο πιθανό θα μπορούσε να είναι να δούμε κάτι το οποίο δεν θα περιμέναμε να δούμε υπό άλλες συνθήκες, και ίσως να είναι και μια ευκαιρία των Παραγουανών να τρέξουν λίγο παραπάνω και να βγάλουν τα πνευμόνια που λέμε στους Γάλλους και να εκμεταλλευτούν το πόσο θα πρέπει να περάσει ο χρόνος, μήπως και συνηθίσουν αυτή τη ζέστη.

Ένα φίλο που στέλνει κάτι μηνύματα για το θέμα που θίξαμε νωρίτερα για τον Ενκίσο. Λέει Στρασβούργο, θα δεχτεί την κατρική τη Τσέλσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Από εκεί πήραν και τον Ροζίνιορ, το φοβερό προπονητή. Θεωρώ ότι γλίτωσε η Τσέλσι από αυτόν τον προπονητή. Όσο καλό ξεκίνημα κι αν είχε κάνει, νομίζω ότι το εγχείρημα είχε παταγώδη αποτυχία με τον Ροζίνιορ. Παρά τις φρέσκες ιδέες που μπορεί να προσπάθησε να βάλει στην ομάδα, ούτε σεβασμό κέρδισε. Είχε κάποιες περίεργες μεθόδους. Προσπαθούσε με πολύ περίεργους τρόπους να κάνει τους ποδοσφαιριστές του να μείνουν πιστοί στο πλάνο του στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και ένα στιγμιότυπο με ένα, πώς το λένε, με ένα χαρτάκι που προσπάθησε να μεταφέρει στον Γκαρνάτσο και εκείνος να δώσει κάποιες οδηγίες στους συμπαίκτες του. Γκαρνάτσο απόρρισε. Ήταν ένα χαρτάκι το οποίο, με ένα σκονάκι, με ένα βαρύ σκορ εις βάρος της Τσέλσι. Και ο Γκαρνάτσο ακόμα σκέφτηκε για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή να μας δώσει οδηγίες, να κάνουμε τι παραπάνω εφόσον το μάτς έχει χαθεί. Πολλά και διάφορα σκηνικά με τον Ροζίνιορ. Αλλά νομίζω ότι η Τσέλσι μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει αν πάρει τελικά τον Ενκίσο κάποια στιγμή από το Στρασβούργο.

Λοιπόν, σε μία πρώτη σύνδεση που έγινε από τη δημόσια τηλεόραση, είδαμε και τον κόσμο στο γήπεδο της Φιλαδέλφεια. Είδαμε και τον πολύ πολύ δυνατό ήλιο. Τώρα βλέπουμε και τις δύο ομάδες που περιμένουν στο διάδρομο των αποδυτηρίων για να περάσουν σιγά σιγά προς τον αγωνιστικό χώρο και να γίνει η σέντρα στο ματς Παραγουάης με τη Γαλλία. Σίγουρα δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαι στη θέση κάποιου εκ των οπαδών στις κερκίδες. Τους βλέπω να κάνουν αέρα με οτιδήποτε αυτό σχέδιο μπορεί να κάνει αέρα. Ο ήλιος τους χτυπάει για τα καλά. Βλέπω και κάποιες νεότερες φωτογραφίες στο σημείο του αγωνιστικού χώρου, εκεί που βαράει ο ήλιος, αν αφήσει ένα θερμόμετρο θα γράψει πάνω από 60 βαθμούς Κελσίου. Τώρα βλέπω καταγραφή μέχρι και 69,7% βαθμούς Κελσίου, όχι %. Όπως και να έχει, το μάτς θα γίνει κανονικότατα. Οι παίκτες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή την συνθήκη που μπορεί να προκαλέσει γενικότερα δεδομένα τα οποία σίγουρα μπορεί να μην περιμένουμε σε αυτό το μάτς. Βλέπουμε τον Εμπαπέ αποφασισμένο από πίσω του τον Μενιάν, πιο πίσω τον Σαλιμπά και την υπόλοιπη παρέα των Γάλλων που μέχρι στιγμής νομίζω βάσει του παιχνιδιού τους είναι η καλύτερη ομάδα σε βάση απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

Λοιπόν, και μια είδηση της τελευταίας στιγμής ό,τι αφορά την Αγγλία και το μάτς με τους Μεξικανούς. Δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα με την υπόλοιπη ομάδα ο Ρις Τζέιμς, ο οποίος είχε αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού, είχε χάσει το τελευταίο μάτς των ομίλων, είχε χάσει το μάτς των 32, ενδεχομένως να χάσει και αυτό των 16 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Εκείνος λίγο μετά το μάτς με το Κονγκό είχε πει πως είναι μια χαρά, θα φανεί αν θα είναι παρόν στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα προκύπτει από τα αγγλικά μίντια πως δεν προπονήθηκε κανονικά ούτε σήμερα, πράγμα που σημαίνει δεν ξέρω κατά πόσο με ένα πιο ατομικό δικό του πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι πανέτοιμος και να μπει και στην εντεκάδα για τον Τόμας Τούχελ. Πάντως δεν τον βγάζουν ακόμα εκτός πλάνων για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ακόμα κι αν βρίσκεται στον πάγκο. Οπότε με τον Τζετ Σπένς κατά πάσα πιθανότητα πάλι στα δεξιά η Αγγλία, εκτός και αν προκύψει κάποια πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη. Ο Σπένς, ο οποίος δεν τα πάει καθόλου καλά με τον Τούχελ, συνεχώς ακούει τη φωνή του, συνεχώς κάνει λάθη, συνεχώς ζητάει διαφορετικά πράγματα από τον παίκτη της τότε να μου ομοσπονδιακός προπονητής, αλλά δεν υπάρχει και ο Κουάνσα που τραυματίστηκε στην πρώτη του συμμετοχή όταν πλέον πήρε θέση στο δεξιά άκρο της αγγλικής άμυνας. Τα έχει όλα η Αγγλία. Έχει και τις απουσίες, έχει και τον Απόντα Κολ Πάλμερ, έχει και ένα αναπάντητο ερώτημα σχετικά με τον Αλεξάντερ Άρνολντ και την δική του απουσία παντελώς από την αποστολή.

Λοιπόν, σχετικά με τους Γάλλους και τον Ολίσε, πάντως, που παραπονέθηκε κάποιες ενοχλήσεις στην προθέρμανση της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Να δούμε αρχικά αν έχει προκύψει κάτι έκτακτο στην ενδεκάδα ή αν θα προκύψει κάτι ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς. Ο Ολίσε, λοιπόν, χρειάζεται μόλις 3 assist αυτή τη στιγμή για να ξεπεράσει το ρεκόρ του Λιονέλ Μέση στο παγκόσμιο κύπελο σε 25 μάτς λιγότερα. Ο Λιονέλ Μέση δηλαδή μπορεί να είναι ο πρώτος σε συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελο σε αναμετρήσεις πέρα από τις διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Μάικλ Ολίσε με το εκπληκτικό τουρνουά που κάνει πέρα από τη σεζόν που έκανε με την Bayern Μονάχου, την υπενθυμίζω ότι μαζί με τον Κέιν και τον Λουίς Δίας τάραξαν τα αντίπαλα δίχτυα, ξεπέρασαν τα 100 γκολ οι τρεις τους μονάχα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου 25-26. Έχει άλλο ένα ατομικό κίνητρο ο Ολίσε για να οδηγήσει τη Γαλλία μέχρι και τον μεγάλο τελικό, και τα μάτς του φτάνουν για να πει ότι θα κυνηγήσει αυτές τις τρεις assist, αρκεί να μην κάνει άλλη assist που, okay, πόσο να τον νοιάζει. Ο Μέση, ο οποίος έκανε και το corner εχθές για το

Όχι, κανονικότατα όλοι είσαι στην δεκάδα. Τον είδαμε και τώρα στην ομαδική αγκαλιά και των βασικών για την ανάκουρση του εθνικού ύμνου της Γαλλίας. Λοιπόν, λιγότερο πλέον από δύο λεπτάκια για την σέντρα στο μάτς της Παραγουάης με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Για τις προηγούμενες δύο ώρες περίπου είχα στην αρχιτεκτονική εκπομπή στη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγερη στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί το τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας και 12 με 2 θα είναι ο Κώστας Μιαούλης εδώ να σας κάνει παρέα μαζί και με το μεγάλο μάτς στη Φιλαδέλφεια. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigus Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Ολής. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ως Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς με τον 22χρονο Σουηδό στόπερ να ταξιδεύει σήμερα για την Ολλανδία προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Expressen, το κόστος αγοράς από τις άλλες μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία περιπτώσει τον Ζώτα Σίλβα από την Νότιαμ και τον Ζωέλ Ρόκα από την Τζιρόνα. Στην απόκτηση του Σάκ Μπόγκα πλησιάζει ο Παναθηναϊκός Άκτος σύμφωνα με τον Λιθουανό ρεπόρτερ Ντονάδα Σουρμπόνας με τους πράσινους να βρίσκονται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσουν με τον Γερμανό Φόρουαρντ. Θα προσαρμόσω τη φιλοσοφία μου στις ανάγκες του Παναθηναϊκού. Το μήνυμα του Ζήλικο Μπράντοβιτς μέσω της Νόβα στο περιθώριο του Head Coaches Congress που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα και 30 του Άγιο Σέρμενο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Στα τέρματα για τους πράσινους, η Τετέι Ζαρουρή και τα Μπόρτα. Το τεμπούτο του με το τριφύλι έκανε ο Ραστόντερ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ήταν σαν επίσημο μάτς, σημείωσε στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Τζέικ Νίστρουπ. Ο Πάοκ συνέδριψε 4-0 τη Βέσσελο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε προελλανδικό εδάφου. Σκόρες για του Θεσσαλονίκη η Καμαρά με δύο γκολ Κωνσταντέλια και Θημιάνη. Χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό. Αθλητικό και τεχνικό διευθυντή δουλεύουν πολύ σκληρά. Το σκόρ του τεχνικού δικεφάλου Βορρά, Αλέσιο Λύση, σε εξετάσει θα υποβληθεί ο Σάρης που τραυματίστηκε στο γονάτο. Η ανάρρωση του συμβολίου με την ΑΕΚ αποτελεί προτεραιότητα για τον Ορμπελίν Πινέδα παρά τα σενάρια από το Μεξικό που τον εμπλέκουν με την Τσίβα. Δημοσιεύματα στην Τουρκία περί ενδιαφέροντος του Τάμπζος προ για τον Γιώβιτς. Πολύ περήφανος για την περσινή σεζόν, δήλωσε σε δηλώσεις του ο Φιλιππέ Ρελβάς. Πρωταχώς για sold out το δεύτερο απόψινο μάτς της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Πορτογαλία σαν Ανέλ Αρένα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς έχουν απομείνει λιγότερο από 1000 εισιτήρια όπως ενημέρωσε η ΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Αβραμ Γκραντ προκειμένου να πιάσει δουλειά για λογαριασμό του Άριο που θα έχει το ρόλο του Συμβούλου της Διοίκησης. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τρέξουν εξελίξεις για αποχωρήσεις παικτών στους κίτρινους. Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, ο πρώην κεντρικός αμυντικός ΣΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες μέχρι το 2029. Με μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρ 2 τερμάτων των Αζεντίνου Ναϊ, το Μαρόκο νίκησε 3-0 τον Καναδά, ο μάτς που άνοιξε τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποκτήθηκε στα πρώιμη τελικά. Και θα συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Παραγουάη που έχει σέντρα αυτή την ώρα. Τέλος και επίσημα, μετά από μόλις 19 μέρες από τον πάγκο της Τινησίας, ο Ερβέ Ρενάρο, 57χρονος τεχνικός, είχε αναλάβει στη θέση του Σαμπρίλα Μουσί, του Σαετού της Καρχιδόνας για τα παιχνία με την Ιαπωνία και την Ολλανδία, με την προοπτική να παραμείνει και μετά το φινάλε του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
4: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
5: Καταλογά έχεις.
3: Γεια. Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
4: Ναι.
3: Με ρόκα, σταφύ.
5: Όχι αυτά, τα φαγιά.
3: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
3: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
5: Πιο έκλεκτο.
3: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα επί τη μέση.
5: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
3: Τρομερά πράγματα.
5: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
6: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
7: Τι ζήτησε, κύριε.
6: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
5: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
5: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
6: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
8: Όλα παγώσιμα τα βλέπει.
6: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
8: Βρε μπας και σου έχεις αλέψει από την πείνα.
9: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Έφασε.
6: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας. Ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
11: Τι θα κάνετε.
9: Τι να κάνουμε.
11: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
9: Σοφλίδιακο. Θα τα μαζέψουμε.
11: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
9: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
11: Πείτε, θέλουμε να φάμε, τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
7: Τι μπουκές μετράζε.
10: Ατλαντικού.
12: Α, καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
11: Ξέρεις πόσο στη... πολύ μου αρέσει κανονικά. Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
12: μπριζόλ,
11: και μπριζόλα με λεμόνι δίπλα. Ναι.
12: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
13: Και οφτέδες έχει.
12: Και οφτεδάκια.
11: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
7: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει, αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 12. Σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι χρονικά για τη φάση των 16 μεταξύ Παραγουάης και Γαλλίας, έτσι όπως αναφέρονται οι ομάδες. Νωρίτερα το Μαρόκο με κεντρικό πρόσωπο τον Ουναΐ, που σημείωσε 2 γκολ, πήρε την πρόκριση κοντά στον Καναδά με το 3-0. Όποιος περάσει από το ζευγάρι που εξελίσσεται τώρα θα συναντήσει το Μαρόκο στα προημιτελικά. Λοιπόν, έχουμε μεταγραφική κινητικότητα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού ο Ζινετίλ Σμάιλοβιτς, 22χρονος Σουηδός στόπερ, ο οποίος θα μεταβεί αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα και μετά όσα μας ανέφεραν οι ρεπόρτερ νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για να ενταχθεί στην ομάδα. Στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, έχουμε τον Ουρμπόνα, στον γνωστό Λιθουανό ρεπόρτερ, να μεταδίδει ότι τέλος πάντων είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Πράγμα που δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι τόσο προχωρημένο από Ελλάδα, αλλά όπως και να έχει, είναι στο κάδρο πολύ σοβαρά αυτήν την ώρα η υπέρβληση του Ισακ Μπόγκα, του Γερμανού forward, και αυτό είναι πιθανό να φέρει και πολλές ανακατατάξεις γενικά και στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα θα γίνουν διάφορες καραμπόλες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είχαμε το φιλικό του Παναθηναϊκού 3-1, πάρα πολύ καλή εμφάνιση από το Τριφυλί κοντά στον Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του 4-0 τη Βέσσελο, και στην ΑΕΚ από Δευτέρα ξεκινάει η δουλειά εκτουσίας για να ξεκινήσει και η Ένωση την δικιά της προετοιμασία. Αυτά πάνω κάτω από την επικαιρότητα και πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα μου.
0: Ένα Παναγιώτη, τι έγινε?
1: Καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα με την ομάδα, γιατί μετά από καιρό βλέπω ένα ωραίο παιχνίδι και με καλή ομάδα. Δηλαδή τώρα ήταν ο Άγιαξ, δεν ήταν, ξέρω εγώ, τα σορμένα με όλη μου τη συμπάθεια. Ήταν, ρε παιδί μου, δηλαδή και passing game, είδα και πίεση, είδα και σπάγαμε την μπάλα ωραία. Δηλαδή ο παίκτης, όταν έχεις καλό προπονητή, ο παίκτης που είναι του 6 θα γίνει το 8, ο 8 θα γίνει το 10 και το 10 άριστος. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Σίγουρα. Ήταν πολύ καλό το δείγμα του Παναθηναϊκού. Φυσικά,
1: ναι,
0: αυτά που μετράνε είναι τα επίσημα παιχνίδια.
1: Λείπουν και 5 παίκτες, έτσι. Λείπουν και 5 παίκτες από αυτούς που θέλουμε να πάρουμε τους στόχους.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά η εικόνα του Τετέ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά είναι και σε καλύτερη. Φαίνεται ότι είναι άλλη δουλειά που κάνει σε μεγάλη ομάδα. Με κάθε σεβασμό τώρα στις ομάδες που είναι κάτω από την πρώτη τετράδα. Αλλά είναι διαφορετικό όταν δουλεύει σε έναν από τους μεγάλους συλλόγους της κάθε χώρας. Εγώ λέω ότι είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Φαίνεται δηλαδή πολύ πιο άλλου τους προπόνηση ακριβώς. Αυτό να γίνει από το καλοκαίρι όμως, ξέρεις, δηλαδή δεν είναι αλλιώς να πας στα μέσα της χρονιάς.
1: Τώρα έχει βγάλει το λάδι αυτός από το
0: εξαιρετική εικόνα από τον Πιτσιρικά, το Πινιάρι, έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο
1: παιχνίδι. Αυτός είναι θεούλης, έτσι, θεούλης.
0: Όλοι.
1: Ο Πιτσιρικά στο αμυντικό χαπ που έχουμε, ο Έλληνας, πες τον νεμό, πώς λέγεται.
0: Το Λάβδα λες. Το Λάβδα. Από αυτούς που έπαιξαν σήμερα.
1: Δεν έχει παίξει καθόλου στα φιλικά.
0: Εγώ σου λέω τώρα από τα παιδιά που είδα. Ο Μπινιάρης μου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Έτσι κι αλλιώς έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια.
1: Το Καμαρά ήταν ωραίος.
0: Γενικά εξαιρετική εικόνα.
1: Φίλε, αν παίξουμε έτσι, πάμε για μεγάλα πράγματα. Αν συνεχίσει έτσι ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, εγώ πάντα κρατώ μια επιφύλαξη με τα φιλικά της προετοιμασίας, ότι ξέρεις, έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να πετάνε στα φιλικά κτλ.
1: Ναι, και να σε προτάσουμε να πηγαίνεις χάλια. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, μου βγάζει κάτι καλό ο προπονητής.
0: Αλλά σίγουρα εντάξει, είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα.
1: Έχω μετά από πολύ καιρό να δω την ομάδα.
0: Κοίτα, πιο πολύ, εγώ δεν σου λέω από τον τρόπο που αγωνίζεται ή οτιδήποτε. Όσο αυτά που προσπαθεί να βγάλει ο Παναθηναϊκός, φαίνεται ότι δημιουργείται μια ομάδα με αρχές στο παιχνίδι. Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Αυτό, εμείς δεν το είχαμε ποτέ αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια. Το είχαμε επί Γιωβάνοβιτς. Από τότε έχω να το δω αυτό το πράγμα. Και τότε δεν είχαμε το υλικό που έχω τώρα. Ο Γιωβάνοβιτς, άμα είχε αυτό το υλικό και μπορεί να παίρνει και ποτάσμα ο άνθρωπος, δεν ξέρεις. Τώρα, όσον αφορά τον μπάσκετ, μακάρι να τον πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Τι εννοείς ότι θα κάνει να κατατάξει να τον πάρουμε?
0: Κοίτα, μετά μαζεύονται πολλά φόρμουλ, λέω. Δεν ξέρω, ακούγονται πολλά και για τον Όσμαν από Τουρκία, ακούγονται και από το... από την Ισπανία, ειδικά στις τελευταίες ώρες, από την ώρα που βγήκε ότι ο Μπόγκα καταλήξει στον Παναθηναϊκό, οι Ισπανοί το έχουν σίγουρο για τον Χουάντς ότι γυρίζει η Ισπανία και πάει σε Ρεάλ. Τι να σου πω.
1: Ο Χουάντς να πει κακό.
0: Εντάξει, αυτό το κρίνει ο προπονητής, δεν φίλε, τι θα γίνει. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι έχει μιλήσει με όλους τους παίχτες, τέλος πάντων.
1: Ο Ντέβις αμήνει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για το... κάποιο θέμα για τον Ντέβις. Τι θα μείνει, φυσικά θα μείνει.
1: Εγώ δεν θέλω να φύγω Χουάντς, γιατί είναι ο από τους καλύτερους στα rebound.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα άμα μαζέψει τόσους πόλους, τι να σου πω.
1: Αλλά μου πεις ναι, μετά ποιος θα παίζει, ναι. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου.
0: Κοίτα, βέβαια, υπάρχει μια κεντρική ιδέα, επειδή μίλησα και με ρεπόρτερ μπάσκετ, ας πούμε, και μου το εξήγησε κάπως ποια είναι η ιδέα, όχι ότι αυτό θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ότι θέλουν κάποιον ψηλό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορεί να αρκεί ο Μπόγκα ακόμα και σαν φόρουντ για να γίνει αυτό. Κάποιο ψηλό που να μπορεί να τραβήξει έξω τους αντίπαλους ψηλούς και να είναι πιο πολύ σε αυτό το ρόλο.
1: Ας πούμε, που να είναι σέντρα, να είναι μη το γλώσσο.
0: Τώρα, επειδή είναι και παιδί του ο Μπράντοβιτς ο Μπόγκα με την έννοια ότι έχουν συνεργαστεί κτλ.
1: Ο Παπαλουκάς, ποιο να πω, πώς λέγεται, ένας. Από ποια αρχή,
0: ο Παπαγιάννης.
1: Ο Παπαγιάννης, μπράβο. Αυτός δεν μπορεί να παίξει στο Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι να γινόταν από το... αυτό, τέτοια επιστροφή, όχι.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Έλα, ρε Κώστα, τι λέει.
0: Έλα, ρε Γιάννη, τι έγινε.
2: Καλά, λοιπόν, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, μπορώ να πω δύο λόγια για την εθνική.
0: Να.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ όλα είμαι εθνική και μετά Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, έχω ξαναπεί αυτό και πολύ Παναθηναϊκή ισχύει αυτό. Δηλαδή αν μου πεις να πάρω Παναθηναϊκό σε Ευρωλίγκα ή εθνική παγκόσμιο κύπελο, θα σε πόσο και ας σου φαίνεται περίεργο να πάρει εθνική παγκόσμιο κύπελο. Και στο ποδόσφαιρο, άμα πεις να πάρει ο Παναθηναϊκός Champions League ή εθνική παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως το λένε στο ποδόσφαιρο, θα σου πω να πάρει εθνική παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό που παρουσίασε, παιδιά, η εθνική, ήταν έκτρωμα κατά μένα. Έκτρωμα και πρέπει να απολογηθεί και ο Σπανούλης και ο Γιώργιος. Δεν γίνεται, ρε φίλε Σπανούλη, τον οποίο τον έχω σε εκτίμηση προπονητικά, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Έρχεται στην εθνική και το πρώτο πράγμα που λέει και ο Γιώργος και η Ομοσπονδία και έτσι, ότι ο σκοπός μας είναι να κάνουμε όραμα, να θέλουν οι παίχτες, να θέλουν, να ονειρεύονται να παίξουν στην εθνική. Δεν γίνεται,
0: φίλε, κάθε κουβέντα, εγώ θα σου πω ότι για το παιχνίδι δεν το είδα για να έχω απόψη από ανθρώπους που ξέρουν, μου είπαν ότι έχει ευθύνη ο Σπανούλης, ακόμα και από άτομα που τον συμπαθούν πάρα πολύ και τον έχουν ψηλά και, είναι και έχουν και προσωπική σχέση για το προθεσινό. Εγώ θα σου πω ότι η Ομοσπονδία γενικά για όλη αυτή την εικόνα με τους Έλληνες έχει τεράστια ευθύνη και δεν το συζητάμε αυτό. Δεν γίνεται να μην έχει ευθύνη η Ομοσπονδία. Το ίδιο θα έλεγα και για το ποδόσφαιρο αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο. Αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Είναι ντροπή αυτή τη στιγμή να έχει έρθει ο Γιώκητς, ο Σρέντερ, ο Χεζόνια, να έχουν κατέβει, ο Μάρκανεν, να έχουν κατέβει όλοι με τις εθνικές τους ομάδες, να έχουν σπαταλήσει χρόνο, γιατί και αυτοί είναι και παίζουν και σε εξίσου σκληρά και σε σκληρότερο πρωτάθλημα κτλ. Και αυτοί θέλουν διακοπές και να μην κατεβαίνουν οι δικοί μας παίκτες. Φίλε, το θεωρώ ντροπιαστικό. Δεν έχει άλλη συζήτηση αυτό. Να μιλήσουμε όσες ευθύνες θες, αν είναι καλός ή κακός ο Σπανούλης, αν είναι χάλια πρόεδρος ο Λιόλιος και δεν θέλω να τον. Ας πούμε, δεν τον θέλει κανένας κτλ. Και είναι αποτυχημένος και ό,τι θέλεις να συζητήσω. Από τη στιγμή που έχουν κατέβει αυτοί οι παίκτες, παίζουν με την εθνική τους ομάδα και οι δικοί μας δεν κατεβαίνουν, δεν κάνω καμία συζήτηση. Δεν κάνω καμία συζήτηση.
2: Ο δικό μας ο Μπαντιό, ο οποίος το παιδί ακόμα δεν το έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός στο buyout, γι' αυτό το λόγο, επειδή πάει εθνική και φοβάμαι ότι μην τραυματιστεί. το διακινδυνεύει και πάει και παίζει στην Αφρική. Και είναι και ο καλύτερος παίκτης, σε κάνει τρομερές εμφανίσεις. Εσύ πιστεύεις ότι αν στη θέση του Γιώργιου, π.χ., έτσι, ήταν ο Γιαννάκης, υπήρχε περίπτωση ο Γιαννάκης να πάρει τηλέφωνο τον Γιάννη και να του πει έλα και ο Γιάννης να του πει όχι? Υπάρχει περίπτωση να πάρει τηλέφωνο τον Κώστα, τον Ρογκαβόπουλο, ο Γιαννάκης και να του πει δεν έρχομαι? Όχι ρε φίλε. Στο Γιώργιο θα το πει. Ποιος είναι ο Γιώργιος? Ο Γιαννάκης είναι η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ ρε φίλε. Βάλτε ρε φίλε πρόεδρο της ΕΟΚ το Γιαννάκη, αφού το βγάλετε τουλάχιστον από προπονητή της Εθνικής. Υπήρχε περίπτωση αν ήταν προπονητής της Εθνικής ο Γιαννάκης ή πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Γιαννάκης να μην ερχόταν να κάποιος...
0: Και μην πει κανένας ότι χρειαζόμαστε, ξέρω εγώ, να κατέβουν οι κανονικοί για να κερδίσουμε αυτές τις ομάδες. Ναι, στην κατάσταση που είναι το ελληνικό μπάσκετ.
2: Όχι, ρε, φίλε,
0: και επειδή μεταφέρεται και το ρεκόρ και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου απλά ούτε στην επόμενη φάση. Αν τα καταφέρουμε να περάσουμε από εδώ, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να την πατήσουμε. Μικρό, αλλά υπάρχει. Μαθηματικά υπάρχει. Να την πατήσουμε από τώρα.
2: Είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν έχει. Για να νικήσουμε αυτού, θέλουμε τον Τάδε, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Γιώργο κτλ.
2: Δεν υπάρχει αυτό, ρε Κώστα. Τουλάχιστον στον κάτω-κάτω στη γραφή και για τον Γιάννη, εγώ που τον Γιάννη ξέρει πώ τον έχω. Ρε φίλε Γιάννη. Θέλει να σε δει και ο κόσμος. Κατέβα, εγώ θυμάμαι κατέβηκε πριν 4 χρόνια σε ένα μάτς προκριματικό. Πρώτη φορά κατέβηκε.
0: Εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι για την περίπτωση του. Θεωρώ ότι γενικά από αυτά που περίμενα σε όλα τα χρόνια έχει κατέβει και περισσότερες φορές από ό,τι θα περίμενα γενικά.
2: Κώστα, μία γενικά. Φορά κατέβηκε.
0: Εντάξει, και σε, προ-Ολυμπιακό του να έχει κατέβει γενικά.
2: Για αυτούς που είναι.
0: Λοιπόν, αλλά χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω απόλυτα αυτό. Αλλά περιμένω από άλλους, τουλάχιστον με την Εθνική, αυτή τη στιγμή να κατέβαινα.
2: Πώς θα αντικρίσουν αυτοί όλοι τον Παπα-Νικολάου, ρε παιδιά. Πώς θα τον αντικρίσουν, σε αύριο στην Εθνική. Εγώ θα ντρεπόμουν να τον αντίκριζα, τον Παπα-Νικολάου. Τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό φίλε, ό,τι και να λέμε και ό,τι να σχολιάζουμε, όταν είναι στο πλαίσιο του οπαδικού, ας πούμε, της οπαδικής αντιπαράθεσης, να το πω έτσι. Ειδικά όταν πρόκειται για την Εθνική και τα λοιπά, στο συγκεκριμένο άνθρωπο δεν μπορεί να πει τίποτα.
2: Ποιον?
0: Για τον Παπα-Νικολάου.
2: Τι εννοείται? Εγώ θα πω όμως για τον Παπα-Νικολάου.
0: Γι' αυτό είναι αρχηγός, φίλε, καταλαβαίνεις. Γιατί κάποια πράγματα στη ζωή δεν είναι. Όσο και μη σωστή αξιολόγηση να γίνεται σε ορισμένα πράγματα, θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια όρια και για τον Παπα-Νικολάου τουλάχιστον για το αν κατέβηκε, για το αν έχει δώσει τα πάντα για την Εθνική κτλ. Δεν μπορεί να πει κανένας το παραμικρό ό,τι ομάδα και να είναι.
2: Και στο φινάλε, ρε φίλε, να βγει όμως Ομοσπονδία και να πει γιατί δεν κατέβηκε ο Ρογκαβόπουλος, γιατί δεν κατέβηκε ο Κώστας, γιατί δεν κατέβηκε, να ξέρει να μάθει ο κόσμος, γιατί δεν κατέβηκε ο Αθανάης, γιατί δεν κατέβηκαν οι μικροί, ο Αβδάλλας, ο Σαββατούροφ, γιατί δεν κατέβηκε ο Γόκο, γιατί δεν κατέβηκε. Ο Γόκο δεν είπε ότι αν δεν κατεβαίνω θα
0: μου αφαιρέσουν, να μου αφαιρέσουν εδώ, ναι.
2: Ο Σπανός γιατί τον κάλυψε και δεν τον κάλεσε, αφού λέμε ότι θέλουμε, δεν έχουμε playmaker. Δεν έχουμε βρει μέχρι, γιατί δεν το χρειάζεται τώρα τον Γκόκαμπ, γιατί δεν τον καλεί. Τώρα γίνομαι κακός, έτσι. Ελπίζω τον
0: Άγιο. Φίλε, δεν είναι θέμα κακίας. Διαβάζαμε εδώ και χθες την κουβέντα την ξεκινήσαμε απ' έξω. Δηλαδή λέγαμε, έχει κατέβει ο Γιώκητς, έχει κατέβει ο Μάρκανεν, έχει κατέβει ο Χεζόνια, έχει κατέβει ο Σόλντερ. Έχει πάει ο Μπαντιό με την εθνική ομάδα. Δηλαδή,
2: τον Αταμάν ξέρει τι του έχω στείλει, έτσι. Εδώ τον παραδέχομαι τον Αταμάν. Του πήρε ο Όσμαν και τον άλλον τον NBA και του κατέβασε. 5-0 έχει η Τουρκία. Για να μην διακινδυνεύσει, θα πάει στο 6-0. Εδώ τον Αταμάν τον παραδέχομαι. Του σπήρωσε όλου. Δεν τολμάει κανεί να μην κατέβει. Ο Όσμαν μετά από τόση κούραση κατέβηκε. Ελπίζω τον Αύγουστο να κατέβουν όλοι. Ελπίζω και ο Γιάννης και ο Καλάβης θα γίνεται. Όλοι καλύτερα να κατέβουν. Να πάρουν τα δύο μάτς γιατί είναι τα κρίσιμα μάτς. Γιατί μετά πάει τα άλλα παράθυρα είναι πάλι χειμώνα. Λοιπόν πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό. Έκλεισε ο Μπόκα από ό,τι ακούγεται. Χαμός γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πώς την εξήγησες συμπασκετικά αυτή τη μεταγραφή, Κώστα? Μπασκετικά, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι υπερπλήρης στο 3-4. Πώς την εξήγησες? Καθαρά μπασκετικά, έτσι.
0: Δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος σούτερ του κόσμου, αλλά από ψηλούς έχει ένα σούτ το οποίο δεν μπορεί να τον αφήσει τον Μπόγκα, δηλαδή τελείως ελεύθερο. Αυτό είναι το σκεπτικό του.
2: Εφόσον είσαι υπερπλήρης στο 3-4, Το λογικό δεν είναι να πάρει σέντερ και διάρρη και άσο. Πόσο θα πάει στους 15-16.
0: Ωραία, εσύ έλεγε ότι τώρα εσύ πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να έχει γίνει εφόσον γίνει, εφόσον ολοκληρωθεί χωρίς να το.
2: Σκέφτομαι τώρα εγώ. Ποια είναι η σκέψη μου για το ΖΟΤ. Πώς το. Τι σκέφτεται κατά μένα ο ΖΟΤ. Πρώτον, τον αποκλεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο ΖΟΤ κάτι θέσει κινήσει κακιού τι κάνει. Βλέπει πρώτα και τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
0: Άστο, γιατί είναι λάθος αυτή η λογική για μένα. Γιατί η ίδια λογική υπήρξε και πέρυσι, μη σου πω και πρόπεση, με τον Μπράουν και τον Σόρτς και είδαμε τα χάρια στο τέλος για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι λάθος αυτό. Δεν νομίζω ότι το έχεις σκεφτεί έτσι. Αυτό είναι λάθος και δεν σου έχει βγει καθόλου ως Παναθηναϊκός. Αυτό το σκεπτικό απορρίπτεται γιατί την πάτησες.
2: Δεν λέω ότι σκέφτηκε, αλλά... Είναι ένα σύν ότι δεν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Άλλο ότι...
0: Γιατί δεν είναι σύν, φίλε. Μα γιατί να είσαι ο Παναθηναϊκός και κοιτάς τι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό... Δηλαδή, αν βγουν οι επόμενοι τώρα και στην Πούνε, θα έχουν άδικο.
2: Γιατί δεν,
0: φίλε, δεν είναι σκεπτικό αυτό ποιο θα πάρει ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
2: Ούτε και... είναι, επειδή... αφού είσαι ο άμεσος αντίπαλός σου είναι.
0: Και τι σκεπτικό είναι αυτό. Ωραία, πήγες και πήρες τον Μπράουν και τον Σόλτς. Άντε, πιο πολύ τον Σόλτς από εγώ και τι έκανες. Για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, τι κατάφερες.
2: Για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός, τον πήρε το Σόλτς.
0: Καλά, στο τέλος το παραδείχτηκαν όλοι αυτό.
2: Ρε παιδιά, ο Ζώτ θα μελετάει όλα. Εγώ τι σκέφτομαι για το Ζώτ. Ότι δεν θα πάρει διάρρη. Θα κατεβάσει, θα παίξει μπάσκετ με έναν άσο και τρία φόργοτ. Αυτό σκέφτεται ο Ζώτ κατά μένα.
0: Αυτό είναι μια σκέψη που την ακούω. Το για να μην τον πάρει ο άλλος,
2: δεν, πάρει διάρρη,
0: δεν σου βγήκε ως ομάδα. Για μένα είναι τελείως λάθος.
2: Δεν θα πάρει διάρρη τώρα. Και δεν θα διώξει κανένα. Δεν πιστεύω ο Ζώτ ότι θα διώξει. Γκράντε Όσμαν και ήχο Ιχουάντσο. Το αποκλείω για το Ζότσο. Εκτός να θέλουν οι ίδιοι παίκτες να φύγουν. Αν το ζητήσει μόνο παίκτες.
0: Κοίτα,
2: να
0: εγώ ακούω και τα σενάρια αλλά που ειδικά εντάθηκαν μετά το άκουσμα της είδησης, τέλος πάντων που βγήκε στην επιφάνεια είδηση για τον Μπόγκα, γιατί εντάθηκαν τα σενάρια μετά από εκείνη την ώρα στην Ισπανία για τον Χουάντσο. Αλλά αυτό που κρατάω είναι ότι ο ίδιος ο Μπράντοβιτς είπε ότι με τους παίκτες έχει μιλήσει. Τώρα δεν νομίζω ότι θα αναφερόταν θα αναφερόταν σε παίκτη με τους... Περίμενα να σου πω, ρε Γιάννη, άσε τον να μιλήσει κάποια στιγμή. Άμα θες να κάνεις διάλογο, άμα θες, μίλα μόνος. Το σκεπτικό λοιπόν το δικό μου είναι το εξής, ότι για να πει ο Μπράντοβιτς ότι μίλησα με κάποιους παίκτες και ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα ήταν και του Χουάντσο. Προφανώς και ο Χουάντσο του έχει πει την άποψή του ή πώς το βλέπει το να συνεχίσει το ενδεχόμενο στο Παναθηναϊκό ή πόσο τέλος πάντων τον υπολογίζει και τα λοιπά. Οπότε θεωρώ ότι ίσως εισέπραξε τουλάχιστον μια προς το θετικό απάντηση.
2: Μα αυτό. Το είπε και σήμερα που το ρωτήσανε θα φύγει και λέει, ακούω λέει για Γκραντ αυτό και γελάω και για Όσμαν και... Και Χουάτσο.
0: Είπε,
2: και
0: ότι, είπε ότι έχει μιλήσει με τους παίκτες και τα λοιπά. Ωραία, αυτό.
2: Και το είπε και για Μπόγκα και λέει πιθανώς να...
0: Μακάρι να τον βρω εδώ, αυτό είπε, ναι. Να τον δω εδώ.
2: Εγώ τώρα βλέπω αυτό. Ο Ζότς είναι μπροστά. Θα παίξει το μπάσκετ το 2030. Με ένα γκάντ και τρία φόργορτ. Δεν θα περνάει κουνούπι. Το είχε κάνει αυτό, άμα θυμάσαι, ο Κάτας. Στο ΣΕΦ, μέσα στο ΣΕΦ και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Με ένα playmaker και τρία forward. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και έφερε διπλό μέσα στο ΣΕΦ. Ενώ ήταν πολύ καλύτερη ομάδα Ολυμπιακός. Λοιπόν, και πάω τώρα σε δύο περιπτώσεις που πιστεύω ότι ο Μπράγκος θα τις κάνει. Ενώ ο κόσμος θα τις κατακρίνει. Ρίκι Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο πριν τρία χρόνια θα ήταν ο Ταμάμ. Αλλά δεν θα ερχόταν πριν τρία χρόνια. Θα ήταν NBA. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρούμπιο μπορεί να τον πάρει ο Ζότς. Και να κάνει αυτό που λέει, γιατί ο Ρούμπιο, παιδιά, εγώ που τον είδα με την Παταλώνα πέρσι, μια χαρά ήταν. Πίεζε στην άμυνα, έτρεχε, έπαιζε 25 λεφτά άνετα. Και φυσικά στο Παναθηναϊκό θα έχει και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, έτσι, για να πάρει Ευρωλίγκα. Πολύ μεγαλύτερο κίνητρο. Και δεν χρειάζεται να παίζει 25-30 λεφτά, θα παίζει 15 λεφτά. 20-15.
0: Έγινε, Γιάννη μου. Έγινε.
2: Λοιπόν, τα λέμε, γεια.
0: Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
3: Έλα Κώστα.
0: Έλα ξανά μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Να καλά, εσύ τι κάνεις. Να μιλήσουμε λίγο για τον Ολυμπιακό εγώ.
2: θέλω να στο ποδόσφαιρο.
0: Για πες μου.
2: Οι κινήσεις μέχρι στιγμής φαίνονται καλές, αλλά αν εδώ εξτρέμ να παίρνει από το πρώτο ράφι, το εξτρέμ, δεν θα είμαι ήσυχος. Και χαφ, και χαφ. Δηλαδή τώρα, εκτός εγώ είμαι τραμμένο με τον Αντρέ Λουί. Γιατί δεν του κάνει αυτό το παίκτη του με την Τύπα, δεν ξέρω τώρα στην προετοιμασία αν δει τίποτα. Και μου άρεσε που ξεκίνησε και ο Γιάννετσικ στην προετοιμασία και τέτοια. Μέχρι στιγμής η κινήση είναι καλός αυτός ο στόπερ που πήραμε.
0: Λένε πάρα πολύ καλά λόγια, θα τον δούμε. Να σου πω, εδώ δεν έχω...
2: Ναι.
0: Θα πάει αύριο κανονικά, νέο παιδί είναι. Θα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που θα δαπανεί ο Ολυμπιακός. Κάποιες πηγές λένε, οι Σουηδοί γράφουν για 5 συν 1, 6 με τα μπόνους. Κάποια δημοσίευματα κάνουν λίγο και για πάνω από 6,5.
2: Τώρα πάρε, τόσο πολλά.
0: Ναι, ναι.
2: Το άλλο είναι για το γήπεδο, μακάρι όταν μας έχει καλά, αν τελικά προχωρήσει με τη άδεια που λέει και τέτοια, θα είναι, αν το δούμε και αυτό. Και τώρα πάμε στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ είναι για να... Έχουν παιχτεί καλή μπάλα. Έχουμε δει καλούς αγώνες. Όχι όλους, αλλά μερικοί είναι ζωμένοι αγώνες. Όπως εχθές με το πράσινο αγροτήρι. Τι έκανε αυτό το πράσινο αγροτήρι.
0: Εντάξει, κάποιοι είναι καλοί αγώνες. Χρήστο, σε γενικές γραμμές. Ακόμα και το Μαρόκο που κέρδισε 3-0 πριν, ήταν ο αγώνας σαν χάλι μαύρο.
2: Ναι, όχι.
0: Γενικά οι αγώνες δεν είναι καλοί. Λίγοι είναι, ας πούμε, πραγματικά ανταγωνιστικοί κτλ. Ομάδες τώρα που έφτασαν στα νοκάουτ χωρίς κανένα νόημα, δηλαδή τώρα έπαιζε η Αυστρία που λες ότι είναι προηγμένη ευρωπαϊκή χώρα, ας πούμε, δεν σου είπα να αποκλείσει την Ισπανία, αλλά να κάνει τουλάχιστον 2-3 επιθέσεις, ας πούμε, να πει ότι κάτι προσπάθησε να κάνει για αυτή. Μηδέν κόρνερ, δεν πατήσανε ούτε στην περιοχή, λες και είχε ενάρκες η περιοχή ήταν. Τώρα είναι αστεία πράγματα τώρα αυτά.
2: Παρόλο που λένε ότι έχει μικρύνει διαφορές, όμως δεν έχουν μικρύνει. Μεγάλες ομάδες είναι μεγάλες ομάδες, δεν μπορούν να παίξουν. Και στο ποδόσφαιρο και στις αθλητικές. Δηλαδή,
0: εντάξει, και το πράσινο ακροτήρι το έφαγε κάτι, έβγαλε μια αντίδραση. Τι μια αντίδραση, στάθηκε φοβερά, απίστευτο. Δηλαδή, όλος ο πλανήτης καθυλώθηκε χθες με το πράσινο ακροτήρι.
2: Ακριβώς.
0: Και λες, ας πούμε, ότι έβγαλε μια ομάδα, έπαιξε όχι απλά με αξιοπρέπεια απέναντι στην πρωταθλητρία κόσμου, έπαιξε. Δηλαδή την έπαιξε, την κοίταξε στα μάτια σα ίσα. Όχι τώρα να κατεβαίνει να παίξει με την Ισπανία που είστε και από την ίδια Ήπειρο, προηγμένη χώρα θεωρητικά, και μου κατεβαίνει, ας πούμε, και δεν μου κάνει ούτε κόρνερ. Κάπου έλεος, ας πούμε. Μην κατεβαίνει καθόλου.
2: Πορτογαλία δεν βλέπετε.
0: Εντάξει, φίλοι, οι Πορτογάλοι όμως έχουν το εξής, ότι επιβιώνουν. Δεν βλέπετε. Τελειώσανε την Κροατία. Δεν βλέπετε, αδερφέ, τα νοκάουτ είναι άλλο πράγμα. Αυτό το λάθος κάνετε όλοι. Βλέπετε, ας πούμε, τι γίνεται, είναι πολύ. Βλέπετε τι έγινε στους ομίλους, ας πούμε, που παίζουν με κουκουρούκο ομάδες και βγάζει συμπέρασμα, ας πούμε, ότι αυτή θα το πάρει, εκείνη θα το πάρει, μία θα το πάρει στο τέλος. Και είδε ότι εχθές, ας πούμε, που ήταν η Αργεντινή εντυπωσιακή και τα λοιπά και δεν είχε φάει γκολ. Θρημώχτηκε από το πράσινο ακροτήριο.
2: Τον είδα το Παναθηναϊκό σήμερα στο ποδόσφαιρο, ήταν καλός, αλλά είναι φυσικά. Εγώ, όπως είχαν τον Ολυμπιακό στο Σόλι να πετάει και μετά λέγαμε τι έβγαλα ένα αυτή. Θα δούμε, εντάξει, τώρα, αλλά δεν νομίζω, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή για πρωτάθλημα και τέτοια, δεν ξέρω αν είδες αποδόσεις στις τελευταίες για πρωτάθλημα.
0: Ρε φίλε, μην βλέπεις τι δίνουν οι αποδόσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ανταγωνιστικός φέτος. Τι να σου πω, τώρα μια πρώτη εκτίμηση κάνω. Αν δεν δω σε... Να δω, ρε παιδί μου, όταν ξεκινήσουν τα επίσημα να σου πω τι και πώς.
2: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστικός πολύ καλύτερος. Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Όχι, γιατί πάντοτε το να περάσεις τρεις γύρους προκριματικούς, ακόμα και στο κόφερς, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σου κάτσει ένα στραβό παιχνίδι και να αποκλειστείς.
2: Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός...
0: Εντάξει, ότι θα έχει μουρμούρα και γκρίνια μετά, εντάξει, όλες τις ομάδες, κάθε ομάδα θα υπήρχε.
2: Εγώ νομίζω ότι αν κάνει μεταγραφές που λέει, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή, να το χάρτη που θέλει αριστερό μπακ και τέλεια, θα είναι πολύ καλή. Δηλαδή, γιατί έχει τον κορμό.
0: Στόπερ και χαφ.
2: Και χαφ, δηλαδή.
0: Ναι, και έναν μεσοεπιθετικό.
2: Μπράβο, μπράβο. Και εντάξει, για Πινέδα και Γιώργο, δεν ξέρω. Εγώ τι και να γίνει, φέτο θα παίξουν. Για τον χρόνο μιλάνε αυτοί.
0: Κοίτα, για τον Πινέδα και εγώ θεωρώ ότι θα ανανέωσε να του κάνει τέτοια προσφορά που δεν θα. Να αρνηθεί και από ό,τι μετέφερε και ο κύριος στο ρεπορτάζ. Τώρα αυτά οι Μεξικάνοι ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο, δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν και αρχίζουν και γράφουν. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ξεκινήσαμε, δεν διαβάσα τίποτα.
0: Κάτι για την Τζίβα γράψαν τώρα, είχαν καιρό να γράψουν. Εντάξει, γράφουν. Έγινε Χριστάρα μου, να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε break και γυρίζουμε στο
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Αυτό, ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκος Πορφέμ στο 94 κομμάκι μας, έστω στο 32-33 περίπου, στο 0-0 παρά το μάτς, ένα σούτου Ραμπιό τώρα πάνω από τα δοκάρια των Παραγουανών και πάμε παρακάτω, 2-10-95-79-83-4-5, χαίρετε. Έλα φίλε, καλημέρα. Προφανώς έχει πρόβλημα, δεν ακούγεται. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εδώ.
1: Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα. Mm-hmm. Α, βλέπω τώρα αυτή την παροδία εδώ πέρα, όχι παροδία από τη μεριά της Γαλλίας, με την Παραγουάη, αυτό που έλεγες προηγουμένως. 10 παίκτες μπροστά από το δέρμα. Αυτό λέγεται ποδόσφαιρο?
0: Τι να σου πω, αδερφέ, τα έχω πει 100 φορές, τα έχουν πει.
1: Να, όχι, γιατί είχες την κουβέντα με τον φίλο προηγουμένως και το βλέπω τώρα εδώ πέρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Ούτε και η Ελλάδα το 2004 που έπαιζε αμυντικό παιχνίδι, ξέρετε, δεν έκανε. Δεν
0: καλά, αυτό που λένε, ας βάλουν αυτοί που κατέκριναν την Ελλάδα τότε και κάνανε αρνητικά σχόλια, ας βάλουν να δουν όλα αυτά τα. Τέλος πάντων, μην πω τη λέξη τώρα. Που έχουν κατέβει τώρα και δεν περνάνε, όχι. Η Ελλάδα τουλάχιστον προσπαθούσε να κάνει και 5-6 επιθέσεις. Μιλάμε εδώ πέρα για ομάδες που έχουν κατέβει και δεν περνάνε. Δεν είναι το η αντίπαλη περιοχή ναρκοπαίδιο, είναι το αντίπαλο μισό. Δηλαδή, περνάνε το μισό του αντιπάλου.
1: Δεν περνάνε.
0: Οι Παραγουανοί τώρα τι κάνουν? Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με Γαλλία, ούτε τους υποστηρίζω ούτε τίποτα. Προσπαθούν τώρα να κάνουν τσίρκο το παιχνίδι, έχει γίνει ροντέο, τώρα θα πλακωθούν και να εκνευρίσουν τους Γάλλους. Δηλαδή, επιβραβεύεται αυτό το είδους το ποδόσφαιρο, με τους αμπουκάζεις, με το να, ας πούμε, να μην παίζεται ποδόσφαιρο, να περνάει η ώρα.

0: αυτό.
1: Άκουγα προχθές, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά άκουγα προχθές σε ένα ρεπορτάζ, γιατί ακούω το σταθμό και βγαίνουν ρεπόρτες Ολυμπιακού. Και είπε ένας, ρεπόρτερ δύο μάλλον, ότι ο μάνατζερ κάποιου παίχτη από την Nottingham Forest είναι γνωστός με κάποιο που πήραν τώρα εκεί για τα τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω τι είναι τέλος πάντων, και ότι αυτός θα προσπαθήσει να πείσει τον παίχτη να, δηλαδή να γίνει μεταγραφή. Δηλαδή τώρα, εγώ συγγνώμη, με το κουτό μου το μυαλό λέω, ο Μαρινάκης θα κάνει τη μεταγραφή για τον Βαγγέλη. Δηλαδή, δεν μου είναι θα την πάρω από την Bayern, από την Arsenal, αλλά από κάπου αλλού. Από την Nottingham Forest. Δηλαδή, είναι παιδιά να, κάπου να, εντάξει, καλά κάνει και τα έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, αλλά εγώ δεν το, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, δεν ξέρω καταλαβαίνεις την έννοια, από το λέω.
0: Επειδή πολλοί κόσμος συζητάει αυτό το πράγμα και έχουν παρόμοια απορία με σένα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι ο τεχνικός διευθυντής και είμαι ο Κώστας. Θα βρίσκω εγώ τον παίχτη, αλλά εσύ που είσαι ο Γκαρντόσο που ανέλαβε αυτό το ρόλο τέλος πάντων.
1: Για τον Γκαρντόσο, ναι, συγγνώμη, ναι, το είπες.
0: Θα είσαι εκείνος που θα διαπραγματεύεσαι να πραγματοποιήσεις τη μεταγραφή σε όσο καλύτερες συνθήκες και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις υπέρ του Ολυμπιακού φυσικά να γίνει μεταγραφή.
1: Από,
0: δηλαδή,
1: από την Nottingham Forest τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Περίμενε.
0: Το πόσο σου εξηγώ τι ακριβώς αρμοδιότητες έχει το πόσο πήρε ο Καρντόσο. Τώρα, για, να το είπαν τα παιδιά τώρα για το θέμα της Nottingham και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν για το συγκεκριμένο μιλάω. Δεν μιλάω για άλλη.
0: Τώρα τι να σχολιάσω, κάτι που δεν έχω ακούσει και τι να σου πω.
1: Εντάξει. Επειδή εγώ το άκουσα, α πούμε, κάπου μου ακούστηκε λίγο κουφό για μένα. Για μένα. Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά. Αφού είναι ομάδες δικές του. Και καλά κάνει ο άνθρωπος και έχει δύο τρεις ομάδες και τέσσερις. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Αλλά να λένε τώρα ότι θα κάνει τη μεταγραφή του Βαγγέλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως όχι. Εντάξει, αυτό εντάξει, ακούγεται σίγουρα χτυπάει.
1: Εντάξει, αυτό είχα να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν,
0: απλά εγώ σου εξήγησα, σου εξήγησα τι ακριβώς θα κάνει
1: ναι,
0: ο.
1: Σίγουρα.
0: Ο Καρντός, επειδή επίσης και αυτό φάνηκε παράξενο σε κάποιον. Δηλαδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι. Ρε φίλε, εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής. Βρίσκω ας πούμε το χι παίχτη. Και θα πάει ο άλλος να μου εγκρίνει αν ο χι παίχτης που έχω εντοπίσει εγώ μπορεί να έρθει στην ομάδα με βάση το οικονομικό, ξέρεις, δηλαδή είναι κάπως περίεργο, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι περίεργο. Κοίταξε να δεις. Ο Μαρινάκης.
0: Αλλά από την άλλη, από την άλλη, να σου πει κάτι, ότι εγώ θέλω να διαπραγματευτεί.
1: Θέλω να κάνει ένα μοντέλο ευρωπαϊκό.
0: Θέλω να μου διαπραγματευτεί ένας άνθρωπος που. Ξέρω εγώ, είναι αυτή η δουλειά του. Με όσο καλύτερους όρους γίνεται το δικό μου. Τώρα εδώ, εκτός φάσης, πάει να κάνει κούστα να πάρει διάδρομο ο Εμπαπέ και του ρίχνει αγωνιά ο αντίπαλος. Δηλαδή, μιλάμε τώρα οι άλλοι που είναι κανονικά ξύλο.
1: Μιλάμε
0: για τρομερά πράγματα τώρα. Είναι ασύλληπτα πράγματα.
1: Και ο διαιτητής δεν κάνει τίποτα, έτσι.
0: Τι είπα, μιλάμε για ασύλληπτα. Μιλάμε πέφτει κανονικό ξύλο τώρα. Οι άλλοι δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν ξύλο.
1: Μιλάμε για τσίρκο. Μιλάμε για τσίρκο και ούτε κάρτα, τίποτα. Κοίταξε εκεί. Ούτε κάρτα, τίποτα. Και είναι και μπροστά του. Και είναι και μπροστά του.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Δεν να πεις ότι. Ένα τον βλέπεις, είναι δίπλα του. Εντάξει, ο Γκαλάρτα. Τίποτα,
0: ναι,
1: μια
0: ναι,
1: χαρά
0: αυτούς...
1: την πέρασε.
0: Τι ωραία, εκτελείται εικόνα, δεν κάνουν καν τίποτα.
1: Αυτά είναι τσίρκο, ρε, δεν είναι.
0: Ναι, και με αυτά και με αυτά πήγε το μάτς 39, έτσι. Ναι, δηλαδή η Παραγουάη αυτό που θέλει πάει να το βγάλει το πρώτο ημίχρονο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και που είναι οι συνθήκες.
1: Να πάει στα πέναλτι. Να πάει στα πέναλτι.
0: Μα αυτό είναι ο σκοπός. Να πάει στα πέναλτι.
1: Αυτό είναι ο σκοπός της. Όσο για το μπάσκετ, ο εκδήλωνος ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης, ας αφήσει ρε παιδιά τον Γιαννακόπουλο και τον Ομπράντοβιτς να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, αυτό πήγα να του πω και εγώ. Λύσαξε όλο το χειμώνα με τον Ομπράντοβιτς.
1: Τα ακούγαμε για τώρα τα μάρε, φίλε.
0: Τώρα τι πάει να κάνει και τι αυτό και. Θα δούμε τι θα κάνει.
1: Ρε παιδιά, δεν σε παρακαλώ.
0: Κοίτα, να σου πω και κάτι. Εμένα το δύσκολο μου φαίνεται το εξής. Ότι όσο και να θες να τους κρατήσεις όλους, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις κι αν ο κάθε παίχτης θα δεχτεί να παίζει λιγότερο χρόνο. Δηλαδή, αν έρθει και ο Μπόγκα τώρα, πες μου εσύ πώς θα χωρέσουν όλοι.
1: Ρε παιδιά, ρε σήκω, θα μας πω κάτι. Συγγνώμη, θα σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, πώς θα παίζουν όλοι, ρε παιδί μου.
1: Και ο Γιαννακόπουλος και κάποιοι άνθρωποι που τώρα πήρε και τον Μπατίστε, θα πάρει και τον Μπαστίγια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αφήστε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν και ξέρουν μπάσκετ και έχουν φάει τη ζωή. Με δεν είναι παιδιά, για όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Εντάξει, κριτική να κάνεις, αλλά όχι ποιο δεν θα πάρεις και ποιο δεν θα πάρεις. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από μένα και από σένα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Πώς θα το κάνεις.
0: Προφανώς, προφανώς και είναι και λεπτή η θέση του Ζώτσο τώρα, γιατί ακόμα και αν θέλει να κρατήσει, πρόσχε με το Χουάντσο τι θέμα υπάρχει. Η όλη φάση είναι ότι εάν ο παίκτης φύγει και μετά πάει. Εκεί πραγματικά θα είναι.
1: Από πού βγήκε αυτό το να φύγει, συγγνώμη που σε ρωτάω, από πού βγήκε αυτό το να φύγει.
0: Γράφουνε, βέβαια, τις τελευταίες ώρες οι Ισπανοί. Ο πολύ, ότι ήρθαν μετά τον Μπόγκα.
1: Το ίδιο γράφουνε και οι Τούρκοι για τον.
0: Για τον Όσμα. Γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Αλλά ο Σόρτς είπε ότι εγώ θα μιλήσω με όλους τους παίχτες.
0: Αυτό είπε.
1: Και μετά θα πάρω. Λοιπόν, ακόμα ο άνθρωπος δύο εβδομάδες είναι στο μαγαζί, στο Παναθηναϊκό. Ας ρωτήσουμε
0: αυτή η ανάγκη. Εγώ σου λέω για το άλλο ενδεχόμενο. Είναι πολύ πιθανό να πεις ένα παίχτη ότι εγώ θέλω να σε κρατήσω. Αν σου λέει ο άλλος, εγώ δεν θα κάτσω ρε φίλε να παίζω 10-12 λεπτά. Είναι και αυτό στη μέση. Δηλαδή δεν είναι μόνο αν το θέλεις ή δεν τον θέλεις. Είναι και αν θα δεχτεί ο παίχτης να έχει υπερορισμένο ρόλο. Δηλαδή, πολλοί παίχτες. Συζητώ, συγγνώμη. Που τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό ή από τον Παναθηναϊκό. Πρώτη και καλύτερη περίπτωση, καλή ώρα ο Πίτερς. Πολύ πρόσφατα. Σου λέει ρε φίλε, και εγώ θέλω.
1: Και
0: ο Ράιτ, λίγο.
1: Όχι ο Ράιτ, ο Ράιτ που γύρισε στον Παναθηναϊκό, τον ευρύζανε επί τρία χρόνια ο Λούκας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Σου λέω πολύ και από τους ξένους. Σου λέει ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή, εγώ σου λέω ότι.
1: Ας τα κανονίσει αυτά ο Μπράντον.
0: Ακριβώς. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να συζητάμε.
1: Και όχι να καθόμαστε να λέμε από τώρα, από τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, όπου το. Ας αφήσουμε ρε παιδιά τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς, εγώ τον ήθελα στο Παναθηναϊκό. Αλλά και ο Τούρκος καλός ήταν. Δεν αποτύχει στο Παναθηναϊκό για μένα. Ναι. Τώρα είχε χαρακτήρα διαφορετικό. Δεν ξέρω τι είχε, ας πούμε, και από το ένα και το άλλο. Εντάξει, ήρθε.
0: Πολλές φορές, καλή μου φίλε, συμβαίνει και αυτό που συνέβη και στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ. Να πετύχει με την πρώτη και μπορεί. Εγώ, κούφια ώρα που τα ακούει, δεν θέλω να πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσει έτσι. Μπορεί να τύχει και στον Νίκολιτς. Γιατί ποδόσφαιρο δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Οι προπονητές που έρχονται και πετυχαίνουν. Οι προπονητές που έρχονται και πετυχαίνουν με πολλά πράγματα με την πρώτη, μετά ο οποίος ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα ύψη.
1: Εσείς στην ΑΕΚ έχετε άλλο ένα παράδειγμα, μην το ξεχνάς αυτό.
0: Τον Αλμέιδα, δεν σου είπα.
1: Μπράβο!
0: Που πέτυχε με την πρώτη, τι σου έλεγα, για τον Αλμέιδα είπα.
1: Μάλιστα πολύ τον Αλμέιδα.
0: Ακριβώς, σου είπα για τον Αλμέιδα στην αρχή, σου λέω μπορεί να τύχει το ίδιο κουβιάρα που τα ακούει για μένα που με. Για τον Νίκολιτς, το ίδιο έγινε και με τον Αταμάν που πέτυχε με τη μία πρωτάθλημα και προλίγκα.
1: Και μετά τους είχαν και ατυχίες, τέλος πάντων, και εδώ άλλες επιλογές.
0: Μετά σκάσαν όλα μαζί, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να. Κοιτάξτε να δεις.
0: Και αυτός δεν διαχειρίστηκε καλά πολλά πράγματα. Όχι ότι δεν έχει ευθύνη για το ότι δεν πήγανε καλά τα πράγματα από ένα σημείο και μετά. Μετά του πήγαιναν όλα ανάποδα κιόλας. Γιατί είναι και θέμα.
1: Είχε και παίξει φέτος παίξει, δεν έκανε προετοιμασία καθόλου και ήταν με την Εθνική Τουρκία. Είχε πολλά, γίνανε πολλά. Τέλος πάντων, αυτό αλλά και για να κοπουλέ, μην ξεχνάμε ένα πράγμα συγχωρεμένη.
0: Και με αυτό κλείσα, αδερφή μου, για να πάμε παρακάτω.
1: Τον είχε πήρα από το 80. Δεν τον πήραν το 90. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό μην τα ξεχνάμε.
0: Είναι καλή μου φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε Κωστή μου, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι και πάλι εύχομαι να μην. Δεν θα σε ξαναπάρω μάλλον. Μετά το καλοκαίρι. Τώρα κατέβω σε Μητέβρη Ελλάδα λίγο μια
0: φορά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είμαστε στο 405 λεπτό, πάντα στο 0-0 και οι παραγωγοί που τώρα πάνε να πάρουν μια κόντα, δεν θα τα καταφέρουν φυσικά, γιατί και η πάσα ήταν, βγήκανε μπροστά από τη σέντρα και πήγαν να κάνουν πάσα και πέσανε κάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε.
2: Γεια σας.
0: Έλα φίλε.
2: Έλα φίλε.
0: Δεν σε ακούω καθαρά.
2: Πώς, μ' ακούς τώρα.
0: Πάλι λίγο κάτι, κάπως η γραμμή δεν είναι καλή.
2: Να κλείσω ή είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, πάμε τώρα όσο μπορούμε και.
2: Όχι, εντάξει, θα μείνω όσο μπορούμε, εντάξει, να μην σε καθυστερήσω.
0: Όχι ρε φίλε, τι να με καθυστερήσει η γραμμή, να μας ακούνε όλοι το θέμα. Εγώ μπορώ να σε ακούω μετά, δες, αλλά δεν είναι καλό αυτό που βγαίνει. Πάμε όμως.
2: Λοιπόν. Είπες παρεπιπτόντως τώρα μια κουβέντα ότι χτυπάω ξύλο ή κάπως έτσι, μια συμβή το ίδιο με τον Αλμέιδα για τον Νίκολιτς.
0: Ναι, και όπως έγινε με τον Αταμάσο μπάσκετ, όπου την πρώτη χρονιά, ρε παιδί μου, κάποιοι προπονητές στα ομαδικά πετυχαίνουν με την πρώτη και μετά αυξάνονται οι απαιτήσεις πάρα πολύ.
2: Δεν γνωρίζω τι έκανε ο Αταμάν στο μπάσκετ, οπότε...
0: τι δεν γνωρίζω, ότι πήρε ο Παναθηναϊκός το Ευρωπαϊκό και το Πρωτάθλημα. Δεν σου είπα να ξέρεις μπάσκετ.
2: Το άκουσα στις ειδήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό τώρα τι κάνω εγώ, τι κάνει ο κόσμος έχει σημασία. Η ουσία είναι εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα όσον αφορά τους προπονητές στον ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα τα της ΑΕΚ. Εσύ Κώστα θυμάσαι ότι εγώ δεν ήμουν ενθουσιασμένος με τον Αλμέιδα με την έννοια που ήταν όλος ο κόσμος την πρώτη χρονιά και σου λέω κάτσε ωραίο ποδόσφαιρο παίζει ΑΕΚ αλλά κάτσε να δούμε τη δεύτερη χρονιά για συγκεκριμένους λόγους όμως. Δεν το έλεγα έτσι επειδή δεν μου αρέσει κλπ. Έλεγα εμένα και το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτό.
0: Να έχει συνέχεια.
2: Να έχει συνέχεια η ομάδα στις εντάσεις της πρώτον και να προσέξει τις αμυντικές της μεταβάσεις. Σου λέγα στο τέλος της πρώτης χρονιάς. Mm-hmm. Τι έγινε στη δεύτερη.
0: Και στις μπύρες που είχες πάρει κανένα τεφόρ. Στις μπύρες στο ιντερνετικό που είχα κάνει για λίγο καιρό.
2: Δεν είχε συνέχεια η ομάδα τη δεύτερη χρονιά.
0: Όχι φυσικά. Γιατί έπρεπε να αντικατασταθούν παίχτες από το καλοκαίρι που δεν αντικαταστάθηκαν.
2: Μα δεν γίνεται να αντικαταστήσει.
0: Και περίμενε κάποιος κιόλας ότι για παράδειγμα, ας πούμε, λέω τώρα το παράδειγμα του Χατζησαφή. Του Χατζησαφή θα μπορούσε να κάνει το πρωτάθλημα που έκανε το 23. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Σε καμία ζωή.
2: Παρεπιπτόντως, αν είχαμε σήμερα το Μοχαμάντι και το Χατζησαφή, στην ΑΕΚ με την επικρατούσα άποψη θα κάναμε τούμπες.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Λέω στο καπάκι από άποψη δυνάμεων. Δηλαδή ο Χατζησαφή αυτά που έκανε το 23 είναι πέρα από τα όρια της φαντασίας. Δεν ήταν normal αυτό που γινόταν.
2: Εδώ είναι 36 χρονών τώρα. Πόσο να είναι ο Χατζησαφή. Και παίζει ακόμα ποδόσφαιρο και τον έβαζε ο Αλμέιδα να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο τα έφταναν 25 έτες. Μια χρονιά την έβγαλε σούπερ. Μόνο χωρίς Ευρώπη βέβαια έτσι. Και με ενδιάμεση. Ναι, αλλά με διάμεση προετοιμασία
0: το χειμώνα, ναι. Με διακοπή, ναι.
2: Αυτά παίζουν ρόλο, έτσι. Τη δεύτερη, επειδή όμως κανένας δεν τα έβλεπε αυτά. Κανένας δεν τα έβλεπε. Όταν λέω κανένας, θα μου πεις, αναφέρεσαι στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ που κάνουν σχόλιο, τα έχουμε πει, δεν υπάρχει. Αυτές είναι δύο έννοιες ασύμβατες. Σχόλιο και ρεπόρτερ. Όχι της ΑΕΚ, όλο το ρομάδο. Τι νόμι, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέω. Λοιπόν. Το θέμα είναι τώρα...
0: Ημίχρονο.
2: Ημίχρονο, λοιπόν, καμία σχέση Παραγουάη με το πράσινο ακροτήρι, βέβαια, έτσι, επειδή το χάζε πάλι. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ο Νίκολιτς. Λοιπόν, όλοι ομοιούν στο ότι η ΑΕΚ είναι σούπερ και ξέρει πάλι τα ίδια της συγχωρεμένης. Τα ίδια της συγχωρεμένης. Ξέρει ο Κούτς, ξέρει ο Ριμπάλντα. Ξέρει το ένα, ξέρει ο άλλος. Όλοι ξέρουν. Προφανώς γι' αυτό πληρώνονται. Θέλουν να βγάλουν πρόγραμμα γύμνασης κλπ. Συστήματα και το ένα τ' άλλο. Το θέμα είναι τι αποτελεσματικότητα έχει αυτό το πράγμα και να βλέπεις το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι σένα τι σου λέει. Ότι είναι normal όλα. Παραδείγματος χάρη εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή πάνε να κλείσουν το Γιόβιτς. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν ακούσα το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Με 3 εκατομμύρια.
0: Ίσως και λίγο παραπάνω. Κατά κάποιες πηγές.
2: Κατά κάποιους. Μέσα στις πηγές λέμε. Γι' αυτό μιλάω μαζί σου, γιατί δεν είσαι ρεπόρτερ. Άμα είσαι ένα ρεπόρτερ, δεν θα λέγαμε για άλλα πράγματα. Θα λέγαμε για το Γαλλία Παραγουάη αυτή. Λοιπόν, ο Πινέδα παλεύει για το 2 για να βάλει το 2 μπροστά.
0: Εκτιμώ πως θα του γίνει μια πρόταση που δύσκολα θα την αρνηθεί.
2: Κάτσε, άσε τι εκτιμάς. Έχουν ξεκινήσει κουβέντες πριν από 3 μήνες. Και παλεύουν να του βάλουν το 2 μπροστά.
0: Και ο ατζέντης είπε ότι η προτεραιότητα είναι να μείνει στην ΑΕΚ και η κουβέντα θα γίνει μετά το Μουντιάλ.
2: Εννοείται ότι η προτεραιότητα. Έπρεπε να έχουν κλείσει τον Πινέδα πριν φύγει για το Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω αν θα ήθελε και ο ίδιος. Φίλε, πολλές φορές κάποια πράγματα, το τι είναι το λογικό και το σωστό, είναι διαφορετικό από το αν μπορεί να γίνει. Θα σου εξηγήσω. Εντάξει, γιατί. Σύμφωνοι. Μπορεί εγώ, σύμφωνοι. Είμαστε εμείς οι δύο. Εσύ είσαι ο Πέσο του Ηλιόπουλος και εγώ είμαι ο Πινέδα. Μπορεί να είσαι έτσι να με έχεις στο ψιστήρι, να αγκαλιαζόμαστε, πήραμε πρωτάθλημα, φιλιόμαστε, αυτά. Και ο Πινέδα ήταν από τις αδυναμίες του Ηλιόπουλου. Λοιπόν, τα έχουμε πει. Με περισσάρεις εσύ να σου πω, παιδί μου, πώς έβλεπα, γιατί κακό ήταν. Και τι έγινε, οποιοσδήποτε θα γιατρέψει.
2: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
0: Σαν χαρακτήρα, ρε παιδί μου, αυτά που ήταν στις αγκαλιές, από τους πρώτους που πήγε και αγκάλιασε με το που τελείωσε το μάτς με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Πινέδα. Δεν σου λέω ότι. Δεν σου λέω ότι έχει κακές σχέσεις με τους άλλους και έχει καλή με τον Πινέδα. Σου λέω ότι είναι από τις αδυναμίες του. Ξέρω εγώ. Οκ, δεν στο λέω με κακή
2: έννοια. Μπορεί να είναι έτσι που το λες.
0: Ναι, σου λέω λοιπόν το εξής. Πες ότι μου έχεις μεγάλη αδυναμία, εσύ είσαι ο Ηλιόπουλος και μου έχεις μεγάλη αδυναμία, είμαι εγώ Πινέδα. Και σου λέω, ξέρεις, πρόεδρε, άστο ρε παιδί μου, να τελειώσω το Μουντιάλ και τα λέμε μετά. Δεν είναι κάτι από το οποίο εξαρτάται από σου. Αν εγώ σου λέω...
2: Είναι κακό αυτό που μου λες.
0: Ναι. Αν εγώ λοιπόν έρχεσαι και μου λες να το κλείσουμε το θέμα, ρε φίλε, πριν να πας στο παγκόσμιο εκεί, πρέπει να φύγεις για προετοιμασία με το Μεξικό κτλ. Και εγώ σε φρενάρω. Δεν είναι τα πάντα στο χέρι σου, ρε φίλε.
2: Ωραία. Εγώ λοιπόν για να...
0: Εννοώ ΣΑΚ, έτσι μην το πάρει. Όχι...
2: Συμφωνώ. Για να μην μακρηγορούμε και για να συνεννοηθούμε, μου λες αυτό που μου λες εσύ και μου περιγράφεις. Εγώ εκεί με το οποίο καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι η ΑΕΚ του έκανε μία πρόταση γύρω στα 20-25% αύξηση αποδοχών από το 1.300. Άκουσον, έτσι. Ο Περέιρα έπαιρνε 1.700. Λοιπόν, τέλος πάντων, τότε που κάνει συμβόλαιο ο Πινέδα, 1.300 έπαιρνε ο άνθρωπος. Λοιπόν, του κάνουν αυτό γύρω στα 1.800 κάπου εκεί πέρα, με τα μπόνους να περνάει κάπου τα 2-2,1 και δίνουν στο Γιώβιτς 3. Και θα πάει ο Πινέδα να υπογράψει. Λέω εγώ. Εσύ μου λες κάτι άλλο.
0: Και φυσικά για αυτά μπορούν να παίζουν ρόλο. Πρόσεξε.
2: Μακάρι, άκουσε με
0: λίγο. Το 3, περίμενε. Το 3 είναι κατά κάποιους. Το 3 μπορεί να το κάνουν και κάποιοι κακοπροαίρετα για να δημιουργήσουν πρόβλημα ακριβώς για τον Πινέδα όμως.
2: Σύμφωνοι.
0: Γιατί κανένας από την ΑΕΚ δεν έχει. Πρόσεξε. Από την ΑΕΚ δεν έχει βγει να πει κανένας. Πρόσεξε. Από την ΑΕΚ δεν έχει βγει να πει κανένας ούτε ότι δίνω στον Πινέδα τόσα και στον Γιώβιτς τόσα. Μπορεί στο Γιώργο να δουν 2,5 και στον Πινέδα να δουν 2. Ξέρω εγώ.
2: Αυτά ακριβώς. Αυτά τα λένε ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν τα λέω εγώ και εσύ. Τα λένε ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Την εβδομάδα που μας πέρασε κιόλας. Έχει πριν από ένα μήνα και δύο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που λένε ρεπόρτερ της ΑΕΚ, αυτά σου αναπαράγω εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν. Εάν υπάρχει μακάρι οι παίκτες της ΑΕΚ, οι καλοί παίκτες της ΑΕΚ να υπογράφουν με ένα ευρώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν πάω στην τσέπη μου, ούτε στην δικιά σου. Έτσι. Το πρόβλημα είναι οι καλοί παίκτες να μένουν στην ομάδα.
0: Έχεις αλλόν. Πάμε. Ας κάνουμε και λίγο over εδώ από τη μία. Πάμε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Ο Ηλίας Ολυμπιακός, Νέας
0: Μύρης. Γεια σου, Ηλία μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Έχουμε χρόνο, θα πάμε σε διάστημα.
0: Όχι, γιατί... πάμε. Ας κάνουμε και over, είπα. Δεν πειράζει.
3: Θα παίξουμε καθυστερείς.
0: Εδώ παίζουν παράταση σε εμάς που είναι 2-1. Κρατάνε 20 λεπτά.
3: Να σου πω, ειλικρινά, αν σε άλλο κανάλι είχε ντέρμπι μπράλος Αταλάντη, θα το άλλαζα. Αυτό το πράγμα δεν βλέπετε. Αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, είναι και η...
3: Δεν βλέπετε.
0: Καιρικές συνθήκες σήμερα είναι...
3: Ο Πάπης, ο Τενές και ο Σούλης, ο Παπαδόπουλος δεν θα κάνουν αυτό το έσχος τώρα, ντροπή τώρα.
0: Εγώ τους είπα πριν να αρχίσει, μου λέγανε κάτι για 3-4-5, δεν ξέρω πόσο μπορεί να λήξει το δεύτερο. Τους λέω, παιδιά, το μάτς είναι ό,τι πρέπει για Παραγουάη, ξυλό, ζέστη, που ξέρεις, η καλή ομάδα που προσπαθεί να παίξει μπάλα θα λιώσει. Όλη η γραμμή πίσω... πάνω στη γραμμή κρεμασμένη από τα δοκάρια και βαράτε.
3: Μαζινό,
0: και ας ήταν και η Εθνική Γαλλία των εξωγήινων. Και ας σου λέγα, το ημίχρονο βγήκε. Ρίξανε και δύο σφαλιάρες. Έφαγε και μία ο Εμπαπέ εκ τους φάσης. Μια χαρά. Το βγάλανε το ημίχρονάκι παραγωγάνι. Σβηστά.
3: Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, αλλά συνήθως κάτι τέτοια τρως ένα γκολ στο 75, ξέρω εγώ, 80. Και σε τιμωρεί.
0: Ρε φίλε, μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εντάξει. Αυτό σαν εικόνα δεν είναι τώρα για φάση των 16 Μουντιάλ τώρα.
3: Ναι, συγγνώμη. Δεν είναι.
0: Να σου πω και κάτι. Πολλοί λένε, ας πούμε, ξέρω, αποκλείστηκε η Γερμανία. Ωραία, κάτσε και δες αυτό τώρα. Γιατί ο σκοπός μας είναι, και δεν το λέω η Γερμανία, ας ήταν ανάποδα. Είχε αποκλειστεί η Γαλλία από την Παραγουάη στον προηγούμενο γύρο και να βρίσκεται πιο πατώ αντίπαλο η Γερμανία. Θα σου έλεγα το ίδιο.
3: Και με τη Γερμανία ψιλοκάνανε κάπως έτσι, αλλά σήμερα το έχουν δερματίσει το πούλμαν.
0: Καλά, εντάξει. Τουλάχιστον να σου πω κάτι.
3: Δεν άξιζε,
0: αλλά θα σου πω κάτι. Τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που το αντιμετωπίζει, ας πούμε, με βάση την προτίμησή του την. Ακόμα και στις εθνικές ομάδες. Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν βλέπαμε Γαλλία-Γερμανία, στην καλή περίπτωση η Γερμανία θα είχαν φάει κανένα δίμπαλο τρίμπαλο, γιατί για τόσα ήταν γενικά στη διοργάνωση. Αλλά τουλάχιστον θα έχεις δει ένα παιχνίδι, ένα ημίχρονο, στο οποίο, επειδή η Γερμανία είναι η Γερμανία, όποιος και να έχει μέσα, δεν έπαιζε πούλμαν, θα έπαιζε πιο αμυντικά, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθούσε να κάνει αυτή κάτι. Μπορεί να είχε φάει κανένα δύο γκολ και να προσπαθούσε να βγει μπροστά να κάνει κάτι. Τώρα κάτσε και δες να πούμε 12 η ώρα, με μία η ώρα που έχει φτάσει τώρα, ένα ημίχρονο, πέρασε ένα ημίχρονο και ούτε κατάλαβες αν παίχθηκε παιχνίδι. Κάτσε και δες λοιπόν Γαλλία Παραγουάη, τους άλλους να παίζουν κρεμασμένοι από τα δοκάρια. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι το σφαίρει. Ναι, γουστάρουμε τις εκπλήξεις, γουστάρουμε ξέρω εγώ και το σκληρό τράχυλο Παραγουανό, Ουρουγουανό, γιατί και αυτοί δεν ήταν. Ειδικά τις δεκαετίες που μεγαλώναν μίση μας περίπου η διαλυκιά και αυτοί ξύλο παίζανε.
3: Εσύ που είσαι μεγαλύτερος και από μένα θα θυμάσαι και την...
0: Μπουκέτα παίζανε, δεν παίζανε. Εντάξει, ο Κερί είχαν παιχθαράς μέσα, αλλά ξύλο παίζανε.
3: Που τα έχει πει ο Ηρακλής αυτά, ότι το 86 Ουρουγουάη παίζανε...
0: Δεν είναι, αυτοί ήταν όλοι ήταν για τέτοιο, MMA. Δεν ήταν τώρα από
3: όσους. Έχω δει και σε βιντεάκια, ναι, έναν εκεί της
0: κοπίας. Κόβανε, παίρνανε ζωές αυτές, κόβανε καρκίνες, δεν κάνανε τώρα. Δεν ήταν η Ουρουγουάη τότε, δεκαετία τότε, ήταν πέραν ψυχές αυτές, δεν ήταν, ο Άδης ήταν.
3: Προσπαθώ να βρω τώρα, το θυμήθηκα αυτή τη φάση με το δικό σας, το Βάιο τον Καραγιάννη που είχε λέει κάνει ένα τάξη.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν το έχω βρει αυτό το πράγμα.
0: Θα δεις φωτογραφία. Βάιολι. Τότε βγήκε το Βάιολι. Αν τον Bruce Lee, Βάιολι, ναι. Λοιπόν.
3: Μιας και αναφέρθηκα σε παρουσία Ελλάδα σε Μουντιάλ, εντάξει, ούτως άλλως είναι πίτα που δεν τρως αυτή τώρα το Μουντιάλ, γιατί είναι κρίμα. Και είναι κρίμα σε αυτό το Μουντιάλ να μην είναι και η εθνική μας, πραγματικά. Πήγε τώρα ο κάθε, πώς θα λένε εκεί πέρα, κρίμα, πολύ κρίμα. Με τόσο ταλέντο, τόσα... Εγώ ξέρεις, έχω μια άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πιστεύω ότι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος πρέπει να μην έχει σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς είναι από παράδειγμα.
0: Συμφωνώ.
3: Από το εξωτερικό.
0: Ίσως τελικά να είναι αυτή η λύση. Δεν λέω ότι το έχω σκεφτεί, αλλά είναι μια σκέψη με σοφό. Πώς να σου πω.
3: Κάτι τέτοιο. Αν θυμάσαι και ο Σάντος, παρότι ο Σάντος
0: υποχώρησε αρκετά. Με μια πολύ γεμάτη, θα πω, δόση σοφίας η άποψή σου. Γιατί πρέπει να μην έχεις εμπλακεί καθόλου, γιατί έτσι κάπως έτσι έγινε και με τον Ρεχάγκελ.
3: Ναι. Και το παράδειγμα του Ρεχάγκελ είναι, εντάξει, είναι το πρώτο μας έρχεται στην
0: Δεν είχε καμία σχέση, ας πούμε, και τα λοιπά.
3: Δεν δίστασε, ας πούμε, να πετάξει έξω μεγάλα ονόματα.
0: Αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν την Εθνική, απλά είχε παίξει σαν σενάριο μόνο κάποια στιγμή για τον Ολυμπιακό. Όχι ότι είχε καμία σχέση. Αν δεν είχε δουλέψει ποτέ εδώ και τα λοιπά, να έχει καμία τέτοια. Του πέταξε όλου έξω, αυτού θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να.
3: Επειδή το ανέφερα και δεν θέλω να είμαι λάθος και να ακούνε οι ακροατές και λάθος απόψεις, και τον Άκη το Ζήκο δεν τον είχε αφήσει εκτός.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα τη χρονιά που είχε πάει τελικό με τη Μονακό.
3: Ναι, ναι.
0: Γενικά δεν ήταν στην ομάδα, δεν ήταν ούτε σαν προκριματικά ότι τον άφησε, ξέρω εγώ, μόνο. Αλλά ήταν στο top της καριέρας ο Ζήκος. Και λέγανε πολλοί ότι πώς είναι δυνατόν παίξει που έφτασε τελικό Champions League με τη Μονακό να είναι εκτός. Ήταν πολύ τολμηρή απόφαση, έτσι. Γιατί στη Μονακό δεν ήταν, ξέρω εγώ, αναπληρωματικό. Ήταν βασικότατο στέλεχος ο Ζήκος. Δεν ήταν όποιος και όποιος. Δηλαδή ήταν από τους πυλώνες στη Μονάκο πήγε τελικό Champions League.
3: Και ο Γεωργάτος. Και ο, εντάξει, και ο Ζήκος είχε παίξει και τελικό Champions League, έτσι, αλλά και ο Γεωργάτος.
0: Και ο Γεωργάτος ήταν τεράστιο.
3: Πολύ δυνατή απόφαση τώρα να τον αφήσει έξω.
0: Και ο Λίμπε.
3: Και ο, ναι, ναι. Εμένα αυτή, σε γενικές γραμμές, αυτή είναι η άποψή μου γιατί για την εθνική. Ο προπονητής της εθνικής πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Α πούμε και ο Πογέτ δεν με χάλαγε, να το πω έτσι. Ακόμα και ο Πογέτ. Με τα καλά του και τα στραβά του. Ακόμα και ο Σκίμπε, έτσι. Δεν ξέρω. Μακάρι να διαψευτώ. Αλλά ο Γιωβάνοβιτς δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το φέρει πέρα στο τιμόνι. Στο μεταξύ, μια τελευταία.
0: Και το. Και, ναι. Να ξέρεις ότι στο ναι. Μάτς που έγινε ο χαμός και μετά άρχισε να παίρνει τις δραστικές αποφάσεις, ήταν μέσα ο Ζήκος και παίξε αλλαγή με τη Φιλανδία που έγινε το 5-1.
3: Το 5-1.
0: Και ο Γιωργάτος, ήταν βασικός.
3: Για το Γιωργάτο θυμάμαι ότι έπαιξε στο φιλικό εκείνο.
0: Όχι, δεν ήταν φιλικό.
3: Ήταν
0: επίσημο με τη Φιλανδία.
3: Επίσημο ήταν.
0: Ναι, ναι.
3: Το θυμάμαι σε παιχνίδι, δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Ήταν εκεί που πήρε ανάποδες, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
3: Ο Ρεχάγκελ. Εγώ τώρα, έτσι για να το κάνουμε και λίγο χιουμοριστικό, έτσι κλείνοντας, έχει αρχίσει πλέον και μου λείπει λίγο Super League, η Κώστα. Δηλαδή, ξέρεις όλο αυτό, οι Κυριακές, οι Δευτέρες.
0: Ήταν κανονικά για τον όμιλο, για τα προκληματικά το μάτς αυτό.
3: Ναι.
0: Στο πλαίσιο του ομίλου ήταν.
3: Μου λείπει η Super League, ρε γάμο του. Δεν ξέρω. Καλό αυτό.
0: Αλλά ήταν για τα προκληματικά του Μουντιάλ. Δηλαδή. Και μετά ξεκίνησε ο κύκλος για τα προκληματικά του Euro που και εκεί ξεκινήσαμε με δύο ήττες.
3: Και είδες, είχα την εντύπωση ότι ήταν φιλικό μάτς αυτό.
0: Όχι, όχι. Ήταν επίσημο με τη Φιλανδία. Ήταν επίσημο η πεντάρα.
3: Λοιπόν, σου λέω ξανά, μου λείπει Super League. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Αρχίζει και μπουχτίζω. Δεν ξέρω.
0: Φίλε, η Super League μπροστά σε αυτό που βλέπουμε είναι ο Άς.
3: Η γκρίνια που κάνω στον Ηρακλή τη Δευτέρα με τις δυο μες, τον Ορτέγκα και του Ροντινέ, ας πούμε, να βλέπω, ξέρω ότι να τσαντίζουμε που ο Ρέλβας βάζει γκολ στο 95 και παίρνει χίαξ το Βόλο, ξέρω όλα αυτά. Ο Κατσικογιάννης που δεν κρατάει καθυστερήσεις, όλο.
0: Πάντως πλάκα, καλά είπε ο Ηρακλής, νομίζω το είπε λίγο νωρίτερα, ότι έτσι όπως μαζευτήκαν όλοι στην Ολλανδία, αν είχε πάει η Άγκ λίγο νωρίτερα, ένα τουρνουά play-off Super League το κάνανε εύκολα.
3: Έλατε. Και ο Πάουκ είναι στην Ολλανδία, νομίζω.
0: Ναι, και ο Πάουκ. Όλοι εκεί είναι.
3: Λοιπόν, Κώστα, καλώς
0: απαντήσατε. Να είσαι καλά.
3: Yeah.
0: Λοιπόν, η Άγκ ταξιδεύει τη Δευτέρα, πάει για το. Στο ίδιο μέρος που είναι ο Παναθηναϊκός τώρα και μάλλον όχι είναι τώρα γιατί επιστρέφει ο Παναθηναϊκός και πάει η Άκη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε για break και γυρίζουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Τη στιγμή, chill.
6: Huh?
5: Πες παγκόσμιο.
6: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Πούστε, είστε εδώ.
10: Ωραία, πού πάμε.
11: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος, σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι.
12: Ο Άντι Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
13: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.
14: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα, ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
15: Ο Χάρης, ο Βρόμικος Χάρης.
16: Ο Διόπλιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
17: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
16: Προκλήσεις,
17: συγγνώμη.
6: θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
9: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτή το χέρι.
10: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Φτός του!
15: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φάνη εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
18: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
15: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
18: Τι είπε?
15: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
19: Όχι,
15: ναι,
19: όχι.
18: Επιμένω.
19: Όχι,
18: ναι.
19: Όχι, ναι. Όχι.
18: Καλά.
15: Σε... Αυτά είναι...
18: Πάμε break.
10: Και δεν πάμε.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings 4FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 11-12 λεπτά πλέον μετά τη μία. Μπήκουμε στο Sport FM 94,6. Κάνουμε αν θα καταφέρει η Γαλλία σχετικά γρήγορα στο δεύτερο μήχρονο να ανοίξει το σκορ. Μήπως δούμε λίγο κάτι που να μοιάζει με ποδόσφαιρο, γιατί τώρα βλέπουμε 11 μαζεμένους στην περιοχή. Ο πιο προθυμένος είναι στο ημικύκλιο. Λοιπόν, ένα σουτ περνάει πάνω από την αιστεία και πάλι από το Ραμπιό που επιχειρεί αρκετές φορές. Διαμαρτύρεται τώρα για κόρνερ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, χιλιά μου, κλείσε γιατί έπεσε η γραμμή σου.
1: Ναι, συγγνώμη φίλε μου, γιατί δεν μ' αρέσει να κλείνω χωρίς καληνύχτα. Απλά ο βασικός λόγος που σε πήρα σήμερα, παρεμπιπτόντως επειδή πιάστηκα την κουβέντα, ήταν ότι ήθελα να σου πω ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που είπες την περασμένη εβδομάδα. Αυτό με τα εισιτήρια. Μπράβο σου Κώστα Μιαούλη. Πρέπει να ξέρεις ότι είσαι από τους ελάχιστους πλέον που το λένε αυτό. Ότι έχουν αποκλείσει πάρα πολύ κόσμο με την τιμολογιακή τους αλλά και την πολιτική τους με τα εισιτήρια. Κυρίως στα διαρκεία. Και εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Απλά έχω δίπλα μου όπως μ' ακούς. Έχω δίπλα μου πολύ κόσμο ο οποίος τον ξέρω από παλιά, γνωρίζω από παιδιά, οι οποίοι έχουν δώσει ας πούμε, παρεμπιπτώσει στην ΑΕΚ φαντάζομαι θα γίνεται και σε άλλες ομάδες, έχουν δώσει ένα κομμάτι από τη ζωή τους για να είναι δίπλα σε αυτή την ομάδα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε στο κήπεδο. Και αντιθέτως, να είναι καλά βέβαια, στη θέση τους είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πολύ σχετική.
0: Πάνε για να προβληθούν μέσω της ομάδας.
1: Και πάνε για να προβληθούν. Εγώ δεν ήθελα να το πω, το είπες και μπράβο σου που το λες και πάλι ας πούμε. Έτσι όπως το λες. Εμένα δεν μ' αρέσει, ο κάθε άνθρωπος διαλέγει να πάει εκεί που θέλει, πιστεύει ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάει κλπ. Απλά οι ομάδες δεν το έχουν προσέξει και θα το βρουν μπροστά τους.
0: Μπορεί κάποια στιγμή να το βρουν.
1: Όχι μπορεί, είναι σίγουρο. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι μια μοδίτσα η οποία έχει ξανεμφανιστεί. Και η οποία όταν πέρασε ήταν εγώ εσύ και η λάμπα που λέμε. Έτσι.
0: Για να λοιπόν. Τα καταφέρει ο Μπαπέ τώρα να ανοίξει το σκορ, όχι. Λοιπόν. Μάλιστα διαμαρτύρεται ότι βρήκε και με την μπάλα την μπάλα με το χέρι στην προσπάθεια του να κάνει κοντρόλ. Τέλος πάντων, αφού δεν βγήκε εδώ η φάση, εκτελούν γρήγορα το κόρνερ στην εξωτερική πλευρά. Ο Ντεμπελέ παίξανε γρήγορα το κόρνερ, ο Ντεμπελέ από την εξωτερική πλευρά θα πλασάρει και έχει σταματήσει ο Γκίλινε στο έδαφος. Αυτά, Αχιλέα μου να είσαι καλά, ωραία. Καλό ξημέρωμα.
1: Εντάξει, είναι για χαρά.
0: Στο 52, βρισκόμαστε πάντα στο 0-0. Όντως έχει κάνει κοντρόλ, αφού πρώτα το κάνει με το πόδι, μετά του χτύπησε και στο χέρι. Παίζουν γρήγορα το κόρνερ οι Γάλλοι σε μια προσπάθεια να μπορούν να εκτεθούν με την άμυνα των Παραγουάνων. Πάλι κλείνεται ο Ντεμπελέ και πέφτει και πάνω στον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ήταν ρεάλ και μετά στην προσγείωσή του πέφτει και πάνω στον αμυντικό, σε έναν αμυντικό, αλλά και στον Γκίλ. Και έχουμε τραυματισμό του πορτιέρε της Παραγουάης αυτή την ώρα. Είμαστε στο 52ο λεπτό στο μάτς στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία στο 0-0. Πάμε, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
2: Ο Κώστας είμαι, τα Βόρεια Προάστια.
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά, συνονόματε.
2: Να σας πω επίσης, να είστε καλά, να ρωτήσω κύριε Μιαούλη κάτι. Βλέπω ότι εκφωνείται και δελτία.
0: Ναι.
2: Τα γράφετε κιόλας.
0: Ναι, αν έχω κάνει κάποιο λάθος, πείτε μου.
2: Όχι, θέλω να πω, γράφετε τις τελευταίες μέρες στα δελτία. Ή άλλος γράφει το πρωί, άλλος το μεσημέρι.
0: Άλλο, είμαστε διαφορετικές βάρδιες.
2: Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, ίσως δεν αφορά εσάς, αφορά όμως αυτούς που γράφουν τα δελτία και τους σταθμού την τακτική. Έχουν γίνει κάτι επεισόδια και έχουν πιάσει κάποιους φυλάδους του Παναθηναϊκού από το Περιστέρι και λοιπά, από τα δυτικά προάστια. Γιατί δεν το αναφέρει κανένα δελτίο του σταθμού. για επεισόδια, για εγκληματική οργάνωση κλπ. Γιατί κανένα δεν δίνει του σταθμού, δεν το αναφέρει, ενώ για το Ολυμπιακό λέτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, α πούμε, επί χρόνια, επί σειρά ετών. Για ποιο λόγο. Βέβαια δεν είστε ο Τσούσιας, δεν είστε ο διευθυντής, ούτε ο Χοδροθυμίος. Αλλά θέλω να σας πω, γιατί αποσιωπείτε αυτά τα γεγονότα, όταν οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τα λέτε, και όταν είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού τα λέτε 100 φορές την ημέρα. Είναι σωστό αυτό? Έτσι δεν είναι? Έχουν γίνει κάποιοι που δεν μπορεί να μην είναι σε γνώση σας. Τα έχετε δει και στα sites και στις ειδήσεις και η αστυνομία έχει βγάλει ανακοινώσεις κλπ. Γιατί δεν τα αναφέρετε? Δεν το λέω προσωπικά για εσάς, ρητορική ερώτηση. Γιατί ο σταθμός δεν αναφέρει όταν γίνεται επεισόδιο του Παναθηναϊκού, δεν αναφέρει τίποτα. Επανειλημμένος, όχι μόνο τώρα, επανειλημμένος επί σειρά ετών. Ενώ του Ολυμπιακού τα αναβαθμίζετε, τα υπερβαίνετε, τα λέτε, τα ξαναλέτε, τα σχολιάζετε, λένε να υπάρχουν τιμωρίες στη διοίκηση, στους οπαδούς, άμεσες να μην καθυστερεί δικαιοσύνη κλπ. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Όταν μου πείτε στα 30 χρόνια του σταθμού.
0: Είναι κάτι το οποίο μπορώ να το μεταφέρω.
2: Έχει γίνει. Και το μεξί, εσείς τι και εκείς. Λέμε και για ότι ένας από αυτούς που συνελήφθη ήταν και στην περίπτωση με τους Κροάτες και τον Κατσούρη που είναι φιλάδος της ΑΕΚ. Δεν σας ενδιαφέρει μεξί η αυτή η υπόθεση? Σας ενδιαφέρει οπωσδήποτε.
0: Πώς δεν ενδιαφέρει?
2: Μπράβο, αυτό σας λέω. Ρητορικό είναι.
0: Κοιτάξτε.
2: Σας ενδιαφέρει.
0: Επειδή δεν είναι προσωπικό, θα σου πω απλά ότι εγώ αναλαμβάνω τα απόγευμα τα δελτία του σταθμού. Τώρα για τα πρωινά δελτία και τα λοιπά δεν ξέρω τι αναφορά μπορεί να γίνεται και τα λοιπά. Θα μου πείτε μια είδηση παίζεται το πρωί, το απόγευμα. Συνήθως οι ειδήσεις που αφορούν το κυβερνητικό.
2: Τα επεισόδια στο
0: κυβερνητικό.
2: Τα έχετε κάνει
0: ή το αστυνομικό ρεπορτάζ συνήθως βγαίνουν γύρω στο μεσημέρι. Αλλά μπορώ να το μεταφέρω.
2: Και γιατί δεν κάνετε εκπομπές, ο Θωμαίδης, γιατί δεν κάνει εκπομπές? Να βρούμε τι έγινε με τους Κροάτες τότε με την ΑΕΚ και τους φιλάδες του Παναθηναϊκού που συνόδευαν και τους πιάσανε στον Περισσό και μετά τους διώξανε και τους αφήσαν και σταμάτησε εκεί η υπόθεση. Γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε εκπομπές για αυτό το θέμα? Μιλάω γενικά, δεν είναι προς εσάς.
0: Ναι, ναι.
2: Πέστε μου γιατί. Μπορεί ο Κιουτσούς και να απαντήσει, είναι διακοπές. Αλλά θέλω να πω.
0: Όχι, εδώ είναι. Να μπορείτε να μεταφέρετε το έτοιμο και να το μεταφέρετε.
2: Το είπα στο σταθμό. Αν ακούει ο Κιουτσούς, μπορεί να βλέπει τον αγώνα. Ας παρέμβει. Να μας πει για ποιο λόγο αποσιωπάτε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Για να τιμωρηθείτε μόνο ο Ολυμπιακός και φυλάζεται μόνο γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά.
2: Γιατί δεν αναφέρεται το θέμα να πιαστεί αυτός που σκότωσε τον Κατσούρη? Γιατί ήταν φίλος Κροάτες με του Παναθηναϊκού.
0: Και το επειδή βλέπω τώρα συγκεκριμένα τη μέρα που βγήκε η είδηση ήταν, είχα ένα διήμερο εκτός αυτή την εβδομάδα, οπότε...
2: Μα δεν λέω προσωπικά για σας, λέω.
0: Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή βλέπω ακριβώς τη μέρα που βγήκε ήμουν εκτός αυτό το διήμερο.
2: Άρα λοιπόν επίτηδες ο σταθμός δεν το λέει.
0: Να είσαι καλά κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι.
3: Γεια σας Γιώργος Παναγιακός, τι κάνεις?
0: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
3: Κουστί άλλο πέρα να πω, αλλά ο κύριος αν ψάχνει αντικειμενική ενημέρωση να πάει στο Mega Channel. Γιατί δεν θα μας τρελάνουν τώρα. Ο σταθμός είναι αθλητικός, δεν κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Όπως όλα αυτά τα χρόνια του Mega Channel δεν ανέφερε τίποτα για το θάνατο του Λιγκερίδη. Εντάξει. Και όλοι αυτοί που είναι στο πάνελ εκεί της Super Bala, να μην αναφέρω ονόματα τώρα, που θα είναι να λέγονται δημοσιογράφοι αυτοί. Ας πάει και ο κύριος να βρει, να μας πει τι γίνεται. Το ότι πιάστηκαν κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού για σύσταση και διεύθυνση, δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν είναι. Είναι αθλητικό ρεπορτάζ αυτό. Αστυνομικό ρεπορτάζ είναι. Λέω κάτι λάθος?
0: Όχι, πολλές ειδήσεις αναφέρονται. Τώρα εγώ. Στη συγκεκριμένη ημέρα που βγήκε η είδηση ήμουν και εκτός κιόλας.
3: Εντάξει, δεν μας κουνήσουν το δάχτυλο τώρα.
0: Πρέπει να μπορεί να ανατρέξει τώρα. Αν ήταν και περασμένοι μέσα στην είδηση, μπορεί να μην είχαν βάλει τα παιδιά, μπορεί και όχι, δεν ξέρω.
3: Πιστεύεις εσύ ότι εμένα θα με ενοχλήσει αν πει ο σταθμός ότι πιαστήκαν να πιαστούν και να πάνε και 25 χρόνια μέσα?
0: Μα το ίδιο ισχύει και για μένα, γιατί δεν έχουν γίνει και όλα. Συγγνώμη, εγώ θα σου πω κάτι.
3: Όχι, να πω κάτι. Αυτός βγήκε τώρα να υπερασπιστεί.
0: Όλα τα χρόνια όσο έκανα μεταδόσεις, ακόμα και όταν ήταν, γιατί πήγαινα και σε πάρα πολλά παιχνίδια μέχρι το 21 της ομάδας που υποστηρίζω, τέλος πάντων, όποτε γινόταν οτιδήποτε, δεν απέκρισε ποτέ το παραμικρό. Δηλαδή ότι έβλεπα μπροστά μου, γιατί έχω τύχει και σαν πιο, με λέγανε μαυρόκατα, γιατί όπου πήγαινα γινόταν της κακομοίρας. Έχω περιγράψει μάτς μεταξύ των δυο σας, δηλαδή εννοώ των αιωνίων. Έχω περιγράψει άπειρα μάτσα και τα λοιπά. Ποτέ δεν έκρυψα οτιδήποτε είχε υποπέσει στην αντίληψή μου, δηλαδή το παραμικρό.
3: Θέλω να κάνουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο,
0: το να πάμε. Γιατί πολλές φορές θα θυμάσαι ότι ήταν και τακτική, ας πούμε, των καναλιών να γίνεται κάτι, πιο πολύ της παλιάς πλατφόρμας, ας πούμε, να γίνονται επεισόδια στο γήπεδο για να τραβιέται η κάμερα από εκεί για να μην τα δείχνει.
3: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Ούτε για μένα είναι σωστό, γιατί ακόμα και η διεξαγωγή ενός αγώνα είναι ένα γεγονός που έχει μέσα πολλά παράπλευρα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Δυστυχώς συνέβαιναν σε πολύ μεγάλη έκταση και σε μεγάλο βαθμό. Ήταν γεγονότα που συνέβαιναν μέσα στο γήπεδο. Τι να πω, ότι ξέρω εγώ τώρα παίζει την μπάλα στο κέντρο και δίπλα μας, πούμε, να πέφτανε οι πιπίλες, οι μολότοφοι.
3: Το θυμάμαι.
0: Τα καπνογόνα, ξέρω να πέφτει ξύλο και να λέω ότι δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο.
3: Δηλαδή τώρα να πω κάτι. Δηλαδή από τη φωνή το ακούγονταν όριμο. Δηλαδή δεν φαίνονταν κανένας πιτυρικάς 25.
0: Όχι, ήταν όριμο.
3: Ωραία. Δηλαδή τώρα να βγει ένας 20 χρονών να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι προσπαθεί να πει τώρα, ότι τα λέτε για τους Ολυμπιακούς, ότι τα λέτε για τους Ολυμπιακούς, αλλά οι Ολυμπιακοί είναι αθώες περιστερές. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Όλοι παντού τα ίδια είναι. Να μην πω τώρα την έκφραση.
0: Υπάρχει κομμάτι των οπαδών όλων των ομάδων που είναι.
3: Δηλαδή, έχω περάσει και εγώ από τον οργανωμένο συνδέσμο. Ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι χαζός. Και αυτά που βγαίνουν ισχύουν για όλους τους οργανωμένους συνδέσμους στην Ελλάδα. Υπάρχει μέσα από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι να μην πούμε τώρα τι γίνεται μέσα. Δηλαδή, τώρα, αν πει ο σταθμός ότι πιαστήκαν εμένα, θα κλαίω σήμερα δηλαδή. Να πιαστούν και να πάνε και 20 χρόνια μέσα. Τι βγαίνει δηλαδή να πει. Δηλαδή τώρα βγήκαμε να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, για το Μουντιάλ και για ασχολούμαστε, να μην πω με τι ασχολούμαστε. Τέλος πάντων. Πώς τη βλέπεις η Γαλλία?
0: Εγώ βλέπω ότι η Παραγουάη το έχει πάει εκεί που θέλει το μάτς μέχρι τώρα. Έχουν περάσει τα δύο τρίτα του παιχνιδιού. Παιχνίδι δεν έχουμε δει.
3: Έχουν κάποιες οι δύναμη και η Γαλλία...
0: Ξύλο.
3: Ναι, ξύλο και χάσει.
0: Ζέστη που δεν είναι τώρα για να παίζουν τώρα...
3: Πόσο βάζουμε, 38?
0: 38 είχαν πει οι δύο σπίκερ πριν την έναρξη του αγώνα. Η αισθητή θερμοκρασία είναι πολύ παραπάνω από 40 και έχουν αφήσει και κάποια θερμόμετρα κάπου που, εντάξει, άμα αφήσει τον ήλιο και το θερμόμετρο και τα λοιπά, μπα άδειξε 60 και 70.
3: Ωραία, γράψε να. Εγώ τη Γαλλία, δηλαδή αν περάσει η Γαλλία τώρα κουστί και πέφτεις πάνω στο Μαρόκο, πρώτον θα καεί η Γαλλία. Αυτά που θα γίνουν δηλαδή, δεν θα έχουν προηγούμενο. Γιατί έχει πολύ αντζόντο.
0: Ναι, θα γίνει χαμός.
3: Έγινε και στον Ολλανδία ο χαμός, αλλά όχι τόσο. Αλλά στη Γαλλία, εγώ πιστεύω θα καεί η Γαλλία με αυτά που θα γίνουν. Τώρα για... Με αυτό, εγώ τη Γαλλία την περίμενα σήμερα του καθαρίσει το μάτι, δηλαδή το έβλεπα για 3-4-0, πέρα από την πλάκα. Αλλά βλέπω ότι δεν...
0: Καλά, κοίτα, αν βάλει ένα, ακόμα και αυτό προλαβαίνει να γίνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάνε... Τουλάχιστον πιο συντηρητικά, αρκεί να το βάλουν νωρίς.
3: Την περιοχή τους.
0: Οι άλλοι δεν ξεμητάνε τώρα. Και ένα να φάνε, δεν νομίζω να αλλάξει πολύ Παραγουάη. Θα παίζει πίσω μέχρι να βρει μια ευκαιρία να βγει λίγο πιο μπροστά.
3: Πάντως να κάνει ισοφάση. Υπάρχει φαβορή, για μένα κουσί δεν υπάρχει. Πάει μάτς με το μάτς πλέον. Δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, είμαστε και σε ένα διάστημα πλέον. Επειδή είναι και ένα, θα μου πεις ένα μάτς παραπάνω. Ναι, ένα μάτς παραπάνω στο τέλος, αφού έχει περάσει η σεζόν και κοντεύουμε να πάμε στην έναρξη της επόμενης. Παίζει ρόλο, γιατί τώρα το πόσο ενέργεια θα καταναλώσει κάθε ομάδα θα παίξει ρόλο. Μπορεί να τραυματιστεί κάποιος που να μην είναι το πόνομα, αλλά να είναι εργάτης, να κάνει δουλειά. Και στην Αργεντινή είχε κανένα δύο που τραυματίστηκαν εχθές. Νομίζω θα δούμε, και νομίζω είναι από την άμυνα ή μεσοαμυντικά. Νομίζω ένας ήταν ο Μολίνα.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί και ο Σκαλόνι να πάει με τους ίδιους. Δηλαδή. Κάποιοι παίκτες για μένα, π.χ. ο Αλμάδα, δεν έχει δείξει κάτι το φοβερό για να είναι βασικός. Γνώμη μου. Δεύτερον, ο Λαουτάρο τα ίδια.
0: Ο Λαουτάρο δεν είναι καθόλου καλός από
3: αυτό. Δεν είναι καθόλου καλός. Ο Τζουλιάνο, ο γιος του Σιμεώνη, για μένα πρέπει να δοκιμαστεί. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άφησε έξω μας τον Τουόνο, ο Γκαρνάτσο, γιατί τους άφησε έξω αυτούς. Δηλαδή έχει κάνει λάθος επιλογές. Και όλος ο Έλισσο μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω. Έχει κολλήσει δηλαδή σε κάποια ονόματα. Εντάξει, δώσαν τον παγκόσμιο αυτή, αλλά του βλέπει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Πάντως βλέπω μέσα στη ροή του μάτσου ότι από όλους τους παίχτες του. Που θεωρούνται τα ατού της Γαλλίας, αυτός που έχει το πιο στενό μαρκάρισμα, που παίζεται δηλαδή με πολύ κάλυψη, είναι ο Λίσε.
3: Ναι, το βλέπω και εγώ, ναι, έχει δίκιο.
0: Δηλαδή στον Ολίσε τώρα πήρε την μπάλα, πήγανε δύο και υπήρχε και άλλος από πίσω να περιμένει. Δεν θέλουν να τον αφήσουν με τίποτα να παίξει κάθετα. Του κλείνε συνεχώς τη.
3: Είναι καλός με την μπάλα
0: και, στα πόδια. Και ειδικά δηλαδή. Του κλείνε την εσωτερική πάσα, δηλαδή αυτή που θα κλείσει προς τα μέσα. Ναι. Από τα δεξιά για να πασάρει η διαγώνια. Αυτό που προσπαθούν να το κλείσουν πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι από τέτοια μπάλια μπορεί να τους κάνεις μια.
3: Είναι και καλός ένας με έναν όλοι. Δηλαδή, αν σου φέρει την μπάλα σε αριστερά.
0: Ναι, εντάξει. Να... Εκτός αυτού θέλουν να του περιορίσουν πολύ, να του κλείσουν την πάσα προς τα μέσα.
3: Ναι.
0: Τη διαγώνια δηλαδή που θα φέρει την μπάλα από την άκρη προς το, ναι, προς το κέντρο της περιοχής.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Και κάτι τελευταίο για την ομάδα μου. Κωστή, βλέπεις ότι συζητάμε όλο το χειμώνα. Δεν είναι η ομάδα του Μπενίτες, να δώσουμε χρόνο. Βλέπεις, ρε Κωστή, τώρα ο άλλος έχει έρθει ένα μήνα. Σήμερα στο πρώτο μήνυμα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δύο μεταγραφές στην ουσία, τον Καμαρά και τον τερματοφύλακα. Και βλέπεις άλλη ομάδα μας.
0: Γιατί στο δεύτερο που παίξανε και ο Καλό Μπινιάρης ήταν αυτό που κάνει τον άλλο, τον πέταξε κάτω. Σας ακίστο.
3: Μακάρι να βγει, γιατί έχω βαρεθεί όλα αυτά τα χρόνια να ακούω ότι πιστεύουν πολύ σε αυτόν, πιστεύουν πολύ στον άλλον και τίποτα δεν γίνεται στο τέλος. Κάποια παιδιά πρέπει να βγουν τώρα, τι να λέμε τώρα. Και ο Μπινιάρης δείχνει από τα άτομα που.
0: Το παιδί αυτό τώρα είναι Ιούλιο του 9 και έπαιζε με ένα στυλ, λες και παίζει, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο χρόνια.
3: Ναι. Σε ένα μήνο άλλο έχει βάλει μια σφραγίδα του τι θέλει να παίξει. Αυτό προσπαθώ δηλαδή.
0: Κοίτα, εμένα μ' άρεσε και πώς έσπαγε το pressing. Πιστεύω ότι στο κάθε παιχνίδι που θέλει να παίξει αυτός θα βοηθήσει και πάρα πολύ ο Τσάπρας, γιατί η δουλειά είναι να γίνει το σπάσιμο με μια σωστή κάθεση, στο σωστό timing από την άκρη. Δηλαδή, το πώς φεύγει ο Τετέι και το πώς θα τον ταΐζει ο Τσάπρας. Ειδικά σε φάση που θα μπορεί να επιχειρήσει κάποιος αντίπαλος να πιέσει τον Παναθηναϊκό.
3: Μάλλον πέναλτι Γαλλία.
0: Ναι, έχει γίνει το αμαρκάσμα στον Ντουέ. Με μακά να το δώσουν, ξέρω.
3: Ναι, δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό τώρα.
0: Τέλος, μακά να το δώσουν, πας και δούμε ποδόσφαιρο.
3: Τέλος πάντων, Κωστή. Πάμε να ευχαριστήσουμε.
0: Παίξε τους λέει τώρα.
3: Όχι, έχει βίντεο τσεκ.
0: Έχει βίντεο τσεκ. Ο άλλος λέει βούτυξε.
3: Όχι, είναι πέναλτι.
0: Πέναλτι, εντάξει.
3: Θα το δώσει, ναι.
0: Δεν μπορεί να μου το δώσει αυτό.
3: Πάει να το δει.
0: Για να τελειώνει τώρα, γιατί εντάξει, αυτό δεν υποφέρεται τώρα. Δηλαδή έχουν κυλήσει παραπάνω από τα 2-3 του παιχνιδιού και δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο.
3: Είναι καλό για τον παγκόσμιο.
0: Καλά, πίσω θα κάτσουν αυτοί τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, τώρα. Αυτή η ομάδα τώρα δεν γίνεται. Είναι προσβολή για το ποδόσφαιρο να παίξουν αυτοί παρακάτω.
3: Είναι δυνατόν τώρα, βάζει πόδι εκεί πέρα, ενώ ο άλλο πάει να βγει προ τα έξω. Κοίτα εδώ. Τέλο. Λοιπόν, έγινε Κώστα.
0: Έγινε, να είσαι καλά λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Που έχει στο λαιμό.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, έστω και στο 70, όχι ότι είναι αργά, αλλά πλέον είναι αργά να δούμε κάτι καλό στο παιχνίδι. Η Γαλλία ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό, 1-0 με τον Μπαπέ, να στέλνει στην άλλη γωνία τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και η Γαλλία ανοίγει το σκορ. Απόλυτα δίκαια για το ποδόσφαιρο, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι. Είναι κατά δίκαιο τώρα να βλέπεις την Παραγουάη, η οποία, στις οποίες οι παίχτες προσπαθούσαν επί 3 λεπτά και πλέον να εμποδίσουν την εκτέλεση του πέναλτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα. Πήγαιναν οι παίχτες της Γαλλίας, ο Ντεμπελέ να δώσει την μπάλα στον Εμπαπέ. Πήγαινε κάποιος από πίσω και έσκαβε το σημείο του πέναλτι, πατούσε το σημείο του πέναλτι, σπρώχνανε, μπαίνανε στην περιοχή. Τρεις παίχτες δεν αφήνανε τους Γάλλους να πάνε να στήσουν την μπάλα. Τρομερά πράγματα. Πραγματικά πώς επιτρέπονται κινήσεις οι οποίες όχι απλά είναι αντιποδοσφαιρικές, είναι και σε βάρος και όλου του κόσμου, πέρα από το unfair που κάνεις στον αντίπαλο, να πήγες να πατάς με τις τάπες στο σημείο του πέναλτι κτλ. Και να το σκάβεις. Γενικά για το θεατή, τέλος πάντων, αυτές τις ομάδες παίρνουν την πρόξη με συγκεκριμένη διαδικασία. Ένα συγκεκριμένο γκρουπ στη Νότια Αμερική ομάδων που πλύνει της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Εγώ θα πω εδώ και αρκετά χρόνια και της Κολομβίας, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Προσπαθούν τουλάχιστον αυτές τις τρεις να παίξουν ποδόσφαιρο. Ο Ουρουγουάη στην καλή της εποχή και αυτή έπαιξε καλό ποδόσφαιρο όταν είχε τους πολύ σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 10-15 χρόνια, θα πω 20, αλλά κατά τα άλλα αυτές οι ομάδες είναι, τι να πω. Φιλίπς, τέλος πάντων, η Γαλλία ανοίξει το σκορ και έχει άλλα 20, ενώ τώρα αρχίζουν και τα τάκλινγκ τα πολύ δυνατά. Ένα πολύ βρώμικο φάουλ από τον Κούμπα στον Ραμπιό. Στο 72, Παραγουάη-Γαλλία 0-1 με το πέναλτι του Εμπαπέ.

τώρα γίνεται και το cooling break στο 73, ενώ πάει να δημιουργηθεί και ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων την ώρα που κατευθύνονται για να δροσιστούν. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 στα 6 λεπτά μετά τη 1:30. Λοιπόν, με Γιώργο Γιάννηση, στον ήχο 29 στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για περίπου 20 λεπτά ακόμα.

Λοιπόν, μια και οι Παραγουάνοι τώρα είναι πίσω στο σκορ, έχουν αρχίσει το ξυλό. Ακόμα και τη στιγμή που βγαίνανε για το break, ο Κάσερες είχε ανοίξει με τον Εμπαπέ. Καβγά και τώρα τον κλωτσάκι εκτός πάσης. Δεν ξέρω πώς παραμένει ο συγκεκριμένος τύπος στο παιχνίδι. Στο 78 έχει φτάσει το μάτς. Στον πίνακα των σκόρες, Εμπαπέ και Μέση έχουν από 7. Ο Χάλαντ έχει 5, ο Κέιν 5 και ο Ντεμπελέ 4. Για να δούμε αν η Παραγουάη θα προσπαθήσει να ξεμητήσει τουλάχιστον να ισοφαρίσει, εκτός από το να σπάσει τα πόδια των Γάλλων και να μην παίξουν στη συνέχεια του τουρνουά, όσοι περισσότεροι γίνεται από τη Γαλλία. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Είμαστε 78. Εντάξει, ποδόσφαιρο δεν είδαμε στο παιχνίδι αυτό και θα ήταν και πολύ δύσκολο με τον τρόπο που παίζεται το μάτς, με τους Παραγουάνους να έχουν βάλει σε όλο το παιχνίδι τους δικούς τους όρους στο πώς παίζει το αγώνας. Εν τω μεταξύ, με το διαιτητή να απευθύνεται σε κάποιους παίχτες Παραγουάνους και με γυρισμένη την πλάτη, κάποιος από πίσω πάει και κλωτσάει τα πόδια του Εμπαπέ, μετά σκάβει και, και τη βούλα. Απίθανα πράγματα βλέπουμε από τους Παραγουάνους. Τέλος πάντων, είμαστε στα 18 λεπτά πριν από τις 2. Για λίγο ακόμα μαζί. Θα το πάμε μέχρι να φτάσει το ματσάκι της καθυστέρησης σίγουρα. 54 εκεί, 1-0. Αν το βάλουν τουλάχιστον ένα ακόμα μεγάλο, να είμαστε και πιο σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Τουλάχιστον 90 λεπτά.

Λοιπόν, από το Σάββατο το βράδυ, πρόεδρος στην Ένωση Προπονητών στη EuroLeague είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, με αντιπρόεδρο τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Διαδέχτηκε τον Δημήτρη Τούδη στον προεδρικό θόκο των προπονητών, τέλος πάντων, της EuroLeague. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr να διαβάσετε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τα αυριανά παιχνίδια. Δύο φορές που η Αγγλία το έχει πιστέψει πολύ πως μπορεί να διακριθεί και να φτάσει στο ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ήταν τα Μουντιάλ του 70 και του 86 που είχαν διεξαχθεί στο Μεξικό, και κάποιες από τις πολύ παράξενες ιστορίες που συνδέουν το Μεξικό τόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης με την Εθνική Αγγλία έχουν γραφτεί το 70 και το 86. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αφημερώμα του Νίκου Τουράλη, το έχει ανεβάσει πριν από λίγο στο site του Sport FM, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε.

0: Το μάτσο 23ο λεπτό, η Γαλλία πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον προημιτελικό, εκεί που θα συναντήσει, την περιμένει ήδη το Μαρόκο, προηγείται 1-0 με το πέναλτι του Εμπαπέ από το 70ο λεπτό. Κάπως έχει καταλάγει στο κλωτσίδι που ρίχνει Παραγουάνι, αν και θα του δοθεί ευκαιρία πάλι να το κάνουν στα επόμενα λεπτά, κάποια στιγμή θα το κάνουν, εκτός αν κάπου έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ αυτό. Νωρίτερα σε ένα πλάγιο ο Παμεκανό δέχτηκε μια γκονιά στο σέος το ίδιο διαιτητή, ο οποίος μάλιστα απλά είπε, έκανε παρατήρηση στον παίκτη Παραγουάης ότι τον είδε. Τέλος πάντων, για πάμε και παρακάτω στο τελευταίο φίλο για απόψε. Βγαίνει ο Ντεμπελέ τώρα. Πάμε, χαίρετε.
1: Γεια σου Κωστή, τι κάνεις,
0: να πούμε.
1: Ο Βαγγέλης από Γλυφάδα, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
1: Τι να κάνει, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή τη χώρα, λέει Κώστα. Τώρα βλέπω εδώ στα κανάλια, το γύρισα λίγο τον αγώνα. Και έγινε όλη Θεσσαλονίκη πάνω, επιχειρήσει.
0: Ναι, ναι, σωρά, στο δυστυχώς είναι πολύ σοβαρή κατάσταση. Είναι η πρώτη πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Έχω κουραστεί και αύριο θα είναι δύσκολα. Κάθε χρόνο τα ίδια, λέει Κώστα. Μαύρη η ψυχή μου. Τέλος πάντων, τι λέει, όλα καλά. Εγώ είμαι Αργεντινή. Λες να κάνουμε το back to back, πώς το βλέπεις?
0: Είναι σοβαρή πιθανότητα, θα δούμε.
1: Δύσκολο. Η Γερμανία, εσύ είσαι πιο πολύ φίλος, θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, πάντα.
1: Ναι, είμαι το περίπου που έχουμε δει για τρεις φορές που είμαι και καλυθέα που σου είχα πει. Και ναι, θυμόμουν ότι είσαι με τη Γερμανία. Εγώ Κώστα για τα εγχώρια δεν είμαι αισιόδοξο.
0: Μην
1: για
0: τον
1: Ολυμπιακό. Ναι, έχουμε μείνει λίγο πίσω, ρε Κώστα, δεν βλέπω κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε πολύ σωστά. Για πρώτη φορά είναι πρώτος. Εσείς το ίδιο. Εμείς βλέπω έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δεν ξέρω τώρα και... Το έχω πει και στον Ηρακλή ότι άμα προχωρήσει αυτό το γήπεδο που λέει να κάνουμε Μαρινάκης ή κάποιο άλλο γήπεδο, ότι θα επενδύσει λεφτά εκεί και... Και εντάξει, εγώ πιο πολύ για την Ευρώπη το λέω. Δηλαδή, άμα είναι να φτιάξουμε ένα γήπεδο τέτοιο χαλάλι, ας πούμε, να μην πάρω και προτάσμα για 5 χρόνια που λέω λόγο. Εντάξει, έχει πάρει ολυμπιακό στα αθλήματα, αλλά για την Ευρώπη εγώ ανησυχώ πιο πολύ με τις κινήσεις που γίνονται. Εσύ.
0: Κοίτα, τώρα έκανε το. Εγώ θεωρώ ότι πρώτη σημαντική κίνηση για αυτό το παιδί που θα τον δω, δεν τον έχω δει για να έχω άποψη, αλλά από ό,τι λέγεται είναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Ολυμπιακός επενδύει πολλά χρήματα, γιατί θα πάει γύρω στα 6 μεταγραφή του, το Σμαϊλόβιτς, και είναι και νέος σε ηλικία, αλλά με προοπτική. Έχει μπροστά του, αλλά έχει μείνει πίσω.
1: Ο Νορβηγός τι είναι,
0: όχι. Σουηδός. 22 χρόνων Σουηδός. Απλά παίζει στην Νορβηγία, παίζει Σάντερφιουρτ.
1: Πόσο χρόνο είναι Κώστα?
0: 22.
1: Τι θέση παίζει, πόσο χρόνο?
0: Στόπερ.
1: Εντάξει, αυτά είναι για το μέλλον.
0: Εντάξει, έρχεται για να παίξει ο άνθρωπος, έρχεται για να παίξει.
1: Βλέπει Διόκο Νασιμπέτο, βλέπει.
0: Έρχεται για να παίξει τώρα ο συγκεκριμένος.
1: Εντάξει, δεν με εντυπωσιάζουν τα μεγάλα ονόματα, Κώστα. Η Γαλλία πόσο είναι, δεν το βλέπω τώρα.
0: 1-0 προηγείται, έχει πέσει το ξύλο της αρκούδας. 1-0 με τον Εμπαπέ με πέναλτι στο 70. Το έδωσε μετά από.
1: Ναι, τα είδα και με το πέναλτι. Πολύ για το χαμό.
0: 2-3 λεπτά και κάνανε και άλλα 3 λεπτά να το χτυπήσουν. Δηλαδή, μόνο για το πέναλτι δαπανήθηκαν 6 λεπτά. 3 να το δει ο διαιτητής και 3 να το.
1: Ναι, ναι.
0: Να το χτυπήσουν.
1: Δεν με νοιάζουν κοσταμένα τα ονόματα. Το είδα πολύ για το. Τον κλώτσα και από πίσω. Πήραζε την βούλα. Αυτά είναι mind games, μωρέ, ξέρεις τώρα. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο παιχνίδια μυαλού, πρώτη φορά είδα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα σε αγώνα τώρα να το πλωτσάει λίγο από πίσω, αφού γέλαγε και ο άλλος, εντάξει, ο πειράζει τη βούλα, ένα από πάνω του άλλος, θα το χάρω, πριν βαρέσουμε παπέ.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, δεν είναι φάσο, δηλαδή είναι ένα γεγονός που το βλέπει όλος ο πλανήτης. Δεν είναι, πρέπει να αντιλαμβάνω, δηλαδή πρέπει να τιμωρούνται και κάπου, κοιτάς το καλό του ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Οκ, κάθε ομάδα και ειδικά εθνικές έχουν την κουλτούρα τους. Και τώρα και τ' άλλο, να το σεβαστώ. Αλλά όταν θες να προστατεύεις το προϊόν, το προστατεύεις από όλα. Δεν είναι εικόνα αυτή τώρα. Δηλαδή οι άλλοι παίζουν 90 λεπτά μόνο για να μην δεχτούν γκολ και μετά από εκείνη την ώρα προσπαθούν κάποιο Γάλλο να τραυματίσουν, να τους πάσουν τα πόδια, ας πούμε, να μην παίξει μετά. Οκ, δεν είναι τώρα. πώς να σου πω. Βγάλε μια κόκκινη να τελειώσει.
1: Εγώ, ας πούμε, είμαι 47 χρονών, εντάξει, είμαστε κοντά σήμερα.
0: Και δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι καν με τη Γαλλία, ας πούμε, αλλά δεν είναι ωραίο
1: τώρα.
0: Γίνεται
1: να κουστάσω, λέω, τώρα τέλος πάντων, εγώ είμαι 47. Ναι, ναι, όχι, εγώ τη συμπαθώ τη Γαλλία, εντάξει, είμαι Αργεντινή και μετά σαν δεύτερη ομάδα έχω μια συμπάθεια στην Ολλανδία. Εγώ είμαι 47 χρόνια, ας πούμε, έχω δει Μουντιάλ, εντάξει, είμαστε κοντά στην ηλικία, έχω δει και άλλα Μουντιάλ, εντάξει, αυτό τώρα που έγινε με το πέναλτι του Παμπέλη το έχω ξαναδεί. Και τέλος πάντων, πες και για τον Ολυμπιακό για να κλείσω, δεν με ενδιαφέρει Κώστα να πάρουμε ονόματα.
0: Ναι, να γίνει σωστή ομάδα.
1: Ό,τι ονόματα πήραμε δεν μας βγήκανε. Βλέπε Μαρτσέλο, βλέπε τώρα. Ναι, αυτά είναι εμπορικά, τώρα να πουλάμε κανένα φανέλα. Εγώ θέλω να δω, να επενδύουμε και στο μέλλον, αλλά χρειαζόμαστε και έμπειρους παίχτες. Όταν λέμε όμως έμπειρους, δεν εννοούμε τώρα. Και σε μια ηλικία, ξέρω εγώ, όπως είναι τώρα ο Γκαρσία, ξέρω εγώ. Εντάξει, καλός παίχτης, δεν μπορώ να πω έμπειρος, αλλά. Ξέρεις.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Α, δούμε, ρε Κώστα.
0: Για να δούμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έχουμε κανένα νέο.
0: Όχι, τίπα. Τίπα. Όχι, τίπα.
1: Καλό βράδυ, Κωστή μου. Καλή
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά όλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο. Το μάτς είναι στο 90 λεπτό Παραγουάη-Γαλλία στο 0-1. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο φινάλι και για σήμερα. Γιώργος Γιαννής ήταν στον ήχο, Κώστας Πιέρος στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 99. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα αν προτιμάτε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6 και για τις επόμενες 4 ώρες η Μελίνα Βάβουλα, ο Παναγιώτης Ρήλος και ο εικαστικός Μάξιμος Μανώλης θα είναι στην παρέα σας αφιερώνοντας αυτή την εκπομπή στη δισκογραφία των Cure.

0: Η ιστορία λοιπόν ξεκινά το 1973 με τα ιδρυτικά μέλη των Cure να είναι σχολικοί φίλοι στο Notre Dame Middle School του Crowley του δυτικού Σάσεξ. Εκεί θα παίξουν πρώτη φορά μπροστά σε κοινό τον Απρίλιο του 1973 στη γιορτή της αποφύτησης ως Obelisk με τον Robert Smith σε πιάνο και φωνή, τον Nick Dempsey και Mark Secano στις κιθάρες, τον Lawrence Stallhart στα πλήκτρα και τον Alan Hill στον μπάσο. Τρία περίπου χρόνια αργότερα, το Γενάρη του 1976, ο Secano δημιουργεί μαζί με τους Smith, Dempsey και άλλους δύο φίλους τους, τους Malice. Στα τέλη του Απριλίου του ίδιου έτους, ο Secano μαζί με τους άλλους δύο φίλους αποχωρούν από την μπάντα για να έρθουν στη θέση τους ο Stallhart στα drums, ο Martin Creasy στη φωνή και ο Paul Thompson στην κιθάρα. Ως Malice θα παίξουν τρεις φορές όλες και όλες μέχρι το Γενάρη του 1977. Ο Martin Creasy είναι αυτός που επηρεάζει τον ήχο του group, ο οποίος στρέφεται προς την punk rock. Λίγο αργότερα, το group θα μετονομαστεί σε Easy Cure από ένα τραγούδι που έγραψε ο drummer τους, ο Stallhart.
1: Το Μάρτιο του 1977, οι Easy Cure θα εντάξουν στη σύνθεσή τους τον Gary X, τον οποίο θα διώξουν μέσα σε ένα μήνα. Και στη θέση του θα έρθει ο Peter O'Toole, που καμία σχέση δεν έχει με το γνωστό ηθοποιό. Με αυτή λοιπόν τη σύνθεση θα παίξουν στις 24 Απριλίου στο Edwards Hall, στην πόλη του, στο Crowley, στο Sussex. Τον Μάιο του 1977 θα ηχογραφήσουν ένα demo και θα το στείλουν σε έναν διαγωνισμό ταλέντων. Θα κερδίσουν και θα υπογράψουν συμβόλαιο για ηχογραφήσεις με τη γερμανική εταιρεία Hansa. Θα ηχογραφήσουν τραγούδια, αλλά δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ. Στις 22 Απριλίου του 1978 παίζουν για τελευταία φορά ζωντανά ο Easy Cure στο Montefiore Institute Hall στο Crowley. Εκεί αποχωρεί από το group ο Paul Thompson και οι εναπομείνοντες τρεις, Smith, Dempsey και Stallhart, ονομάζουν την μπάντα τους The Cure. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1978, κάτω από το label της Small Wanderer, θυγατρική της Polydor, ηχογραφούν το πρώτο του single με τίτλο Killing an Arab, εμπνευσμένο από το L'Étranger του Albert Camus, κομμάτι που είχε αρνηθεί νωρίτερα να κυκλοφορήσει η προηγούμενη τους εταιρεία.

Όπως ήταν φυσιολογικό, το κομμάτι θα δεχθεί κριτική ως ρατσιστικό εναντίον των Αράβων. Έτσι, η επανακυκλοφορία του σίγκλ στις 6 Φεβρουαρίου του 1979 θα κυκλοφορήσει με αυτοκόλλητο που θα αναφέρει ότι το γκρουπ δεν έχει καμία ρατσιστική πρόθεση.

Από τα τέλη του 1978 μέχρι τα μέσα του 1979, οι Cure βρίσκονται στα Morgan Studios του Λονδίνου στην Αγγλία, ετοιμάζοντας την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Για λογαριασμό της Fiction, θηγατρική και αυτή της Polydor. Έτσι, στις 8 Μαΐου του 1979, το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Three Imaginary Boys, από όπου και το κομμάτι που ακούγεται ως χαλάκι, το ομότιτλο, κάνει την πρεμιέρα του.

0: Ακούσαμε το It's Not You, το Object, ενώ σαν χαλάκι έχουμε το 10-15 Saturday Night και τα τρία τραγούδια γραμμένα από όλο το συγκρότημα, ενώ στην παραγωγή ήταν ο Chris Perry. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 44 των βρετανικών charts.
1: Όπως είπαμε, η εταιρεία Fixion, η οποία κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ, παρέκαμψε το Robert Smith και αποφάσισε μόνη της το υλικό που θα συμπεριλάμβανε στο άλμπουμ, καθώς επίσης και το artwork του άλμπουμ. Παρ' όλες τις καλές κριτικές που έλαβε το άλμπουμ, ο Robert Smith παρέμεινε ενοχλημένος, κάτι που είπε και στο Rolling Stone το 2004.

Είμαστε στα τέλη του 1979 και μέχρι τις αρχές του 1980 οι Cure βρίσκονται ξανά στα Morgan Studio One του Λονδίνου στην Αγγλία, ηχογραφώντας τη δεύτερη δισκογραφική του δουλειά. Στην παραγωγή αυτή τη φορά είναι ο Mike Hedges και ο Robert Smith, και στις 22 Απριλίου του 1980 υπό το label της Fiction το 17 Seconds κυκλοφορεί.

0: Από το 17 Seconds ακούσαμε ένα κομμάτι από το A Forest, ολόκληρα τα Secrets και 3, ενώ τώρα σαν χαλάκι ακούμε το In Your House. Όλοι οι στίχοι γραμμένοι από τον Robert Smith και η μουσική γραμμένη από όλο το συγκρότημα. Το άλμπουμ θα φτάσει στο νούμερο 20 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 9 στη Νέα Ζηλανδία.
1: Το line-up στο 17 Seconds έχει πλέον αλλάξει και έχουμε τον Robert Smith στην κιθάρα, τα φωνητικά και την παραγωγή, τον Matthew Hartley στα keyboards, τον Lol Tarhas στα drums και τον Simon Gallup στο μπάσο και την κιθάρα. Λόγω περιορισμών στο budget, το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε σε 7 ημέρες με ένα budget γύρω στις 3.000 λίρες. Πράγμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η μπάντα να δουλεύει 16 με 17 ώρες την ημέρα για να ολοκληρώσει το άλμπουμ. Ο Smith είπε πως σαν αποτέλεσμα αυτού το κομμάτι The Final Sound στην πραγματικότητα σχεδίαζαν να είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά έπρεπε να το κόψουν στα 53 δευτερόλεπτα καθώς η κασέτα τους τελείωσε κατά την ηχογράφηση και δεν μπορούσαν να το ξαναηχογραφήσουν. Το άλμπουμ έλαβε θετικές κριτικές, χαρακτηρίστηκε όμως αρκετά σκοτεινό και αντιπροσωπεύει μια πολύ πιο όρημη εκδοχή των Cure.

στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου του 1980 και Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 1981 η Cure στα γνώριμά τους λιμέρια στα Morgan Studios του Λονδίνου και πάλι βρίσκονται σε κατάσταση ηχογράφησης. Η παραγωγή και πάλι είναι του Mike Hedges και όλων των Cure αυτή τη φορά και στις 14 Απριλίου του 1981 για την εταιρεία Fiction και πάλι οι Cure κυκλοφορούν το Faith.

Είστε συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Η Μελίνα Βάβουλα, ο Παναγιώτης Δρύλος και ο Μάξιμος Μανώλης σας παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στους Cure με αφορμή την παρουσία τους την Τετάρτη 17 του μήνα στο Eject Festival.

Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Ο δρόμος

0: Θέλει Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

ακούσαμε από το Faith ένα μικρό κομμάτι από το ομότιτλο και ολόκληρα τα Primary και Doubt. Και τώρα σαν χαλάκι το The Funeral Party. Το Faith είναι το πρώτο άλμπουμ των Cure που θα γίνει πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε στο νούμερο 14 των Βρετανικών Charts, στο νούμερο 1 στη Νέα Ζηλανδία και στο νούμερο 9 στην Ολλανδία.

Το line-up στο Faith είναι ο Robert Smith στα φωνητικά, τις κιθάρες και τα keyboards, ο Simon Gallup στο μπάσο και την κιθάρα και ο Lol Tolhurst στα drums.

0: Το Faith έλαβε μεικτές κριτικές κατά την κυκλοφορία του, γιατί κάποιοι κριτικοί θεώρησαν ότι το Primary και το Doubt ήταν παρόμοια με προηγούμενες δουλειές των Cure. Σε μια αναδρομή όμως, το All Music αποκάλεσε το Faith έναν καταθλιπτικό δίσκο, κυρίως, και ένα από τα πιο όμορφα και υποτιμημένα άλμπουμ των Cure, και έβαλε αυτό το άλμπουμ στην τρίτη θέση στη λίστα των 20 καλύτερων goth δίσκων που φτιάχτηκαν ποτέ.
1: Είναι

Thank you.

Στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 1982, οι Cure αλλάζουν πλέον στούντιο και ηχογραφούν στα Rack Studios του Λονδίνου και πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί δημιουργούν το τέταρτο άλμπουμ των Cure με τίτλο Pornography και πάλι υπό το label της Fiction. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι Cure και ο Phil Thornalley. Είναι 4 Μαΐου του 1982 και οι Cure παρουσιάζουν το Pornography.

0: Ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι από το ομότιτλο Pornography. Ολόκληρα τα A Short Term Effect και το 100 Years. Και τώρα ακούμε το Siamese Twins. Όλα γραμμένα από τους Cure. Το Pornography έφτασε στο νούμερο 8 των Βρετανικών Charts.
1: Το line-up της μπάντας παραμένει το ίδιο με το προηγούμενο άλμπουμ, το Fade. Το Pornography δεν έλαβε καλές κριτικές κατά την κυκλοφορία του. Παρ' όλα αυτά, με την πάροδο του χρόνου αναγνωρίστηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά goth albums που έχουν βγει. Το περιοδικό Spin χαρακτήρισε το album μία εξέλιξη της goth μουσικής. Επίσης, οι Deftones και η System of a Down έχουν παραδεχτεί ότι το συγκεκριμένο album αποτέλεσε μία τεράστια επιρροή για τη μουσική τους.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε ένα τετράωρο αφιέρωμα στην δισκογραφία των Cure με τη Μελίνα Βάβουλα, τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Μάξιμο Μανώλη στην παρουσίασή του. Μαζί μας είναι πάντα το Level 69, Σολομού 69, εδώ στα μέρη του Μοσχάτου.

στα τέλη του 1983 και τις αρχές του 1984 οι Cure ετοιμάζουν το πέμπτο τους στουντιακό άλμπουμ. Οι ηχογραφίες γίνονται στα Genetic και τα Garden Studios and Trident με παραγωγούς τον David Allen, τον Chris Perry και τον Robert Smith. Και στις 30 Απριλίου του 1984 οι Cure παρουσιάζουν το The Top.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή στο 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.